πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Δεν με ακούω καλά. Εγώ έχω το ακουστικό χαμηλωμένο ή γίνεται κάτι άλλο. Για τσιμπά λίγο το ακουστικό μου. Μπράβο, τώρα καλύτερα. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στους 94,6. Ο Πάνος Μπουρνάς είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες και καθορίζετε σε μεγάλο βαθμό τη θεματολογία αυτής εδώ της εκπομπής, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του Live24, ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live του σταθμού. Περιμένουμε το like όλων σας λοιπόν στη σελίδα της εκπομπής. Όσοι δεν το έχετε πράξει ακόμα, αφού είστε εδώ καθημερινά συντονισμένοι. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε? Ωραία πράγματα έχουμε να πούμε και για χτες και για σήμερα. Ευχάριστα πράγματα. Χτες είχαμε νίκες για τους αιώνιους σε δύσκολες αποστολές εκτός έδρας με τελείως διαφορετικό τρόπο. Ο Παναθηναϊκός πέρασε από πάνω την Παρτιζάν στο Βελιγράδι με 72-55, με μια τρομερή άμυνα και δεν άφησε κανένα περιθώριο στους Σέρβους από το δεύτερο δεκάλεπτο κιόλας. Και ο Ολυμπιακός βάζει τέση στον εαυτό του. Στο πρώτο ημίχρονο τα έκανε θάλασσα, έφτασε διαφορά μέχρι και στο μείον 28 και στο δεύτερο ημίχρονο οι κύριοι Φουρνιέ και Μοντέρο με ασύλληπτο έτσι, επιθετικό ίστρο πήγαν το μάτς στην παράταση και στη συνέχεια το κέρδισαν, δίνοντας και την νίκη στον Ολυμπιακό ταυτόχρονα. Τι άλλα είχαμε? Σήμερα έχουμε. Χτες είχαμε Champions League, βέβαια, ας πούμε και δύο λόγια για το Champions League. Ωραία ματσόνια είχε. Η Μπαρσελόνα στη Γαλατά αρχικά έμεινε πίσω στο σκορ. Κάποια στιγμή μπήκε δεύτερο γκολ, ακυρώθηκε σωστά από το VAR και μετά πήρε φόρα η Μπαρσελόνα και ήταν πραγματικά τρομακτική η Μπάρτσα στην Τουρκία. Τρομακτική. Έβαλε 4 και θα μπορούσε να έχει βάλει 8. 4-1 έληξε το μάτς. Αλλά γίνανε πολύ ροκ παιχνίδια με τρομερά αποτελέσματα στα παιχνίδια Βίκινγκ Μπάγερ Μονάχου, όπου το μάτς ήρθε 3-3, βρέθηκε η Μπάγερ 2-0 πίσω στο σκορ, στο τέλος έχανε 3-2, σοφάρισε 3-3. Η Ίντερ έχασε 4-3 από την Πρίζη στο Μιλάνο, σε ένα μάτς που βρέθηκε και αυτή να κυνηγάει. Η Ατλέτικο Μαδρίτης με τη United και εκεί έγινε ωραίο παιχνίδι, 2-0 νίκησε η Ατλέτικο, αλλά το μάτς ήταν στο όριο, στο 1-0 έχανε ευκαιρίες η United. Τελικά έμεινε με παίχτη λιγότερο, έφαγε στο τέλος και δεύτερο. Αυτή που συνεχίζει αεράτη, όμορφη και ωραία είναι η Arsenal που έριξε μια ξεγυρισμένη τριάρα στην Lille. Η Villarreal νίκησε την Napoli 3-1 και αυτή με ανατροπή. Και στα άλλα παιχνίδια, Λιψία Ετχόφεν 1-0, Λαν Sporting 0-2 και Μπακού, Σαμπά Μπακού, Σλάβια Πράγας 2-0. Αυτά για τα χθεσινά του Champions League. Απόψε έχει ΑΕΚ στο Champions League, η ένωση η οποία δεν θα το έλεγα δοκιμάζεται στην έδρα της Ντόνετσκ, καθώς το μάτς γίνεται όπως ξέρετε όλοι στο Στάμφορντ Μπριτζ στο Λονδίνο και η φημολογία είναι ότι η ΑΕΚ θα έχει 6 και παραπάνω, 6-7 χιλιάδες κόσμου στο πλευρό της στο παιχνίδι που θα γίνει στο Λονδίνο. Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ λοιπόν, το μάτς αυτό είναι στις 10 το βράδυ για το Champions League. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες και εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε όλα αναλυτικά, να πούμε ότι γίνεται ένας χαμός. Με το ζήτημα που έχουμε αναφερθεί και άλλη φορά τις τελευταίες μέρες, με το ζήτημα της παρουσίας των φίλων του Ολυμπιακού στη Μασσαλία, χτες ξαφνικά το πρωί το λέγαμε ότι είναι τα πράγματα υποπτά, μυστήρια. Χτες το πρωί ξαφνικά βγήκε μια ανακοίνωση που έλεγε στον Ολυμπιακό στον κόσμο του να μην πάει στο γήπεδο. Βέβαια, αυτό πώς γίνεται να το κάνεις τρίτη μάση, τη στιγμή που το μάση είναι πέμπτη και ο κόσμος έχει αγοράσει εισιτήρια, έχει κλείσει αεροπορικά, δηλαδή με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Τώρα γίνεται το απόλυτο μπάχαλο, έτσι. Ο Ολυμπιακός καταγγέλει και τις γαλλικές αρχές για την όλη αυτή η ιστορία και ξεκαθάρισε ο Ολυμπιακός ότι δεν θα παραλάβει εισιτήρια τελικά και έκανε έκκληση στον κόσμο να τηρήσει αυτή την απαγόρευση. Εκεί βρισκόμαστε και σε αυτό το ζήτημα.
Καλημέρα, Βαγγέλη Τάσο από Καταπράσινη Μελβούρνη. Καλή εκπομπή, φίλε, χωρίς παρατράγουδα. Και εμείς εδώ είμαστε περήφανοι για την κυπέλουχο Αυστραλία στην Ελλάδα Μελβούρνη. Καλημέρα, Τάσο μου. Τα είπαμε για την Ελλάδα Μελβούρνη, ναι. Μπράβο στα παλικάρια εκεί. Λες και ήταν αγώνας Εθνικής Ελλάδος, μου θύμιζαν τα highlights. Έβλεπε στο πέταλο όλο τον κόσμο με τις φανέλες της Εθνικής Ελλάδας από το γύρο του 2004. Καλημέρα, Βαγγέλη. Γιώργος από Σίδνεϊ, δεύτερο μήνυμα από Αυστραλία. Παναρκαδικός πάντα με υγεία. Και από Μελβούρνη και από Σίδνεϊ είμαστε εκεί παντού. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε χτες, ναι, αλλά δεν ήταν καλός με τη Λιέτ Καμπέλης. Γνώρισε την ήττα σε ένα μάτς που οι Λιθουανοί το πέρασαν λίγο στο ζάπινγκ και είδα 5-10 λεπτά. Όπου οι Λιθουανοί τα βάζαν όλα, είχαν βρει ρυθμό και τα βάζαν όλα. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλός μόνο στην αρχή του τρίτου δεκαλέπτου και τελικά ιτήθηκε. Αφού έπιασε τον ΠΑΟΚ, να πω ότι νίκησε το Περιστέρι 85-82 τη Βαρέζε στην Ιταλία. Ο Κολοσσός 80-62 την Γκέτζε στο Αζερμπαϊτζάν. Και η Μύκονος 80-65 τη Φρίμπουργκ στην Ελβετία. Γενικά στον μπάσκετ νικάμε παντού. Το έχετε πάρει χαμπάρι, έτσι. Όποιος παίζει νικάει. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε το μυθικό που κάναμε 10 στα 10. Νίκησαν 10 ομάδες. Είναι φοβερά αυτά τα στατιστικά.

0: Για πρόσεξε, μην έρθω λίγο προς τα εκεί στο Περιστέρι. Καλημέρα από Πάφο, λέει Άλεξ Αγγτζής. Καλημέρα, όλη μέρα. Καλά, αυτός ο μοντέρνο είναι από άλλο πλανήτη, λέει. Μιλάμε για δεν παλεύετε. Τι ματσάρασαμε χθες αυτά τα παιχνίδια, Κώστας Καναδά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλή εκπομπή, Θοδωρής από Ταξίβρο Χερό, κέντρο Αθήνας. Καλημέρα, συνόμορφη παρέα. Μπράβο στην ομάδα μας, έδειξε μέταλλο μεγάλης ομάδας. Μιχάλης 7 Κορυδαλάρα. Καλημέρα στη συνέχεια. Καλή συνέχεια με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνίδα στη Λαμία, που όπως κάθε πρωί είναι συντονισμένος. Καλημέρα, ομορφότατα τον FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους, με πολύ και αγάπη και τρέλα του Ζωντανάκο σας. Καλημέρα, λέει ο Σπυράνο Αεκτζής. Καλημέρα σε όλους, Πανάθα από το δρόμο, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστατ, από το Σωτήρι. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα, τη φοβερή ανατροπή. Ο Ολυμπιακός χθες έδειξε χαρακτήρα στο δεύτερο ημίχρονο και πραγματικά ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας και θρυλική ανατροπή, λέει ο Χρήστος από Νέα Μάκρη. Καλημέρα, Βάγκο και πάνω. Καλημέρα, παιδιά. Τάουλαντ από Ηράκλειο Κρήτης. Τι έκανε χθες ο Ολυμπιακός. Μπράβο, Μάγκας. Μπράβο και στην Πανάθα. Πολύ όμορφα. Πάμε δυνατά και σήμερα. Πάω, λέει, χθες στην Κάμα να παραλάβω ένα συλλεκτικό μπουκάλι 100 κιλών ουίσκι που τους είχα παραγγείλει. Πλήρωσε ευγενικά και παρακάλεσα να με βοηθήσουν να το βάλουν στο αυτοκίνητο. Και τι μου απαντάνε. Κουμπάρε, άμα δεν το σηκώνεις, μην το πίνεις. Καλημέρα, Ευάγγελε, καλημέρα. Πάνω, καλή εκπομπή. Διπλό σήμερα στο Λονδίνο με την Ξάνθη της Ουκρανίας και όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Αμάν, αυτά τα Ξάνθη της Ουκρανίας. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω πίσω από την παρέα, στην παρέα πίσω από τους δέκτες, ως τη φίλος μας ο Δημητρός. Καλημέρα, Βαγγέλη, σε όλη την παρέα. Πολύ καλός μπασκετικός Παναθηναϊκός, λέει ο Ανδρέας. Καλημέρα, παιδιά, καλή εκπομπή. Το ανέκδοτο της ημέρας με έχει ξεπεράσει τον μπάσκετ ο Μπράντοβιτς. Καλημέρα, Άλεξ. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, καλή εκπομπή. 5 στα 5 και προχωράμε, λέει ο Μιχάλης. Έβγαλε ανακοίνωση η Ευρωλίγκα χθες, λέγοντας, λέει, ότι θα παίζει ο Ολυμπιακός. Το μάτς θα ξεκινάει με 0-50 για να έχει λίγο αγωνία, λέει ο Νότης. Βαγγέλη, πάνω, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εκπομπή, συμφωνώ και για Μπαρτσελόνα και αναρωτιέμαι αν επιμέσει είχε τέτοια παραγωγικότητα για σήμερα. Μπορεί να μπει στην 11η της ΑΕΚ. Αναρωτιέμαι αν θα παίξει περισσότερο με περισσότερα χαφ, μολονότι ο Νίκολης το αρνήθηκε. Θα την πω την 11η της ΑΕΚ. Όχι, ακόμα δεν τη βάζω δίπλα στην ομάδα, στην καλή ομάδα του Γκουαρδιόλα και του Μέση. Δεν τη βάζω ακόμα, φίλε. Δεν τη βάζω ακόμα. Αλλά ότι είναι τρομακτική και ότι είναι μια τρομερή φουρνιά, ναι. Αλλά ακόμα την καλή Μπαρσελόνα του 10 εκεί με τον Γκουαρδιόλα, ακόμα δεν νομίζω ότι είναι σε αυτό το επίπεδο. Είναι όμως σε πολύ καλό δρόμο. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα, λέει ο Κώστας. Καλημέρα στο φίλο μας το Σάκη και καλημέρα στην παρέα, στην καλύτερη πρωινή παρέα. Κάντε το όπως ο Τόνης Αβέβης στην Γλασκόβη. Πάμε, Εκάρα, Παύλος 21, Μαρούση. Και επειδή έχει τα αγωνία, να σας τρίξω την 11η της ΑΕΚ, επειδή ρωτάτε από τώρα, την πιθανή. Μπρινιόλι τέρμα 4-4-2. Έτσι, Μουκουντή, Ρέλβας, Πίλιος, Ρώτα πίσω, δεν αλλάζει τίποτα. Μάριν και Βιτάλης στο κέντρο, Μάγειρε δεξιά, Κοϊτά αριστερά και Ζήνη Γιώβιτς στην επίθεση. Αυτό είναι ένα πιθανό σχήμα. Καλημέρα, Βαγγελάρα, Χρυσοαϊκάρα. Τι μπάλα παίζει αυτή η Μπάρτσα, δεν υπάρχει. Αυτό έλεγα και εγώ παραμιλάω. Καλημέρα από Αρτέμιδα. Αυτό που έχουμε καταφέρει σε ένα ελληνικό μπάσκετ δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει, λέει ο φίλος. Καλημέρα στην παρέα. Θέλω να καταγγείλω ότι κακώς δεν έχει πενθήμερο πένθος στα μπουζούκια λόγω γκυλφόιλ, λέει ο εργοτρελάρας. Ναι, είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Καλημέρα και στον Όντα από Καρέα. Φύγαμε. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ρε Παγκο, τι έγινε.
0: Καλά, φιλαράκο, μια χαρά εσύ.
1: Εντάξει, κοίταξε, θα είμαι ερετικός της ημέρας από τους Ολυμπιακούς. Καλή ανατροπή, εντάξει, ναι, δεν λέω. Αλλά άμα συνεχίσει να μπαίνει έτσι ο Ολυμπιακός στα παιχνίδια θα έχουν πρόβλημα με τις ομάδες που έχουν φανελίτσα. Γιατί της Βαλένθια η φανέλα είναι την πετάς από τον πρώτο και πάει στον τρίτο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δηλαδή, άμα τύχω τώρα σε παιχνίδι με Φενέρ, Ρεάλ, Παναθηναϊκό και κάνα δυο ομάδες...
0: Αλλά μεταξύ τους δεν μπαίνουν τόσο χαλαρά πουθενά. Μεταξύ τους. Αλλά με τις άλλες που ανέφερες, ναι.
1: Θεωρείς ότι είναι θέμα χαλάρωσης ή θέμα αντίληψης των παιδιών, ας πούμε. Γιατί θα σου πω κάτι. Το να ξεκινάμε να λέμε ότι δεν έχει ενέργεια η ομάδα... Γιατί δεν ελέγχει τα rebound. Γιατί ένα πράγμα ήταν το πλάνο χτες, ήταν να ελέγξει το rebound, να κατεβάσει κατοχές. Είναι,
0: ναι,
1: πολύ ξεκάθαρο.
0: Να μην σου αφήσει να τρέξουν πολύ.
1: Όποιος καταφέρει και κατεβάσει κατοχές με αυτήν την ομάδα, θα την κερδίσει και σχετικά εύκολα, εγώ συμπληρώνω.
0: Ναι.
1: Δεν κέρδισε η επίθεση χτες στον Ολυμπιακό. Στο τέλος του παιχνιδιού, δηλαδή από το 20 που πήγε ημίχρονο, λογικά στο ημίχρονο Μπατζό.

0: Καρακάς πρέπει να έχει κατεβάσει καμιά δεκαριά εκκλησίες, καμιά τριανταριά Μητροπόλης και κάτι άλλο, οτιδήποτε. Βγήκαν και παίξαν τελείως διαφορετικά. Έτσι, ξεκίνησε από τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος πάλι δεν πήρε μπάλες. Δεν ξέρω πώς γίνεται και δεν μπορούμε να του περάσουμε μπάλες αυτούν, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως και να το κάνουμε, είναι από τα καλύτερα σέντερ στην Ευρώπη, έτσι. Αν όχι ο κορυφαίος, για να μην είναι υπερβολικός, είναι μέσα στους 3-4 καλύτερους στην Ευρώπη.
1: Ναι, είναι, αυτό είναι σίγουρο.
0: Είναι, ωραία, δεν έχουμε περάσει μπάλες καθόλου. Πάλι, ευτυχώς το παιδί έλεγξε πολύ τα ριμπάν στο δεύτερο. Δηλαδή, στο τρίτο δεκάλεπτο έγινε όλη η δουλειά. Γιατί αν τυχόν πήγαινε, ας πούμε, κοντά στο 30 και διαφορά ήταν 15-20 πόντους, δεν έγινε το παιχνίδι με την καμία. Το παιχνίδι γύρισε αργά και σταθερά, γιατί ελέγξαμε το πολύ το ρυθμό στο τρίτο δεκάλεπτο. Κατεβάσαμε πάρα πολύ τον τέμπο, τους χαλάσαμε το μυαλό. Και εντάξει, μετά ξέρεις, είναι όταν φτάσει γύρω στους 10-12 πόντους, πάντα γυρνάνε τα παιχνίδια
1: μετά,
0: αυτά.
1: Μετά καραγχώθηκαν αυτοί.
0: Γιατί μετά, είναι, είναι τρεις λάθος επιθέσεις, τρεις-τέσσερις λάθος επιθέσεις από τη μία πλευρά, τρεις-τέσσερις σωστές από σένα, μπήκε στο παιχνίδι. Τέλος πάντων, σ' έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ξέρεις τι, θα σου πω γιατί το λέω έτσι. Είναι από τα 5 παιχνίδια που έχουν παίξει ως τώρα, είναι το 4ο παιχνίδι που έχουν μπει με τον ίδιο τρόπο.
1: Άρα λες ότι σύμπτωση που επαναλαμβάνεται πάει να εφίσταται, λες.
0: Ακριβώς. Και να σου πω κάτι, μπορώ να δεχτώ ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα βγαίνει και ένα είδος αγκαρίας με τις ομάδες που μπορείς, ας πούμε, να κερδίσεις, γιατί κάπου είσαι κλαταρισμένος, το καταλαβαίνω, πολλά παιχνίδια για όλες και τα λοιπά. Άντε να το καταλάβω, αλλά δεν μπορείς με ομάδες τώρα που είναι αυτού του επίπεδου να μου μπαίνεις μέσα. Δεν θεωρώ ότι είναι μπλάζε το υφάκι. Δεν μπορέσαμε να ελέγξουμε καθόλου το ρυθμό στο ξεκίνημα. Και αυτό έχει να κάνει με την ένταση που βγάζει. Η ένταση που βγάζει ξεκινά, και όλα ξεκινάνε από την άμυνα. Παρεμπιπτόντως, ένα τελευταίο. Ο Παπα-Νικολάου τώρα που τον ευρίζουν κάποιοι Ολυμπιακάρες και τα λοιπά, χτες ήταν από τους σημαντικότερους στο να καταφέρει ο Ολυμπιακός να το γυρίσει. Γιατί εγώ είδα να πιάνει το Μίροντιτς που έκανε όργια στις περισσότερες επιθέσεις, τον έπαιζε άρνηση, δεν πέρασε μπάλα στο Μίροντιτς. Έχει κάνει μια εξαιρετική τάπα εκεί στο τέλος. Ξέρεις, θα μπορούσαμε να το κερδίσουμε και στην κανονική διάρκεια, γιατί θα είχε δύο βολές.
1: Ναι, εκεί που πήγαινε.
0: Μία με το Μοντέρο, μία με το Βεζένο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, σαφώς και η νίκη μετράει, και να έχανες δεν θα με πείραζε. Δηλαδή, εφόσον τουλάχιστον βγάζεις αντίδραση, οκ. Αλλά δεν μπορείς να συνεχίσεις να πηγαίνεις έτσι στα παιχνίδια, γιατί αν ξεκινάς έτσι τα παιχνίδια, σου είπα ότι υπάρχουν κάποιες φανέλες που είναι τόσο βαριές που αν σε βρουν έτσι, όχι δεν θα σου δώσουν ευκαιρία και πιθανότητα, θα σου φάνει η διαφορά στους 40. Λοιπόν, την καλημέρα μου, Αγγελάκη, θα τα πούμε.
1: Έγινε, ρε φίλε.
0: Τώρα
1: έχω να ακούσω, ξέρω, εντάξει. Μη ρωτήτσε το γιατί,
0: Γιάννη, Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, Αγγέλη.
1: Πάντα,
0: μη ρωτήσω. Εγώ πάντα με αυτό το σκεπτικό το λέω.
1: Το ξέρω, πλάκα κανένα στιγμή.
0: Καλημέρα.
1: Έλα, γεια. Συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη.
2: Τι κάνεις, αδερφέ μου?
1: Καλά είμαι, εσύ?
2: Χαιρετίζοντα και σοπάνω μέσα το παιδί. Τι θέλω να πω, Αγγέλη μου. Εχθές ο Παναθηναϊκός έπαιξε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή αυτή η άμυνα που βγάζουμε, φίλε, είναι τρομερή, έτσι.
1: Γουστάρισε,
2: Ναι, ρε φίλε.
1: Γουστάρισε.
2: Γουστάρω. Είναι σαν να βλέπεις το καλό τελικό του το καλό
1: τελικό. Καψερή Παρτιζάν, λες και ήταν παιδικό, να πούμε. Έβαζε 8 και 9 πόδους στην περίοδο.
2: Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή αυτή είναι καλύτερη φέτα από ό,τι ήταν πέρσι.
1: Εντάξει, για χτες μιλάμε τώρα. Ναι, ότι γενικά ότι είναι καλύτερα από πέρσι είναι καλύτερη.
2: Ναι.
1: Αλλά για την άμυνα του Παναθηναϊκού που λες, αυτό σχολιάζω.
2: Πάντως ο Ολυμπιακός,
1: ναι.
2: Εάν παίξει με μια σοβαρή ομάδα, όπως είπε και το παιδί το άλλο, που να όντως να έχει φανέλα και καλούς παίκτες, θα το παθήσει. Δεν θα περάσει εύκολα.
1: Εντάξει, άλλη ιστορία το ένα, άλλη ιστορία το άλλο πάνω.
2: Δεν είναι Ολυμπιακός ο πεσσιμός.
1: Αφού έχει αλλάξει αρκετά, θα περιμένουμε να δούμε όταν θα μονταριστεί, να δούμε πού θα μπορεί να φτάσει. Πάντως, το γεγονός ότι έκανε τέτοια ανατροπή, δεν το λες και λίγο, έτσι.
2: Εσύ πιστεύεις μπορεί να έχει κορεστεί?
1: Δεν ξέρω πώς αν έχει κορεστεί. Για τον Παναθηναϊκό, αν σου πω, από το 24 στο 25 ήταν άλλη ομάδα. Δηλαδή άλλη δίψα είχε το 24 που το πήρε, Τελείως ναι. διαφορετικό ήταν το 25. Για τον Ολυμπιακό θα το δούμε στην πορεία τη σεζόν. Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
2: Ναι, γιατί πήρε και ποτάσμα, πήρε και ευρωπαϊκό.
1: Θα τα δούμε πάνω, θα τα δούμε. Θα τα δούμε.
2: Εντάξει. Ο Ολυμπιακός είναι καλή ομάδα. Εντάξει, τι να λέμε τώρα, έχει παιχταρά.
1: Φυσικά.
2: Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ γεμάτος και έχει παιδιά με πολύ μακριά χέρια, αν το παρατηρήσεις. Και απλώνουν τα χέρια και δεν περνάει τίποτα. Είναι σαν δείκτης.
1: Κυραμούλα δηλαδή, μου λες.
2: Ναι, τίποτα, ρε παιδί. Γουστάρω πολύ το Λομπράνο.
1: Καλά κάνεις και γουστάρεις. Με χαρά κάνεις και γουστάρεις.
2: Να είναι καλά ο άνθρωπος που ήρθε. Mm. Να είναι καλά και να μην φωνάζει και να μην τρελαίνεται και πάθει τίποτα ο άνθρωπος.
1: Θα μάτα μωρά στον άνθρωπο. Τι φωνάζει και τρελαίνεται, ήρεμος, είναι μια χαρά είναι. Που τον έδεισα φωνάζει και τρελαίνεται. Όταν πρέπει να τα χώσει τους παίχτες, τα χώνει. Αυτό και τίποτα άλλο. Έγινε πάνω.
2: Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα μου στείλανε για κάτι για 10.000 ΣΑΕΚ. Εγώ διαβάζω τα 6.500 εισιτήρια που είχε εξασφαλίσει για τις ανάγκες των οπαδών, εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ακόμα 3.500 λέει έχουν προμηθευτεί εισιτήρια σε άλλες θύρες. Αυτό. Γιατί εγώ γι' αυτό είπα το 6, γιατί ήξερα ότι είχε πάρει τόσα. Αλλά εδώ, από ό,τι φαίνεται, έχουν πάρει και σε άλλες θύρες οι Έλληνες. Φυσικό είναι αυτό. Και θα γίνει χαμός σήμερα στο Stamford Bridge. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλώς το με.
3: Περικλής από Πάτρα.
1: Πού είσαι, ρε Περικλή? Πού είσαι, ρε Βέντη, καλά είσαι?
3: Ναι, πώς πάμε?
1: Καλά, αγόρι μου, εσύ πώς είσαι?
3: Καλά, καλά, τέλεια, τέλεια.
1: Όλα καλά με τις δουλίτσες, με την οικογένεια, όλα καλά? Πένα.
3: Όλα καλά, πένα.
1: Μπράβο, ρε Περικλή.
3: Είπα να σας πάρω έτσι, γιατί τώρα είχα βρει ευκαιρία.
1: Ναι.
3: Βρίσκομαι στο αεροδρόμιο που πετάω για Λονδίνο.
1: Πας για το ματς?
3: Πάω για το ματς.
1: Άντε, ναι, καλό ταξίδι, καλή εκδρομή με την
3: ευχαριστώ,
1: νίκη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και λέω κάτι να πάρω το φίλο μου τον Βαγγέλη, έχω καιρό να το μιλήσω μαζί.
1: Δεν είσαι πρωινά ωράρια τώρα, να φανταστώ, είσαι πιο αργότερα στη δουλειά.
3: Όχι, καθόλου, ναι, είμαστε, ναι, πάμε πιο μετά.
1: Ναι.
3: Γιατί τώρα είμαι κυρίως στο γραφείο. Και εντάξει, λίγο πολύ, δηλαδή δουλεύω μετά τις 8.30-9 η ώρα.
1: Ναι.
3: Εκείνης της ώρας, ναι.
1: Μπράβο, ρε εσύ.
3: Εσύ πώς πάτε, καλά?
1: Καλά. Και εμείς εδώ πέρα, όπως τα ξέρεις, τα πρωινά μας. Ψάξαμε μετά στο YouTube 8.30 με 10. Ψάξαμε. Γιατί έχω ξεκινήσει και εκεί. Όταν γυρίσεις.
3: Εκεί.
1: Ναι. Ψάξαμε
3: στο YouTube. Τέλεια. Εντάξει, χθες είδα και το μπασκετάκι και τα δύο μπασκετάκια. Ναι. Καλά πήγαν και δύο ομάδες. Μ' άρεσε και πολύ ο Παναθηναϊκός. Ήταν πιο αποτελεσματικός και γενικά έχει δείξει μια κουριόζικη της περίοδος.
1: Είναι η σοβαρότητα, η τελειομανία. Δηλαδή χτες πάλι μπαίνει μέσα σε κάθε περίοδο, δεν τρώει 9-10 πόντους. Τρώει 55 από μια ομάδα που βάζει 87 στα παιχνίδια της μέσω όρο. Την κατέβασε 55. Σε όλο το μάτς είχε διαφορές 15-20 πόντους. Έπαιξαν και οι 12, σκόραραν και οι 12. Ο παραπάνω έπαιξε 25 λεπτά. Δηλαδή λειτουργεί σαν καλοκουρδισμένη μηχανή ο Παναθηναϊκός και δεν το περίμενα τόσο γρήγορα, να πω την αλήθεια. Με τον Ομπράντοβιτς ήμουν σίγουρος θα γίνει αυτό. Απλά δεν περίμενα να το φτιάξει τόσο γρήγορα.
3: Φαντάζομαι να πούν και οι υπόλοιποι, Ναν και.
1: Και φαντάσουν ότι αυτό σχολιάζουν και διάφοροι στην Ευρώπη, ότι υπάρχει ένας Ναν και ένας Σλούκας και τώρα μπήκε χθες ο Ερναγκούμε, θα έχει μείνει έξω ο Μπόγκα.
3: Ναι. Θα είναι προοπτική.
1: Έχει προοπτική
3: μεγάλη.
1: Ναι, έχει προοπτική.
3: Και ο Ολυμπιακός μεγάλη ανατροπή.
1: Και ο Ολυμπιακός τεράστια ανατροπή, ναι.
3: Τεράστια ανατροπή. Δηλαδή δεν την περίμενα, να σου πω την αλήθεια, έτσι πως το βλέπα το πρώτο ημίχρονο. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δεν ξέρω.
1: Εγώ παραπάνω είδα στο δεύτερο που το γύριζε. Εκεί έβλεπα παραπάνω.
3: Ναι. Ήταν τρομερός πραγματικά και ο Φουρνιέ και ο Μοντέρο.
1: Ο Φουρνιέ και ο Μοντέρο ήταν αυτοί οι δύο, τον πήραν από το χεράκι.
3: Και πιστεύω, θεωρώ ότι αυτό που είπε πριν
1: ο
3: ακροατής για τον Παπα-Νικολάου ισχύει.
1: Ναι.
3: Ήταν για μένα καταλυτικός, ειδικά σε κάποιες αμήνες. Ήταν φανταστικός.
1: Άλλο είναι πάλι πράγμα, αρχηγός, φίλε. Ο αρχηγός είναι αρχηγός.
3: Συζητάμε τώρα, ναι. Και εμπειρία.
1: Έτσι, πράγμα.
3: Τίποτα, τώρα δούμε τι θα κάνουμε εμείς σήμερα. Εντάξει, πιστεύω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορείς να πάρεις πράγματα από αυτό. Ή τους τρεις ήταν ένα βαθμό.
1: Ναι.
3: Εδώ μπορεί να το πάρει η ΑΕΚ σήμερα, αν είναι σοβαρή. Αν είναι η ΑΕΚ που ξέρουμε...
1: Σοβαρή θα είναι σίγουρα, σε τέτοια μας δεν μπορείς να πας σοβαρά. Δηλαδή σίγουρα θα το θέλουν πολύ και σίγουρα θα είναι αποφασισμένοι, έτσι. Και είναι και η συνθήκη, Περικλή. Δηλαδή τώρα με αυτή τη συνθήκη τώρα η ΑΕΚ ουσιαστικά θα παίζει εντός έδρας. Θα μου πεις ότι το Stamford Bridge είναι τεράστιο γήπεδο, αλλά και πάλι με τόσους ΑΕΚτζίδες μέσα. Δεν είναι εκτός έδρας μας αυτό. Άρα είναι ευκαιρία παιχνίδι, ευκαιρία να το πω σωστά, στο οποίο μπορεί η ΑΕΚ, ας πούμε, παράδειγμα, αν κάνει το διπλό. Μπαίνει πολύ πολύ δυνατά στο κομμάτι να προκληθεί μετά τη League Face.
3: Ακριβώς,
1: ακριβώς. Πολύ,
3: ναι,
1: πολύ δυνατά.
3: Ισχύει αυτό.
1: Και με το κετοχή πάντως το θεωρώ καλό αποτέλεσμα.
3: Να σου πω την αλήθεια. Το συζητάμε, τι λες τώρα. Είναι εκτός έδρας μάτς. Απλά είναι το θέμα να μπει όπως μπαίνει στη Φιλαδέλφεια και όχι όπως.
1: Στα εκτός.
3: Στα εκτός.
1: Αυτό όμως δεν θα είναι σαν εκτός. Αυτό βλέπω να είναι περισσότερο σαν εντός.
3: Ναι, ναι, σίγουρα. Επίσης να πω ότι θα είναι 10.000 άτομα γιατί έχουν ανοίξει από χθες.
1: Τις άλλες θύρες.
3: Ναι, οπότε θα φτάσουν τα 10.000. Γιατί πήρε για άλλα στιγμή.
1: Εσύ έχεις πάρει στο πέταλο κανονικά με τους αγγλικούς πολλούς.
3: Ναι, ναι, ναι, κανονικά, κανονικά από την αρχή. Εντάξει, εγώ βλέπω για δεκάδα που είπες, εκεί τη βλέπω, μόνο μία αλλαγή θα έβαζα, που βλέπω εγώ στο μυαλό του Νίκολιτς, να βγει ο Ζήνη και να μπει ο Γκατσίνοβιτς.
1: Το ήθελα, το προτιμούσες,
3: Κοίτα να δεις, θεωρώ ότι ο Γκατσίνοβιτς είναι ένας παίκτης που πρεσάρει πάρα πολύ και νομίζω ότι θα πρεσάρει η ΑΕΚ.
1: Να σου πω ψηλά. Κάτι, δεν τα ακούω σαν κακή ιδέα. Καθόλου κακή ιδέα δεν την ακούω αυτή που λες, φίλε. Καλή ιδέα, καλή ιδέα είναι και ενδεχομένως το σκέφτεται και ο Νικόλιτς αυτό.
3: Ναι,
1: και άσε τι λέμε τώρα εμείς πιθανές εντεκάδες, πολλές φορές να ξέρεις ότι πάντα, πάντα σε όλες τις ομάδες, το λέω τώρα αυτό, πολλές φορές μπλοφάρουνε.
3: Ακριβώς.
1: Πολλές φορές
3: και
1: μπλοφάρουνε.
3: Νομίζω θα παίξει ένα σύστημα όπως έπαιξε πέρσι στη Φλωρεντία. Δηλαδή που είχε ξεκινήσει βασικό τον Κατσίνοβιτς.
1: Και είχε βάλει και γκολ, δεν είχε βάλει και γκολ, αλλά με μια προβολή από κοντά. Καλά το θυμάμαι.
3: Είχε βάλει και το γκολ.
1: Ναι.
3: Νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάει στο μυαλό του. Θεωρώ ότι θα είναι ο Μάρι με τον Βιτάλη στο κέντρο.
1: Ναι. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Αυτή θα είναι.
3: Ναι, ναι, ναι. Θεωρώ ότι θα κάνει κάτι άλλο. Αυτό βλέπω. Και βλέπω ότι ο Ζήνη να έρθει από τον πάγκο, γιατί σε περίπτωση που θέλει να αλλάξει το παιχνίδι. Να
1: έχει αυτά τα χαρακτηριστικά αυτός να μπει αλλαγή και να δώσει ένταση, να δώσει πρέση.
3: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Είτε κερδίζει 1-0 είτε χάνει 1-0. Είναι ο παίκτης που θα μπει σίγουρα μέσα, γιατί αν κερδίζει 1-0 θέλει να χτυπήσει την κόντρα με την ταχύτητά του. Εάν χάνει 1-0 έχει σίγουρα τα προσόντα για να μπορεί να
1: κερδίσει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ τώρα και εκεί αυτοί έχουν τον Αρντά Τουράν προπονητή, έτσι.
3: Ναι, ναι,
1: και
3: ναι,
1: γίνεται,
3: ναι,
1: ένας χαμός, γιατί λέει μετά την ΑΕΚ θα πάει να συμφωνήσει με την Εθνική Τουρκία. Γίνεται ένα περίεργο μπάχαλο τώρα που αυτό.
3: Ναι, είναι λίγο.
1: Αυτά όταν γίνονται, ναι, καλά είναι πάντα. Ξέρεις.
3: Ναι, ακριβώς.
1: Αυτά καλά είναι. Γιατί τώρα ένας προπονητής δηλαδή που λέει ότι μετά τον αγώνα θα πάει να συνεχθεί με την Τουρκία για να κλείσει την Τουρκία, δηλαδή είναι σαν να είναι στην πόρτα της εξόδου αυτός.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν τα ψηλοενδιαφέρει και το μάτς δηλαδή στην τελική.
1: Δεν ξέρω, αλλά, δεν ξέρω. Ναι, εκτός άμα είναι και αυτό μέρος του παιχνιδιού. Γιατί σου λέω ότι. Γίνονται πολλά, γίνονται πολλά.
3: Ναι, ναι, σωστό. Λοιπόν, αυτά θα σας αφήσω γιατί περνάω και τον έλεγχο.
1: Άντε, καλό ταξίδι, αδερφέ. Τα πάμε, γεια.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Μιλάμε εμείς, έτσι.
3: Και θα ξαναμιλήσουμε. Ναι,
1: ένα, αλλά, γεια. Λοιπόν, έχει πάει 6.30. Διαβάζω κάποια μηνυματάκια για να μας οδηγήσουν στο διαφημιστικό διάλειμμα και στο δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα, Βαγγέλη. Η Μπάρτσα λέει θα πάρει το Τσουλού φέτος αν ήταν λεωπαγωτατζής. Μην το λες αυτό, ρε φίλε. Υπάρχουν και άλλες καλές ομάδες. Παράδειγμα, η Arsenal πέρσι έπαιξε τελικό, πήρε το πρωτάθλημα στην Αγγλία. Έχει 14 συνεχόμενες νίκες σε League Face η Arsenal. Εντάξει, Παρί, πιστεύω θα είναι λύση να το πάρει τρίτη συνεχόμενη χρονιά, αλλά γενικά νομίζω ότι Οκτώβρη πρωταθλητή Ευρώπης δεν βγάζεις. Ούτε στο ποδόσφαιρο, ούτε στο μπάσκετ. Την καλημέρα μου, αν πάει ομάδα με τέτοια νοοτροπία, δηλαδή περί Ξάνθη Ουκρανία, θα φάμε τρίμπαλο. Ελπίζω να κάνει πλάκα ο φίλος, διότι Σαχτάρ ανοίξει σταθερές ομάδες του Τσουλού εδώ και πολλά χρόνια. Ελπίζω πως κάνει πλάκα. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ σήμερα να κάνει το μεγάλο βήμα, λέει ο Φάνης. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και σε όλη την παρέα Στάθης Επικίνδυνος Γαλάτης. Πώς είδες χθες το ΒΑΛ, επίσης είναι τόσο καλός ο Παναθηναϊκός και επιθετικά που έχει καταστήσει τον Αν Περιτό. Έχουμε ξεχάσει πώς υπάρχει. Ο ΦΑΛ ήταν εξαιρετικός χθες. Νομίζω ότι στην αξιολόγηση πρέπει να ήταν και κορυφαίος του Παναθηναϊκού. Καλημέρα από Κύπρο. Το θέμα του Ολυμπιακού είναι ξεκάθαρα η απουσία του Γκόκα, άμυνα και επίθεση. Μάριε, συμφωνώ σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και ειδικά αυτό για την τροφοδότηση του Μιλουτίνοφ που έλεγε πριν ο Γιάννης. Πάμε σε break και ερχόμαστε.
4: Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει από χθες μεγάλο μέρος της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους σιδελώδεις ανέμους. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στις Κιάθουπες, θέλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα σχολεία σε δήμους της Εύβοιας, σε Σκιάθος, Κόπελο, Σκύρο, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Σύσχη βρίσκεται απογορευτικό από πλοίο λόγω των θυελωδών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Στον Αργοσαρονικό δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των ταχύπλων. Από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο όσο αφορά το λιμάνι της Ραφίνας. Εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μόνο το δρομολόγιο προς την Άνδρο. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι, ενώ θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε για εκείνη. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 19 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Ξεμπάθησαμε, Θράκων.
8: Ετοιμαστείτε για ένα διήμερο γεμάτο μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Wins for FM 94,6. Σήμερα είναι η μέρα Champions League, με την ΑΕΚ να φιλοξενείται στις 10 από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Στη μετάδοση από την Αγγλία, ο Γιώργος Μαναθιανός. Αύριο το ταξίδι μας αρχίζει από το ΆΚΑ και την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference απέναντι στην Μπόρατς στις 8 παρατέταρτο. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσίλας. Στις 10 ακολουθούν οι ελληνογαλλικές κόντρες του Europa League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μαρσέιγ στη Μασσαλία σε περιγραφή του Ηρακλή Αντίπα και την ίδια ώρα ο Μάνος Ουριάς μεταφέρει τις προσπάθειες του Όφη στην εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στη Ρεν. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχολιασμό, ρεπορτάζ και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Σαχτάρ ΑΕΚ, Μαρσέιγ Ολυμπιακός, Ρεν Όφη, Παναθηναϊκός Μπόρατς. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6.
5: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λοιπόν. Στρουκωμάτι είναι λίγο για Τζακ Ντάνιελς να πετάς τις τάπες και να περιμένεις να περάσει ο χρόνος. Είναι τέτοια, τέτοια μουσική επιλογή. Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 38 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα παιδιά, να έχουμε υγεία. Καλημέρα σε όλους, λέει ο Κώστας. Πού το είδα το μήνυμα? Ο Κώστας ραδιοταξί, μόνο ΑΕΚ. Μπαίνουν δύο δέντρα, λέει, σε ένα μπαρ και λένε στον μπαρμαν: πιάσε τρία ουίσκι. Μα είστε δύο, τους λέει. Ναι, αλλά είμαστε τρεις. Λέει ο Πόπτης ασφάλτου. Ναι. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Πόπτης.
0: Γεια σου Φωτάρα, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, εσείς?
0: Καλά και εμείς, φίλε.
1: Καλημέρα στον Παναγιώτη, στον Μάνο και σε όλη την παρέα.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, μετά από κάθε καλό αποτέλεσμα η υπηρεσία με βγάζει αργά, δεν ξέρω γιατί. Γι' αυτό δεν βγαίνω στις γραμμές.
0: Τι, σε βγάζει αργά, δεν ξεκινάς νωρίς?
1: Χθες βγήκα 9 η ώρα. Με περίμενε ο μη αντικειμενικός να μ' ακούσει, δεν μ' άκουσε ποτέ.
0: Ναι, αυτός ήταν ο καημός, δεν σε άκουσε ο μη αντικειμενικός δηλαδή.
1: Έτσι, έτσι. Τώρα σήμερα περιμένουμε να ακούσει ο Στέλιος, σε θέλει. Τι να πω. Λοιπόν.
0: Τι κάνω, Στελάρας, καλά.
1: Μεγάλη νίκη.
0: Καιρό έχω να μιλήσω.
1: Καλά είναι ο Στελάρας. Περικλή, έπρεπε να παίξει Champions League για εκρεά άτιμε να πάρεις τηλέφωνο.
0: Αφού δεν ξέρει να μιλήσει.
1: Καλό ταξίδι να έχεις, καλά να περάσετε. Και με τη νίκη. Να είστε καλά. Λοιπόν, μεγάλη νίκη Καλαμάτα, προχθές.
0: Τι μεγάλη, μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες της, προφανώς.
1: Έτσι, ναι.
0: Μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες της και μεγάλο παράσημο κιόλας ότι χειροκροτήθηκε και από το γήπεδο της Τούμπας. Δεν το βλέπεις συχνά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι. Γιατί πολλές φορές κάνουν γκέλες οι μεγάλοι από τους μικρούς, αλλά συνήθως τις κάνουν τις γκέλες με άλλο τρόπο. Δηλαδή παίζοντας κλεισμένοι όλο το μάτς πίσω στην περιοχή τους και βγαίνοντας σε δύο κόντρες και βάζοντας ένα ή δύο γκολ, ας πούμε, και κλέβοντας εισαγωγικά κάποιο μάτς. Καλαμάτα, το έχουμε πει, το έχουμε επισημάνει πολλές φορές. Και εγώ από όταν την είδα από κοντά το έχω πει ότι είναι μια ομάδα η οποία για μικρομεσαία και για μια ομάδα που έρχεται στη μεγάλη κατηγορία μετά από 25 χρόνια εμένα προσωπικά με έχει εντυπωσιάσει. Με έχει εντυπωσιάσει και ο τρόπος σκέψης και φιλοσοφίας του προπονητή, αλλά και το γεγονός ότι έκανε πολύ καλές μεταγραφές και ήδη με τον Βάργκα ξέρεις ότι ήδη έχει αρχίσει κουβέντα, έτσι, με τον Βάργκα. Να ξέρεις αυτός, ο Βάργκας θα απασχολήσει. Ο Βάργκας, όχι Βάργκα, Βάργκα είναι Σάικ. Θα απασχολήσει κόσμο αυτός. Αυτός δηλαδή, τώρα από ό,τι έμαθα, η Καλαμάτα τον έχει πάρει με μια μορφή δανεισμού 2 ετών από τη Χάρτ. Κάτι τέτοιο.
1: Δεν ξέρω, φίλε, δεν ξέρω. Δεν έχω.
0: Και τώρα λέει ο Πρασάς θέλει να τον αγοράσει και ήδη οι μεγάλοι όλοι γλυκοκοιτάνε.
1: Άμα θέλει ο Πρασάς να τον πάρει, θα τον πάρει.
0: Ναι, αλλά να τον αγοράσει για να τον πουλήσει μετά αυτός όπως γουστάρει. Γιατί τώρα η χρηματιστηριακή του αξία είναι 8 εκατοστάρικα. Δεν είναι ψηλά.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά αυτός ο παίχτης μπορεί να πουληθεί και 2 και 3 και 4 παιδιά που λένε. Έτσι.
1: Κοίταξα, δεις, εμείς που πάμε και βλέπουμε εγώ την Καλαμάτα φέτος την έχω δει σε 5 αγώνες.
0: 5 παιχνίδια.
1: Σε 5 παιχνίδια ζωντανά από το γήπεδο. Και προχθές την είδα την τηλεόραση με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Είναι αυτή η φιλοσοφία του Παναγιώτη, του Χρυστοφιλέα. Δεν κλείνεται η ομάδα. Παίζει επίθεση, παίζει ποδόσφαιρο, θέλει να παίξει ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και παίζει ποδόσφαιρο και παίζει και καλό ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Και αν δεν ήταν η απειρία στα πρώτα παιχνίδια, βλέπε Άρης, μπορούσε να πάρει τουλάχιστον το χ, να μην σου πω νίκη, στην Τρίπολη με τον Άρη.
0: Ναι.
1: Μπορούσε και ένα καλό αποτέλεσμα. Εντάξει, το μόνο που δεν έπαιξε καλά στο πρώτο τμήμα ήταν το Πανετολικό. Που ανέβηκε στο δεύτερο πιο πολύ, που έκανε και πολλές φάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Σε όλα τα άλλα παιχνίδια η Καλαμάτα έχει παίξει με τον Παναθηναϊκό. Το δυσκόλεψε πολύ τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και εκεί μπορούσε να πάρει μέχρι και ένα κι. Γενικά η ομάδα παίζει. Εντάξει, και έχει πολλές δυνατότητες και πιστεύω ότι θα πάει καλά. Δεν μιλάω εγώ γιατί βλέπω που γράφουν μέσα στο Facebook κάτι φίλοι Καλαματιανοί και αυτά για Ευρώπες και τέτοια πράγματα.
0: Αυτό είναι πολύ βιαστικό. Αυτό είναι πολύ βιαστικό. Το για την Καλαμάτα θα είναι μια τεράστια επιτυχία για την Καλαμάτα να μπει στο 5-8. Να μην μπει καν στη διαδικασία του play-out.
1: Μπράβο, πρώτο στόχο είναι
0: να. Αν είναι μια τεράστια επιτυχία για μια ομάδα που έρθει μετά από 25 χρόνια, δηλαδή αυτό πρέπει να μετράμε.
1: Ακριβώς αυτό. Ναι. Ακριβώς αυτό. Και τώρα την Κυριακή πάμε νίκη με τον Όφη. Που πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ καλό τεχνίδι, γιατί και ο Όφη είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Αυτό τώρα είναι Νεάπολη πάλι.
1: Λογικά ναι, Βαγγέλη, έχουν, νομίζω έχουν καταλήξει στην Νάπολη.
0: Μέχρι να γίνει το στις παραλίες κάτω να.
1: Ναι, νομίζω, νομίζω έχουν καταλήξει.
0: Καλύτερο είναι αυτό, κοίταξε, το ιδανικότερο θα ήταν για μένα η Τρίπολη. Γιατί είναι που βολεύει πολύ τους Καλαματιανούς και είναι και στη μέση από Καλαμάτα Αθήνα, ας πούμε.
1: Αλλά υπάρχουν και αλλά πολλοί Καλαματιανοί στην Αθήνα που πρέπει να ενεργοποιηθούν και να ξεκινήσουν να έρχονται στο γήπεδο.
0: Ναι, γιατί στο θέμα της Τρίπολης, ξέρεις, είναι το ζήτημα ότι έχουν δύο ομάδες αυτοί. Και γι' αυτό δεν μπορούσαν να τα βγουν. Γιατί έχουν και τη β' ομάδα στη β' εθνική και δεν χωρούσε να μπει η Καλαμάτα και να παίξει.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Πρέπει, κοίτα, ξέρεις, πρέπει να φτιάξουν το γήπεδο χθες. Και στο μέλλον πρέπει να φτιάξει ένα δικό του γήπεδο.
0: Φώτη, να σου πω κάτι.
1: Ο πρόεδρος.
0: Φώτη, να σου πω κάτι. Έπρεπε νωρίτερα να το. Δηλαδή, εγώ το καταλαβαίνω. Βέβαια, από ό,τι κατάλαβα, η διαδικασία είναι επειδή πρόκειται για κονδύλια από Δήμο και από Περιφέρεια. Εκεί στράβωσε η δουλειά, γιατί οι άνθρωποι τα χαρτιά από ό,τι έχω διαβάσει τα είχαν κάνει από το Γενάρη πέρσι, γιατί περίμεναν ότι θα βγούνε. Και όμως παρά το γεγονός ότι τα έκαναν Γενάρη τα χαρτιά, μέχρι να πάρουν τις εγκρίσεις από Περιφέρειες, Δήμους και τα Λαβέρια, ξεκίνησαν οι εργασίες τον Ιούνιο, κάπου εκεί. Αν είχαν ξεκινήσει δηλαδή με το που τελείωσε το πρωτάθλημα τον Απρίλιο, ενδεχομένως η Καλαμάτα τώρα να παίζει στο γήπεδο της. Αλλά η Ελλάδα έτσι είναι αυτά τα γραφειοκρατικά. Είναι.
1: Έτσι είναι. Το είχε πει ο συγχωρεμένος ο Παπαδόπουλος όταν είχε πάει στο γραφείο του Λιάννη που ήταν υφυπουργός αθλητισμού, του είπε «Λεφτά έχω, δεν σου ζητάω λεφτά». Και λέει ο Λιάννης «Πρώτη φορά πρόεδρος ΦΑΕ έρχεται στο γραφείο και δεν μου ζητάει λεφτά. Απλά θέλω ότι λέει να μην καθυστερούν αυτό που θέλω να κάνω για την ομάδα». Αλλά όπως το είπες είναι Ελλάδα. Είναι Ελλάδα. Συμπαστρητός. Λοιπόν,
0: έγινε, φίλε.
1: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
0: Για χαρά, τα λέμε εμείς. Φιλιά.
1: Γεια.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλώς τον κύριο Δημήτρη, ναι, εσύ μιλάς.
2: Άνοιξα το ραδιόφωνο και 6, τέτοια ώρα 6.30 και έλεγες για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Τον Παναθηναϊκό τον είχες πει, αλλά από τις κουβέντες κατάλαβα ότι κέρδισε. Αλλά με πόση διαφορά, ποιο
0: με
2: ήταν
0: 17, το... Με 17 πόντους κέρδισε, 55-72.
2: Α, ναι, το 55 άκουσα που το έλεγες, ναι, 55-72.
0: Ναι, το έλεγα γιατί είναι τρομερό το νούμερο, δηλαδή είναι πολύ χαμηλά, είναι πολύ χρόνο.
2: 55 πόντους, ναι. Επίσης ένα άλλο που θέλω να μάθω είναι το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το δεύτερο γύρο. Είναι στη 17η ή στη 19η αγωνιστική. Γιατί μου το έχεις πει, αλλά δεν θυμάμαι ποιο νούμερο από τα δύο είναι. Μπορείς να μου το πεις.
0: Στο ποδόσφαιρο, στο ελληνικό πρωτάθλημα, πότε είναι ο δεύτερος γύρος στο ΑΚΑ.
2: Ναι,
0: αλλά ξέρεις, ημερομηνία δεν σου πω, θα σου πω μόνο αγωνιστική.
2: Αγωνιστική, ναι, δεν χρειάζεται.
0: Περίμενα να το δω την ημερομηνία, θα σου πω αγωνιστική, θα σου πω τι περίπου που πέφτει. Αλλά μισό λεπτό.
2: Ναι.
0: Μισό λεπτό να ανοίξει, κύριε Δημήτρη, εδώ πέρα το σύστημα.
2: Εγώ, γιατί μία στάση έχουμε ακόμα για εθνικές. Θα αφαιρέσω ότι αυτή στις 13 Νοέμβρη εκεί πέρα που πέφτει και θα το βρω πότε γίνεται.
0: Μισό λεπτό. Έχει τώρα λίγες μέρες ένα θέμα λίγο το site της Λίγκας και μπαίνω σε άλλα site, γι' αυτό και καθυστερώ να στο βρω.
2: Δεν πειράζει. Εγώ ζητώ συγγνώμη που...
0: Δεν πειράζει, κύριε Δημήτρη μου, τι να κάνουμε. Λοιπόν, γι' αυτό είμαστε εδώ. Μισό λεπτό. Ένα λεπτό περίπτερα που λέγεται το τραγούδι. Δέκατη. Νωρίς δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι. Άρα είναι στις... έχω και ημερομηνία.
2: Ναι, ωραία.
0: 30 Γενάρη.
2: 30 Γενάρη.
0: 19η αγωνιστική.
2: 19η.
0: Ναι.
2: Άρα έχτυπε του δεύτερου γύρου. Μάλιστα.
0: Εντάξει.
2: Αυτά.
0: Έγινε, φίλε.
2: Έγινε. Γεια και στον Παναγιώτη, δεν είπα.
0: Να σε καλά, κύριε Δημήτρη μου. Γεια.
2: Σας χαιρετώ. Γεια.
0: Πάμε παρακάτω εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Καλώς τον.
3: Γιώργος από Ραφίνα, τι γίνεται.
0: Γεια σου, Γιώργη, καλά εσύ.
3: Λοιπόν, θυμάσαι που σου είπα για την κοπέλα μου για τις 5 ώρα το απόγευμα. προχθές που είχαμε μιλήσει που είχε αλλάξει η ώρα που σου λέω που μου φώναζε που πηγαίναμε βόλτα νωρίς.
0: Ναι.
3: Με τον πάνω που ήρθε να της βάζω τον τιμάν, σας ακούει και η γυναίκα μου κάνει ωραία λέει τα βρίσκεται. Λέει μια χαρά λέει πες τους λέει να έρθουν και αυτοί λέει το βράδυ να κοιμηθούν λέει μαζί σου λέει αφού λέει τα βρίσκεται τόσο καλό.
0: Το πήρε σοβαρά δηλαδή, απάντησε σοβαρά. Ε. Παναγία μου, τι είναι αυτές.
3: Που λες, Ευαγγέλη μου θέλω να σου δω σε δύο σημεία,
0: σε αύριο
3: και τη Δευτέρα. Σε ένα πράγμα έχω διαφωνήσει μόνο μαζί σου, σε ό,τι έχει να κάνει με, το, με τον ντέρμπι, με τον Ολυμπιακό.
0: Α, το ποδόσφαιρο, ναι.
3: Ναι, που είπες ότι δεν ήταν σε καλή μέρα και ο Νίστρουμ. Εγώ διαφωνώ λίγο μαζί σου σε αυτό.
0: Γιατί?
3: Γιατί, και θα σου πω για ποιο λόγο. Ξεκινάει μια ενδεκάδα στην οποία του έχει βγει σε πολλά παιχνίδια και έχει παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο, οπότε νομίζω ότι με το που ξεκίνησε ο αγώνας δεν νομίζω ότι θα είχε κάποιος κάποια ένσταση για την ενδεκάδα που είχε στήσει. Στην πορεία του παιχνιδιού βλέπει Κυριακόπουλος δεν παίζει καλά, Καμαρά δεν παίζει καλά, τους βγάζει. Τώρα ανοίγω μια παρένθεση που προσωπικά πιστεύω πως έτσι και δεν είχε βγάλει τον Καμαρά. Θα λέγαμε γιατί δεν τον έβγαλε από τη στιγμή που έβλεπε ότι δεν πήγαινε καλά. Και αν με ρωτάς το μόνο σημείο το οποίο δεν λειτουργήσε σωστά ήταν ότι θα έπρεπε να είχε βγάλει νωρίτερα τον Ουνάη. Γιατί τον έβλεπε ότι δεν ήταν σε καλή μέρα. Αλλά γενικότερα πιστεύω ότι ο τρόπος που κουτσάρισε, δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι έφταιξε αυτό στο ότι δεν έπαιξε καλά η ομάδα. Νομίζω ότι ήταν περισσότερο καθαρά νοοτροπία των παιχτών και ότι έτυχε, όχι okay, οι άνθρωποι είμαστε, έτυχε να είναι αρκετοί παίχτες σε μια κακή βραδιά. Δηλαδή όταν έβλεπα και αλλάζανε πάσες στα 3-4 μέτρα και δεν μπορούσε ο Κυριακόπουλος να κρατήσει την μπάλα, δεν μπορώ να κατηγορήσω τώρα τον Ίστρουμ γι' αυτό. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Δηλαδή, κοίταξε, να σου πω κάτι, Γιώργο, να σου πω κάτι. Διαφωνώ, φίλε. Διαφωνώ γιατί πρώτα απ' όλα δεν ήταν η εντεκάδα η οποία έχει φέρει στον Παναθηναϊκό το σερί, διότι έλειπαν από μέσα αναγκαστικά δύο παιδιά. Ο Κάγκουα και ο Λιβάη. Έτσι. Άρα, ναι, δεν, όχι, ήταν, όχι, άρα όχι, δεν ήταν η ίδια δεκάδα. Αυτό ήταν πρόβλημα. Ναι. Και τι ήθελα εγώ από τον Ίστρουπ. Ήθελα κάτι να αλλάξει στη μεσά γραμμή, όχι αυτό που έκανε. Δηλαδή, θεωρώ ότι στο κέντρο δεν το διαχειριστήκε σωστά το πράγμα. Είδε ότι δεν έβγαινε το Λουζά Καμαρά. Οι άλλοι από την άλλη μεριά του είχαν καταπιεί και ήταν και παραπάνω συνέχεια. Ήταν τουλάχιστον 3-2 και πολλές φορές που συνέκλειναν ο. Είτε ο Φορτούνης είτε ο Ζώτα ήταν και 4-2 στη μεσαία γραμμή. Έτσι υπήρχε υπεραριθμία Ολυμπιακός πάντα. Για μένα εκεί, δεν ολοκλήρωσα να σου πω τη γνώμη μου και σου δίνω το λόγο πάλι. Για μένα έτσι όπως ήταν το μάτς πρώτα απ' όλα, εγώ θα έκανα δύο πράγματα. Ή θα έβγαζα τον Λουζά και θα έβαζα τον Κάγκουα, γιατί ο Κάγκουα με τον Καμαρά έχουν παίξει 15 φορές μαζί. Ενώ ο Λουζά με τον Κάγκουα δεν έχουν παίξει καθόλου. Δεν έχουν παίξει 90 λεπτά μαζί. Έτσι όπως ήταν το κέντρο του Ολυμπιακού γεμάτο, ενδεχομένως να έβαζα τρίτο χαφ και να μην έβγαζα χαφ. Δηλαδή να άφηνα μέσα και τον Λουζά και τον Καμαρά και να έβαζα και τον Κάγκουα. Για να καλύψω λίγο. Ναι, για να καλύψω, γιατί εκεί υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού, εκεί υπήρχε η υπεροπλία του Ολυμπιακού.
3: Απλά ξέρεις η διαφωνία μας. Τέλος πάντων, κουβέντα ρε παιδί μου, κάνουμε ότι εγώ περισσότερο το ρίχνω λίγο στους παίχτες παρά στον προπονητή. Στην εικόνα που είδα την Κυριακή. Αυτό. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με το μπάσκετ, εντάξει, είμαστε όλοι πολύ ευχαριστημένοι με αυτό που βλέπουμε. Δεν το συζητάω, δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να λέει και το αντίθετο. Απλά το μόνο τώρα, εντάξει, δεν έχω τώρα και μπασκετικές γνώσεις. Αυτό που λένε και εύχομαι να συνεχιστεί είναι ότι έχουμε ακόμα Οκτώβρη και μακάρι να βλέπουμε έτσι την ομάδα και το Μάιο. Γιατί εκεί πέρα είναι που κορυφώνουν οι ομάδες και ελπίζω να έχει διάρκεια. Τώρα με τον Πράδοξ δεν νομίζω ότι αν ισχύει κάποιος ότι θα κάνει κοιλιά η ομάδα. Δεν το συζητάω καν. Και αν με ρωτάς εσύ, Βαγγέλη, την ταπεινή μου γνώμη, νομίζω δεν θυμάμαι αν το είχα συζητήσει παλιά μαζί σου με κάποιον άλλο άνθρωπο. Είχε γράψει ένα πολύ ωραίο άρθρο ο Αντώνης ο Καρπετόπουλος πολλά χρόνια πριν για τις λυτρωτικές ήττες. Στις οποίες έλεγε ότι ήταν, λέει, μια ποδοσφαιρική ομάδα η οποία δεν ήταν καλή, παίζει, λέει, τον αγώνα της χρονιάς, με τα χίλια ζόρια από εδώ, από εκεί, με τύχη καταφέρνει και παίρνει το αποτέλεσμα και παίρνει πρωτάθλημα και όλοι πανηγυρίζουν στην εξέδρα και την επόμενη χρονιά, επειδή δεν είναι καλή η ομάδα, πάει κατά διαόλου. Και αντίστοιχα την ίδια ομάδα η οποία δεν είναι καλή, παίζει το σημαντικό αγώνα, χάνει 5-0, φωνάζουν στις κερδίες αυτά και η διοίκηση κάνει αλλαγές και φτιάχνει μια καινούργια ομάδα. Νομίζω ότι πραγματικά στο λέω τώρα μπορεί να μου πεις, ρε Γιώργο, τι λες. Το πιο λυτρωτικό πράγμα για τον Παναθηναϊκό, τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, ήταν όχι γιατί δεν πήρε το ευρωπαϊκό, γιατί αν δεν έπαιρνε το ευρωπαϊκό, ίσως και ο Αταμάνα μην έφευγε, ήταν ότι σηκώθηκε ο Γιανακόπουλος που το σήκωσε ο Ολυμπιακός μες στο ΆΚΑ. Και αυτό τον έκανε να πάρει τόσο ρακλές αποφάσεις και να που βλέπουμε τα αποτελέσματα, γιατί πέρσι ο Παναθηναϊκός είχε μια πολύ κακή ομάδα στο μπάσκετ.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
3: Νομίζω καθαρά λόγω προπονητή. Δηλαδή αυτό το πράγμα που βλέπαμε ήταν εντάξει, δηλαδή εμένα που μου αρέσει ο Παναθηναϊκός, βλέπω, είμαι 47 χρόνια, βλέπω πόσα χρόνια, έφτασε ο Βαγγέλης στο σημείο να κλείσω την τηλεόραση, δεν άντε, εκνευριζόμουν. Και από τη συμπεριφορά του Νάν και από τη συμπεριφορά του Αμάν και το εξωαγωνιστικό, έτσι. Σου μιλάω για το κομμάτι.
0: Ξέρεις εκείνο το άσμα που λέει ακυβέρνητο καράβι, το ξέρεις έτσι να παίξει ο Παναθηναϊκός. Ό,τι γούσταρο καθένα σε κάνει.
3: Και πραγματικά δηλαδή νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο λυτρωτικό πράγμα για τον Παναθηναϊκό και βλέπουμε αυτό το ωραίο σύνολο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
3: Αυτά, Βαγγέλη μου.
0: Έγινε, φιλέ.
3: Χαιρετώ, καλημέρα, έχουμε με υγεία, να είσαι καλά.
0: Και εσύ, φιλαράκο μου, γεια. Εργοτρελάρα, είναι ο Πάνος ο Μπουρνάς. Λες, δεν πιστεύουμε ότι είναι ο Πάνος εκεί για να τον ακούσουμε. Είναι ρεποδάδος και του κάνετε πλάτες. Είναι ο Πάνος ο Μπουρνάς. Μπερδεύτηκε σαν ακούγες Παναγιώτη. Δεν είναι ο Ρήλος. Να απαντήσω εδώ στο φιλό, και δεν είμαι πλέον αρμόδιος. Λέω, ο Ολυμπιακός έκανε τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία όλη τη διοργάνωση. Και στο YouTube ανεβάστε βίντεο για το εξισώνεται με το διπλό του Παναθηναϊκού με τη χειρότερη ομάδα διετία. Γιατί είσαι ρε παιδιά τόσο πολύ ενοχλή που ο θρύλος είναι ψηλά. Πρώτα απ' όλα δεν είναι δικιά μου αρμόδιότητα. Εγώ πλέον των εκπομπών, των περιγραφών, σχολείων κτλ. Με θέματα τη ιστοσελίδα και του site δεν ασχολούμαι. Αλλά ως δημοσιογράφος θα σου πω. Ο Ολυμπιακός έκανε μια μεγάλη ανατροπή γιατί έκανε ένα τραγικό πρώτο ημίχρονο. Ασφαλώς και είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα να κάνει αυτή την ανατροπή. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι είμαστε στην κανονική περίοδο στην αρχή. Η φετινή Βαλένθια, μην περιμένεις ότι θα έχει την πορεία της περσινής Βαλένθια. Και μην υποβαθμίζεις για το διπλό του Παναθηναϊκού, διότι είχε να κερδίσει σε αυτό το γήπεδο 4 χρόνια ο Παναθηναϊκός. Έχανε 4 συνεχόμενα χρόνια. Έτσι. Κανείς δεν μειώνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αν ήταν αυτή η νίκη του Ολυμπιακού σε ένα σημείο πιο κάτω στη διοργάνωση, δηλαδή μπαίναμε στα play-off και τα λοιπά, να είσαι σίγουρος ότι θα παίρνει μεγαλύτερη έκταση. Αλλά και εδώ γίνεται κουβέντα από πολλούς που διαβάζω δεξιά-αριστερά ότι ναι, κρατάει την ανατροπή, αλλά πρέπει να δει αυτό που και ο Γιάννης Ολυμπιακάκης στην αρχή, ότι πρέπει να δει γιατί βάζει τον εαυτό του σε τέτοια διαδικασία και μπαίνει άσχημα στα μάτσα. Άρα μην τα παίρνεις όλα προσωπικά, δεν θέλει κανένας να σου θίξει την ομάδα. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
4: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
4: Στέφανος από Γαλάτσι.
0: Γεια σου Στέφανε.
4: Τι κάνουμε.
0: Καλά ρε φίλε.
4: Εγώ δεν μπόρεσα να καταφέρω να πάρω διαρκεία στο μπάσκετ.
0: Σε ποια ομάδα.
4: Παναθηναϊκός.
0: Παναθηναϊκός. Ναι.
4: Να μην καταφέρεις να πάρεις διαρκεία μόνο στο Παναθηναϊκό. Ρε, γιατί τότε θα τον ευρώ μου.
0: Ναι.
4: Λοιπόν. Άτυχη αυτή που πήρανε φίλε.
0: Γιατί.
4: Χάθηκε το suspense. Μια χαρά ήμασταν με τον Εργίν. Το παλεύαμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, εκεί ήμασταν σε αγωνία, φωνάζαμε, κάναμε, ράναμε. Τώρα, από το ημίχρονο ξέρουμε τον νικητή. Τίποτα λιγότερο από το τρέμπλ φέτος στον μπάσκετ λόγω ο Μπράντοβιτς.
0: Νωρίς είναι ακόμα, ήσυχα.
4: Τίποτα.
0: Εντάξει.
4: Απλά για κάτι προπονητές του πληκτρολογίου και τα λοιπά, οι ομάδες στον Μπράντοβιτς κάνουν μια κοιλιά τον Νοέμβρη. Που έχει αλίμονο, αν αρχίσουμε πάλι φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος, φταίει αυτά. Ξέρει ο Ζέλικο. Σου βγάζει μια σιγουριά η ομάδα που ναι μεν είναι νωρίς, αλλά είναι μια λύση που την ξέρουμε. Δηλαδή 14 χρόνια στον Παναθηναϊκό πριν, αυτά μας είχε δείξει, αυτά μας δείχνει και τώρα. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα φέτος, αλλά είναι και το πρώτο φαβορί για την Ευρωλίγκα. Πέρα από την πλάκα τώρα για σας πένσει αυτά, ο Παναθηναϊκός δεν πέσεται φέτος. Και αν γυρίσει και ο Νάν με τον Σλούκα, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα. Είμαι πρώτη φορά τόσο αισιόδοξος. Δεν έχουμε στον πάγκο ένα πινικέρσον, ξέρω εγώ, μπείτε μέσα και ξέρετε τι θα κάνετε. Μοιράζεται ο χρόνος, παίζει ο Καλαϊτζάκης 15-20 λεπτά. Αξιοποιεί μέχρι και όλους τους παίχτες. Ο Μάντζουκας θα κάνει καταπληκτική χρονιά φέτος. Γιατί έχει κανονικό προπονητή.
0: Όλοι οι Έλληνες, και ειδικά ο Μαντζούκας και ο Ρογκαβόπουλος που έχουν τρομερό ταλέντο και προοπτική, νομίζω ότι η επιστροφή του Μπράντοβιτς θα είναι για την καριέρα τους, θα είναι στιγμή, πώς να το πω, σταθμός στην καριέρα τους και των δύο.
4: Όπως πήρε τον
0: γιατί αλλιώς
4: Ταρτάρι,
0: ειδικά τον Μαντζούκα τον είχε φάει μαρμαγκά.
4: Έτσι.
0: Ναι.
4: Αυτά.
0: Έγινε.
4: Καλημέρα να έχουμε. Με υγεία και όλα καλά.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Αυτός έπεσε. Έχουμε χρόνο και 57-3 λεπτά έχουμε για μεγραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα. Λέγεται.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Γιώργος.
0: Έλα, Γιώργο, πού είσαι, ρε.
5: Πού να είμαι, ρε, φίλε. Στο δρόμο, όπως όλοι.
0: Στο δρόμο,
5: Ναι.
0: Προσοχή.
5: Ολυμπιακός.
0: Ναι.
5: Ψάχνω τρεις μέρες να σε πάρω τηλέφωνο, γίνεται χαμός.
0: Την Τέταρτη όμως δεν πρόκειται. Όχι, ναι, όχι, ναι. Όχι, κάτσε, σήμερα είναι Τρίτη. Και Δευτέρα, Τρίτη,
5: Τρίτη. Ναι, τρίτη είναι σήμερα, ναι. Ναι. Αρχικά θέλω να σε συγχαρώ για το ήθος της εκπομπής σου και για το έτσι όπως συμπεριφέρεσαι σε όλους.
0: Γιωργάρα μου, να σε καλά τη δουλίτσα μου κάνω, αδερφέ.
5: Και να σου πω κάτι, γιατί έχουν πει και πολλά παιδιά εδώ στην εκπομπή και πραγματικά φεύγω το πρωί από τις 6 ώρα και το πρώτο πράγμα που ανοίγω στο ράδιο είναι να ακούσω εσένα έτσι να μας φτιάξει τη μέρα. Είναι ότι την Κυριακή το βράδυ που έφυγα από το Καραϊσκάκι και άκουγα πάλι το σταθμό,
0: ναι,
5: είχα μαζί μου το γιο και μου λέει, μπαμπά μου λέει, αυτός ο κύριος μου λέει, τα λέει πολύ ωραία μου λέει.
0: Α, με άκουσες το σχόλιο που όταν έφυγε.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι, που βγήκες μετά τον αγώνα. Οπότε καταλαβαίνεις όταν σου λέει και ένα μικρό παιδί ότι τα λέει καλά αυτός, άσχετα αν είμαστε Ολυμπιακοί ή Παναθηναϊκός. Σημαίνει ότι κάνεις πολύ καλά τη δουλειά σου, αδερφέ, και συγχαρητήρια.
0: Τι να σου πω, φίλε, ευχαριστώ. Μόνο είναι λίγο, να ξέρετε ότι αυτή το μεγαλύτερο κέρδος που έχω πάρει από αυτό το πρωινό τώρα τόσα χρόνια είναι η αγάπη δική σας, αυτό να το ξέρετε.
5: Μπράβο, μπράβο. Τώρα θέλω να πω ένα σχόλιο έτσι, γιατί τα έχουν πει όλοι οι φίλοι τώρα όλα αυτά για το ντέρμπι. Θέλω να πω ότι μπήκε ένα Ολυμπιακός τόσο ψυχωμένος που δεν τον έχω ξαναδεί με τέτοια ψυχή. Είδα εχθές και ένα βίντεο με το Ρέτσο που έχει μαζέψει την ομάδα. Και ο λόγος που πραγματικά, ναι, εντάξει, εμείς είμαστε Ολυμπιακοί, είναι συγκινητικός ο τρόπος που μιλάει σε όλους εκεί. Και θέλω να εστιάσω ότι στο τέλος αυτό το παλικαράκι, κάτω από το λάβαρο του Ολυμπιακού, έχει και μια εικόνα την οποία την ασπάζεται για να μπει μες στο γήπεδο και πραγματικά ήταν ο κορυφαίος όλων. Παρένθεση αυτό.
0: Ήτανε και το παραδέχτηκε όλη η Ελλάδα, ότι ήταν ο κορυφαίος.
5: Ναι. Ναι. Και μακάρι όλα τα παιδιά να μπαίνουν έτσι με ήθος, να βλέπουμε ωραία παιχνίδια. Γιατί είναι ωραίο να βλέπουμε, δηλαδή νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πήρε το παιχνίδι επειδή το ήθελε να το πάρει. Όχι επειδή ήταν καλύτερος ή κακός ο Παναθηναϊκός.
0: Και αυτό που είπε ο Ρέτσος, που είπε στους συμπαίκτες του, λέει, το θέλουν αυτοί, εμείς το θέλουμε παραπάνω.
5: Μπράβο.
0: Αυτό που τους είπε.
5: Αυτό.
0: Ναι.
5: Αυτό. Τώρα να σχολιάσω λίγο χωρίς να είμαι, να θέλω να γίνω
0: απλά, κακός. Απλά θέλω στο λεπτάκι να μου κλείσει γιατί έχει πάει 7. Σχολιάσε. Ναι.
5: Ναι. Θέλω να πω σε όλους τους φίλους, Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, αεξίδες. Τα πρωταθλήματα και τα ευρωπαϊκά κερδίζονται το Μάη. Οπότε ας κάνουμε λίγο υπομονή, μην κάνουμε δηλώσεις.
0: Καλά τα λες. Καλά τα λες γιατί έχουμε...
5: Καλό
0: πρόεδρε τα πάντα.
5: Και να απολαμβάνουμε τις ομάδες μας ο καθένας ξεχωριστά, γιατί το άθλημα είναι μόνο για απόλαυση. Δεν είναι για να τσιτώνεις. Ό,τι άθλημα και να είναι αυτό.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ.
5: Έγινε. Γεια.
0: Yeah. Λοιπόν, και κάπως έτσι όμορφα και ωραία, κλείνουμε την πρώτη μας ώρα. Οδηγούμαστε διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε δυνατά για να πάμε παρέα μέχρι τις 8. Μην φύγει κανείς, τα λέμε σε λίγο.

0: Sport FM 94,6.
1: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
6: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
1: Big Win, Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστροφή στη δράση, κόσμο, στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, το πρωινό της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου του 2026. Και σήμερα, για όσους βγαίνετε τώρα από το σπίτι, να ξέρετε ότι όλο το βράδυ πάλι έριχνε νερά. Η δρόμη είναι μέσα στην ολισθηρότητα, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Καλό κουράγιο και υπομονή εδώ στον κόσμο στην Αθήνα. Την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους Έλληνες στο εξωτερικό που είναι παντού, μα παντού συντονισμένοι. Η καλημέρα από την Μπάλα φαίνεται μέρος δεύτερο με Πάνο Μπουρνά, στα ντεξ, Βαγγέλη Νεραζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές σε εσάς εκεί έξω. 2-10-95-70.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
12: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
0: Και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου, η συμπεριφορά του δεν είναι καλή. Δηλαδή το γεγονός ότι τσατίζεται όταν δεν είναι στην πεντάδα και όλα αυτά τα μικροπρέπειες που κάνει δεν είναι... Δεν είναι
13: μα να σου πω εγώ, όταν ένας παίχτης, και ακούεται και από δημοσιογράφους, σαν να είναι η μάνατζερ του, δώσ' του όσα θέλει. Ο Ολυμπιακός πρέπει να του δώσει όσα θέλει. Και αν θέλει να μιλούμε για ποσά, φίλε, βλέπεις το Φουρνιέ τι κάνει χτες, εντάξει. Και να πάει να δώσεις περισσότερα του Ντορσέι.
0: Γι' αυτό και ο Φουρνιέ έκανε αυτό που έκανε στην καριέρα του. Ήταν τόσα χρόνια εκεί που ήταν. Γιατί είναι σε αυτήν την ηλικία και παραμένει ακόμα ένας επαγγελματίας 150%. Αυτό είναι το θέμα.
13: Από τότε δέχτηκε να έρθει με 2 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι.
13: Ανάγκασε το κλαμπ να του δώσει 2,7 και να του δώσει μέχρι 36-37 χρόνο συμβόλαιο.
0: Ναι.
13: Θα τα αποδεικνύεις αυτά τα πράγματα.
0: Mm.
13: Επειδή θα του δώσει ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρουμε να θα του το δώσει ο ΠΑΟΚ.
0: Κοίταξε να δεις, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι προφανές ότι αυτός από πάνω από Θεσσαλονίκη έχει μια πρόταση στο τραπέζι που είναι πολύ καλή. Έτσι. Αυτό είναι δεδομένο και γι' αυτό κάνει και αυτά τα παιχνίδια.
13: Μακάρι να κάνει ό,τι έκανε και ο Σλούκας, το φαλ. Να πάει, τα πάρει, δε φίλε.
0: Το κάνει και ο Γκόκαπ. Δεν το κάνει μόνο ο Σλούκας και ο φαλ που πήγα στον Παναθηναϊκό, το κάνει και ο Γκόκαπ.
13: Να
0: μπράβο, ναι, μην αναφέρεις μόνο αυτούς που πήγα στον Παναθηναϊκό.
13: Όλους. Πρέπει ο Ολυμπιακός όμως να καταστρέψει την ομάδα του για τον Ντορσέι.
0: Όχι, κανένας δεν θα καταστρέψει και δεν θα επιτρέψει ο προπονητής του αυτό το πράγμα που θα πω.
13: Πόσες φορές θα απαρνηθήκε την Εθνική Ελλάδας? Τρεις-τέσσερις. Εμένα ο χαρακτήρας του εμένα, ρε φίλε, δεν μ' αρέσει. Και κάτι πήγαν να πούν ότι είναι Αμερικάνο αναθεμένος και στιγμός επαγγελματίας κλπ. Δεν είναι αυτό. δεν είναι αυτό, είναι ότι δεν είναι σωστός. Τώρα, η τιμή του περίμενε, η τιμή του walk-up στην αγορά ήταν 3 εκατομμύρια, επειδή βρέθηκε ένας τρελός και του δάδωσε, μέχρι τώρα δεν παίζει.
0: Εντάξει, αν δεν είναι 3-2 είναι σίγουρα, ρε φίλε, εντάξει. Απλά δόθηκε και λίγο υπεραξία για να τον πείσουν.
13: Ωραία, να πάει και... ναι, εκεί εντάξει, όταν γίνεται ένα πάρτι εκατομμυρίων, γιατί να μην λάβει μέρος ένας άνθρωπος.
0: Μα είναι μια ομάδα που, κοίταξε να δεις αυτό, πρόσεξε να δεις. Εγώ το βλέπω ότι αυτοί είναι σαν τις ρωσικές ομάδες παλιά, που σε όλους τους παίκτες δίναν κανένα εκατομμύριο παραπάνω για να τους πείσουν να πάνε εκεί.
13: Και πολύ παραπάνω, ειδικά στο μπάσκετ.
0: Ναι, ναι.
13: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο Γουόκα, σύμφωνα με αυτά που πρόσφερε, έπρεπε να έχει πάρει κάτι παραπάνω, σωστά. Έπρεπε να πει, γιατί πρόσφερε τόσα πολλά για τα μικρά συμβόλαια που είχε. Αυτόν έρχεσαι, το αναγνωρίζεις και του δίνεις μια υπεραξία, ας πούμε. Του δίνεις κάτι παραπάνω. Πώς ο Ολυμπιακός όμως, ξέρεις πόσο φιδωλή είναι στα συμβόλαια οι Αγγελόπουλοι. Γιατί να του δώσουν 3 ετές κλειστό στην ηλικία που είναι. Και πέρασε και το πρόβλημα με το σπόντιλο. Δηλαδή να μου παίξει 1,5 χρόνο, 2, αλλά εγώ να του δώσω 3 χαρτηρικός.
0: Α, το γόκαπ τώρα. Τι ασχολείσαι με το γόκαπ. Χθες είχε παιχνίδι Ολυμπιακός, έγινε αυτό το παιχνίδι που έγινε. Τώρα τι με το γόκαπ, τι ασχολείσαι πάλι, τρελέ.
13: Όχι, απλά να σου πω κάτι. Ναι. Αυτή τη, επειδή σου είχα πει για το γόκαπ, ότι μπορεί για το Ολυμπιακό να είναι πιο καλό fit να είναι τρίτο χρόνο Τζοζεφ. Και ας πούμε με πήρες λίγο καμούτρα.
0: Να σου πω κάτι, οι 99% συμφωνούν μαζί μου σε αυτό. Ότι ο γόκαπ θα καλό θα ήταν μένει στον Ολυμπιακό.
13: Ναι, να σου πω κάτι.
0: Έτσι, και νομίζω ότι το βλέπεις και εσύ ότι λείπει.
13: Ναι, να σου πω κάτι.
0: Έτσι, και νομίζω ότι το βλέπεις και εσύ ότι λείπει.
13: Να

0: τώρα σιγά σιγά με τον καιρό θα το βρει η ομάδα.
1: Μάλιστα. Να πω κάτι ακόμα για τον Γοντόση. Έφυγε και πήγε σε δύο ομάδες και δεν έπαιξε μπάσκετ. Δεν έπαιξε μπάσκετ μόνο με τον Μπαρτζόκα. Αυτό είναι σαν το δισεξαμαρτίνο αυτό που πάει να κάνει τώρα. Τώρα να μου πεις με 31 να πάρει ένα δεκάρι, δεν πάει να μην ακουμπήσει μπάλα ποτέ του. Ούτε θα θέλει άλλο συμβόλαιο στη ζωή του. Θα πάρει και τελείωσε. Θα καλυφθεί οικονομικά. Αλλά ρε φίλε, φεύγεις από το Ολυμπιακό. Πας σε δύο ομάδες. Δεν πιάνεις. Πήγε Φενέρ και ήταν η άλλη που πήγε μετά που φύγε από το Ολυμπιακό. Πήγε να λέγω μια ομάδα. Σε φέρνω. Σε περιμένω ένα χρόνο που είσαι στα θέματα με το παιδί σου. Πάλε παίζεις στο μπάσκετ της ζωής σου. Είμαι έτοιμος να σου δώσω μεγάλο συμβόλαιο. Και εσύ θέλεις τεράτα, 5, 4, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, πάντως η ομάδα για μένα είναι πάρα πολύ καλά δομημένη. Mm-hmm. Κάποιοι παίχτες, δύο αγκάθια που έχουμε, εκτός από τον Τόση είναι και ο Jones, και αυτός πρέπει να σοβαρευτεί να παίξει μπάσκετ. Μου γίνεται πάντα, αφορτώνεται με 5 φάουλ, φίλε, μέσα σε λίγα λεπτά. Ξέρω ότι τη μανία τον πιάνει, γιατί δεν είναι, μπορεί να συγκεντρωθεί
0: στο μπάσκετ. Αυτό το παιδί είναι ξεκάθαρο ότι το πρόβλημά του δεν είναι αγωνιστικό. Παίχτης είναι μια χαρά, το πρόβλημά του είναι στη διαχείριση του μυαλού του. Έτσι είναι ξεκάθαρο.
1: Εγώ μεταξύ Διαλό και σε Τζόνια προτιμώ Διαλό στο Ολυμπιακό.
0: Βέβαια, αφού είναι πολύ πιο σοβαρό παιδί και πολύ πιο στάνταρ παίχτης.
1: Ναι, αλλά...
0: Γιάννη, κλείστε σιγά σιγά όμως, φίλε.
1: Ο
0: Παναγιώτης είναι σήμερα, Γιάννης έλεγαν.
1: Αν αντιτόρσε, είχαμε σε Τζόνια να πάρει τις μπάλες στο Τζόνια, τις μπάλες στον Τόρσεϊ, ίσως είναι πιο καλό φύγει για την ομάδα. Αλλά είναι το θέμα των διαβατηρίων.
0: Είναι γι' αυτό. Έλα, τα λέμε. Γεια.
1: Γεια.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Γεια σου, Βαγγέλη. Ο Χρήστος θα τον πειράει ενδικά.
0: Γεια σου, Χρήστα. Καλά.
2: Καλά. Θέλω να πω λίγο για τον προηγούμενο φίλο τώρα που μίλαγε. Έχει γνώσεις από μπάσκετ. Mm-hmm. Δηλαδή, το να βλέπω δηλαδή, από πολύ σωστά τοποθετημένο. Mm-hmm. Για τον Ντόρσεϊ, να σου πω. Λείπει αμυντικά για τον Τόρσο, συγγνώμη, για τον Walkup.
0: Ναι.
2: Τώρα που λέτε και το ξαναλέτε, λείπει αμυντικά ο Walkup.
0: Ναι.
2: Αλλά Βαγγέλη, 25 και 26 πόντι που βάζει ο Μοντέρο, ποιος θα τους έβαζε. Θα ήταν αναγκασμένος να τους βάλει αν αφαιρέσει και τον Τόρσο ή τώρα ο Φουρνιέ, ο Βεζένκοφ, από πού θα τους παίρναμε αυτούς τους
0: πόντους. Κοιτάξτε, τον Walkup, αν τους
2: δηλαδή
0: συγκρίνεις,
2: λίγο...
0: ο Μοντέρο πώς ξέρεις. Ο Μοντέρο, άστο Μοντέρο, ο Μοντέρος είναι υπερπαιχταράς. Άστο, αυτό είναι άλλο Παπαβαγγέλιο. Ο Ολυμπιακός περίμενε παραπάνω πράγματα που έκανε ο Γκόκαπ από τον κύριο Μακιντάιρ και δεν ξέρω αν θα τα πάρει.
2: Ναι, σωστά, αλλά τους 25 πόντους, αν ήταν ο Γκόκαπ, δεν τους είχαμε.
0: Ναι, αλλά θέλω να σου πω όμως την άμυνα, την άμυνα την περιμένει από τον Μακιντάιρ. Δηλαδή αυτά που έκανε ο Γκόκαπ στην άμυνα, ο Ολυμπιακός τα περιμένει από τον Μακιντάιρ, όχι από τον Μοντέρο. Μοντέρο, αν θυμάσαι. Ναι.
2: Ξεκινάει και τον Μακιντάιρ να μου πει πεντάδα, οκ.
0: Το ξεκινάει. Το ξεκινάει. Ναι. Απλά εγώ η γνώμη μου για τους δύο παίχτες, ξέρεις ότι το έχω πει πολλές φορές από την αρχή όταν γίνανε μεταγραφές, ότι για τον Μοντέρο δεν είχα ούτε μία στο δισεκατομμύριο αμφιβολία, γιατί θεωρώ ότι είναι από τους μεγαλύτερους παιχταράδες τα επόμενα χρόνια. Για τον Μακιντάρ είχα ενστάσεις. Δηλαδή δεν ήμουν τόσο βέβαιος ότι θα πετύχει. Κάποιοι τότε με βρίζανε. Εντάξει, εγώ δεν με ενδιαφέρει αν κάποιοι με βρίζουν. Λέω αυτό που πιστεύω και αυτό που βλέπω, διότι ο Μακιντάρ είναι μια περίπτωση παίχτη που. Στα 31 με 32 έκανε την καλύτερη χρονιά της καριέρας του πέρσι στην Σερβία με τον Ερυθρό. Μέχρι πιο πριν δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Και δεν ξέρω αν μπορεί να σταθεί, γιατί άλλο Ερυθρός Αστέρας, άλλο Ολυμπιακός. Διαφορετικό πράγμα. Είναι πολύ πιο βαριά φανέλα εδώ.
2: Τώρα να σου πω, ο Ντόρσεϊ, δεν μπορεί η ομάδα τώρα να κάνει. Είναι αλήθεια αυτό που λέγεται. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να πάει στον Ντόρσεϊ να του δώσει τώρα τα μαγειοκεφαλά του επειδή τα ζητάει. Είναι μέσα παιχταράδες που έχουν προσφέρει τα πάντα.
0: Είναι περίπτωση σαν τον Οσμάν, Ντόρσεϊ, φίλε, να ξέρεις. Είναι περίπτωση σαν τον Οσμάν.
2: Το μόνο που με νοιάζει, ξέρεις τι με νοιάζει, Βαγγέλη. Το μόνο που με νοιάζει είναι ότι να ξέρω αν υπολογίζεται ή όχι για να δούμε πώς θα καλυφθεί το κενό στην ομάδα μου. Κατάλαβες, σου λέω.
0: Εάν το συνεχίσει έτσι όπως πάει τελευταία, τώρα άρχισε ο Μπαρτζόκας να το βάζει 5 λεπτά και 3 λεπτά. Αν το συνεχίσει έτσι, προφανώς δεν το βάζει καθόλου μετά.
2: Ναι, και πώς θα γίνει προσθήκη, δεν θα γίνει προσθήκη, θα αλλάχθει το πλάνο. Στο δύο ποιος θα πάει, τι θα γίνει. Δηλαδή τον προγραμματισμό της ομάδας πιο πολύ με νοιάζει αυτό παρά το ότι πώς υπολογίζεται ο Ντόρσεϊ.
0: Ναι. Αν μπορείς να τον υπολογίζει ή όχι, αυτό σε νοιάζει.
2: Αυτό να δει πώς μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Γιατί ακριβώς πρέπει να κάνει ο προπονητής. Κάτι άλλο θέλω να πω, Βαγγέλη. Είσαι η αιτία να ξέρεις. Ο μόνος, επειδή χθες από ό,τι σου είπα, έχω 4 παιδάκια μικρά, ο μόνος τσακωμός με τη γυναίκα μου είναι γιατί δεν παράταγες, είμαι φαν της μηχανής από μικρό παιδάκι,
0: ναι.
2: Γιατί δεν παράταγες τη μηχανή και

0: τέσσερα μωρά και ρε Χρήστο σε παρακαλώ και...
1: Την καταλαβαίνω τη γυναίκα, φίλε.
0: Ναι, ναι, ναι, και είμαι κάθε μέρα στον κίνδυνο και επειδή εγώ ασχολούμαι με επισκευές πλοίων, πάμε κάθε μέρα Ελευσίνα, γυρνάμε, είναι αποστάσεις 33 και 33, 65 χιλιόμετρα περίπου την ημέρα και περνάς και από σχιστό, καταλαβαίνεις όλα αυτά.
1: Δεν μου λες το Blue Star Patmos τι έπαθε?
0: Αυτό εκεί πέρα είναι αραγμένο, καμένο.
1: Τι καμένο? Αφού έμαθα ότι χάλασε πρόσφατα γιατί είχα ταξιδέψει εγώ πριν 20 μέρες και βλέπω μετά από καμιά δεκαριά μέρες βλέπω ότι μεγάλη ζημιά λέει το Patmos. Και λέω τι έγινε στο τσακ, προλάβαμε.
0: Το κάρι είναι καμένο.
1: Το άλλο, εκείνο πρόσεξε να δεις. Εκείνο το πέτυχα στην ΚΟ πριν φύγω εγώ για να γυρίσω Αθήνα και μετά γυρίζω Αθήνα και βλέπω το βίντεο που είχε πάρει φωτιά στο Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Άμα το δεις είναι σε κατάσταση.
1: Ναι.
0: Δεν έχει αποφασιστεί τι θα γίνει ακόμα και τώρα δηλαδή.
1: Εσύ το ΓΟΚΑΠ συμφωνούσε στο ΓΟΚΑΠ να μείνει στο Ολυμπιακό ή όχι? Τον ήθελε ή όχι?
0: Εσύ, Βαγγελή, δεν τον είχα στο μυαλό μου για παίχτη, ας πούμε, που θα δώσω τα πάντα να κάτσει να μείνει στον Ολυμπιακό. Δεν με ένιαξε. Δεν με κόβει.
1: Αδιάφορο, δηλαδή στη μέση. Στη μέση.
0: Αδιάφορο. Ναι.
1: Okay.
0: Δηλαδή να μου πεις τώρα. Δηλαδή δεν κοβόμουν τώρα για τον ΓΟΚΑΠ.
1: Έγινε.
0: Να σου συμπληρώσω κάτι λίγο, ναι. με το αμάξι, λίγο για το. Μην περνάει για το αμάξι, για τη σύζυγο.
1: Α, ναι, δεν το τελειώσαμε. Έχεις δίκιο.
0: Ο λόγος αλλάζω, φεύγω από το μηχανάκι τελείως, το πετάω μετά από τόσα χρόνια, παίρνω αμάξι.
1: Μπράβο.
0: Ο λόγος, Βαγγέλης Νερατζιάς.
1: Βοήθησα δηλαδή για να πας στο αμάξι, έτσι.
0: Ναι, τώρα την
1: έχω... Πέστε να τα ακούν οι haters αυτά, πέστε να τα ακούν οι haters.
0: Είπα, τον έχω βάλει εδώ το τέτοιο, Βαγγέλη Νερατζιά, με μηχανή δεν μπορούσα να ακούσω, πώς θα γίνει, δεν πάει αλλιώς. Τώρα έχουμε...
1: Καλύτερα, φιλαράκο, τέσσερα παιδάκια μεγαλώνεις, καλά στα λέγει η γυναίκα, γιατί δεν είναι το θέμα εσείς. Επειδή μια ζωή στην Αθήνα οδηγούμε, δεν είναι το θέμα εσείς, το θέμα είναι ότι κυκλοφορούν πολύ επικίνδυνοι.
0: Βαγγέλη, και ένα ιστερόγραφο στο τέλος, αυτός ο ΠΑΟΚ εχθές που είδα, γιατί είχε και τον έβαλα λίγο και τον είδα,
1: ναι.
0: Πώς θα παίξει η Ευρωλίγκα?
1: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ, εγώ έχω την αίσθηση ότι εκεί στην αρχή μπήκε τα μπούνια, τα παίξε όλα δυνατά τα παιχνίδια τότε με Παναθηναϊκό, με Ολυμπιακό κτλ.
0: Για να κερδίσει τον Ολυμπιακό, αλλά εντάξει, εκείνη πρωτάθλημα, οκ.
1: Ξέρεις κάτι.
0: Δεν είναι
1: κάτι. Θέλει και άλλους παίχτες για την Ευρωλίγκα και πρώτα απ' όλα θα παίξει απ' έξω του χρόνου. Θα χρειαστεί τουλάχιστον ακόμα 2-3 πανοραφίσιους.
0: Δηλαδή έχεις άμα τον έβλεπες, ήταν χάλια πολύ, έτσι.
1: Χάζευα λίγο, ναι.
0: Και στο προηγούμενο δηλαδή που κέρδισε πάλι ήταν χάλια. Δηλαδή δεν βλέπω κάποια ομάδα η οποία θα μπορεί να μπει στην Ευρωλίγκα και να πάει να κάνει μια πορεία, ας πούμε. Δεν είπαμε να κάνει πορεία από την αρχή. Να κάνει μια αξιοπρεπέστατη πορεία. Δεν το βλέπω εγώ τον Μπάκο. Ακόμα για αυτά τα
1: όχι, πράγμα. Ακόμα δεν είναι. Θέλει και άλλους παίκτες. Και θέλει βάθος. Διότι, ας πούμε, τώρα παράδειγμα.
0: Ξεκίνησε πολύ.
1: Ναι, ξεκίνησε πολύ, αλλά να σου πω κάτι. Δηλαδή, παράδειγμα, ο Καλάθης τώρα στα 37-38 μπορεί να κάνει κάποια παιχνίδια σαν αυτά που έκανε με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, αλλά δεν μπορεί να τα κάνει όλη τη χρονιά. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, εκεί έχει ξεκάθαρο πρόβλημα ο ΠΑΟΚ ότι θα χρειαστεί και άλλο δημιουργό πολύ καλό. Για ομάδα EuroCup, ας πούμε, και για πρώτη χρονιά που προσπαθεί να επιστρέψει, το πάει μια χαρά. Αλλά για την Ευρωλίγκα θα θέλει άλλες τρεις μεταγραφές πανοραφίσκες. Έγινε, φίλε, τα λέμε.
0: Ευχαριστώ, να σε καλά.
1: Μέγιστο το ψέμα, φιλαράκο. Λες ρε αδερφέ, σε δύο μπλια μπήκες και τα βίδες και τα δύο. Γελάς, ωραίος για ποδαρικό είσαι, λέει. Έτσι έλεγε η Μαρίκα για το Μητσοτάκι που έμπαινε, λέει, κάτι συνέβαινε. Καλά, η Μαρίκα δεν έμπαινε μαζί με τον Μητσοτάκι. Έτσι, υπάρχει επικό βίντεο τότε στο θέμα που έπαιζε ακόμα το συγχωρεμένο, που είδε η χαμπή τη Μαρίκα και ταξιδέψα τότε μαζί με τον Μητσοτάκι. Λέει, όχι, πήγαμε ξεχωριστά. Μπάσουμε εδώ στα πλοία, δεν έχω καμία σχέση εγώ. Το ένα πλοίο που γύρισε παντρεμιά μετά από 20 μέρες, σε παρακαλώ τώρα. Μας βγάζεις και κατέμιδες. Λοιπόν, break, ναι, χρωστάμε ένα break. Πάμε.

0: 94,6.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
3: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
0: Η Winsport FM 94,6.
7: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε και πάμε κατευθείαν στις γραμμές. Παρακαλώ, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
8: Τι κάνετε?
7: Είμαστε καλά, εσύ?
8: Όλα καλά. Για τον ντέρμπι θα μιλήσω.
7: Έγινε,
8: για μπάσκετ ξέρεις ότι δεν είμαι και πολύ φίλος.
7: Ναι.
8: Ήταν ένα ειδικών συνδικών, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες πριν το παιχνίδι. Μάλλον η διακοπή για ψυχολογικούς και μονολόγους έκανε καλώς τον Ολυμπιακό. Δεν είδαμε κάτι το τρομερό, ας πούμε, σε θέμα μπάλας. Τουλάχιστον όμως είδαμε κάτι το οποίο γουστάρουμε εμείς οι υγιείς φύραθλοι του Ολυμπιακού. Γουστάρουμε να βλέπουμε τον Ολυμπιακό να μπαίνει στο γήπεδο όπως μπήκε προχθές. Με καλώς εννοούμενο τσαμπουκά για να πάρει το παιχνίδι. Μπήκε όπως έπρεπε, μπήκαν παίκτες οι οποίοι ήταν με το μαχαίρι στα δόντια. Για μένα, στα δικά μου τα μάτια, ο μόνος που υστέρησε και υστερεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν ξέρω αν θα γυρίσει ποτέ αυτό το... ο διακόπτης, είναι ο Τσικίνιο. Δεν δείχνει να μην του βγαίνει τίποτα. Από απλή πάσα μέχρι την πιο δύσκολη. Δεν ξέρω αν έχει κλείσει τελείως ο κύκλος στον Ολυμπιακό. Δεν είναι θέμα ηλικίας, είναι αυτό που έχουμε ξαναζητήσει. Για κάποιους ανθρώπους κλείνει ο κύκλος εκεί που βρίσκονται. Είτε σε σχέση, είτε στη δουλειά, είτε παντού. Πάσχει ο Ολυμπιακός αυτό το κομμάτι και με τον Τσικίνιο. Και το θέμα είναι ότι δεν έχει ακόμα βρει και τα πατήματά του και δεν έχουμε δει τίποτα από την αξία του ο Σα. Ο Γουστάβο Σα.
7: Ναι.
8: Που ήρθε με την Παναγκλουσίες και ακόμα δεν έχει δει κάτι. Εμένα ο σεντερφόρ μου άρεσε προχθές, τουλάχιστον για τη δουλειά τη συγκεκριμένη που χρησιμοποιήθηκε και με τις συνθήκες που έπαιξε. Δεν ξέρω στο σκοράρισμα τι θα γίνει.
7: Ναι.
8: Ήταν πολύ καλός, έφαγε πάρα πολύ ξύλο. Ο Ντεφρά είναι ένας πολύ έμπειρος παίκτης και τον δυσκόλεψε αρκετά. Γενικά δυσκόλεψε και το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Φορτούνης πάλι, εγώ τουλάχιστον είδα την ομάδα να χρειάζεται extreme, να χρειάζεται φαντασία, αυτό προφανώς
7: της
8: και
7: βγήκε το σχέδιο πάντως, το σχέδιο της βγήκε για να πάρει την νίκη της ομάδας του Ολυμπιακού.
8: Σίγουρα, ναι. εννοείται, σίγουρα. Απλά λέω ποιοι υστέρησαν λίγο λιγότερο από τους υπόλοιπους. Αυτό που δεν μου άρεσε, δεν ξέρω μετά πώς, για ποιο λόγο μπήκε τόσο, μου φάνηκε στα μάτια μου αδιάφορος ο Γιάρεψουκ, σαν να μην μπήκε. Δηλαδή στην ουσία κάποια στιγμή έβλεπα ότι παίζαμε με 9. Και δεν έχει να κάνει με το σκοράρισμα, δεν έκανε απλά αυτά που έκανε ο προηγούμενος. Δηλαδή να προσπαθήσει, να μαρκάρει, να τρέξει. Και θέλω να δω και τον Ζέλσον σε μια καλή του βραδιά. Χρωστάει μια καλή βραδιά, δεν ξέρω αν θα είναι αύριο.
7: Ναι.
8: Η Μαρσέγ είναι μία από τις τελευταίες ομάδες της Γαλλίας, βαθμολογία. Δεν είναι σε καλό φεγγάρι, είναι ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι όμως, το οποίο για μένα ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει τους 3 βαθμούς με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Αυτό που μένει πλέον τώρα στην ομάδα, κέρδισε το χρόνο που ήθελε με το ντέρμπι, είναι να δούμε και λίγο ποδόσφαιρο, να δούμε κάποια στοιχεία του Ιμανόλ. Δεν ξέρω πότε θα είναι αυτά, αρκεί να μην χαθούν
7: βαθμοί. Ήδη βλέπω ότι έχει καλό άλλο πλάνο στο μυαλό του σε σχέση με το παιχνίδι που παίζουμε με την Λίμπαρ, δηλαδή θέλει περισσότερο παιχνίδι με κυκλοφορία μπάλας, θέλει λιγότερο γεμίσματα κτλ. Χτίσιμο με παιχνίδι, έτσι ας πούμε, build-up κτλ. Είναι διαφορετικό από το με την Λίμπαρ, προσπαθεί να τα περάσει, δεν είναι τόσο εύκολο. Μπαμ.
8: Ναι, εννοείται.
7: Αυτό που ήθελε ο Ολυμπιακός πάρα πολύ ήταν το ντέρμπι και κατάφερε με το σχέδιο του προπονητή να το πάρει. Αυτό είναι πραγματικότητα, ναι.
8: Αυτό, καλό είναι. Πάντως ότι ακολουθούν και δύο παιχνίδια ευρωπαϊκά τα οποία μπορεί ο Ολυμπιακός να πάρει βαθμούς και θα είναι καλό για να κερδίσει και στην Ευρώπη χρόνο μέχρι να φτιαχτεί η ομάδα. Αυτά ήθελα να πω. Καλημέρα, καλή δουλειά σε όλους. Τα λέμε τις επόμενες μέρες.
7: Γεια σου Νικόλα, καλημέρα, καλή δουλειά ρε φίλε. Ευάγγελε λέει, είμαι πολύ στεναχωρημένος. Πάει η Κίμπερλι. Και τώρα ποιος θα πηγαίνει στον Αργύρο, λέει ο Μιχάλης. Παιδιά, για την Κίμπερλι το Σάββατο πρωί ο Σταύρος Καλογεράκης θα κάνει αφιέρωμα εδώ πέρα. Θα σας τα πει όλα αναλυτικά. Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη από Ντόρτμουν. Φοβερός Παναθηναϊκός χθες έπαιξε την Παρτιζάν. Προχωράμε 5 στα 5. Τα φιλιά μου στο σταθμό Λεωτάκης. Καλημέρα να στείλω στο φίλο τον Αναστάση στο Σέντρο Πέ. Τα φουλιά μου, την αγάπη μου με την Νίκη Φιλαρακό. Δεν θα έχει σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός φέτος. Μάλιστα, τρομερή έπαρση για άλλη μια φορά, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα Βαγγέλη και σε όλη την πρωινή παρέα μας. Να έχετε μια όμορφη μέρα, να είστε όλοι καλά. Με υγεία πάνω απ' όλα. Καλή συνέχεια, Βασίλη Νίκη. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ, λέει ο Μπίλης. Καλημέρα Βαγγέλη και στον κύριο απέναντι. Καλημέρα με υγεία σε όλη την παρέα. Δημήτρης από Ιμητό Παναθηναϊκός. Πολύ χαρούμενος για την νίκη της Πανάθας. Πάμε δυνατά. Το επόμενο κομμάτι, αν θες να μην το διαβάσεις. Ναι, Δημήτρη. Ναι, θα το φτιάξουμε αυτό. Ξαναμιλάμε στα μηνύματα. Καλημέρα, καλή εκπομπή Δημήτρης Πετρούπολη. Γεννημένος Παναθηναϊκός. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Καλημέρα, στέλνει ο φίλος μας ο Μόντι. Βαγγέλη, επειδή με πήρε ο ύπνος, λέει ο Μπαντιόλ, ολοκλήρωση μετά και αίματος που το έκανε χθες του Τζόνς, λέει τι αμερικό μπούλινγκ ήταν αυτό, τη βδέλα του Κάρλινγκ Τζόνς, λες. Γι' αυτό επιλέχθηκε αυτός ο παίχτης. Όχι, Τζόρνταν, κάνεις λάθος. Είναι και τα δύο αδέρφια στη Φόξμπετ. Λες Βαγγέλης, λέγει το μάτζετ, όχι Αντώνης, να τα λέμε όλα σωστά. Όχι, είναι και τα δύο αδέρφια. Και ο αδερφός του που έπαιζε μπάσκετ, ο Αντώνης, και ο Βαγγέλης είναι και ίδιος στη Φόξμπετ. Καλημέρα Βαγγέλη, μήπως ο κόουτς Μπαρτζόκας να σταματήσει τον εγωισμό του με τον Ντόρσεϊ, αφού βλέπει πως είναι θέμα ψυχολογικό. Πρέπει να το βοηθήσει και να ξεκινάει με αυτόν. Γνώμη σου Βαγγέλη. Τι να σου πω ρε Θεοδωρή, τι να σου πω. Καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ μπάσκετ σήμερα παίζουμε, λέει εδώ ο αρχηγός ο Τάκης. Μπάσκετ η ΑΕΚ σήμερα, θα απαντηθεί το μήνυμά σου ευθύς αμέσως. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Χαποέλ, Προμηθέας, Ούλμ, Ηρακλής, Άρης. Δεν βλέπω κάτι, όχι, δεν βλέπω ΑΕΚ. Βλέπω Άρη, Ηρακλή, Προμηθέα. Αλλά όχι, ΑΕΚ δεν βλέπω να παίζει σήμερα μπάσκετ, φίλε. Καλημέρα Βαγγέλη. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Πρώτη φορά ο Μπαρτζόκας νίκησε με βοήθεια παπά, λέει ο Δημήτρης 7 Λευκοσία. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα στην Ευρώπη που θα γυρίζει αυτό το παιχνίδι, λέει ένας άλλος φίλος. Βαγγέλη, ο Παναγιώτης κάθεται και διαβάζει συνεχώς τον Σταύρο, λέει, τον μπασκετικό δημοσιογράφο του Ολυμπιακού που γράφει στο 24 και έρχεται εδώ μετά και μας τα λέει. Ο ίδιος τα είπε πριν λίγους μήνες στα παιδιά στο αυτεράδιο. Καλημέρα, Βαγγέλα. Δεν ξέρω, ας διαβάζει ό,τι θέλει ο άνθρωπος. Φίλε, για τους παξούς, καλημέρα σου στέλνω. Δεν μπαίνω στη διαδικασία καν να σου απαντήσω για αυτό που μου γράφεις. Ειλικρινά. Ξέρεις, είναι το πώς όταν ακούς έναν άνθρωπο, το τι έχεις εσύ στο μυαλό σου. Αν έχεις εσύ στο μυαλό σου πράγματα άλλα και δεύτερες σκέψεις, δεν σου φταίω εγώ. Δεν φταίω εγώ αν έχετε άλλα πράγματα. Και δεν θα κάθομαι εγώ κάθε μέρα να αποδεικνύω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Έτσι θα κάνω τη δουλειά μου όπως ξέρω να την κάνω τόσα χρόνια. Δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για τη συνέχεια. 100,3.
9: Σοβαρά προβλήματα σε Σκιάθο και Εύβοια έχει προκαλέσει η κακοκαιρία, με τους κατοίκους να δέχονται μηνύματα από το 112 να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Στη Σκιάθο, λόγω της δυνατής βροχής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, με τους πυροσβέστες να απομακρύνουν με ασφάλεια έναν οδηγό που είχε εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό του. Παράλληλα, σημειώνονται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, όπως και στη Σκόπελο. Στα Ψαχνά Εύβοια υπάρχει υπερχείληση στη γέφυρα κοντά στα Πολιτικά, ενώ στην Αγία Άννα σημειώνεται έντονη βροχόπτωση. Λόγω της έντονης βροχής χθες το βράδυ σε Αττική και Εύβοια, το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος έλαβε στην Αττική 38 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δέντρων. Στην Εύβοια δέχθηκε 20 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 19 κοπές. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται σήμερα Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελωδών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι. Στον Αργό Σαρονικό δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των ταχύπλων. Από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Όσον αφορά το λιμάνι της Ραφίνας, εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μόνο το δρομολόγιο προς την Άνδρο. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανση σε σχέση με πέρσι, ενώ θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευθεί σήμερα. Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβασε για εκείνη. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Μέχρι 19 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.
10: Στη Στοίχημαν ζεις όλες τις μεγάλες μάχες των παρκέ της EuroLeague. Με live streaming σε όλους τους αγώνες και Bet Builder Boost. 21+, παίξε υπεύθυνα.
11: Με 3 παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα η 5η αγωνιστική της EuroLeague, με την αυλαία να ανοίγει στη Σόφια, όπου η Χάπελ Τελαβίδη υποδέχεται στις 7 την Μπεσίκτας. Η Σκυτάλη περνάει στην αναμέτρηση της Κωνσταντινούπολης, με την Ανατολού Εφές να φιλοξενεί την Μπάγκερν στις 8.30, ενώ το πρόγραμμα κλείνει η μονομαχία της Παρί με τη Βίρτους Μπολόνια στις 10 παρατέταρτο στη γαλλική πρωτεύουσα.
10: Όλη η δράση της EuroLeague παίζεται στο παρκέ της Στοίχημαν. Οι μάχες όλων των ομάδων στην κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα, σύμφωνα με τα EGR Awards. 21+, παίξε υπεύθυνα.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Καλώς τη!
15: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
14: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
15: Σου έφερα κέικ.
16: Γεια σας.
15: Ο κύριος?
14: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
15: Ε, τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
12: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το...
18: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
19: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
20: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
21: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
22: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
23: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
22: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
23: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
22: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
23: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
22: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
23: Τηλέφωνο 2610-642-399.
1: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
2: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV, ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες, Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αναζητάτε επαγγελματισμό και συνέπεια στη μετακόμιση σας? Μεταφορές ο Φώτης στην Πάτρα. Συσκευάζουμε, αποσυνδέουμε τις ηλεκτρικές σας συσκευές και μεταφέρουμε τα πράγματά σας σε όλη την Ελλάδα. Μεταφορές ο Φώτης. 30 χρόνια τώρα μετακομίζουμε. Μετακομίσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Τηλέφωνο 6934-600-508.
16: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα, κόσμο, στο πρωινό της Τετάρτης. Στο βροχερό πρωινό της Τετάρτης. Καλά, εντάξει, τώρα δεν βρέχει εδώ στα νότια. Δεν ξέρω τι γίνεται προς τα βόρεια, προς τα πάνω. Αλλά είναι μουτρωμένος ο καιρός και έτσι θα πάει και σήμερα. Καθ' όλη τη διάρκεια, από ό,τι έχουν πει οι μετεωρολόγοι τουλάχιστον. Τελευταίο ημέρος, το οποίο επικοινωνούμενο μόνο μέσω μηνυμάτων, το είπα, με τους γνωστούς τρόπους. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος, ο Λεό, λέει, Βαγγέλη, ψάχνω τη σελίδα μας στο Messenger. Τι έγινε? Τίποτα δεν έγινε. Μια χαρά είναι η σελίδα μας στο Messenger. Και μάλιστα τώρα είμαστε και κοντά και στους 10.000 και γι' αυτό η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Περιμένω από όλους εσάς που είστε καθημερινά συντονισμένοι να δώσετε like σελίδα της αγαπημένης σας εκπομπής. Κανονικά είναι η σελίδα, αδερφέ, και το Messenger λειτουργεί κανονικά. Κανονικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται γραμμένο στο ελληνικά φωτοπροφίλ Μάρκο Φαμπάστεν. Να το ξαναπώ άλλη μια φορά, έτσι να τον πεδώσει. Μου έχει στείλει και Αναστάση και ένας φίλος ακόμη εδώ ότι το Μέγκα ανέβασε στα social εικόνα για το ΑΕΚ Σαχτάρ και έχουν στο εξώφυλλο μόνο παίχτη Σαχτάρ. Και έχει σχολιαστεί πολύ από τον κόσμο της ΑΕΚ αυτό. Η Jack and Jones γιορτάζει το grand opening του ανανεωμένου καταστήματος στο Χαλάνδρη, λεωφόρο Πεντέλης 4, την 5η 15 Οκτωβρίου από τις 6 ως 9 το βράδυ. Τι σε περιμένει? 25% έκπτωση σε όλη τη νέα συλλογή, δώρα, live DJ set από τη Μάγκη Χαραλαμπίδου και πολλές ακόμη εκπλήξεις. Jack and Jones grand opening 15 Οκτωβρίου, λεωφόρος Πεντέλης 4, Χαλάνδρη. Μην το χάσεις. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Ευχαριστούμε για την παρέα μας. Έχεις κάνει να ξυπνάνε νωρίτερα για να σε ακούμε. Γιωργάρα μου, να σε καλά, φιλέ. Βαγγέλη, πρέπει να εξηγήσουμε τα απλά. Το μπάσκετ παίζεται και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Ο Γκόκα έβαζε 5 πόντους, αλλά κατέβαζε τον αντίπαλο 10 με 15 πόντους κάτω. Επίσης, ήταν πολύ σημαντικός και στη δημιουργία και στην ομαδική άμυνα, αφού μπορούσε να μαρκάρει περιστροφές ακόμα και τα τεσσάρια, λέει ο Γιάννης Ολυμπιακός, ο μη αντικειμενικός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα στον Πάνο τον Μπουρνά, σε όλη την παρέα, τη ραδιοφωνική, λέει ο Γιώργο Πλουστράνσφερ. Είναι ευχαρίστηση να βλέπεις αυτήν την ομάδα στο μπάσκετ με συστήματα και με ένα προπονητή που κάνει διαφορά. Ακούω τους φιλάδες του Ολυμπιακού και λένε ακριβώς τα ίδια που λέγαμε εμείς πέρυσι το Μάιο. Θα είμαστε καλύτεροι. Το Μάιο κερδίζονται τα πρωταθλήματα. Αντιθέτως, εμείς πάμε τρένο όπως αυτή πέρσι. Βία αντίθετη, λέει ο Θοδόσης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χάσαμε. Από ποιον έχασες? Ποιος είναι αυτός? Δεν το πιάσα. Τζιμ. Ο μεγάλος έβαλε χθες, λέει, μέσα, λέει, Μπαντιό και Γκραντ μαζί. Και δάγκωμα με τα σκυλιά και οι δύο μαζί, λέει ο Νίκος. Την καλημέρα μου από το θέρμο του Αλακαρνανίας, Βαγγέλη, λέει ο Χριστάρας. Καλημέρα σε ένα, καλημέρα και στο Γιάννη, το ναυτικό, από το θέρμο και αυτός. Το θέρμο είναι συντονισμένο κάθε πρωί. Καλημέρα ο Ηλίας από Σαλαμίνα. Γεια σου, αδερφέ, καλημέρα. Βάγκο, φεύγω για Fox και αν βγει ο Βασιλάκης ούτε σήμερα, πάρω το τηλέφωνο να βγει. Αλλιώς εγώ like δεν κάνω. Γουστάρω πολύ την εκπομπάρα, αλλά θέλω, λέει, το μίξερ μου. Τα φεγγάρια για τους εξωγήινους μου. Άλεξ, τι να κάνουμε, ο Βασιλάκης δεν είναι για πολύ, ρε. Είναι τόσο όσο, έτσι πρέπει. Καλημέρα σε όλους με υγεία, λέει ο Ζαχαρίας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Α, ο Βαγγέλης από Γέρακα, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Συνονόματα, σε ευχαριστώ, να σε καλά. Καλημέρα, λέει, πάντως ο κύριος Δημήτρης είναι παίχτης, λέει, για τηλεπαιχνίδι. Ναι, γιατί όχι. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι. Πάμε στην πλούσια τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας, παιδιά. Όπως και χθες σας λέω και σήμερα, ακούστε με προσοχή γιατί δεύτερη φορά δεν θα επαναλάβω. Ξεκινάμε με τα ποδόσφαιρα. Έχει ένα παιχνίδι για τη δεύτερη κατηγορία σήμερα στις 3 παρατέταρτο. Ολυμπιακός Β, Athens Καλυθέα είναι ξαναβολή σε αυτό. 3 παρατέταρτο στην ΕΡΤ 2. Και πάμε στις 8 παρατέταρτο στο Champions League. Δύο παιχνίδια νωρίς, 8 παρατέταρτο. Λίντσερ Λίβερπουλ, Ματζέντα Σπορτ 3. Φέγενορτ Κόμο, Ματζέντα Σπορτ 5. 10 η ώρα, Σαχτάρ Ντόνεσκ ΑΕΚ και από το Μέγκα και από το Ματζέντα Σπορτ 2. Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτη στο Ματζέντα Σπορτ 3. Σίτι Παρίσι Σεν Ζερμέν, τρομερό ζευγάρι, στο 4. Μπόντο Κλιμ Ντόρτμουντ στο 5. Μπέτις Πόρτο στο 6. Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε στο 7. Σλόβαν Στουτγκάρδη στο Ματζέντα Σπορτ 8. Και αυτά είναι τα παιχνίδια του Champions League. Από εκεί και έπειτα πάμε στο μπάσκετ. Στις 6.30 Παναθηναϊκός Άλμπα, γυναικείο μπάσκετ Eurocup στο Sport FM TV 3. Στις 7 Ευρωλίγκα, Χαποέλ Μπεσίκτας Νόβα Σπορτ Στάρτ. Προμηθέας Τρίερ για το Eurocup. Europe Cup είναι το σωστό, στο Sport FM TV 1. Euro Cup γυναικών επίσης, Ολυμπιακός Μπάξι Φερόλ στο Mega News. 7.30 Ηρακλής Βίρτσμπουργκ για το Europe Cup στο Sport FM TV 2. Στις 8 Άρης Ντερτόνα στο Nova Sports Prime. Στις 8.30 Ανατολού FS Μπάγερ στο Nova Sports 5. Και στις 10 παρατάρτο Παρί Βίρτους Μπολόνια στο Nova Sports 4. Αυτά για την πλούσια αυτή, έτσι, σε δραστηριότητα βραδιά την απόψινή, με σημαντικότερο βέβαια γεγονός την αναμέτρηση της ΑΕΚ στο Champions League απέναντι στη Σαχτάρ. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το βροχερό πρωινό Αίγιο, λέει ο Τάκης Πανάθα. Καλημέρα, Τακαρέ.

0: 4,6.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέραμος και πει μας να ξεχωρίζει.
7: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
6: Μας τώρα, βοήθεια.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεράμος και πικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
7: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
8: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
7: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
6: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κέραμος και πει έργο τέχνης.
8: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
9: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
10: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
0: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ridges Casino Mon Parnes είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ridges Casino Mon Parnes, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε έψη μεροχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, Σαχτάρα ΑΕΚ απόψε και όπως πάντα στα σημαντικά παιχνίδια, ας δούμε μια πιθανή εντεκάδα της Ένωσης για το απόψινο παιχνίδι με την Ουκρανική ομάδα. Έχουμε και λέμε λοιπόν το πιθανότερο σχήμα από τον κύριο Νίκολης με 4-4-2 σχηματισμό στον αγωνιστικό χώρο. Θα έχει τον Πρινιόλη στο τέρμα, το Ρότα δεξιά, τον Πίλιο αριστερά, το Ρέλβα Χιρομουκουτή στα στόπερ, ο Μάριν με τον Βιτάλης στον άξονα, κεντρική μέση, με τον Μάγερ στα δεξιά τους και τον Κοϊτά στα αριστερά τους, και ο Ζήνη θα πλησιώνει το Γιώβιτς στην επίθεση. Είναι ένα πιθανό σχήμα, υπάρχουν και όμως και μία-δύο θέσεις που παίζονται. Θα περιμένουμε να δούμε αν θα είναι τελικά αυτή η εντεκάδα της ΑΕΚ. 10 η ώρα το παιχνίδι, πολύ σημαντικό για την Ένωση που ξεκίνησε με νίκη στη διοργάνωση, και αν βάλει βαθμούς και απόψεις στο σακούλι της, νομίζω ότι θα μπει σε έναν πολύ καλό δρόμο για να αρχίζει να βλέπει στο βάθος την πρόκλησή της μετά την League Phase. Βάλτε ένα σποτάκι της ΑΕΚ να γουστάρουμε λίγο εμείς στο εξωτερικού πάνω. Κύριε Χολίπτη, σε παρακαλούμε πολύ, πατέρας, ιός, θυγατέρα και η μαμά του σπιτιού, Denmark. Ναι, θα σας βάλει στο break των 8. Βάλει ένα σποτάκι με ένα γκολ σάκι στην Ευρώπη, αδερφέ. Να τους βιάξει λίγο τους αγγλίδες να ζεσταθούν. Εντάξει, τώρα άσχετα θέματα είναι αυτά που λες, φίλε, για την τηλεοπτική πρόταση για την ΑΕΚ. Ότι άλλο το μεγάλο υπερκάπιτα είναι διαφορετική ιστορία, μην τα μπερδεύουμε. Λοιπόν, για ποδόσφαιρο θα μιλήσουμε. Σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής εκεί στον πρόλογό μου, ας πούμε, και για το τι έγινε χθες στο Champions League και για την τρομερή εμφάνιση της Μπαρτσελόνα στην Τουρκία με τη Γαλατά, ειδικά από όταν μένει στο σκορ με ένα 0 πίσω. Και δεν μιλάω για τα ωραία μουβάκια που φορούσαν χθες οι Καταλανοί, μιλάω για την μπάλα που έπαιξαν. Ένας απόλυτος πρωταγωνιστής για άλλη μια φορά το τελευταίο διάστημα ήταν αυτός ο φοβερός και τρομερός Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος, ακούστε το, Έλληνες, έχει 8 γκολ και 9 assist στα τελευταία 8 παιχνίδια της Μπάρτσα. Το καταλαβαίνετε αυτό? 8 γκολ και 9 assist, δηλαδή συμμετέχει στα 17 γκολ, σε 17 γκολ σε 8 παιχνίδια τα 8 τελευταία της Μπαρσελόνα το τελευταίο διάστημα. Βέβαια, όποιος δεν έχει δει τα highlight, ας δει τη μία από τις δύο assist του Γιαμάλ, που χθες το βράδυ εγώ πετάχτηκα από τον καναπέ πάνω στη γραμμή. Μιλάμε για, ειλικρινά, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του αμυντικού της Παρτής με Γαλατά με αυτό που έπαθε. Και διαβάζω στο sportfm.gr ότι η επίδοση αυτή αποκτά μεγαλύτερη διάσταση αν συγκριθεί με ένα από τα πλέον εντυπωσιακά σερί του Νεϊμάρ στη Βαρκελόνη το 15 σε περίοδο κατά την οποία ο Μέση απουσίας λόγω τραυματισμού και ήταν ηγέτης τότε ο Νεϊμάρ, είχε καταγράψει σε 8 παιχνίδια 10 γκολ και 6 ασίστ, φτάνοντας στις 16 μετοχές σε τέρμα. Το Γιαμάλ τώρα είναι σε 17, έτσι. Και το τρομερό της υπόθεσης ποιο είναι? Ότι είναι ακόμα 19. Είναι ακόμα 19. Χρονών εννοώ, έτσι, μην μπερδέψετε, 17-18 ασίστ. Είναι ακόμα 19 χρονών. Τι έλεγχο έχουμε να δούμε από αυτό το παλικάρι?

Καλημέρα, παιδιά. Σήμερα βρέχει, λέει, στην Κόφτη. Ο Νερατζιάς, λέει, που ήρθε πριν από ένα μήνα. Καλημέρα, αδερφέ. Γεια σου, Κωστάρα, την αγάπη μου, φίλε. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω υγεία. Δημήτρης, οδηγός από Εγάλο. Γεια σου, Δημήτρη. Καλημέρα. Είμαστε εδώ κι εμείς. Και ας μην ακουγόμαστε. Είναι το τρέξιμο του πρωινού. Καταλαβαίνεις. Καλή συνέχεια σε ελληνικές ομάδες. Εύχομαι με νίκες. Και όλο και καλύτερο μπάσκετ. Φιλιά, η Κατερίνα από Πειραιά. Γεια σου, κορίτσι, να σε καλά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Θέλω, αν μπορείς, να ενεργοποιήσεις, λέει, τις άκρες σου για να μάθεις αν στο άκατο στέγαστρο έχει επισκευαστεί πλήρως. Θα δαγκώσουμε το λουλάκι μας από το κρύο και τη βροχή αύριο. Ευχαριστώ. Να το ψάξω σήμερα λίγο. Ξέρω ότι έχουν μπει αρκετά πανέλ, αλλά δεν ξέρω σε τι βαθμό. Έτσι. Να το ψάξω λίγο σήμερα και αύριο, έτσι κι αλλιώς αύριο είναι το μάτς. Θα το αναφέρω στην αυριανή εκπομπή. Καλημέρα, φιλαράκι. Πάμε για φίλο στο Λονδίνο. Τι φίλο, ρε. ΑΕΚ μόνο. Σάκη, μήπως θες να γράψεις κάτι άλλο. Πολυμενέας από το καφέ της Χαράς, λέει, προπονητής Ολυμπιακού. Η ομοιότητα είναι παρομοιώδης. Α, μάλιστα. Εντάξει, Δημήτρη, sorry, φίλα διάβαστος. Καλημέρα, Βαγγέλη, με υγεία στην ομάδα σου. Υπομονή στον δρόμο σε όλους τους οδηγούς. Γρηγόρης από Πειραιά, Ολυμπιακός, μαζί με Μιχάλη από Νίκη από τα Στενοφόρο. Την αγάπη μου στα παιδιά, καλή δουλειά. Που είναι και σημαντική πολύ δουλειά σας. Καλημέρα, Βαγγέλη, Άγγελος Παναθηναϊκός από Μελβούρνη. Καλημέρα στον Άγγελο. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Η Μπάρτσα σκορπάει τρόμο. Επικόντως, βέβαια, ένα δυνατό σεντερμπάκ. Όσοι δεν το βλέπουν, θα το καταλάβουν στην άλλη εβδομάδα απέναντι στην Παρή. Μάκης Μπάρτσα Πειραιάς. Βαγγέλη, λείπουν, λέει, τα σπαθιά από τον τοίχο. Έχεις την καλοσύνη να πεις στο Γιαμάλ, λέει, να μας τα επιστρέψει αν δεν τα κατάπιε. Τελώς. Ευχαριστώ, λέει ο Βαγγέλης από Γέρακα. Ναι, ναι, πραγματικά, πραγματικά. Ναι, είναι, η Μπάρτσα είναι, το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, είναι μια ομάδα, είναι πολλά υποσχόμενη και έχει και ένα μεγάλο πλεονέκτημα η Μπαρτσελώνα. Ότι φέτος τη βλέπω λόγω της κατάστασης Ρεάλ να κάνει περίπατο στα εγχώρια και αυτό θα είναι σημαντικό για την πορεία της στο Champions League, έτσι. Θα είναι πολύ σημαντικό. Όμως ξαναλέω ότι μην προτρέχουμε και το δίνουμε το Champions League από τώρα, έτσι. Υπάρχει η Παρή, η οποία την τελευταία διετία είναι καθεστώς. Υπάρχει η Arsenal που πέρσι έπαιξε τελικό και τρέχει απίστευτα σε ειρήνικη φόρα και έχει μια ομάδα που όλα δουλεύουν ρολόι. Είναι πολλά στην εξίσωση. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι οι άλλες ομάδες στα μισά της περίοδου, όσο θα φεύγουμε προς το νέο έτος. Είναι ακόμα πολύ νωρίς. Πάντως, χτες παράδειγμα ήταν μια βραδιά Champions League πολύ πολύ ωραία, με πολλά γκολ, με εκπλήξεις, έτσι, με ωραίο θέαμα, με ανατροπές. Ήταν γεμάτη βραδιά η χθεσινή. Ωραία, εντάξει. Καλά είπα ότι κάτι γράψει λάθος, Άκη. Καλημέρα, φιλαράκι. Πάμε για διπλό στο Λονδίνο. ΑΕΚ μόνο. Μπράβο. Γιατί αν πήγαινες για φίλο, δεν ξέρω τι φίλο πήγαινες να βρεις στο Λονδίνο. Να είσαι καλά, Σάκη.

Αφού μιλάω για Ισπανία, να δώσουμε και ένα μεταγραφικό. Ο Καρβαχάλ, ο Ντάνι Καρβαχάλ, ο Ισπανός δεξιός μπακ, ο οποίος μια ζωή έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Το τελευταίο διάστημα, αφού αποχώρησε από τη Βασίλισσα, δεν είχε υπογράψει σε κάποια ομάδα. Τον πίεζε η Ετχόφεν να πάει στην Ολλανδία. Δεν ήθελε να φύγει από την Ισπανία και από τη Λα Λίγκα ο Καρβαχάλ. Και τελικά αποφάσισε να αγωνιστεί στην Χετάφε. Ο 34χρονος πλέον δεξιός μπακ, που έπαιξε 13 χρόνια και τη χρόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης, με πάρα πολλούς τίτλους, Champions League και δεν σημασέβεται, θα αγωνιστεί πλέον στη Χετάφε, και όπως διάβαζα χθες πάνω Μπουρνά, θα έχει μείωση των αποδοχών του κατά 90%, διότι στη Ρεάλ έπαιρνε 10 εκατομμύρια και στην καψερή τη Χετάφε θα πάρει ένα και θα πει και ευχαριστώ. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Καρβαχάλ πλέον στα 34 και έχοντας κάνει καμία 5-6 συμβόλα με τη Ρεάλ Μαδρίτης των 10 εκατομμυρίων, ότι θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Αν είχε πρόβλημα, θα πήγε στην Αϊτχόφεν που του δίνει και ένα συνένα. Έτσι, και μπορεί να του δίνει και καλύτερα λεφτά από την Χετάφε. Απλά ο άνθρωπος δεν ήθελε να φύγει από την Ισπανία.

Λοιπόν, κυρίες, κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε και τη σημερινή εκπομπή. Και εγώ δεν έχω παρά να ευχαριστήσω όλους μα όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ και ξεκινήσαμε την ημέρα μας όσο πιο όμορφα μπορούσαμε. Με ελάχιστες εξαιρέσεις. Τον καλό μου συνεργάτη, τον Πάνο Μπουρνά, που ήταν τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Έρχεται Πάνος Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων για όλη την επικαιρότητα συγκεντρωμένη. Και αμέσως μετά που κάρουν από εδώ τους από εκεί Αλέξανδρος Σουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου, από το Βαγγέλη Νεραζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας τροφιά από τις 6 μέχρι τις 8. Ευχές για μια όμορφη Τετάρτη, να προσέχετε. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο το πρωί λίγο μετά τις 6, ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.

0: Sport FM 94,6.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 8. Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
11: Σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Με νίκες συνέχισαν στην 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας η Αιώνη. Ο Ολυμπιακός που επέστρεψε από το πλήν 28 στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου επιβλήθηκε 102-97 στην παράταση της Βαλένθια στην Ισπανία και έχει πλέον ρεκόρ 4-1. Ενώ ο Παναθηναϊκός Άκτορ πέρασε από το Βελιγράδι επικρατώντας 72-55 της Παρτίζαν και έκανε το 5-5. Κορυφαίοι τον Ερυθρόλευκο είναι Μοντέρο με 26 πόντους και Φουρνιέ με 23 και για τους πράσινους αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Χέις Ντέιβις με 14. Είχαμε καταστροφικό πρώτο ημίχρονο. Αλλάξαμε το momentum μέσω της άμυνας. Συγχαρητήρια στους παίκτες, τόνισε ο άμεσος συνεργάτης του Γιώργου Μπαρτζόκα, Χρήστος Παπάς. Για πολύ σημαντική νίκη του Παναθηναϊκού Άκτορ έκανε λόγο ο Ζέλικο Μπράντοβιτς που δήλωσε: «Ήμασταν καταπληκτικοί αμυντικά, αλλά επιθετικά ήταν το χειρότερο μας παιχνίδι». Ανακοίνωση μέσω της οποίας καταγγέλει τη διαχείριση του ζητήματος της παρουσίας των φιλάθλων του Ολυμπιακού στη Μασσαλία από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές εξέδωσε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα λάβει εισιτήρια και έκανε έκκληση στον κόσμο να τηρήσει την απαγόρευση. Το πρωί η αναχώρηση της αποστολής την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί αν θα συμπεριληφθεί ο Μπέιλι, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στο τέλος της θεσινής προπόνησης. Είμαστε εδώ και θέλουμε τη νίκη. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε επιθετικοί. Το μήνυμα του προπονητή της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς για τον απόψινό αγώνα με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σε τουλάχιστον δύο αλλαγές στην ενδεκάδα θα προχωρήσει ο Σέρβος τεχνικός που αποκάλυψε ότι ο Βάργα είναι έτοιμος. Ημέρα ξεκούρασης η χθεσινή για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού που επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις εν ώψη της αναμέτρησης με την Μπόρα στην Πέμπτη στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League. Δεδομένες οι αλλαγές στην ενδεκάδα από τον Τζέικοπ Νίστρου. Την αντίδραση του Τάισον προκάλεσαν κάποια σχόλια που ακούστηκαν και για τον ίδιο μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα. «Μην διαδίδετε ψέματα. Τη μέρα που θα γίνω πρόβλημα θα είμαι ο πρώτος που θα φύγω», έγραψε στα social media. «Ρεπό σήμερα για τους παίκτες. Αύριο αρχίζει η προετοιμασία για το μάτς της Κυριακής με τον Ηρακλή στην Τούμπα». Για τη Γαλλία αναχωρεί το πρωί η αποστολή του Όφη για τον αυριανό αγώνα με τη Ρεν στο Europa League. Εκτός έμειναν οι τραυματίες Ισέκα και Σχέλης, μέσα ο Χατζηγιοβάνης παρότι δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα. Απευθείας από το Σικάγο θα μεταβεί στη Βρετάνη ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Μιχάλης Μπούσης. Την πρώτη ήττα στον τέταρτο όμιλο του EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ 95-86 από τη Λιετκαμπέλη στη Λιθουανία στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής. Πρώτο σκόρερ για τον δικέφαλο του Βορρά ο Φώστερ με 21 πόντους. «Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο αντίπαλος ήθελε περισσότερο την νίκη. Δεν σεβαστήκαμε την ομάδα μας», δήλωσε ο Αντρέα Ντρινκέρι. Τη δεύτερη νίκη του σε εισέρθμους αγώνες στο Basketball Champions League πέτυχε το Περιστέρι Μπέτσον 85-82 τη Βαρέζε στην Ιταλία με κορυφαίο τον Κάριους που είχε 17 πόντους. Το 2-2 στο FIBA Europe Cup έκαναν ο Κολοσσός Ρόδου που επιβλήθηκε 80-62 της Γκέντσε στο Αζερμπαϊτζάν και Μύκονος Μπέτσον που νίκησε 80-65 τη Φρίμπουργκ στην Ελβετία. Αποκλεισμός για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαιρού Γυναικών από τη συνέχεια των play-off του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα γνώρισε δεύτερη ήττα από την Αγγλία, αυτή τη φορά με 5-0 στο Λέστερ και με συνολικό σκορ 8-1 έμεινε εκτός συνέχειας. Η Μπαρσελόνα συνέτριψε 4-1 εκτός έδρας στη Γαλατά Σαράι και κάνε το 2-2 στη League Phase του Champions League. Γκέλε Ολκής για Μπάγκερ Μονάχου, 3-3 με τη Βίκινγκ στην Νορβηγία και Ίντερ 4-3 από την Κλαμπ Μπρις στο Μιλάνο. Στα άλλα παιχνίδια, Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United 2-0, Arsenal Lille 3-0, Villarreal Napoli 3-1, Λίψια Eindhoven 1-0, Λαν Sporting Λισαβόνας 0-2 και Σαμπά Μπακού Σλάβια Πράγας 2-0. Επιστροφή στις νίκες για τη Φενέρμπαχτσε που επικράτησε 99-80 της Άλγκυρης στην Κωνσταντινούπολη για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Τα άλλα χθεσινά αποτελέσματα: Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης 89-98, Μπαρσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ 90-87, Μπασκόνια Ντουμπάι Μπισί 79-93 και Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 82-84. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
6: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
7: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
8: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
9: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
10: Τηλέφωνο 2610 527 588.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
13: Δεν υπάρχει!
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: underground.
1: Καλημέρα, καλημέρα. 10 λεπτάκια μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Και πάντα με κέφι και με στεντόρια φωνή Πάνος Μπουρνάς, όπου ποτέ δεν θα βραχνιάσει, ποτέ δεν θα πάρει, θα πάθει αλλεργικές ρινίτιδες, δεν ξέρω πως τα λένε αυτά, τραχύτιδες και βρόγχοσπασμούς, γιατί δεν πιέζει τη φωνή του.
2: Όχι, δεν πιέζει και την ψυχή του και όλη, τίποτα, τίποτα, δεν ανεβάζει τη...
1: Ξυπνάει πέντε παρά.
2: Ναι. Αυτό. Ξυπνάει πέντε παρά. Έχει...
1: Σκέφτομαι στη λαϊκή κάποιον που ξυπνάει τέσσερις. Έχω, λέγεται, ελάτε.
2: Κοίταξε, τώρα θα έρθει ένα μήνυμα και μπράβο ρε Μπουρνά, σιγά ρε Μπουρνά, ξυπνάς πέντε παρά και έρχεσαι εδώ και πατάς κάτι κουμπάκια.
1: Τι
2: να πει και ο άνθρωπος που είναι όλο το βράδυ και φυλάει σκοπιά στα σύνορα μεταξύ.
1: Ο πατέρας μου θεωρεί ότι δουλεύει μόνο αυτός που είναι στο φλοιό της γης με ένα τρυπάλι και κάνει χειραψία με το διάολο.
2: Τι γίνεται, καλά πως είσαι. Όλα καλά. Λίγο ζέστη εδώ πέρα.
1: Για ανατροπή του Ολυμπιακού, άρεσε, εγώ την κανόνισα. Καλημέρα σε όλους. Μόρντορ έξω. Ήρθα νύχτα. Δηλαδή,
2: ναι, και θα φύγεις νύχτα που λένε.
1: Αυτό κάθε μέρα γίνεται. Κάθε μέρα γίνεται. Όχι, γυρίζω από τη νύχτα. Σιγάρα τη μελαφαρά να περούκα και λες για μαλακή. Και καλημέρα σε όλο τον κόσμο από τον Τιγουίν. Δεν θα βγει. 94,5.
2: Μπράβο, σωστά. Σε διάκοψα, με συγχωρείς. Δεν θα βγει ήλιος σήμερα, να ξέρετε. Για κανέναν, μην το πάρετε προσωπικά. Για κανέναν δεν θα βγει ήλιος σήμερα. Αν δεν έχετε φύγει ακόμα από το σπιτάκι σας.
1: Γιατί σπίτια τώρα και μανάδες.
2: Γιατί σπίτια, είπα εγώ τίποτα για τις μανάδες. Σε λιγάκι,
1: έλεγες,
2: περίμενε,
1: έλεγες,
2: σε λιγάκι. Φορέστε μπουφάν, μην είστε ανετούμπες, τύπου εντάξει μωρέ, έχει υγρασία αλλά δεν έχει κρύο.
1: Έχει, θα έχει και κρύο,
2: έχει.
1: Θα
2: 14 βαθμούς στη Νέα Σμύρνη.
1: Άρα,
2: έχω να σου πω.
1: Άρα οπότε,
2: όσο ανεβαίνεις, η θερμοκρασία κατεβαίνει. Δηλαδή λιώσχοι, ας πούμε, πρέπει να είχατε 11, 10, κάπου εκεί.
1: Μαρούσι 10.
2: Μαρούσι 10.
1: Και μετά
2: Χολαργό εκεί 10.
1: Πάω Εκάλη.
2: Πα σε Κάλη.
1: Ναι, γιατί εκεί είναι τα γυρίσματα.
2: Τι, έχεις σπα.
1: Όχι, γυρίσματα έχω. Και μάλιστα είναι και εξωτερικό ένα γύρισμα, άρα καλές πνευμονίες.
2: Ναι,
1: και καλές θάλασσες.
2: Μπράβο, καλές φαρυγγίτιδες.
1: Ναι.
2: Μπράβο. Γενικά, φορέστε κανένα μπουφανάκι.
1: Μπράβο.
2: Είναι κατάλληλη ημέρα. Να κατεβάσετε τα μπουφά, να κατεβάσετε κάνα κατηλάκι, τίποτα χαλιά.
1: Έτσι φορούσε και ο Ολυμπιακός εχθές μπουφάν μέχρι το πρώτο ημίχρονο και άλλα με κοντομάνικα.
2: Ναι, μέχρι να ζεσταθεί.
1: Και μετά λέει, όπα παιδιά, μου θύμισε το προ όταν έπαιρνα εγώ Μίλαν, έκανα από τον ξάδερφό μου και μετά έκανα το κορμί
2: μου
1: μπροστά. Έκανε το κορμί του μπροστά με το μοχλό Ολυμπιακός και έκανε τεράστια ανατροπή. Έχανε με 28.
2: 25-28 βαθμούς. Τι λέτε ρε.
1: 62-34 έχανε σε μια φάση. Και μετά κέρδισε.
2: Έχανε και μετά κέρδισε. Έτσι έγινε.
1: Είναι απίστευτο αυτό που κέρδισε.
2: Έχανε και μετά κέρδισε. Έτσι έγινε.
1: Είναι απίστευτο αυτό που έκανε χθες ο Ολυμπιακός. Απίστευτο.

0: Η μάχη δεν είχατε στους άχαστους.
1: Όχι.
0: Πιο χαλαρά από τον Ολυμπιακό, θα έλεγα. Πήρατε
1: δεν
0: προβάδισμα.
1: Έγινε ποτέ η ανατροπή.
0: Έτσι, πήρατε προβάδισμα από την αρχή.
1: Και. Εντάξει, ευχαριστούμε για αυτό που έγινε χθες. Είναι όλα sold out μέχρι 27 Ιουλίου.
0: 27 Ιουλίου.
1: Το 27.
0: Άκου αισιοδοξία. Δηλαδή, πήγε κάποιος και έκλεισε εισιτήριο για άχαστους 27 Ιουλίου του 2027.
1: Δεν είχε.
0: 27, 7, 27.
1: 2 και 7, 9 και 7, 16. 1 και 6, 7. Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, ψιο, ζήτα, ήτα, θήτα, θρύλ.
0: Τι ναι. Τι λες τώρα. Ναι.
1: Εντάξει, χωράει 95 κάθε
0: τρίτη. Ναι, ρε, δεν έχει να κάνει. Αλλά και...
1: Έφυγαν όλα, έφυγαν όλα, έφυγαν όλα.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Απόψε,
0: σήμερα και χτες,
1: όλες οι πόρτες συγκλειστές
0: και εγώ είμαι απόξω.
1: Αλλά θα έρθει, ξέρω εγώ, το διπλό. Τόσα ισοπαλία εγώ στο Ολίν, το Σαχτάρα, έδωσα ισοπαλία.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Και το City ΑΕΚ τι έδωσες?
1: Άσο.
0: Γιατί? Γιατί το πιστεύω πολύ. Γιατί δεν μιλήθηκε σαν και εσένα. Πες το, δεν με πειράζει ρε. Δεν με πειράζει ρε. Δύο διπλά ρε. Δύο διπλά. Δύο διπλά στο νησί.
1: Δύο διπλά στο νησί. Τι άλλο θες?
0: Τρία πριν από την Αγγλία που είπανε και στο... Με το που τελείωσε το...
1: Με τον Όφι.
0: Ναι, το I Coffee. Ακούγεται από τα ηχεία. Τρία πριν από την Αγγλία.
1: Και λέω
0: ωραίο. Ωραίο.
1: Τρία πριν από την Αγγλία. Ρε μπες και δες.
0: Πάλιο χαρακτήρες.
1: Ναι. Βγήκες. Να οι κασκαρίκες.
0: Κάθεστε όλοι και αναρωτιέστε εσείς οι αεκτζίδες. Θα παίξει ο Βάργα. Δεν θα παίξει ο Βάργα. Και αν δεν παίξει ο Βάργα θα παίξει... Παιδιά, έχουμε στείλει Μαραθιανό στο νησί και Κωνσταβάρα. Να σου πω κάτι. Ξεκινάμε από το Χ.
1: Με Κωνσταβάρα δεν έχεις τέτοια...
0: Τι?
1: Σύνδεση για διπλά.
0: Τι λες καλέ?
1: Έχεις.
0: Φιωρεντίνα. Ποιος το πήρε Κωνσταβάρα, το διπλό? Ποιος το πήρε? Εγώ το πήρα το διπλό.
1: Κωνσταβάρας.
0: Κωνσταβάρας το πήρε.
1: Με backhand winner που είναι του τέννις.
0: Βεβαίως. Ναι.
1: Ήθελα να έχω το μαύρισμα του Κωνσταβάρα και Δεκέμβρη.
0: Πρέπει να έχεις και το σκάφος του Κωνσταβάρα. Για να έχεις το μαύρισμα του Κωνσταβάρα.
1: Ας ξεκινήσω από το μαύρισμα. Μπορώ να κάνω...
0: Μπορώ να σε μαυρίσω στο ξύλο.
1: Μπορώ να κάνω τον μούτσο του Κωνσταβάρα. Άλλο παρήγγυλα. Όχι ένα 91 μούτσο. Πάμε διάλειμμα. Πάμε.
2: Winsport FM 94,6.
3: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβαρά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί?
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
3: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
4: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
3: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
5: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς

0: Έχουν έρθει πολλά μηνυματάκια περίεργα όσο νυχτώνει με παρέχει.
1: Ναι, αλλά έχει έρθει και 57 φορές.
0: Ναι, δεν νύχτασε πολύ γι' αυτό.
1: Ωραία, εντάξει, χαλάρωσε λίγο, εντάξει. Το δες την
0: νιώθω. Το καταλάβαμε.
1: Γεμίστε λιγάκι.
0: Με παρέσει η Μαρία με το στιγάκι που έχω και καιρό.
1: Δεν σε παρέσει εγώ, έχεις παρασυρθεί από μόνος σου. Είχες. Θα βρέξει πεντάρες μαράκι. Δεν πειράζει ρε παιδιά, δεν πειράζει. Champions League να μιλήσει, εντονάκι να έχουμε, ας παίξουν πεντάρες. Και πεντάρες μέσα στο πρόγραμμα είναι. Σιγά, πρώτη φορά θα είναι. Σιγά, για όλους. Γιατί εσύ δεν έχεις φάει πεντάρες.
0: Εγώ
1: δεν έχει φάει πεντάρες.
0: Έκανα το λάθος και είχα προηγηθεί με στη Βαρκελόνη με Γκοβού.
1: Και η Γαλατασαράι έκανε το λάθος και προηγήθηκε.
0: Ο Γκοβού δεν το έχει βάλει. 0-1 και μετά φάγαμε 5. Νομίζω.
1: Όλοι κάνουν λάθη και προηγούνται.
0: Στο Μάντσεστερ με Γιτζάξουμ. Τρώγαμε 5 και κάνουν.
1: Οπα.
0: Τι θα γίνει τώρα. Και μετά λέγανε στα ραδιόφωνα, θυμάμαι στο Sport FM, έβγαινε ένας και λέει: παιδιά, το εβραϊκό λομπί πήρε τηλέφωνο για Τζάξουμ στο ημίχρονο και είπε: κόψτε. Γι' αυτό κόψανε. Υπάρχει εβραϊκό λομπί στο Μάντσεστερ. Εγώ τις ακούω τις ακροατές και είναι οι αγαπημένοι μου. Πριν να πιστεύουν ότι τα φωτοβολταϊκά έχουν κάμερες και τα περιστέρια ντρόνες.
1: Και τα περιστέρια είναι ρομπότ.
0: Ναι.
1: Γιατί έχετε δει μικρό περιστέρι να πετάει.
0: Όχι.
1: Κατευθείαν μεγάλα είναι τα περιστέρια, γιατί στο μικρό περιστέρι δεν χωράει το λογισμικό μέσα. Mm-hmm. Εντάξει, εμείς θα σας τα λέμε όλα. Mm-hmm. Έκανε το λάθος και προηγήθηκε και η Γαλατασαράι στο 28 με τον Μπατρακόφ, τι τάλλο το κύριο. Κάντε να μου χαθείς πρωί. Και μετά πάρε από εδώ, πάρε από εκεί, πάρε από εκεί.
0: Μπατρακόφ, κουά, Μπατρακόφ.
1: Τι τάλλο το κύριο.
0: Πόσα φάγανε.
1: Τέσσερα, ούτε καν 5. Δηλαδή, τους είπε, λέει παιδιά, έτσι θα κάνουμε δουλειά. Μόνο 4.
0: Και με Viking.
1: Μόνο 4.
0: Και με Viking που προηγήθηκε 2-0 που είπα στο μαλλιά δεν μπορούν να πάρουν κεφαλιές και έχουν τα κέρατα και το πίστεψε.
1: Εν τω μεταξύ λέει, πού παίζουν οι Viking, πού θα παίζανε.
0: Στην Μακρακόμη. Viking Μακρακόμης. Αγανάκτηση Γουμενίτσα. Για πες μου.
1: Είναι Ιταλική η Viking, λογικό. 3-3 μετά η Μπάγκερ.
0: Ναι, μετά 2-3 και 3-3 με το κέρατο.
1: Λοιπόν, Σαμπάχ Σλάβια Πράγας 2-0. Κάτι που...
0: Σαμπάχ, κατά λάι.
1: Ναι. Βολεύει, μας βολεύει αυτό το 2-0, γιατί έχουμε και με τη βαθμολογία, δεν θέλουμε οι Σλάβιες Πράγες να παίρνουν βαθμούς.
0: Αυτές οι Τσέχικες. Και την άλλη, την Καστοριά, δικιά μας βάλτε, η Ρώμα
1: Πολιτσάι. Ναι. Άρσεναλ να λύει εύκολα, είναι τα χαλαρά 3-0. Ατλέτικο Μαδρίτης, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-0.
0: Εύκολα.
1: Ακούρευτος για πάντα.
0: Γιατί πήγαινε για 5 νίκες.
1: Όχι.
0: Δεν είχαμε ελπίδα. Όχι. Μέσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Υπάρχει, γιατί το παρατηρούσα, μέσα στο Νοέμβριο ένα καλό προγραμματάκι για τη United. Επίσης.
1: Μέσα στο Νοέμβριο.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω ότι έχουν περάσει 2 χρόνια. Ετοιμάζω βίντεο, σπίλτε τι.
0: Μπράβο. Επίσης θέλω να πω ότι ο Ασπρούλιας αυτός θα μείνει ακούρευτος. Μου στείλε ο Ηλίας Βλάχος ότι όσο δεν συμμετέχεις, δεν παίρνουμε νίκη. Όσο συμμετείχες, μου λέει.
1: Offside, έμαθα να τραβήξω.
0: Δεν είναι offside, ναι. Αυτό είναι.
1: Πάμε παρακάτω. Inter Club Brugge 3-4. Τι γίνεται, πώς είστε, όλα καλά.
0: Έλα μωρέ, τα στείλουν όλα.
1: Έλα μωρέ, ναι, το είχαν παίξει over
0: 6,5.
1: Over 6,5.
0: Όλα ρεστημένα. Και το βράδυ τα περιστέρια φορτίζουν τα σύρματα.
1: Λειψία Eindhoven. PSV 1-0. Όπως είπαμε, Viking Bagger Μονάχου 3-3. Και Villarreal Νάπολη, ωραία ένα ματσουκίον που και έκανε το λάθος και προηγήθηκε η Νάπολη. Και η Νάπολη έκανε το λάθος και προηγήθηκε. Ελπίζω να μην κάνουμε και εμείς το λάθος να προηγηθούμε απόψε.
0: Αν προηγηθείτε και... δεν χάνετε.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Έτσι πιστεύω.
1: Και έφαγε 3 από τη Villarreal Νάπολη.
0: Το μεσημέρι, το απόγευμα είχαμε το Lens.
1: Ναι, Sporting.
0: Sporting 0-2.
1: Ναι. Συγγνώμη, ναι, δεν το είπα. Το πρώτο δεν το είπα. Με συγχωρείτε.
0: Ναι.
1: Και σήμερα έχει, εντάξει.
0: Έχει πολύ ψωμάκι.
1: Δεν μας νοιάζει τι έχει. Αλλά τέλος πάντων, γιατί θα δούμε Σαχτάρ Ντόνετσκ, ΑΕΚ.
0: Έχει και Παρί και City.
1: Έχει City Παρί, ναι.
0: City Παρί.
1: Έχει City Παρί.
0: Το City Παρί ακούγεται όλο μαζί περίεργο.
1: City Παρί.
0: Εγώ.
1: Τι έχει γίνει σήμερα.
0: Εγώ.
1: Τι βλέπεις.
0: Βλέπω ένα κάτι μηνύματα. Το City Παρί.
1: Ναι.
0: Ισοπαλία.
1: Με γκολ.
0: Ένα-δύο-δύο.
1: Φέγενορτ Κόμο. Λασκ Λίβερπουλ. Οχ, το φοβάμαι αυτό το μάτς.
0: Το απόγευμα είναι αυτό, 8 παρατέταρτο.
1: Ναι, το φοβάμαι αυτό το μάτς.
0: Ναι, η Λίβερπουλ με όλους πρέπει να τη φοβάσει πλέον.
1: Ρώμα Ρεάλ.
0: Γιατί το σαρώ.
1: Ρώμα Ρεάλ. Ρώμα Ρεάλ Μαντρίτης. Λοιπόν, Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε. και όχι Φερένμπαχτσε.
0: Ναι.
1: Μπότο Κλιμπόρουσια Ντόρτμουντ, Ρεάλ Μπέτις Πόρτο.
0: Γιατί βάζεις το σαρό?
1: Γιατί μου περίσσεψαν από χθες.
0: Άντε μπράβο. Τα έχεις έξω από το ψυγείο, θα χαλάσει.
1: Ναι, ρε, εσύ, πρέπει να τα ψήσω.
0: Θα τα κάνω μελέτα με πατάτες.
1: Πάντα. Και Σλόβαν Μπράτισλαβας, Στουτγκάρδη.
0: Μπράβο.
1: Ευχαριστώ.

0: Άλλη μία κατάσταση στο ψυχικό με κλοπές. Παρίσταραν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Άρπαξαν 100.000 ευρώ. Δύο γυναίκες θύματα απάτης. Με πρόσχημα πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση. Πού να το γράψω, βίντεο να κάνω, πόσες φορές να το πω. Όταν σας πούνε βάλτε τα κοσμήματα και τα λεφτά
1: σε ένα αλουμινόχαρτο,
0: είναι κλέφτες. Ναι. Είναι κλέφτες. Κλέβουνε όσοι σας πούνε βάλτε τα λεφτά σας και τα κοσμήματα σε ένα αλουμινόχαρτο και βγάλτε τα έξω. Κλέβουν, είναι κλέφτες.
1: Το λέμε, τι άλλο και το ξαναλέμε και το λέμε και στους ανθρώπους μας και τους λέμε και στους πιο μεγάλους ανθρώπους και το λέμε και στους πιο μικρούς ανθρώπους, γιατί και πιτσιρίκια την έχουν πατήσει. Έχω μιλήσει με τον μπαμπά σου και μου είπε και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, και το πιτσιρίκι ψαρώνει και το κάνει επίσης και αυτό.
0: Όλα έχουν να κάνουν με ανθρώπους που είναι μόνοι τους και δεν έχουν κάποιον. Τσεκάρουν οι άνθρωποι αυτοί αν υπάρχει κάποιος που πηγαίνει στους ηλικιωμένους στο σπίτι, υπάρχει κάποιος πιο νέος κτλ. Οι απατεώνες, το γράφω εδώ, οι απατεώνες, τα λαμόγια, επικοινώνησαν τηλεφωνικά με γυναίκα που κατοικεί στο ψυχικό. Είπαν ότι είναι εργαζόμενοι του ΔΔΕ, υπήρχε πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση, κινδύνευε να μείνει χωρίς ρεύμα. Της είπαν βγάλε χρήματα και κοσμήματα. Τι σχέση έχει?
1: Μην πας να βγάλεις λογική τώρα και εσύ, τι σχέση έχει? Εδώ λένε, τύλιξε, βάλε μία κατσαρόλα να βράζει και ρίξε μέσα μία μπάλα. Όχι, αλήθεια σου λέω, το έχουν κάνει σε δικό μου άνθρωπο. Βάλε την κατσαρόλα να βράζει και τύλιξε τα χερούλια της κατσαρόλας με αλουμινόχαρτο. Μην ανάψεις τον...
0: το φως θα μαζί ο Θεός.
1: Ναι, τέτοια πράγματα, μην το, πώς το λένε, τον απορροφητήρα και τέτοια πράγματα. Λένε ό,τι να είναι.
0: Μάλιστα.
1: Και λένε θα ερχόμασταν εκεί, αλλά δεν μας αφήνει και
0: κάτι. 100.000 ευρώ. Αυτό, ναι. Μητσοτάκης μας κατέστρεψε. Αυτοί κάνουν έρευνα. Παίρνουν τηλέφωνα.
1: Δεν είμαι σίγουρη ότι κάνουν έρευνα. Πατάνε 10 τηλέφωνα, 20 την ημέρα. 30, 100 σου λέω εγώ. Το ένα θα κάτσει.
0: Α, λες. Ναι. Σαν το φίλο μου που χωνόταν στο κλάπ σε 10.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και σου λέει,
1: πάμε. Αυτό που λέει. Προς ψυχικό μεριά. Ας πιάσουμε.
0: Κάποια το έκανε το ψυχικό με το φίλο μου.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή θα το κάνει το ψυχικό, γιατί βαριέσαι και τη μουρμούρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παίρνουν ψυχικό και σου λέει αυτό που λέει. Κάποιος θα είναι μόνος του. Κάποια παιδιά θα έχουν τσακωθεί με τη μάνα τους, με τον πατέρα τους.
0: Δεν
1: τους
0: μιλάνε.
1: Δεν μιλάνε. Ένα την εβδομάδα, 100 χιλιάρικα. Τι να πω.
0: 100 χιλιάρικα είχε η κυρία.
1: Είχε.
0: Όμορφη.
1: Είχε. Σταμάτα.
0: Τι είπα.
1: Σταμάτα.
0: Πάμε σε πολιτική ενημέρωση. Πάμε να πούμε πράγματα.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια που λέει ο ακροατής. Αυτό δεν διέ, τους παίρνεις τηλέφωνο και δεν έρχονται. Ότι να είναι αυτή, λέει.
0: Παιδιά, έγινε καταμέτρηση και είσαι μέσα.
1: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Έχει τύχει πολλές φορές να χρειαστούμε τους ανθρώπους στην ΔΔΕ, αλλά έχουν και αυτοί πάρα πολύ δουλειά, να το λέμε και αυτό.
0: Μια και λέμε για σπίτι.
1: Πες.
0: Σχεδιάζει το νέο φοιτητικό.
1: Άντε με τα σπίτια σήμερα.
0: Βιβλιοθήκη, προτζέκτορα, κονσόλα, καναπές. Φτιάχνει τη νέα φάση. Το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημα εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα για 12 μήνες. Fiber 1 GB Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένας μήνας δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30.
1: Έτσι, μπράβο. Και τι άλλο έχουμε?
0: Τι έχουμε?
1: Ωρε φιλερία, χαμός γίνεται σήμερα. Χαμός, το ξέρεις ότι στα Lidl ξέρεις και μπορείς να βρεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Γιατί όμως η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα, από παραδοσιακά, ξέρετε, τα κλασικά, μέχρι και βιολογικά και πρωτεϊνικά. Μιλάμε για top ποιότητα, έτσι, top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών.

0: 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, τόσο από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα, όσο και από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη γέφυρα του Ολυμπιακού Χωριού, καθώς και στην κάθοδο της Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς τα Κτέλη. Σοβαρά προβλήματα σε Σκιάθο και Εύβοια έχει προκαλέσει κακοκαιρία, με τους κατοίκους να δέχονται μηνύματα από το 112 να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Στη Σκιάθο, λόγω της δυνατής βροχής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν με ασφάλεια έναν οδηγό που είχε εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό του. Παράλληλα, σημειώνονται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, όπως και στη Σκόπελο. Στα Ψαχνά Εύβοιας υπάρχει υπερχείληση στη γέφυρα κοντά στα πολιτικά. Σε ισχύ είναι απογορευτικό απόπειρο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου μέχρι τις 3 το μεσημέρι λόγω των θυελωδών ανέμων. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Αντίθετα, από το λιμάνι της Ραφίνας, τα πρωινά δρομολόγια αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά. Την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα έδειξε στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω των αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες εις βάρος της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η Γκιλφόιλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι, ενώ θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Μέχρι 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
8: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Πάτρα. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Sport FM Πάτρας. Τι.
8: Ναι, Μαλιανό. Ο πλάσης από ζώα. Εκεί,
9: τα σκουπίδια.
8: Τα σκουπίδια. Πήγαινε τα.
9: Αυτά με τα ζουμιά να τρέχουν.
8: Τι μπορείς να βάλεις στο αλουμινό χαρτό.
9: Τα σακουλάκι από τον κάδο του μπάνιου.
8: Συνήθως φιδάκι βρίσκεις για τα κουνούπια. Επειδή βγάζει το μάρμαρο μια ουσία. Όταν στάζει το φιδάκι, βάζουν ένα αλουμινόχαρτο από κάτω, ναι, να διώχνουν τα κουνούπια, αλλά να μην κάνει και στο μάρμαρο ή ξέρω εγώ στις τσιμεντένιες πλάκες κάτι. Έχω έρθει με φόρα.
9: Ναι, έχεις έρθει με πάρα πολύ μεγάλη φόρα. Μπράβο, μπράβο.
8: Στη θέση της Κίμπερλι, πια να βάλουμε. Ταιριάζει στη χώρα μας.
9: Και πια και όχι ποιον, δεν κατάλαβα.
8: Έστειλε αυτό το μήνυμα, φίλος.
9: Τέλος πάντων.
8: Στη θέση της Κίμπερλι να βάλουμε την Britney Spears.
9: Μισό
8: έτσι, μισό αλλιώς.
9: Ναι. Είδες τι ρωτήσανε τον Τραμπ. Λέει, ήταν σχεδόν συγγενής σας.
8: Ακόμα να του γιού ήταν.
9: Αυτό. Είπε, εντάξει, λέει, όχι και σχεδόν συγγενής μου. Τι είχε αυτό ο γιος μου έτσι κάνα για δεκαετία φορά.
8: Ακόμα να του γιού ήταν.
9: Πω, λέω, πριν ο Αλέκτορ λαλήσει. Την απαρνήθηκε.
8: Και θεός πεσούς, όλα μαζί.
9: Ναι, όλα.
8: Θα έρθει κάποιος τώρα, ένας Τζος, ο οποίος έχει το βλέμμα του λιγνού. Έχει το φοβερή μετάφραση. Ο χοντρός και ο λιγνός.
9: Εντάξει, τότε δεν είχαμε
8: φοβερή μετάφραση.
9: Ούτε παιδοψυχολόγους.
8: Του Λόρε Χάρντι. Είναι ίδιος.
9: Εντάξει, λέει, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί. Είπε για την Κίμπερλι ο Τραμπ, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάσαμε. Άρα δεν έκανε καλή δουλειά. Δηλαδή, εντάξει, θέλω ή το ένα ή το άλλο, δεν γίνεται και τα δύο.
8: Δεν καταλαβαίνω την ψύχωση με το 7ο. Όλα καλά, σε στηρίζουμε δρόμο. Έφυγε, τέλος η Κίμπερλι. Και ο στυλίστας και όλοι.
9: Σερτάκης, welcome.
8: Γεια σας.
9: Γιατί όχι, δεν κατάλαβα.
8: Γιατί
9: όχι.
8: Πρώτον πάω μπουζούκια.
9: Σωστό.
8: Δεύτερον έχω στυλίστα.
9: Ποιον?
8: Αυτόν. 1-0. Και η αλήθεια είναι ότι μπορώ να αναλάβω την Αμερικανική πρεσβεία. I believe that I can do.
9: Είναι κοντά στη λεωφόρο, σχετικά κοντά στη λεωφόρο, ξέρετε. Είναι, δεν είναι μακριά.
8: Δεν είναι,
9: όχι.
8: Εντάξει.
9: Δεν και με τα πόδια το κόβεις που λέει άμα χρειαστεί.
8: Ρε, Μαρία,
9: άμα χρειαστεί, ρε παιδί μου.
8: Άμα σε κυνηγάνε σκυλιά.
9: Αυτό λέω, ναι. Αλλιώς γιατί, για ποιο λόγο.
8: Ναι, έχεις δίκιο. Ωραία. Αυτό ήταν. Πάρα πολλοί φίλοι της Kimberly την αποχαιρέτησαν με post, με stories και τέτοια. Απέφυγε.
9: Εντάξει, παιδιά, κανείς καλά δεν πάει.
8: Απέφυγα να γνωρίσω οποιονδήποτε.
9: Ναι.
8: Όπου ήταν ήμουν αλλού. Σαν τον Clark Kent.
9: Γιατί
8: ήξερα.
9: Ήξερε. Ποιος είχε ενημερώσει.
8: Εμένα με είχε ενημερώσει περιστέρια shape shifters. Που φορτίζουν σύρματα με τις λαγκάνες.
9: Nordic. Τις είχαν.
8: Ναι. Η Nordic πόσο ήρθε. Με είχαν ενημερώσει από την FCIA. Την FBI και CIA μαζί.
9: FCIA.
8: Κάτι δεν μου πήγαινε καλά να είμαι σε, να γνωρίσω.
9: Τέτοιο.
8: Εκτός και διαφωνώ ιδεολογικά, δεν έχω καμία δουλειά.
9: Ναι.
8: Κάτι.
9: Ήτανε πολύ, ρε παιδί μου.
8: Δεν κατάλαβες. Μου λέει έλα εκεί, φάνε και εκεί θα κάτσει μαζί. Γεια σας.
9: Γεια σας. Έχεις ζητήσει εισιτήριο για το Telecom.
8: Όχι. Αλλά είχα μια σκέψη για μια παρουσίαση κάπου που την...
9: Και το απέφυγες, καλά έκανα.
8: Άστο καλύτερα, άστο καλύτερα.
9: Ναι μωρέ.
8: Ενώ, εντάξει τώρα, πέρα από τα ιδεολογικά, δεν ξέρω κατά πόσο έκανε έργο η Kimberly ή οι συνεργάτες της.
9: Δεν το είδαμε.
8: Δεν προλάβαμε.
9: Είδαμε άλλα
8: παιδιά, πράγματα. Δεν προλάβαμε να δούμε. Στα κοινωνικά ήταν πάντως
9: γατός. Αυτό λέω, γι' αυτό κάλυψε περισσότερο με αυτά τα πράγματα παρά με όλα τα υπόλοιπα που υποτίθεται ότι ήρθε να καλύψει. Αυτό.
8: Μία είναι η Kimberly, η Rose Power Ranger.
9: Rose Power Ranger, υπήρχε και Rose Power Ranger.
8: Δεν το θυμάμαι.
9: Ήταν κίτρινη, μπλε, κόκκινη.
8: Να βλέπω κύκλους, να κόβω και να κοιμάμαι.
9: Δεν ήταν.
8: Τάσος Μπουγάς για επίσημα πλανητάρχης, γάμα...
9: Καλά, αυτό χρόνια παιδιά, τώρα δεκαετίες τώρα, τώρα ξυπνήσαμε.
8: Λες, ζέλεμα.
9: Έφαγα το στάκι, τη ρίζα μπον, αυγό, Φιλαδέλφια και πορτοκαλάδα, Νίκος Μπλε, έτοιμος να δράξω μέρα νύχτα. Ωραίος. Εντάξει. Και θα πεινάσει κανένα δύο έτσι, τρίωρο, θα θες κάτι γλυκάκι... Και μετά θα πες και λίγο για ύπνο.
8: Θα αγοράσεις χαρτάκια.
9: Ναι.
8: Περίεργο.
9: Αυτό, θα παίξεις λίγο προ. Θα σου πει η μάνα σου έχουμε μακαρόνια με κιμά. Θα δεις το ποιο παιχνίδι είναι νωρίς. 8 παρατέταρτο. Θα ράξεις κανονικά.
8: Έχει τη Λίβερπουλ το νωρίς.
9: Λίβερπουλ, Λάσκ βεβαίως.
8: Λάσκ Λίντσερ αυτή είναι Λίβερπουλ, έτσι. Λάσκ Λίντσερ αυτή είναι η μάνα. Με Λίβερπουλ.
9: Με Λίβερπουλ και μετά θα δεις. Εντάξει, θα κοιμηθείς. Εντάξει, μια χαρά.
8: Ραμόνα στη θέση της Kimberly.
10: Τώρα θα δεις έργο.
9: Θέλεις να πας, θέλεις να τα αναλάβεις.
10: Είμαι έτοιμη.
9: Μπορείς.
10: Yes, I can feel it.
9: Έχεις κάποια σχέση με την Αμερική.
10: Γιατί
9: δηλαδή...
10: έχει Kimberly. Τα είχα με ένα αδελφιό του Τραμπ.
9: Α.
10: Ναι.
9: Κοντινό.
10: Στο Οχάιο. Κοντό.
9: Πρώτο.
10: Κοντό. Αλλά τούμπανο.
9: Ναι.
10: Μπροστά σφαίρα.
9: Ήταν υψηλός δηλαδή τελικά.
10: Ήταν αλλιώς. Ναι.
9: Δηλαδή,
10: άμα λοιπόν θυμίσαι μπροστά έκανε έμενε. Οπότε αυτό είναι κριτήριο να γίνω πρεσβύρα. Δεν ξέρω που μπαίνει τι τόνος.
9: Δεν πειράζει. Η πρέσβης, πες εσύ
10: πρέσβη. Πρεσβέιρα.
9: Πρεσβέιρα στο δεξί.
10: Ελένη Πρεσβέιρα. Δε κάμε
9: τόνο. Κόπτον.
10: Πάρε με γιατί θα κάνω μόνο. Έτοιμη είμαι με μουστάκι. Βάλε με να κόψω κορδέλα. Μπορώ κι εγώ να βάλω αυτά τα 20
9: και πιώνω κορδέλα.
10: Και θα βάλω έναν από την κοριό να κάνει το στη λίστα μου.
9: Ακριβώς.
10: Το κοπέλα ντύνεται μόνο έτσι με φλωράλ. Τα έχω όλο το ομάδα μου.
9: Κοκτέιλ πάρτι.
10: Ό,τι κουστάρεις.
9: Έτσι.

0: 4,6.
1: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
2: Ναι, μαμά.
1: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
2: Ναι, μαμά.
1: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
2: Ναι, μαμά.
1: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
3: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
5: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
6: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
7: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
8: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
9: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρότα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Άτζελα Δημητρίου στη θέση της Κίμπερλι. Ουρανέ, σκάι.
1: Αφήστε ρε τη γυναίκα ησυχή. Εννοώ την Άτζελα. Πάμε, συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Τι θες, ο Μουρίνιο είναι?
1: Όχι. Όχι, δεν είναι Μουρίνιο. Λοιπόν, είχαμε ένα θεματάκι που προκάλεσε έτσι πολλά σχόλια στα social media στην Τσεχία. Ο προπονητής της Βάγκεμ Ούστι Ναντ Λάμπεμ.
0: Και μια φωνή κούστη, Βάγκεμ Ούστι. Γιατί τα τέτοια είναι μπλε, γιατί είναι δίπλα στην εξάρτηση.
1: Ο Νταβίτ λοιπόν όλεχλα.
0: Γίνεται χειρότερο.
1: Μιλούσε στο τέλος του αγώνα.
0: Ναι.
1: Έκανε το flash interview, παιδί, με αυτό που κάνουν πάντα μετά το παιχνίδι. Και πήγε μια δημοσιογράφος, η Σαμπίνα Γιάξοβα. Η οποία Σαμπίνα, πάρα πολύ όμορφη κοπέλιτσα.
0: Όταν ακούς Σαμπίνα Γιάξοβα.
1: Ναι, είναι όπως τη φαντάζεσαι, Τζούβι μου. Είναι όπως τη φαντάζεσαι η Σαμπίνα.
0: Να θυμηθώ να πάω για μπάσκετ.
1: Μπράβο, ναι, μπράβο. Τι μου λείπει, τι μου λείπει. Ναι. Να τα προσπίσω. Λοιπόν, φορούσε ένα πάρα πολύ ωραίο λευκό κοστούμι η Σαμπίνα.
0: Μπράβο,
1: πάρα
0: Σαμπίνα.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Σαμπίνο κόστουμο.
1: Ναι, αλλά από μέσα φορούσε ένα μπλουζάκι παύλα κορμάκι. Είναι αυτά που κουμπώνουν, ξέρω, από κάτω, σίγουρα. Και με ένα πολύ εντυπωσιακό μπούστο.
0: Αυτό σου λέω, γι' αυτό ο
1: θαυμασμός.
0: Έκανα σαν φρενάρισμα από Γκέτς.
1: Που αν με ρωτάς, δεν είναι για γήπεδο.
0: Όχι ρε, ποιο γήπεδο, δεν είναι για πουθενά.
1: Είναι για τον Αργυρό, επειδή το λέγαμε.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Είναι για Ιακωβίδη.
1: Είναι 20 του μήνα να πας στον Πάνο Κιάμο. Την καλημέρα μας.
0: Πώς μπορείς, να είμαστε ειλικρινείς, πώς μπορώ να κοιτάξω στα μάτια
1: δεν, λοιπόν, το θέμα δεν ήταν το εξής. Όχι, το θέμα ήταν
0: κανά, δεν,
1: λοιπόν, υπάρχει στιγμιότυπο που ο Νταβίτ όλεχλα μιλάει στο μικρόφωνο και κοιτάει αλλού. Το οποίο λες είναι αγενές. Όχι, προσπαθεί να την αποφύγει, γιατί παιδιά, και εγώ ας πούμε εκεί κοιτάω.
0: Πιστεύω θα έβαζε το μικρόφωνο εκεί ανάμεσα και θα έλεγε πείτε.
1: Έλα, τώρα μίλαμε, τώρα μίλαμε.
0: Τώρα μίλαμε.
1: Ναι. Λοιπόν, ο άνθρωπος κοιτάει αλλού. Και θέλω να πω, ξέρεις, όσο λίγο, εντάξει, το κάνουμε λίγο πλάκα, αλλά και σε σοβαρά τώρα, ο άνθρωπος έχει έρθει σε δύσκολη θέση. Αλήθεια το λέω, το λέω σοβαρά ότι έχει έρθει σε δύσκολη θέση.
0: Μάλιστα.
1: Ρε φιλέ, δηλαδή, ρε κοπελιά, okay, είσαι εντυπωσιακή γυναίκα, το καταλάβαμε. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτός τρόπος να ντύνεσαι για τον
0: γήπεδο. Δεν είναι ο λόγος
1: sorry
0: που
1: όλα,
0: είσαι
1: δηλαδή
0: εκεί στο γήπεδο να πάρεις μια συνέντευξη. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Ό,τι θέλει βέβαια θα βάλει ο καθένας. Οκ, okay, καταλαβαίνω.
1: Όχι,
0: αλλά
1: όχι, περίμενε. Στο ό,τι okay, θέλει.
0: Ναι,
1: κάπου είναι και ανάλογα το που πας.
0: Κάπου θέλει ένα όριο.
1: Ναι, το κάθε μέρος έχει και ένα υποτυπώδες dress code.
0: Κατάλαβα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πάει με μαγιό. Άμα είναι να βάλει ο καθένας ό,τι θέλει, πήγαινε με μαγιό, ρε φίλε. Οκ, okay,
0: και
1: αυτός.
0: Και
1: να
0: βοηθά,
1: πάει με το τέτοιο.
0: Δεν
1: με το ελόσιμο
0: αυτό
1: του
0: ντύσιμο, αυτό το ντύσιμο. Δεν βοηθά και αυτή την προσπάθεια που κάνουν πολλές γυναίκες να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Ακριβώς.
0: Χωρίς να λένε αυτή
1: η γλάστρα.
0: Αυτή
1: πήγε γιατί έχει ωραία.
0: Έχει κόμενο αυτόν. Α, τη βάλανε και την άσχετη γι' αυτό, αλλά μιλάμε για τούμπανο, έτσι τώρα.
1: Ναι ρε παιδί μου, ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι ακόμα η κοπέλα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή.
0: Είναι.
1: Μπορεί και με ένα πολύ διαφορετικό, όχι πάρα πολύ διαφορετικό ντύσιμο, αν δεν έβαζε αυτό το κορμάκι και έβαζε ένα ωραίο.
0: Ένα κολλητό.
1: Όχι ρε παιδί, ένα πουκάμισο. Ένα πουκάμισο με ανοιχτό το.
0: Sorry, Σιτιέλη. Όχι, προσπαθώ να το
1: θα
0: κάνω.
1: Μπορούσε, ναι, θα μπορούσε τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τα σχόλια από κάτω δεν σου συζητάω τι έγινε.
0: Καλά, τα σχόλια
1: θα μείνουμε
0: δεν θα τα
1: μόνο σε ένα σχόλιο ενός φιλάθλου που λέει ότι ο προπονητής πάλευε για τη ζωή του. Και ναι, αν δείτε το βλέμμα του, είναι ακριβώς αυτό.
0: Προσπάθησε πάρα πολύ ο άνθρωπος.
1: Προσπάθησε, ναι. Ναι. Αυτό.
0: Ό,τι και να βάλει βέβαια η Μούσκοβα, πώς την είπες, Τζίκο.
1: Τέλος πάντων, αυτή.
0: Η Ζιβόκοβα.
1: Μπαντίκο, ξέρω πώς την είπαμε.
0: Μου
1: ξέχασε.
0: Όχι.
1: Την ξέχασε. Περίμενε. Σαμπίνα. Γιάσκοβα.
0: Γιάσκο. Το Σαμπίνα το θυμάμαι.
1: Το Σαμπίνα δεν το ξέχασα. Ήταν το μόνο που θυμάμαι.
0: Ήταν που μη. Ναι. Καλημέρα, χθες το ημίχρονο του θρύλου πήγα για ύπνο, λόγω ότι ξυπνάω 5.
1: Λόγω του ότι είναι το σωστό.
0: Σταμάτα, άστο να το πω. Λόγω ότι θέλει να το πει. Ήταν και η ομάδα χάλια. Έρχεται ο γιος μου και μου λέει: Παπά, θέλει το γύρισε. Όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε.
1: Έτσι.
0: Αφήστε με να το ζήσω.
1: Τα έχουμε πάθει αυτά. Τα έχουμε πάθει κι εμείς αυτά.
0: Σουβλάκι σαν το καναπέ πάρα πολύ, με ρουφάει. Mm. Έχει μια υπηρεσία. Αλλά είναι αυτό που.
1: Μπράβο.
0: Πρέπει να ξυπνήσω αλλιώς. Αλλά με χαλαρώνει. Με χαλαρώνει.
1: Όχι,
0: ταξίαρχος και η αστυνομία της μόδας, η κυρία Ζαφύρα. Όχι, τρέχει τα ζαφύρα έξω.
1: Ναι,
0: στο γήπεδο.
1: Δεν μιλάω. Δεν λέω ότι αυτό είναι εκτός μόδας, είναι εντός μόδας. Ήτανε,
0: από μένα είναι όχι.
1: Ήταν το στήθος εκτός γενικότερα.
0: Ήταν το στήθος σε γκολ, είναι offside το ημιαυτόματο.
1: Καλά, ναι. Όχι, ούτε καν. Δεν μπαίνει στη διαδικασία να μπουν. Να μπουν στο βάρκο αυτό. Φαίνεται. Φαίνεται. Εντάξει.
0: Άχασε στη θέση της Κίμπερλι, ναι.
1: Φέρτε την Κίμπερλι στους άχαστους.
0: Εύκολο είναι.
1: Ναι. Εύκολο.
0: Δεν έχει στήριο.
1: Πριν από μένα.
0: Μα εσύ. Ποτέ. Να μην χαθείς ποτέ ποτέ από τη ζωή μου.
1: Θα σου κάνω σκηνήσεις, δεν μ' αρέσει. Μα εσύ.
0: Δεν ξέρω αν το λες σοβαρά.
1: Ότι
0: δεν θες να έρθει και θέλεις να πάμε στο διάολο. Σαμπρίνα, είσαι ο τάφος του Τσούβι. Σαμπρίνα, Σαβίνα ρε.
1: Σαβίνα ρε. Και αν μπείτε λέει στο κανάλι της, στο Instagram, και στο Instagram λέει να δείτε ότι και σε μνή πήγε, λέει ο Κυριάκος.
0: Εσύ τι σε μνή πήγε.
1: Είσαστε φίλοι.
0: Και πού να πήγαινε, σε μνή πήγε. Πού να πάει, ναι. Σου λέω δεν πρέπει να κοιμάμαι εγώ.
1: Με έχει σκάσει.
0: Τι έχει σκάσει, μου ήρθες με το φούτερ, κάνει ζέστη εδώ μέσα.
1: Κάνει κρύο έξω.
0: Έξω κάνει κρύο. Μα με έχει πιάσει μια στεναχώρια. Είναι Βέρτης Πέγκυζίνα.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ωραίο.
1: Το έβλεπα live στο Ποσειδόνιο.
0: Και
1: αυτό.
0: Εγώ. Έχει πέσει.
1: Έχουμε βρεθεί.
0: Στο
1: είναι φοβερό.
0: Φιτζάνι.
1: Έχουμε βρεθεί πάρα πολλές φορές σε κοινά μπουζούκια χωρίς να γνωριζόμαστε.
0: Αυτή,
1: δηλαδή,
0: το φαινόμενο της πεταλούδας.
1: Άντε παρά, ναι, το φαινόμενο του γαριφαλιού είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό δηλαδή, αν το έκανε ταινία.
0: Ποιος?
1: Ο Παπακαλιάτης.
0: Πού θα.
1: Θα έλεγε ότι πριν, ξέρεις, πριν γνωριστούμε, ότι ήμασταν σε διπλά
0: τραπέζια. Θα πρέπει να μας βάλει στους παξιούς πάλι. Κάπου εκεί στην.
1: Μέχρι Σαλαμίνα, φίλε.
0: Ναι, μέχρι εκεί είμαστε.
1: Μέχρι εκεί.
0: Και πάνω, Στέφανο Παλουότολο με το σκουφάκι από το μόνο στο σπίτι, τον κακό.
1: Πριν φάει το σίδερο στο κεφάλι. Α, όχι, ο άλλος. Ποιος το φάει το σίδερο στο κεφάλι?
0: Ο Τζο Πέση.
1: Ο ψηλός.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Δεν το θυμάμαι κι εγώ. Αλλά δεν πειράζει. Γιατί, παιδιά, σήμερα είναι Champions League Night. Από νωρίς. Παραγγείλτε νωρίς για να σας έρθουν νωρίς, για να φάτε νωρίς. Εντάξει. Και δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεσαι απλά επειδή πείνασες το βράδυ ή απλά επειδή θες ένα καφεδάκι το πρωί.
0: Δεν ξέρω τι λες αλήθεια, αλλά λέω κάτι λέει το ρε Μαρία μας.
1: Ναι ρε, στο box. Η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το box booster. Όσο παραγγέλνεις. Τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. 2, 3, 4 ευρώ. Μέχρι και 5 ευρώ φτάνει η έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop, σούπερ μάρκετ. Κάθε σου παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση και διεκδικείς και 5 iPhone 17 Pro. Να παραγγείλεις ξανά και ξανά στο box, στο delivery που πάντα κερδίζεις. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα.
0: Είμαστε στο ένα, έτσι.
1: Ναι.
0: Νέα εβδομάδα ξεκινάμε. Την Big Win να είναι στην παρέα μας. Την Big Win είμαι μέσα στο παιχνίδι και μπορώ να το τραγουδήσω. Στο app της Big Win βρίσκεις αγώνες με Build a Bet και στο live πρώιμη πληρωμή, ενισχυμένες αποδόσεις και αμέτρητες αγορές.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, τέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Μα τι βάζετε, καλέ δεν φοβάστε τις ρογμές? Ανόβα μιξίνε, αυτές δεν παθαίνουν τίποτα καλέ, ξέρω. Δεν θέλει και κρέμισμα. Τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατητή.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.

0: αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Με νίκες συνέχισαν στην πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας η Αιώνη. Ο Ολυμπιακός που επέστρεψε από το πλήν 28 στις αρχές του δευτερού ημιχρόνου επιβλήθηκε 102-97 στην παράταση της Βαλένθια στην Ισπανία και πλέον έχει ρεκόρ 4-1. Ενώ ο Παναθηναϊκός Άκτορ πέρασε από το Βελιγράδι επικρατώντας 72-55 της Παρτίζαν και έκανε το 5-5. Κορυφαίοι των Ερυθρόλευκων, η Μοντέρο με 26 πόντους και Φουρνιέ με 23 και για τους πράσινους αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Χέις Ντέιβις με 14. Καταστροφικό το πρώτο ημίχρονο, αλλά αλλάξαμε το momentum μέσω της άμυνας. Συγχαρητήρια στους παίκτες, τόνισε ο άμεσος συνεργάτης του Γιώργου Μπαρτζόκα, Χρήστος Παπάς. Για πολύ σημαντική νίκη του Παναθηναϊκού Άκτορ έκανε λόγο ο Ζέλικο Μπράντοβιτς που δήλωσε: «Ήμασταν καταπληκτικοί αμυντικά, αλλά επιθετικά ήταν το χειρότερό μας παιχνίδι». Ανακοίνωση μέσω της οποίας καταγγέλει τη διαχείριση του ζητήματος της παρουσίας των φιλάθλων του Ολυμπιακού στη Μασσαλία από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές εξέδωσε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα λάβει εισιτήρια και έκανε έκκληση στον κόσμο να τηρήσει την απαγόρευση. Το πρωί η αναχώρηση της αποστολής την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί εάν θα συμπεριληφθεί ο Μπέιλι, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στο τέλος της χθεσινής προπόνησης. Είμαστε εδώ και θέλουμε τη νίκη. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε επιθετικοί. Το μήνυμα του προπονητή της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς για τον απόψινό αγώνα με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σε τουλάχιστον δύο αλλαγές στην ενδεκάδα θα προχωρήσει ο Σέρβος τεχνικός που αποκάλυψε ότι ο Βάργα είναι έτοιμος. Μέρα ξεκούρασης η χθεσινή για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού που επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις εν ώψη της αναμέτρησης με την Μπόρα στην Πέμπτη στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League. Δεδομένες οι αλλαγές στην ενδεκάδα από τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Την αντίδραση του Τάισον προκάλεσαν κάποια σχόλια που ακούστηκαν και για τον ίδιο μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα. «Μη διαδίδετε ψέματα. Τη μέρα που θα γίνω πρόβλημα θα είμαι ο πρώτος που θα φύγω», έγραψε στα social media. «Ρεπό σήμερα για τους παίκτες. Αύριο αρχίζει η προετοιμασία για το μάτς της Κυριακής με τον Ηρακλή στην Τούμπα». Για τη Γαλλία αναχωρεί το πρωί η αποστολή του Όφη για τον αυριανό αγώνα με τη Ρεν στο Europa League. Εκτός έμειναν τραυματίες η Σέκα και Σιέλης, μέσα ο Χατζηγιοβάνης παρότι δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα. Απευθείας από το Σικάγο θα μεταβεί στη Βρετάνη ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Μιχαλής Μπούσης. Την πρώτη ήττα στον τέταρτο όμιλο του EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ 95-86 από τη Λιετκαμπέλη στη Λιθουανία στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής. Πρώτο σκόρερ για τον δικέφαλο του Βορρά ο Φώστερ με 21 πόντους. «Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο αντίπαλος ήθελε περισσότερο τη νίκη. Δεν σεβαστήκαμε την ομάδα μας», δήλωσε ο Ανδρέα Τρινκέρι. Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμους αγώνες, το Basketball Champions League πέτυχε το Περιστέρι Μπέτσον 85-82 τη Βαρέζε στην Ιταλία με κορυφαίο τον Κάριους που είχε 17 πόντους. Το 2-2 στο FIBA Europe Cup έκαναν ο Κολοσσός Ρόδου που επιβλήθηκε 80-62 της Γκέντσε στο Αζερμπαϊτζάν και Μύκονος Μπέτσον που επικράτησε 80-65 της Φρίμπουργκ στην Ελβετία. Η Μπαρσελόνα συνέτριψε 4-1 εκτός έδρας στη Γαλατά Σαράι και έκανε το 2-2 στη League Phase του Champions League. Γκέλες Ολκής για Μπάγερ Μονάχου 3-3 με τη Βίκινγκ στη Νορβηγία και Ίντερ 4-3 από την Club Brugge στο Μιλάνο. Στα άλλα παιχνίδια...
6: Παλιά, μπαίνει μπροστά...
7: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ...
8: Δεν είναι offside, δεν είναι offside...
7: Το σούτ, είναι 2-0! Sport FM Πάτρα.
8: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
9: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακή θερμοσύφωνα Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
10: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
11: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97 Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
12: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: πάρα πολλά τα μηνύματα. Τι έγινε, ξυπνάτε τη δεύτερη ώρα. Ένας θέλει να με βρήσει. Βαζελάκο, δεν σε χάλασε η Ευρωλίγκα μέσα στο σπίτι.
1: Ναι,
0: θα, μου το λέει,
1: καλώς τον,
0: θα μου το λέει ο Explorer. Θα μου το λέει.
1: Firefox.
0: Ναι, ναι, ναι. Μου έστειλαν πάρα πολύ το Instagram της Σαβίνας. Είναι εντυπωσιακό.
1: Ναι, μωρέ, το, μα, δεν την είδαμε ότι είναι εντυπωσιακιά. Την είδαμε ότι είναι εντυπωσιακιά.
0: Έχει και άλλα πλάνα. Αυτό είναι το πολύ.
1: Αυτό είναι το σεμνό της. Καλά μας λέγανε δηλαδή.
0: Αυτό είναι Κυριακή σε Εσπερινό.
1: Α, μάλιστα. Εντάξει, συγγνώμη, δεν ήξερα, παιδιά. Συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν. Εντάξει.
0: Λοιπόν, η Κουντούκοβα. 1-2 η ΑΕΚ σήμερα.
1: Οπα.
0: Το τζάνκι του Μπουρλά στέλνει το μήνυμά του. Οκ. Okay.
1: Το δέχομαι.
0: Το δέχεσαι γιατί σε βολεύει το σκορ.
1: Φυσικά με βολεύει.
0: Για δώσε πρόβλεψη. Εγώ δώσα 1-1. Χ, ισοπαλία και γκολ του Γιώβιτς. Στο all-in.
1: Θα δώσω γκολ-γκολ. Αυτό.
0: Είμαστε μέσα και οι δύο με αυτό. Μπουρλάς. Τι βλέπεις, Αχτάρα. Ναι, ρε, επειδή είπε το τζάκι του Μπουρλά.
1: Επί το τζάκι του Μπουρλά.
0: Ξεπεξήγαμε και τα αστεία. Για πες, ρε, Μπουρνάς. Συγγνώμη για τον λάθος.
1: Πρέπει να πας. 1-1.
0: Μας μπράβο,
1: δικό μας παιδί.
0: 4-1.
1: Ωραία.
0: Δεν θα κατάφερα, αλλά.
1: Δεν είναι δυνατό. Σου λέω, έχω Μαραθιανό, έχω στείλει. Έχω στείλει Μαραθιανό, έχω στείλει Κωνσταβάρα. Είμαι ήσυχη. Δεν ελπίζω σε τίποτα.
0: Είμαι ελεύθερος.
1: Είμαι ελεύθερος.
0: Τζακί. Αν ήταν προϋπόθεση, Μαρία, για να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Το καζατζάκι του Μπουρλά.
0: Το καζατζάκι του Μπουρλά. Αν ήταν προϋπόθεση για να γίνει, λέει, πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Τσουβέλλας.
1: Ναι.
0: Αλλά να φάτε 7 γκολ, Μαρία, σήμερα θα το δεχόσουν.
1: Γιατί να γίνεις
0: πρόεδρος
1: της Δημοκρατίας.
0: Έβαλε ένα ερώτημα.
1: Ότι, μόνο για να με καλέσει στη γιορτή της Δημοκρατίας. Αυτό που δεν με έχουν καλέσει ποτέ.
0: Θα τα κανόνισα.
1: Σιγά.
0: Εγώ.
1: Όχι, δεν θέλω να πάω. Σιγά το μπουφέ.
0: Θα έρθεις όμως με παντόφλες όπως είχε έρθει
1: ο
0: Πολ.
1: Όχι, θα έρθω με
0: μόνο.
1: Με δία και διών θα έρθω.
0: Δία και διών. Έχω τρόπο για δία και διών.
1: Αυτό τον τρόπο. Δεν με νοιάζει.
0: Δίας και διών.
1: Θέλω έκπτωση στο δία και διών.
0: Έχω,
1: αυτό θέλω.
0: Αλλά
1: έκπτωση, δηλαδή έκπτωση 90% θέλω για να μπορέσω να το πω.
0: Ο Ρήλος δεν θα ερχόταν κοκοματένιος με παντόφλα αυτή.
1: Με το μηχανάκι θα ερχόταν.
0: Καλά, αν δεν τον γράφανε.
1: Το κράνος.
0: Το κράνος αναχείρας. Θα χάσει σήμερα η ΑΕΚ. Βάλτε Φλάβιο Κολσέισαο στη θέση της Κίμπερλι. Ποια η διαφορά. Όχι, και η Γκορ Μπίσκαν δεν πήγε άσχημα.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ζούλιο Σέζαρ βάλτε, λέω.
1: Ζούλιο Σέζαρ.
0: Πολύχρωμα παπούτσια ήμουνα στο ΑΚΑ. Πού από τι αμυντικό πήραμε και τον περνάγα κάτω τα πόδια. Όλοι.
1: Τον Προφέσορα να βάλετε.
0: Τον Ασάνοβιτς. Ασάνοβιτς είναι μόνο για Netflix. Να κάνει
1: για
0: κάποιον Avenger. Κάποιον σούπερ ήρωα. Τον στα μου όλα. Βρήκε. Αυτός θα ήταν ωραίο. Ο Νοκοχώνες. Τίποτα. 11 η μεγάλη πίεση, 6,5 η μικρή.
1: Εντάξει, μακάρι όλοι σαν κι αυτόν.
0: Τίποτα,
1: μακάρι
0: ρε.
1: Μακάρι όλοι σαν κι αυτόν.
0: Ρυθμισμένος, έτσι. 88 ζάχαρο.
1: Να σου πω όμως, τις έχουνε τις αγωνιές και δεν το παίρνες χαμπάρι.
0: Μα δεν πόναγες.
1: Το πόναγες, αλλά δεν το παίρνες χαμπάρι ο διαιτητής. Mm-hmm. Γιατί σου λέει από αυτό το καλό παιδί, από αυτό το ψηλό, τον ευθυτενή, τον δημοκράτη. Όχι. Ναι.
0: Τι έκανε για μάλλον, Μαρία, είδα την τρίπλα. Ραμπονό τρίπλα. Δεν είχα ξαναδεί ραμπονό τρίπλα. Δηλαδή.
1: Πάρε μια σύνταξη εκεί πέρα να ηρεμήσει.
0: Ραμπόνα, αλλά. Αυτό το έχει σχεδιάσει. Ή είναι και αυτός εξωγήινος και κάποιος εξωγήινος παίζει προ. Δεν μπορεί.
1: Γιατί λες να τον αλλάξανε και αυτό.
0: Τι την τρίπλα την κάνεις. Χ, όμικρον, δέλτα, R1. Δηλαδή έκανε ραμπόνα, τρίπλα, αλλαγή κατεύθυνσης, ασίστ. Πώς γίνεται
1: το
0: αυτό.
1: Το είδα. Μπείτε να το δείτε. Αξίζει πραγματικά. Και σκέφτομαι, δεν σκέφτομαι κανέναν άλλον. Σκέφτομαι αυτούς που αλλάξανε το Vinicius και τους είπαν θα σας φέρουμε ένα καλύτερο.
0: Τον Πηγουνίσιους.
1: Και τους φέραν τον Πηγουνίσιους. Και τους άλλους που αλλάξανε το Γιαμάλ και τους φέραν αυτούς.
0: Κοίταξε, έφεραν το Γιαμάλ. Πάντα θα έχει τη σεβαστή μου αυτός ο οποίος στο. Πάντα θα έχει τη σεβαστή μου αυτός ο οποίος στο PlayStation.

0: Επειδή τον συγκρίνουν πάρα πολύ με το Μέση και τα λοιπά.
1: Λόγω
0: τα λοιπά.
1: Ότι.
0: Λόγω του ότι. Επειδή. Παιδιά, ο Μέση στα 19 του.
1: Ναι.
0: Τίποτα. Είχε και τον προσέχανε. Λέγανε πιτσερικά. Τον πιτσερικά μαζί μου θα τον έχουμε, έτσι. Μαζί θα τον έχουμε.
1: Πάντα δεν είναι ένα εκεί που λέει ο Μπόγιαν είναι καλύτερο. Πάντα υπάρχει κάποιο που λέει ο Μπόγιαν είναι καλύτερο. Άκουμε που σου λέω. Υπερτιμημένο ο Μπόγιαν.
0: Τώρα όμω του Γιαμάλ του έχουν φορτώσει όλα. Και να πληρώνει του λογαριασμού και να κουβαλάει την μπάλα και να βάζει τα γκολ.
1: Και πάρτι μενάνου.
0: Ναι, όλα. Και να σου πω και κάτι. Εντάξει, είναι 19 χρονών. Άμα δεν κάνει πάρτι τώρα, πότε θα κάνει. Του έχουν φορτώσει ευθύνε 45 και του λένε τώρα είναι δυνατόν, θα κάνει πάρτι. Ναι, ρε παιδιά, θα κάνει πάρτι. Είναι 19 χρονών. Έχει του σκασμού τα λεφτά.
1: Θέλει να κάνει πάρτι.
0: Ναι.
1: Και τριπλώνω ραβόνο.
0: Και ό,τι θέλει θα κάνει το παιδί. Και αφήστε τον ήσυχο γιατί θα σκάσει τα 23. Θα πει, θα πάω στην Ειδική Αραβία να παίξω ένα χρόνο.
1: 500 εκατομμύρια.
0: Ναι. Και μετά, να, όλα.
1: Και πάρτι θα κάνει και εκεί.
0: Ναι. Και εννοείται ότι θα. Ναι.
1: Εντάξει. Ό,τι
0: είναι λίγο πιο αυτό. Ναι.
1: Καρβέλα στη θέση της Γκιλφόιλ.
0: Και γιατί έχει βύση, γιατί όχι.
1: Α, στη βύση, τώρα είναι διακοπές. Κάθεται τώρα, πηγαίνει πρωί-πρωί. Ήταν στην Ιταλία.
0: Α, ναι.
1: Στο Μιλάνο ήταν.
0: Όλοι είναι στην Ιταλία, except to me.
1: Και τι, ζηλεύεις που κάποιος είναι στην Ιταλία και είσαι στην Ελλάδα.
0: Τώρα ναι, θα ήθελα. Ναι. Μια Πάντοβα θα ήθελα να ήμουν τώρα.
1: Θες μια Παύλουβα να πάμε εδώ στη Μέλισσα, στο Περιστέρι. Πάμε να διάλειμμα, μας τρελάνεις. Είσαι στην πιο ωραία χώρα του κόσμου, το Μοσχάτο.
0: Το Μοσχάτο και θες να είσαι στην Πάντοβα, μωρέ.
1: Έπεσε τα μάξι μου σε μια
0: Μπολόνια, μωρέ.
1: Σε μια λακκούβα, όλοι οι αισθητήρες έκαναν. Oh, it's amazing.
0: Πέναλτι, πέναλτι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
4: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Isomat Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Isomat Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Isomat Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη ThermoVent.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: το gossip συνεχίζεται. Η Μαρία Ζαφυράτου μου λέει με ποιαν τα έχει Σακύρα και μου κάνει χειρονομίες.
1: Με ποιον, όχι με ποιαν.
0: Τα έχει με τον Ιμπάκα.
1: Έτσι λένε.
0: Οι κακές οι γλώσσες.
1: Όχι κακές. Έτσι λένε τα gossip news. Αλλά το θέμα είναι ότι λέει βρέθηκαν στη Μαδρίτη. Πώς βρέθηκαν? Πού την είδε?
0: Κοίτα, ο Ιμπάκα, επειδή έχει δεσμούς με την Ευρώπη και ήτανε την Ευρωλίγκα. Γενικά, έπαιζε...
1: Θα ήταν στο κινητό και θα κοιτούσε χαμηλή. Παιδιά, συγγνώμη.
0: Ρε
1: εσύ.
0: Τι θες να κάνω.
1: Παιδιά, συγγνώμη. Εντάξει. Επειδή υπάρχει μια φωτογραφία που είναι η Σακύρα δίπλα στον Ιμπάκα, τη ρίχνει άλλον έναν άνθρωπο.
0: Ναι, σκέφτεσαι. Okay.
1: Άλλον έναν άνθρωπο. Άλλη μια Σακύρα τη ρίχνει. Mm-hmm. Είναι άλλο τόσο είναι.
0: Σε όλο το μήκος και πλάτος.
1: Μήκος και πλάτος και αυτό, δηλαδή.
0: Ωραίο ζευγάρι όμως.
1: Τι λες μωρέ?
0: Ενσβηστή λιχνία πάσα γενή ομοία. Αυτά που λέγανε οι παλιοί.
1: Πού είσαι
0: εδώ. Εντάξει, ωραίο είναι. Εμένα μου αρέσει αυτά
1: εντάξει,
0: τα
1: άμα ταιριάζει. Είναι.
0: Θα ήθελα να ήταν η Σακύρα τόσο ψηλή και ο άλλος τόσο κοντά. Θα ήταν πιο ωραίο.
1: Πω. Βάλτε με κάποιον στο ύψος σου. Δεν γίνεται. Είναι πάρα, παιδιά, έχει τεράστια, είναι 4 φορές μεγαλύτερος ο Ιμπάκα από αυτήν, και σε πλάτος και σε μήκος και σε ύψος και σε φάρδος και σε ό,τι θες. Τι κακομοίρα.
0: Έλα μωρέ που είναι και κακομοίρα που τα έχει τον Ιμπάκα.
1: Παρόλα αυτά, έχεις δίκιο. Τα παίρνω όλα πίσω. Σε περίπτωση που τσακωνόντουσαν, πιστεύω ότι ο Ιμπάκα θα ήταν αυτός που θα έκανε πίσω βήματα.
0: Κοίταξε, επειδή ψάχνω τώρα κάποια πράγματα, αυτή ισχυρίζεται ότι είναι μόνο φίλοι.
1: Ναι.
0: Και δεν υπάρχει κάτι ερωτικό μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι κάνουν 4 φορές σεξ συνεχόμενες.
1: Την
0: αν
1: μέρα.
0: Όχι, στο πλάι. Θα μπω μέσα και θα κάνει όλη. Το κύριο Σακύρα που με φοβίζει. Θα μπω εγώ μέσα από τον Κηφισό και μου κάνει. Ναι. Αν δεν κάνω φύγει από εδώ πέρα. Θα κάνω. Πάσε με. Φύγε. Να μου κάνει. Μανέφερ! Στο κρεβάτι. Εγώ φοβάμαι με τη φωνή του Γιωργούτζου να μου κάνει έτσι. Οπότε, και εγώ θα ήμουν φίλος. Αλλά είμαι σίγουρος, συναντήθηκαν λέει στη Μαδρίτη, γιατί είδε πολλές συναυλίες της Σακύρα, είχε back to back συναυλίες εκεί.
1: Είχε καλή ορατότητα γι' αυτό.
0: Βρέθηκαν και στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας. Μετακινήσεις με ιδιωτικό αεροσκάφος.
1: Είναι φίλοι.
0: Πολύ
1: φίλοι. Συγγνώμη, εμείς είμαστε φίλοι και έχουμε να βρεθούμε 2 χρόνια. Εγώ σου λέω για να πάμε στη εβδομάδα μόδα, να πάμε για φαγητό.
0: Εβδομάδα γίδας, εγώ και εσύ.
1: Έχουμε κανονίσει ένα μήνα να πάμε στον Γκιάμο, δηλαδή αυτά.
0: Δηλαδή
1: τέτοια ραντεβού κανονικού ζευγαριού κάνουμε.
0: Ναι.
1: Σε ένα μήνα θα βγούμε.
0: Θα φέρω όμως και τη γυναίκα μου για ξεκάρφημα.
1: Θα κανονίσω κάποιος να προσέχει τα παιδιά.
0: Ναι. Και την Εύα. Για ξεκάρφωμα.
1: Εγώ για ξεκάρφωμα θα φέρω εσένα. Θα βγω με την Εύα.
0: Το ήξερα θα γίνει αυτό. Αυτά με τον Ιμπάκα.
1: Μπράβο παιδιά, να είναι.
0: Τον Ισπανοθρεμένο.
1: Να είναι, πώς το λένε, να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά, να περνάνε καλά. Και όσο κρατήσει. Εντάξει.
0: Εντάξει, αφού.
1: Μαρία, δεν έχεις ρίξει έξω σήμερα, λέει, σεξισμός και body shaming. Πες μου πότε έκανα εγώ, πότε...
0: Η Μαρία υπερασπίστηκε τη δημοσιογραφική της θέση λέγοντας ότι δεν πρέπει να πετάς τα...
1: Τώρα γιατί κάνεις mansplaining?
0: Τι είναι έκανα τώρα?
1: Mansplaining. Γιατί δεν χρειάζεται, υπερασπίζομαι εγώ τον εαυτό μου, δεν χρειάζεται.
0: Αυτό, δηλαδή...
1: Με έκανες είναι... την άκρη
0: για
1: μένα
0: για να... Πρέπει που πάω να σε περάσω. Καλά σου λένε, σεξίστρια, σατανοαναρχοπακαλίστρια, που έλεγε ο άλλος. Αναρχοσατανίστρια, που έλεγε ο Μπογδάνης.
1: Αναρχοκουμουνιστή,
0: δεξιά. Πήγα εγώ τώρα να πω ένα καλό λόγο. Ζήτω τα βυθιά, θα πω την αλήθεια. Πετάξτε τα έξω στα ρεπορτάζ εκεί. Έτσι, να μην μπορεί ο Κοκότοβιτς εκεί να μιλήσει.
1: Να αρθρώσει δύο κουβέντες.
0: Ο Κοκότοβιτς.
1: Κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.
0: Κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Τα δύο γκολ που...
1: Δύο εσείς, δύο
0: και
1: εμείς.
0: Και τρογόπιναν οι φίλοι. Τσίρι τσίρι τσίρι τρο. Τσίρι τρι τσίρι τρο. Άσε μας. Καλά κάνει ο Ιμπάκα, να μην αφήσει τίποτα, μην μπορεί να... Αυτή να χορεύει σιρτό στα 3 μπορεί μετά. Να
1: τις κάνω.
0: Πάμε το χορευτικό.
1: Πρώτα το δεξί, πρώτα το δεξί.
0: 1, 2, 4, με πονάνε τα γόνατα. 5, 6, 7, καλά ματιάνω. 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 4, έτσι. Εντάξει.
1: Ο Ιμπάκα είχε εκπομπή μαγειρική στην Αμερική.
0: Ναι, ή μπάκα, το είχε χωρίσει.
1: Ή είχε εκπομπή ή... Αμερικής.
0: Ή
1: μαγειρικής.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Της είναι χρήσιμο σε πολλά πράγματα. Να, να ποιος είναι ο σεξιστής. Επειδή έμαθα να μαγειρεύει.
0: Γι' αυτό, ε. Όλε! Επειδή κάνεις πανικά. Εγώ τον σκεφτήκα τα, να κάνει η Ακύρα. Ω, τον Ταύρο. Χλουκ.
1: Εγώ είμαι σεξίστρια τώρα.
0: Όχι, το Mars Spreading. Τι έκανα. Mars Spreading. Τι είναι αυτό.
1: Mars Planning.
0: Mars Lightning. Τα έχω κάνει ρόιδο. Δεν με νοιάζει. Εγώ πήγα να υπερασπιστώ τη φίλη μου και μου λέει μπορώ και μόνο. Τι μου θύμισες τώρα, είχα σηκωθεί να κάτσει μια κυρία στο λεωφορείο. Γιατί με γριά και σηκώνεσαι. Μου ήρθε να της κάνω τον καλιτζάκι να της σηκώ. Το Ζε Ηλία στο Νοκά. Μπάλα πήρα, ο Ζε Ηλία στο Νοκά. Τον σήκωσε 4 μέτρα. Άιντε τώρα.
1: 12.000 εξήτες στο Λονδίνο, λέει κάποιοι. Να δω που θα μπείνε το λυσής. 1.000 Ολυμπιακοί στη Γαλλία. Και τώρα που το είπες, 1.000 Ολυμπιακοί στη Γαλλία. Όπως είστε, γυρίστε πίσω.
0: Ένας αριστερό.
1: Ναι, όπως είστε, γυρίστε πίσω. Γιατί απαγορεύτηκε η μετακίνηση οπαδών στη Γαλλία για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μαρσέγ. Χαρακτηρίστηκε παιχνίδι υψηλού κινδύνου και έχει βγάλει ανακοίνωση ο Ολυμπιακός. Όπως είσαι, εμένα τα κοιτάς. Όλο πίσω τώρα, όλο πίσω. Όλο πίσω, εντάξει. Αυτό. Ελπίζω να μην έχουμε τίποτα.
0: Ναι. Αυτά που είπα για τη Σαβίνα, γιατί τα έχει με έναν πρωταθλητή. Ο Πέτρε Πουτσάλεκ, έτσι λέγεται.
1: Άντε ρε, παράταμε.
0: Ναι. Ένα θηρίο, το βουνό από το Game of Thrones.
1: Πουτσάλεκ.
0: Έχει τέσσερα άτομα στο σβέρκο του σε φωτογραφία. Ναι. Σηκώνει 300 κιλά.
1: Και λέει έχει κουνούπια ακόμα.
0: Ναι. Mansplaining από το explaining. Τι έγινε Κωστάκη, σε γουστάρει χωριά. Αυτό είναι.
1: Ναι ρε.
0: Mansplaining.
1: Ναι. Το λέμε στα γρήγορα, explaining. Λοιπόν, παιδιά, έβγαλε ανακοίνωση ο Ολυμπιακός. Δεν θα πάρουμε εισιτήρια για τον αγώνα με τη Μαρσέγ. Να φύγουν από τη Μασσαλία.
0: Να πάτε αλλού.
1: Οι φίλαθλοι μας δεν υφίσταται ταξιδιωτική απαγόρευση. Απλά ξεκαθάρισε ο Ολυμπιακός ότι δεν παίρνει εισιτήρια. Εντάξει, καταγγέλει φυσικά με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την πρωτοφανή, απαράδεκτη και πηγή διαχείριση του ζητήματος παρουσίας των φιλάθλων στην Μασσαλία από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές. Φοβούνται στην UEFA ότι θα πέσει ξύλο. Ολυμπιακός Μαρσέγ. Ναι. Έχουν κάποιο λόγο. Έχουν κάποιο λόγο να το φοβούνται. Ναι, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε πολιτική ενημέρωση. Πριν όμως από αυτό. Αφού να πω στους φίλους που ψάχνουν ότι έχει ανέβει στο site του Big Win Sport FM, sportpavlofm.gr, Ραμπόνα και τρίπλα μαζί στην πιο άρρωστη ασίστα από τον Γιαμάλ. Υπάρχει θέμα με το βίντεο.
1: Ραμόνα και τρίπλα μαζί.
0: Φαντάσου ένα παιχνίδι όμως. Όχι αυτό.
1: Όχι αυτό.
0: Λέμε, όσο παίζεις ανεβαίνει το έπαθλο. Το box booster. Η έκπτωση παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4, φτάνεις 5 ευρώ με συνεχόμενες παραγγελίες. Κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου, box στο delivery που πάντα κερδίζεις.

0: 94,6. Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
5: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ετοιμαστείτε για ένα διήμερο γεμάτο μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα είναι η μέρα Champions League, με την ΑΕΚ να φιλοξενείται στις 10 από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Στη μετάδοση από την Αγγλία, ο Γιώργος Μαραθιανός. Αύριο το ταξίδι μας αρχίζει από το ΟΑΚΑ και την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference απέναντι στην Μπόρατς στις 8 παρατέταρτο. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσίλας. Στις 10 ακολουθούν οι ελληνογαλλικές κόντρες του Europa League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μαρσέγ στη Μασαλία σε περιγραφή του Ηρακλή Αντίπα και την ίδια ώρα ο Μάνος Ουριάς μεταφέρει τις προσπάθειες του Όφη στην εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στη ΡΕΝ. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχολιασμό, ρεπορτάζ και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Σαχτάρ ΑΕΚ, Μαρσέγ Ολυμπιακός, ΡΕΝ Όφη, Παναθηναϊκός Μπόρατς. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Αχ, τι έπαθα!
2: Είχατε ατύχημα. Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
2: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι. Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco.
7: Πάλι ζωγράφισες.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
9: Sport FM Patras 96,3.
10: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
11: Ήμασταν τουρίστες. Οι σοβαροί δημοσιογράφοι λοιπόν, μου είχε δώσει ένας πάρα πολύ σοβαρός δημοσιογράφος την εξής συμβουλή: όταν θα πηγαίνεις στο γραφείο, θα αφήνεις ένα μπουφάν. Θα έχεις δύο μπουφάν. Αυτό που θα φοράς φεύγοντας και άλλο ένα που θα το έχεις στην καρέκλα. Και θα αφήνεις και ένα στυλό. Γιατί τότε παλιά, αφού αφήσαμε το σφυρί και το καλέμι να γράφουμε στις πέτρες, γράφουμε με το στυλό. Θα αφήνεις ένα στυλό στο γραφείο και ένα μπουφάν στην καρέκλα να νομίζουν ότι είσαι κάπου εδώ. Συμφωνεί ο Ταμπάκος γιατί ξέρει.
12: Ο Ταμπάκος αν δεν ξέρει.
11: Έτσι. Όλοι Μέγκα σήμερα. Φυσικά. Α, όχι, εγώ συγγνώμη, δεν θα δω Μέγκα. Θα δω Κωνσταβάρα. Sorry, ο καθένας έχει τα γούρια του. Ο άλλος λέει,
12: παιδιά,
11: ο άλλος λέει έβγαλε στο ημίχρονο, ο Γιάννης νομίζω, έβγαλε στο ημίχρονο το σκύλο.
12: Ναι.
11: Χθες, Ολυμπιακός. Εντάξει, δεν υπάρχει το διάλειμμα. Θα πάρει το σκύλο βόλτα τώρα που σταμάτησε και να βρέχει. Και έβαλε στο ακουστικό, μπήκε στο FM και άκουγε. Και όσο το γυρνούσε ο Ολυμπιακός, τόσο δεν γυρνούσε σπίτι αυτός. Του έλεγε ο σκύλος, σε παρακαλώ πολύ, θέλω να γυρίσουμε σπίτι. Κατούρισε, έχεις όλα τα
12: σκύλα. Σε παρακαλώ,
11: δεν αντέχω άλλο.
12: Θα σε ρίξω λίγο για Σαμπίνα λοιπόν, γιατί έχω κάνει έρευνα.
11: Αυτή είναι η δημοσιογράφος.
12: Ναι. Και σε πείραξε σε ένα αυτό το μπούστο.
11: Έχεις δίκιο. Τίποτα. Πήγε, τι να σας πω παιδιά, σαν μουσουλμάνα πήγε σε εδώ, πραγματικά. Ναι. Έπιασε κίτρινο μαύρη γκρίνια στο Σαϊγκάρι, στο Μέγκα ανέβασε, λέει με Γιώβιτς για το μάτς.
12: Έχει πάει με
11: δεν καταλαβαίνω τι λες, αλλά εγώ το διάβασα.
12: Κολλητή φόρμα και μπότες.
11: Ο Χριστός και η μάνα του. Αυτό είναι σαδομαζό. Πάντα.
12: Ναι,
11: όσο ζω, σαδομαζό.
12: Εμείς τώρα έτσι πάμε. Με κολλητό.
11: Γιατί ζει Τετάρτη, δεν θα έπρεπε.
12: Με κολλητά.
11: Άσε με, χρυσή μου.
12: Έξω από το τέλεκο.
11: Ναι.
12: Οπότε, άσε μας τώρα άσε που μας. Σε πείραξε.
11: Ναι, με πείραξε τον μπούστα, έχεις δίκιο. Μπούστερ, παιδιά, κανένα. Εντάξει. Το καλοκαίρι του 69 που ήσουν. Το καλοκαίρι του 69 μόλις είχα τελειώσει το Λύκειο. Περίμενα να ανοίξει το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ να ξεκινήσω την αθλητική δημοσιογραφία.
12: Ακριβώς.
11: Mm-hmm. Αυτό. Ο Αλέξανδρος λέει, άλλος Αλέξανδρος, μην μπερδευτείς. Παιδιά καλημέρα. Έχω μία θεωρία και θέλω την άποψή σας.
12: Ναι.
11: Όσα λεφτά και αν βγάζουμε, εμείς που ήρθαμε σήμερα στη δουλειά μας, είμαστε φτωχοί. Όχι.
12: Δεν ισχύει αυτό.
11: Όχι, Αλέξανδρε, δεν συμφωνώ καθόλου.
12: Γιατί το λες, ρε Αλέξανδρε, όχι, είναι όχι. Πολύ πεσημιστικό, μωρέ.
11: Μήπως δεν γουστάρεις τη δουλειά σου, μήπως η φτώχεια προέρχεται από εκεί.
12: Δουλεύουμε για να μην σκεφτόμαστε.
11: Όχι, εγώ δουλεύω για να πληρώνω.
12: Καλά, κι εγώ.
11: Αλήθεια. Αλλά... Ναι, ναι, όχι για κανέναν άλλο λόγο.
12: Ας πούμε, ο Τραμπ, έτσι.
11: Ναι.
12: Έβαλε τώρα βίντεο AI που παίζει με την τίγρη που κατασπάραξε τον 23χρονο. Δηλαδή, έχεις μια τίγρη που σκότωσε έναν άνθρωπο.
11: Ναι.
12: Και πάει ο πρόεδρος της Αμερικής και βάζει ένα βίντεο.
11: Μην τα βάζετε με τη φύση, τι είπε.
12: Όχι. Εξημερώνω το θηρίο γελώντας. Μην τα βάζετε ποτέ με τη φύση.
11: Oh,
12: να η δίδυμη.
11: Τε συντονιστήκαμε.
12: Το βάλε στο Truth, ένα βίντεο 42 δευτερόλεπτα. Μην τα βάζετε ποτέ με τη φύση.
11: Και εννοούσε και τον ίδιο, όχι την τίγρη.
12: Και γελάει, ναι, ναι, ναι, ναι. Έπρεπε με μελισανίδι να βάλει. Λοιπόν, okay, φεύγω από το φως. Καλημέρα, Βαγγέλη, σε αγαπάμε. Και καλημέρα στη γιαγιά τη Λούλα που ξεμάτιασε και εσένα.
11: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
12: Εντάξει.
11: Ναι.
12: Πώς φάνηκε.
11: Το, μια χαρά. Ναι. Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Έτσι πάω στην Παναγία της Τίνου. Ναι, μπράβο.
12: Τι, και πολύ με καλά. Τίγρη.
11: Ναι, όχι, με αυτά τα κολλητά.
12: Α, με
11: ναι, ναι, ναι. Εγώ θα δούλευα και πλούσια, λέει.
12: Ορίστε.
11: Δεν μπορώ να είμαι σε ένα σπίτι, τρελαίνομαι, τσακώνομαι με τους τοίχους, Νικόλ. Νικόλ μου, συντονίσου λιγάκι με την εκπομπή μας.
12: Για πάμε.
11: Συγκεντρώσου λιγάκι, συγκεντρώσου. Γιατί σε έχει φάει το μεροκάματο και σένα.
12: Τρόμαξα.
11: Όχι, δεν θα μιλήσω ποτέ έτσι την Νικόλ.
12: Δεν ξέρω
11: Νικόλ
12: τι θα
11: μου,
12: βγάλεις,
11: ναι. Αν ήσουν απελούσια, δεν θα ήσουν στο σπίτι. Και αν ήσουν στο σπίτι, θα είχες πράγματα να κάνεις. Θα έπεφτες λίγο στην πισίνα, θα έκανες λίγο μασάζ. Μετά θα πήγαινες μια βόλτα στην Κηφισιά, θα βλέπεις τις άλλες πελούσιες φίλες σου. Δεν θα καθόσουν σε ένα ρημάδι διάρρη. Στη...
12: Καλά, δεν είσαι φυλακισμένη, δεν είσαι υποκαθόλητη.
11: Άμα ήσουν απλούσια, θα είχες πράγματα. Θα κανόνιζες ένα τριήμερο από την Τετάρτη. Θα φεύγες, θα γύριζες Τρίτη. Και έπεισε ένα τριμεράκι έφυγα. Τέτοια πράγματα. Εντάξει. Όχι, εγώ δεν θα δούλευα αν ήμουν απλούσια. Sorry. Και αν κερδίσω τον Τζόκερ, there will be signs.
12: Θα υπάρχουν σημάδια.
11: Ναι. Θα λείψω τη μία μέρα, θα λείψω την άλλη, θα λείψω την παράλληλη. Πού είναι αυτή, κάτσε να την πάρω ένα τηλέφωνο. Ο συνδρομητής που κάνει.
12: Αν πιάσω, λέει, τον Τζόκερ, θα φανεί, λέει, γιατί όλοι μου οι γείτονες θα είναι πλούσιοι, θα μετακομίσω. ναι.
11: Όλοι θα έχουν λεφτά, ή γύρω.
12: Ναι.
11: Έχω 12 ώρες λόξιγκα, ξεματιάστε.
12: Υπάρχει τρόπος, ένας λέγεται η μπάκα, ο δεύτερος είναι προσπάθησε να πιεις νερό από την αντίθετη πλευρά.
11: Από το σβερκό.
12: Όχι. Δηλαδή, περίμενε. Έχεις το ποτήρι με το νερό. Έτσι, Μαρία. Προσπαθείς να πιεις νερό, γιατί από εκεί που πίνεις, από απέναντι.
11: Τι λες, Ρελίδη, θα γίνεις χάλια.
12: Δεν έχει σημασία, επειδή
11: μα σκύβεις, το νερό θα πέσει.
12: Δεν πειράζει, δεν σε νοιάζει. Βάλε ένα μπλουζάκι και προσπάθησε να πιεις νερό από απέναντι. Αν το κάνεις.
11: Πιες τον καφέ έτσι, ρε.
12: Δεν χρειάζεται να πιω εγώ. Μα δεν έχω λόξιγκα.
11: Δεν έχει σημασία. Πιες να δω πώς θα.
12: Νερό.
11: Νερό.
12: Δεν λερώνει. Νερό είπα.
11: Μα...
12: Εγώ σου λέω, φίλε μου, πάρε ένα ποτήρι νερό. Σου λέω κάτι το οποίο δεν θα σου κάνει κακό. Δοκίμασέ το. Πάρε ένα ποτήρι νερό και πήγαινε να πιεις όχι από εκεί που πίνεις νερό, από το στόμιο, από την απέναντι πλευρά. Και αυτό το σκύψιμο και η προσπάθεια κάνει το στομάχι.
11: Θα σου ανοίξει το διάφραγμα.
12: Ακριβώς. Αλλιώς η μπάκα, το είπα. Δοκίμασέ το. Εγώ όποτε το κάνω, φίλε, μου περνάει λόξιγκας. Μου το έχει πει μια κυρία στην Αγγλία.
11: Μάλιστα.
12: Α, τώρα που είναι Αγγλία.
11: Βέβαια. Το είπαν από το νησί. Σε
12: ναι, ναι, ναι. Τώρα θα φας τρία εκεί, θα σου πω.
11: Είμαστε φτωχοί σε σύγκριση με τους ανθρώπους που δεν χρειάζονται να πάνε στη δουλειά τους. Αυτό εννοεί ο φίλος. Παιδιά. Τέλος πάντων. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους πλούσιους που κάθε μέρα πηγαίνουν στη δουλειά τους.
12: Έχουν εταιρείες.
11: Έχουν εταιρείες, έχουν αυτό, ναι.
12: Είναι στον Κηφισό.
11: Τα παιδιά τους δεν πάνε στη δουλειά τους. Και είναι αυτοί που περιμένουν να πεθάνει ο πατέρας να πάρουν την περιουσία.
12: Τίποτα, διαθήκη σε όλους το ίδιο. Ίδια ώρα το στυρανάς από τον τάφο. Δεν θα βρει κανένας τίποτα έτοιμο. Θα δουλεύω εγώ. Όχι, ρε, δικαστήρια. Με νύφες μέσα. Έχω να πάω 3 μήνες ταμείο, πονάει τσέπη. Πάρε το ποτήρι με τη νερό και πιέσαι από απέναντι. Πιέσαι από την άλλη μεριά. Λοιπόν, okay.
11: Μαρία, το DNA σου δεν είναι για να κερδίσεις Τζόκερ, ούτε πλούσια θα γίνεις δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ, λέει ο Κούλης. Κούλη μου, ο κύριος λόγος για τον οποίο δεν κερδίζω Τζόκερ είναι γιατί δεν παίζω.
12: Ακριβώς. Και,
11: πρώτον αυτόν.
12: Δεύτερον εγώ.
11: Και δεύτερον, δεν με πειράζει καθόλου η δουλειά μου γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Sorry. είμαι από αυτή τη μικρή μειονότητα ανθρώπου που μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά μου. Mm-hmm. Δεν σου λέω ότι δεν είναι κουραστική. Κουραστική. Όλες οι δουλειές είναι κουραστικές.
12: Για να καταφέρεις.
11: Μόνο ξάπλα.
12: Κάτι,
11: και ξάπλα κουράζεσαι, άμα το πάμε έτσι.
12: Όχι, αλλά ναι. Συνεχίζουμε.
11: Ναι, δεν πιάνεσαι από την πολύ ξάπλα.
12: Όχι.
11: Δεν πιάνονται τα νεφρά σου κι αυτά.
12: Μαρία, να είσαι μόνιμα ξάπλα, να σηκώνεσαι με το κρεβάτι με ζελοτελέ, πελένο γύρω-γύρω. Λέμε να μην έχεις έγνοιες. Αυτό είναι το ωραίο. Ένας είναι αυτό. Ο πλούτος, λέει κάποιος, ο εσωτερικός. Και αυτό διότι αν είσαι μέσα σου φτωχός, όσα χρήματα και να βγάλεις, πάντα φτωχός θα μπει και μετά...

0: 94,6.
1: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
2: Ναι, μαμά.
1: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
2: Ναι, μαμά.
1: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
2: Ναι, μαμά.
1: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
3: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Να

0: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
1: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
2: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
1: Μας τώρα, βοήθεια.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
2: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
3: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
2: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
1: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή έργο τέχνης.
3: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
4: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr. Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Λέει κάποιος, πρόσεξε να δεις ποια είναι η διαφορά. Γιατί το να είσαι φτωχός ή το να είσαι πλούσιος είναι κάτι σχετικό.
1: Γιατί είμαστε τώρα σε αυτό.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Ακούνε οι πραγματικά πλούσιοι ότι αν πιάσετε τον Τζόκερ θα είστε πλούσιοι και γελάνε και τα σφραγίσματά τους. Αδερφέ, θέλω να σου πω ότι πλούσιος είσαι όταν πεις αυτά είναι αρκετά για μένα.
1: Πλούσιοι επτόχευσαν.
0: Γιατί και εμείς. Πόσα είναι πολλά, όσα είναι αρκετά. Αυτό. Όσα είναι αρκετά.
1: Okay.
0: Ναι, αυτά είναι αρκετά. Γιατί αν πεις σου δίνω 10 εκατομμύρια και πεις ναι, αλλά θέλω 11, θέλω 12. Όλα είναι σχετικά σε αυτή τη ζωή. Όπως και είναι σχετική και η φτώχεια, παιδιά. Γιατί και εμείς είμαστε μια χώρα, ας πούμε, σχετικά φτωχή. Mm-hmm. Ωραία, τράβα λίγο πιο νότια να σου πω πώς είναι οι πραγματικά φτωχές χώρες. Όλα είναι σχετικά. Τράβα πιο βόρεια και να πεις ναι, είμαστε φτωχοί. Τράβα πιο νότια, δεν είμαστε φτωχοί.
1: Η ευτυχία είναι συγκριτική.
0: Πάντα.
1: Και μας το μάθανε από το σχολείο και ναι, ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
0: Έτσι.
1: Πάρτα.
0: Ναι.
1: Πάρτα οικογένεια.
0: Και η σύγκριση είναι αυτή που σου στερεί τη χαρά. Πάντα. Ναι. Σύγκριση σου στερεί τη χαρά.
1: Δεν μου στερεί τη χαρά τίποτα τώρα. Εγώ το μόνο με νοιάζει μια τράπουλα και λίγο κρασί. Βάλε στο καφενείο. Δεν με νοιάζει. Καλημέρα παιδιά, τη είπα ότι σήμερα έχει αεκάρα, 10 το βράδυ. θα ρίξω κροτίδες, θα αργήσω. Με κοίταξε σαν να τις έβρισα τα πάντα. Θα πάω και ας κινηθώ στο χαλάκι. Ο Γιάννης ο έτσι. Έλα.
0: Ρε Γιάννη και εσύ θα πάω να ρίξεις κροτίδες. Πόσο χρόνο είσαι ρε Γιάννη? Τι κροτίδες θα πάω να ρίξεις ρε Γιάννη?
1: Σκορδάκια.
0: Τι
1: αυτά κροτίδες, τα μικρά
0: ρε Γιάννη. Πήγαινε ρε κάτσε στο καναπέ και δες το παιχνίδι ρε Γιάννη.
1: Ας τον ελεύθερο τον Λόξιγκα. Θα φύγει. Νόμιζα θα στείλει. Αν σε αγαπάει θα γυρίσει. Κάτσε ρε φίλε, εντάξει, πρέπει να του φύγει ο Λόξιγκας.

0: Λοιπόν, για τους φίλους του Ολυμπιακού, επειδή είχαν μια αγωνία σχετικά με το Μπέιλι, δεν ταξίδεψε. Σωτήρη, δεν ταξίδεψε, έτσι δεν μου είπες. Δεν ταξίδεψε με τον Ολυμπιακό. Δεν θα πάει στην Θεσσαλία. Όχι, ένα εστίριο λιγότερο. Οικονομία για την ομάδα.
1: Όταν τελειώνουν τα λεφτά, αρχίζουν οι φιλοσοφίες. Ναι.
0: Όχι, νομίζω ότι όταν έχεις λεφτά μπορείς να φιλοσοφήσεις και
1: ναι,
0: πιο άνετα.
1: Με συγχωρείς.
0: Ναι. Όταν τελειώνουν τα λεφτά δεν αρχίζεις να φιλοσοφείς, γιατί πρέπει να βγάλεις λεφτά να πληρώσεις, να φας, να φάνε τα παιδιά σου. Ναι, νομίζω ότι το τελευταίο που κάνεις είναι η φιλοσοφία.
1: Αν με ρωτάς. Λίγανε τα πολλά και τα πολλά γιωμάτα, Μαρία.
0: Καλά, ναι, από εδώ είναι όσο εκεί και από εκεί όσο εδώ.
1: Τι είπε ο άνθρωπος. Ρώτησα το AI από πότε θεωρείται κάποιος πλούσιος και μου είπε αν βγάζεις 6 με 8.000 ευρώ το μήνα ή αν έχεις περιουσία συνολική πάνω από 1 εκατομμύριο.
0: Τι σχέση έχει το 8 το μήνα με το 1 εκατομμύριο η περιουσία?
1: Κοίτα, η Σαβίνα είναι 8.
0: Ναι.
1: Είναι. Άλλο εννοεί. Ότι με τα 8 το μήνα δεν θα φας την περιουσία σου. Ότι θα τη συντηρήσεις.
0: Ότι πρέπει να έχεις και τα 2.
1: Ναι.
0: Όχι, λέει, ή αν έχεις 1 εκατομμύριο στην άκρη. Ή αν έχεις περιουσία συνολικά. Δεν μπορείς να συγκρίνεις τα 8.000 το μήνα με το 1 εκατομμύριο στην άκρη. Καμία σχέση.
1: Περιουσία. Δεν μιλάει για μετρητά. Μιλάει σπίτι, αμάξι, σκάφος, περιουσία.
0: Πλούσια αισθήματα.
1: Λέμε τώρα για τον εσωτερικό κόσμο.
0: Εντάξει.
1: Τώρα δεν καταλαβαίνετε.
0: Μαρία, σε έχει πιάσει το γλυκό σου σήμερα.
1: Αλόθρησκη. Είπατε για το θρίαμβο του θρύλου χθες.
0: Βρε καλώς τον.
1: 10 παρά 7.
0: Να ένας πλούσιος. Μας ακούει 10 παρά 7. Να ένας πλούσιος. Ορίστε. Εγώ και με 10.000 καλά είμαι ικανοποιημένος.
1: Το μήνα.
0: Είδες. Απλός άνθρωπος. Απλός. Τι θα πρώτα πληρώσεις μωρέ με 10.000.
1: Σκέφτηκα τον Τραμπ τώρα να βάλει παίρνω 10 το μήνα. Δεν μου φτάνουν. Εγώ ξέρω κάτι. Όσα πιο πολλά λεφτά βγάζεις, μεγαλώνει η ανάγκη σου.
0: Τόσο πιο πολλά ξοδεύεις.
1: Όχι, χωρίς λόγο έρχονται κάτι ανάγκες.
0: Όχι, δεν είναι ανάγκες αυτές.
1: Όχι, δημιουργείς κάποια έξοδα που δεν είναι και αγχώνεσαι. Κόστα, κοστάκι, τα λεφτά που με φωνάζανε.

0: Αυτό είναι για τον αχαίροντα. Αυτά που παίρνει μαζί, τον Don't Pay the Ferry.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Ορίστε.
0: Έκανε τώρα κίνηση ραμπόνα ο Μπουρνάς.
1: Τα συνδύασε.
0: Don't pay the ferry. Αυτά που λέμε στο χείρι. Στο τέλο τι απάντησε.
1: Τσέπες έχουνε μωρέ.
0: Δύο μέτρα γη.
1: Ένα διπλό στη Σίτικα, μην γίνω πλούσιο ποτέ, λέει κάποιο.
0: Άλλο ρήμα βάζουνε, αλλά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να βάλει κάτι το οποίο όντω σου συμβαίνει. Ο εσωτερικός πλούτος, αυτή η παρασύρη, και η ψυχική και η πνευματική αυθονία,
1: ναι,
0: η οποία δεν εξαρτάται από υλικά αγαθά, χρήματα ή τον τραπεζικό λογαριασμό. Αυτά είπε το AI για τον εσωτερικό πλούτο.
1: Α, εντάξει.
0: Του έδωσες κρανή. Τι γνώμη
1: λοιπόν,
0: εσύ γι' αυτό.
1: Λίγο πριν τη λήξη, θα ήθελα να μας πείτε, μας ακούτε από τις Σέρες, δεν μας ακούτε?
0: Όλοι, και, το λιοντάρι.
1: Έτσι, λοιπόν, βρέθηκε ένα υδρόβιο έντομο, το
0: γιατί
1: μεγαλύτερο της Ευρώπης. Δεν χαϊδεύομαι.
0: Αηδιάζω. Στις Σέρες.
1: Ναι, να ο λιθόκερος.
0: Τι?
1: Το οποίο.
0: Είμαι λιθόκερος μετάβρο.
1: Είσαι λιθόκερος μετάβρο.
0: Έχω δει τέτοιο.
1: Ναι, είναι μια μεγάλη είναι συνδυασμός κατσαρίδας και αστακού. Αλήθεια σας λέω.
0: Αυτό έχει φτερά. Κανονικά.
1: Όχι, νομίζω δεν έχει φτερά. Περπατάει, κολυμπάει. Ό,τι.
0: Εμείς έχουμε ένα τέτοιο με δαγκάνες. Σάρκοφάγο.
1: Είναι
0: και
1: σαρκοφάγο.
0: Το λέμε τσάνγκαρος.
1: Τσάνγκαρος το λέτε?
0: Ναι. Σπύρο τσάνγκαρος.
1: Σπύρος τσάνγκαρος.
0: Για πάμε στα Σπύρο τσάνγκαρος. Όχι, όχι. Πάμε στα Σπύρο τσάνγκαρος. Έχουμε γκολ στα Τρίκαλα. Εδώ λοιπόν ο Τσιφούτης.
1: Ρέση, είναι
0: έτσι
1: τρομακτικό.
0: Είναι. Έτσι είναι ο τσάνγκαρος.
1: Α, τον έχετε κι εσείς δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είναι δεν... σαρκοφάγο, λιθόκερος λέγεται. Εντοπίστηκε στις Σέρες, το μεγαλύτερο υδρόβιο έντομο της Ευρώπης.
0: Εμάς είναι έτσι ο τσάνγκαρος.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Είναι άλλο, αλλά είναι και αυτό εξίσου.
1: Ναι, αυτό το ξέρω.
0: Ο τσάνγκαρος. Έχουμε τσάνγκαρο. Beat that.
1: Πετάει, όντως.
0: Ο ελαφοκάνθαρος τσάνγκαρος.
1: Πετάει. Καλημέρα, Αντωνία.
0: Πετάει. Εμείς τα βάζαμε με στοιχήματα.
1: Ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει, παιδιά.
0: Ό,τι υπάρχει.
1: Ό,τι φέρνει λεφτά στο σπίτι.
0: Δεν φοβάσαι πιο πολύ τον τσάνγκαρο από το. Πώς το είπες αυτό.
1: Λιθόκερο.
0: Λιθόκερος είναι.
1: Λιθόκερος.
0: Δεν είναι κάτι σαν τώρα ρώτα τα ρο. Πάρε λιθόκερο για να διώξει την κακή ενέργεια. Πάρε λιθόκερο. Και πέφτει σε λίθαργο τελείως. Λιθόκερος. Είναι ο πλανήτης που βρήκε η NASA. Λιθόκερος. Ψύχεται στους μείον 100. Ο Kepler 3B πλανήτης λιθόκερος που βρίσκουν και ονοματίζουν οι πλανήτες.
1: Θα μπορούσε να είναι και πως το λένε superfood. Να φας λιθόκερο. Αν έχεις λόξιγκα, τρως λιθόκερο και σου περνάει αμέσως και κάνει και πάρα πολύ καλό στη λειτουργία του εντέρου, στο pH.
0: Πόπο, με πονάει από πίσω. Βάλε λιθόκερο. Είναι, το τρίβεις και βγάζει ένα ζουμάκι. Τι να πω ρε Μαρία. Ενώ ο τσάνγκαρος είναι επιθετική λέξη.
1: Ο τσάνγκαρος είναι επιθετικός. Τσάνγκαρος, τα Γιάννενα.
0: Ναι.
1: Τσάνγκαρος και out!
0: Εδώ στους Ζωσιμάδες λοιπόν, ο Τσάνγκαρος έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία παριστερά. Όταν ο Χρήστος ο Λιθόκερος έκανε τη σέντρα και ο Τσάνγκαρος.
1: Είχε λιθόκερο τη μέρα που σε γνώρισα.
0: Βέβαια, ο διαιτητής Μπουρνάς παρατήρησε με κίτρινη κάρτα τον. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Είχε λιθόκερο τη μέρα που σε γνώρισα, είπες. Ή από εδώ τους από εκεί. Ευχαριστούμε και τον Ταμπάκο. Έρχεται ο Κεφαλάς για δελτίο. Έχω πει το δεύτερο, σαν τη γιαγιά μου λέει μυστικό ακούστη.
2: Είναι μέσα ο Θεός και θα μας ακούσει.
3: Πάρε 50 ευρώ, πάρε 50 ευρώ.
2: Δεν έχω άλλα.
0: Ναι.
1: Φοιτητές και φοιτήτριες, ενωθείτε. Γιατί σας αφορά αυτό που θα πούμε. Το WhatsApp Under 30 κάνει το νέο σας ξεκίνημα πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps, student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε? Το τερμάτισε το WhatsApp.
0: Να πούμε και μια καλημέρα στην Φέη Φραγκαλιώτη που είναι στη σειρά τότε και τώρα σε
1: σου,
0: διάφορα ρολάκια και πίζει στη χαμοστέρνα, δεν ξέρω που είναι τώρα. Θα φας καλά σήμερα!
1: Σταμάτα ρε φίλε, έχουμε πει γκολ γκολ, αλλά όχι, εντάξει.
0: Όχι!
1: Τι!
0: Δροσερό φρούτο και σαλάτα, πολύ. Εκεί θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά με φουλ εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα, σου επιστρέφουν την αξία. Όποιος ξέρει, ξέρει τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό. Μόνο στα Lidl.
1: Μόνο στα Lidl και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα.
0: Ναι, και φεύγουμε κι εμείς.
1: Και φεύγουμε κι εμείς, δεν είμαστε για χόρταση.
0: Ναι.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα η Big Win σε βάζει μέσα στο παιχνίδι με γκλάμουρες προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα. Ο αγώνας αρχίζει στο app της Big Win.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στη Στοίχημαν ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ. Με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Με 3 παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα η 5η αγωνιστική της EuroLeague με την αυλαία να ανοίγει στη Σόφια, όπου η Χάπελ Τελαβίδη υποδέχεται στις 7 την Μπεσίκτας. Η Σκυτάλη περνάει στην αναμέτρηση.

0: Στοίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Πολλοί αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και Bet Builder. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
2: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρότα.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: Κρύο. Τέλος. Πρέπει να προχωρήσω με θερμομόνωση. Εσύ ως μηχανικός, τι λες?
9: Να προχωρήσεις. Αλλά γνωρίζεις ότι απώλειες ενέργειας δεν έχεις μόνο από τους τοίχους. Και θερμομόνωση να κάνεις, θα έχεις απώλειες από την ταράτσα 35-40%.
8: Α, έχω βρει τη λύση. Θα επιλέξω το ολοκληρωμένο σύστημα ThermoSeal και Cool Roof της Durostik. Έτσι θα έχω ταυτόχρονα θερμομόνωση και θερμοστεγάνωση. Και θα είμαι διπλά κερδισμένος.
9: Σωστά. ThermoSeal και Cool Roof για οικονομία. Τέλος στους μεγάλους λογαριασμούς χειμώνα-καλοκαίρι. Όταν δεν θες μισές δουλειές, επιλέγεις Durostik. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
8: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Χωρίς τον Μπέιλι που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις, αναχωρεί η αποστολή του Ολυμπιακού για τη Μασσαλία εν ώψη της αναμέτρησης με τη Μαρσέη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League. Τις γαλλικές αρχές για τη διαχείριση του ζητήματος της παρουσίας των φιλάθλων κατήγγειλε μέσω ανακοίνωσης η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ, που ξεκαθάρισε ότι δεν θα λάβει εισιτήρια και έκανε έκκληση στον κόσμο να τηρήσει την απαγόρευση. Σε τουλάχιστον 2 αλλαγές στην 11η της ΑΕΚ προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς στο απόψινό μάτς με τη Σακτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Με τους Βιτάλης και Κοϊτά να διεκδικούν θέση, διαθέσιμος και ο Βάργα. Στις 2 η κατοπά 19 της Ένωσης αντιμετωπίζει την αντίστοιχη των Ουκρανών για την δεύτερη αγωνιστική του Youth League. Στις προπονήσεις επιστρέφουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού μετά το χθεσινό ρεπό, ώστε να αρχίσουν την προετοιμασία τους για το μάτς της Πέμπτης με την Μπόρατ στην πρεμιέρα της League Face του Conference League. Δεδομένες οι αλλαγές στην ενδεκάδα από τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Με νίκες συνέχισαν στην πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας οι αιώνιοι. Ο Ολυμπιακός, που επέστρεψε από το μείον 28 στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, επιβλήθηκε 102-97 στην παράταση της Βαλένθια στην Ισπανία και έχει πλέον ρεκόρ 4-1. Ενώ ο Παναθηναϊκός Άκτορ πέρασε από το Βελιγράδι επικρατώντας 72-55 της Παρτίζαν και έκανε το 5-5. Κορυφαίοι των Ερυθρόλευκων οι Μοντέρο με 26 πόντους και Φουρνιέ με 23, ενώ για τους πράσινους αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Χέις Ντέιβις με 14. Ρεπό περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στον ΠΑΟΚ, με τους παίκτες να επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη της κυριακάτικης αναμέτρησης με τον Ηρακλή στην Τούμπα. Ξέσπασμα στα social media από τον Τάισον για κάποια σχόλια που ακούστηκαν για τον ίδιο μετά την ήττα από την Καλαμάτα. Μην διαδίδετε ψέματα, τόνισε. Δίχως τους τραυματίες Ισέκα και Σχέλη, αναχωρεί όφη για το αυριανό εκτός έδρας παιχνίδι με τη Ρεν στο Europa League. Στην αποστολή των κριτικών και ο Χατζηγιοβάνης, παρότι δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα. Απευθείας από το Σικάγο θα μεταβεί στη Βρετάνη ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, Μιχάλης Μπούσης. Την πρώτη ήττα στον τέταρτο όμιλο του EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ 95-86 από τη Λιετκαμπέλη στη Λιθουανία στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής. Πρώτο σκόρερ για τον δικέφαλο του Βορρά ο Φώστερ με 21 πόντους. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο αντίπαλος ήθελε περισσότερο τη νίκη. Δεν σεβαστήκαμε την ομάδα μας, δήλωσε ο Ανδρέα Τρινκέρι. Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμους αγώνες στο Basketball Champions League πέτυχε το Περιστέρι Μπέτσον 85-82 τη Βαρέζε στην Ιταλία με κορυφαίο τον Κάριους που είχε 17 πόντους. Το 2-2 στο FIBA Europe Cup έκαναν ο Κολοσσός Ρόδου που επιβλήθηκε 80-62 της Γκέντζε στο Αζερμπαϊτζάν και η Μύκονος Μπέτσον που επικράτησε 80-65 της Φρίμπουργκ στην Ελβετία. Η Μπαρσελόνα συνέτριψε 4-1 εκτός έδρας στη Γαλατασαράι και έκανε το 2-2 στη League Phase του Champions League. Γκέλες Ολκής για Μπάγερ Μονάχου, 3-3 με τη Vikings στην Νορβηγία και Ίντερ 4-3 από την Club Brugge στο Μιλανό. Στα άλλα παιχνίδια, Ατλέτικο Μαδρίτης, Manchester United 2-0, Arsenal Lille 3-0, Villarreal Napoli 3-1, Lipsia Eindhoven 1-0, Lan Sporting Λισαβόνας 0-2 και Σαμπά Μπακού Σλάβια Πράγας 2-0. Επιστροφή στις νίκες για τη Φενέρμπαχτσε που επικράτησε 99-80 της Άλγκυρης στην Κωνσταντινούπολη για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Τα άλλα χθεσινά αποτελέσματα, Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης 89-98, Μπαρσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ 90-87, Μπασκόνια του BBC 79-93 και Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 82-84. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
11: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
13: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Πλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
14: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
15: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani SP στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και smart home solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
11: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

Εδώ είμαστε στον Sport FM Πάτρας στους 96,3. Είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 12. Απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος.

Τι ήταν και αυτό χθες? Μιλάμε, έριξε νερό. Μπόλικο. Έτσι, χορτάσαμε. Όλη η μέρα έβρεχε. Νομίζω όλη η μέρα έβρεχε. Εντάξει, κατά διαστήματα σταμάτησε, αλλά μετά την περισσότερη ώρα έριχνε νερό. Ναι, είχε. Ναι, είχε. Ρε παιδί μου, ποτίστηκαν αρκετά τα καλλιέργειες και τα λοιπά. Η κακοκαιρία, θα τα πούμε τώρα και σε λίγο για τον καιρό. Πάντως εχθές, μάλλον οι περισσότεροι που ξύπνησαν σήμερα δεν μπορούσαν να ξυπνήσουν. Είναι, δεν ξέρω τώρα πώς συμβαίνει αυτό. Θέλω να κάτσουν στο κρεβάτι, χουχούλιασμα έτσι το αυτό, δεν το άλλο, με κάτι ζεστό. Και να κάτσουν, αν τους έλεγες να κάτσουν μέχρι το μεσημέρι στο κρεβάτι, θα καθόντουσαν. Η αλήθεια είναι ότι εγώ είχα βάλει ξυπνητήρια 6 και 10, ξυπνάω κάθε μέρα. Πετάχτηκα 6 ώρα. Ξάπλωσα, πήγα μέρα. Πετάχτηκα 6 ώρα. Ξάπλωσα, πήγα με πάρει ύπνος, αλλά δυστυχώς

μια δουλειά και ψάχνα κάτι, κάποιοι έχουν στολίσει. Και μάλιστα έχουν στολίσει και έξω. Δεν στολίσανε, παιδί μου, να πεις, άντε, στόλισε μέσα στο σπίτι, δεν με βλέπει κανένας. Κάποιοι στόλισαν έξω. Θα μου πείτε, κακό είναι? Δεν ξέρω, εγώ λέω, δεν έχω θέμα με αυτό. Άμα θέλω άλλο να στολίσει από το Σεπτέμβριο, ας στολίσει. Καλά, είναι κάποιοι που το έχουν όλο το χρόνο. Έχουν και κάποια λαμπάκια όλο το χρόνο. Δεν σημαίνει, ρε παιδιά, ότι κάποιος έχει λαμπάκια, σημαίνει ότι είναι Χριστούγεννα για αυτόν. Του αρέσουν τα φώτα, δεν είναι κακό. Δεν του αρέσουν. Λοιπόν, σήμερα είναι του Γερβασίου και του Ναζαρίου, δηλαδή γιορτάζει ο Γερβάσιος, η Γερβασία και ο Ναζάριος, ο Ιγνάτιος, ο Ιγνάτης και η Ιγνατία. Είναι η Παγκόσμια ημέρα όρασης, δηλαδή κατά της τύφλωσης, και η Παγκόσμια μέρα προτύπων, της τυποποίησης. Η δύση του ηλίου είναι 11 λεπτά πριν δείξει το ρολόι 7 το απόγευμα και η σελήνη είναι 3,5 ημερών, που σημαίνει ότι έχουμε ακόμα να φτάσουμε, ούτε καν στο μισό δεν έχουμε φτάσει για να έρθει η επόμενη πανσέληνος. Και πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό.

Είχαμε πει ότι σήμερα η μέρα θα ξεκινήσει με βροχή και έτσι έγινε, δηλαδή τις πρώτες πρωινές ώρες, την ώρα που τέλος πάντων ήρθα εγώ για δουλειά μέχρι τις 7-7.30 έβρεχε. Τώρα έχει σταματήσει και πιθανόν θα βγάλει και ήλιο, αν δεν έχει βγάλει ήδη έξω γιατί δεν έχω κοιτάξει. Μέχρι 19 βαθμούς θα είναι η θερμοκρασία, 4 με 5 μποφόρ, έτσι τουλάχιστον δείχνουν με οι προβλέψεις. Και η χαμηλότερη θερμοκρασία θα είναι τα ξημερώματα στους 11 βαθμούς. Η αλήθεια είναι ότι λίγο παγωνίτσα την έχει το βραδάκι. Δεν ζακέτα για να μην πω και μπουφάν. Εγώ ας πούμε φόρεσα μπουφάν χθες, γιατί κυκλοφόρησα και λίγο στο κέντρο το βράδυ, ήμουνα με μπουφάν και νιώθω έγινε μου άσχημα κάπως, γιατί έβλεπα ελάχιστους, για να μην πω 2-3 που φόραγαν ακόμα μπουφάν. Βέβαια μπουφάν όχι, μην φανταστείτε τώρα κάτι τρομερό που φόραγα, αλλά εντάξει, κρατιέται ακόμα ο καιρός. Μέχρι 20 αύριο, μία από τα ίδια, αλλά χωρίς έτσι βροχές το πρωί, θα έχει καθαρό ουρανό, δεν θα έχουμε θέμα σε ό,τι αφορά τη βροχή. Το ίδιο και την Παρασκευή, παρότι λίγο το πρωί θα ξυπνήσουμε με λίγο κρύο παραπάνω, και έτσι θα κυλήσει και το Σάββατο, ενώ την Κυριακή λίγο το πρωί ίσως ρίξει καμιά ψυχάλα, όχι κάτι ιδιαίτερο. Και σταθεροποιείται ο καιρός, δεν βλέπετε και μια τεράστια, δεν βλέπουμε και μια μεγάλη αλλαγή, τουλάχιστον σε αυτό το προγνωστικό μοντέλο που παρακολουθώ εγώ. Ναι, οκ, okay. Καλά είναι όμως. Το ρίξε το νεράκι του, το ευχαριστηθήκαμε, γιατί απ' την άλλη δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια τώρα με συζέστη και όλα αυτά. Τώρα κάποια στιγμή βαριέσαι. Δηλαδή από το Μάιο μέχρι τώρα. Ναι. Ναι. Οκ. Okay. Τι τραβάμε πραγματικά. Πάμε στα αθλητικά μας νέα. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Γιατί έχουμε και κάποιες γραμμές προγραμματίσει. Μετά τις 10.30 να μιλήσουμε με όλο Αγιάς. Και μετά τις 11 θα μιλήσουμε με Ήλιδα. Γίνεται χαμός και στην Ήλιδα, γιατί σαρώνει στην Α1 SKI. Αύριο θα έχουμε και βόλεϊ. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε όλα τα αθλήματα. Μάλιστα.

Λοιπόν, με τι να ξεκινήσω δεν ξέρω, γιατί είχαμε και χθες κάποια πραγματάκια, αλλά σήμερα είναι και μέρα ευρωπαϊκή, είναι πολύ ωραία πράγματα. Σήμερα έχουμε ρύθμιση, γιατί υπάρχει και το αγώνα στη ΣΑΕΚ, στο Champions League, έτσι με... Το 10 η ώρα λοιπόν η ΑΕΚ παίζει με την Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Στάφον Μπριτζ, δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η ΑΕΚ έχει σκοπό και θέλει να πάρει βαθμούς κόντρα στην ομάδα από την Ουκρανία, αντιμετωπίζει τους Ουκρανούς. Φυσικά το παιχνίδι θα το ακούσετε και θα το δείτε κιόλας από το Μέγκα. Και όποιος δεν θέλει να το δει από το Μέγκα, μπορεί να το δει από το Μέγκα, από το Magenta Sport που λέω Μέγκα, από το Magenta Sport 2. Δεν υπάρχει παράλληλη μετάδοση να πούμε, γιατί έχει εξασφαλίσει το Μέγκα αγώνα της Τετάρτης για το Champions League. Ο Νίκολιτς είπε ότι η ομάδα του πάει για τους 3 βαθμούς. Μετράει ήδη μια νίκη η ΑΕΚ, θυμίζουμε, απέναντι στην Αυστριακή, τη ΛΑΣΚ. Δεν θα παίξει ο Στρακώσα, που συνεχίζει από θεραπεία, ενώ ο Βάργα είναι διαθέσιμος και ίσως παίξει λίγο. Περίπου 10.000 θα είναι οι οπαδοί της ΑΕΚ, οι οποίοι θα είναι σήμερα στην Αγγλία. Απ' την άλλη, η Σαχτάρ ψάχνει την πρώτη της νίκη στη League Phase, με τον Αρντά Τουράν να συγκεντρώνει έτσι τις τελευταίες μέρες σενάρια για να αναλάβει την Εθνική Τουρκίας. Ο ίδιος βέβαια δήλωσε ότι έχει στόχο έτσι τη διάκριση με την Ουκρανική ομάδα. Εκτός πλάνου είναι ο Αζάροφ, ο Γκραν και ο Σάντος. Διαιτής του αγώνα είναι ελίτ, ο Κάβανα, ο οποίος τον θυμάστε προημερών σφύριξε το Γερμανία-Ελλάδα το 0-1. Αλλά και το, δεν ξέρω αν είδατε προχθές, το Liverpool City 0-3. Liverpool City 0-3, αυτό ήταν. Στη βαθμολογία δεν χρειάζεται να πούμε τώρα, γιατί κάποιοι έχουν και παραπάνω παιχνίδια. Μετά την ολοκλήρωση και αυτή τη αγωνιστική θα δούμε πού θα βρίσκεται η ΑΕΚ, αρκεί βέβαια, θυμίζω, να πάρει θετικό αποτέλεσμα από την Σαχτάρ. Να δούμε αν θα τα καταφέρει. Ευχόμαστε καλή επιτυχία λοιπόν και να δούμε καλό ποδόσφαιρο. Αυτό που θέλουμε να δούμε είναι καλό ποδόσφαιρο.

χτες είχαμε LAN Sporting 0-2, Σαμπά Μπακού Σλάβια Πράγας 2-0 και το έλεγα για τη Σαμπά Μπακού ότι να πάρει την νίκη με τη Σλάβια να βοηθήσει και την Ελλάδα στη βαθμολογία. Arsenal Lille 3-0 εύκολα για Arsenal, Atletico Manchester United 2-0, Villarreal Napoli 3-1, Viking Bayern 3-3 σε πολλά γκολ εδώ στην Νορβηγία, μάλιστα πήρανε βαθμό. Γαλατά Σαράι Μπαρτσελώνα 1-4, εύκολα Μπαρτσελώνα, Ίντερ Μπρίζ 3-4. Εδώ έγινε έτσι λίγο ψιλομπάμ. Λιψία Αϊτχόφεν 1-0 κέρδισε η γερμανική ομάδα. Πάμε να δούμε τι έχει το μενού σήμερα, γιατί θα έχει δύο παιχνίδια νωρίς που μπορείτε να τα δείτε. 8 παρα, γιατί τώρα μπορείτε να τα δείτε και τα άλλα μπορείτε να δείτε, αλλά άλλο να βλέπεις δύο παιχνίδια και άλλο να βλέπεις 9. Είναι και αυτό δύσκολο. 8 παρατέτατο λοιπόν Λίντζ Λίβερπουλ. Όχι Λίντζ η αγγλική, η αυστριακή έτσι, Λάσκ Λίντζ. Από το Magenta Sport 3 μπορείτε να δείτε αυτό το μάτς. Και 8 παρατέταρτο στην Ολλανδία, στο Ρότερνταμ, Φέγενορντ Κόμο. Ωραίο μάτς αυτό, Φέγενορντ Κόμο. Το κανάλι που θα το δείξει είναι το Magenta Sport 5. Από εκεί και πέρα στις 10 η ώρα έχουμε Aston Villa Fenech Barche. Δύσκολο. Από το Magenta Sport 7 έχουμε τη ματσάρα Manchester City Paris Saint Germain. Από το Magenta Sport 4 Betis Porto από το Κοσμοτέ Magenta Sport 6, θα το συνηθίσουμε. 10 η ώρα στην Νορβηγία Bodo Glimt Borussia Dortmund με μετάδοση από το Κοσμοτέ Sport 5. Στην Αγγλία Stamford Bridge, ουδέτερη έδρα, Σαχτάρ ΑΕΚ. Στην Μπρατισλάβα θα έχουμε το Σλόβαν Μπρατισλάβα Στουτγκάρδη από το Κοσμοτέ Sport 8. Και στις 10 άλλο ωραίο μάτς στο Ολύμπικο της Ρώμης, Ρώμα, Ρεάλ Μαδρίτης, μετάδοση από το Κοσμοτέ, από το Magenta Sport 3. Και είναι ευχής έργο να δούμε καλά παιχνίδια και να χορτάσουμε γκολ. Χτες ας πούμε μπήκανε γκολ, δεν ξέρω πώς ποντάρατε να μπουν τόσα γκολ, αλλά μπήκανε. Είχαν όρεξη επιθετικοί, ήταν οι άμυνες για κλάματα. Ήταν και η αποχή λίγο που σας είπα, δεν ξέρω πώς θα επανεμφανιστούν κάποιες ομάδες, κάποια αστέρια ξεκουράστηκαν, κάποια έχουν πιεστεί πολύ, έχουν φτάσει στο κόκκινο λόγω των εθνικών. Όλα θα τα δείξει και η σημερινή αγωνιστική. Και φυσικά αύριο θα έχουμε και άλλα παιχνίδια. Τι λέει? Συγγνώμη, ναι. Ναι, θα έχουμε και άλλα παιχνίδια που αφορά το Conference και το Europa League.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Αναζητάτε επαγγελματισμό και συνέπεια στη μετακόμιση σας? Μεταφορές Οφώτης στην Πάτρα. Συσκευάζουμε, αποσυνδέουμε τις ηλεκτρικές σας συσκευές και μεταφέρουμε τα πράγματά σας σε όλη την Ελλάδα. Μεταφορές Οφώτης. 30 χρόνια τώρα, μετακομίσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Τηλέφωνο 6934-600-508.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Center Software.
9: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Sport FM Πάτας 96,3 για το φίλο που πήρε τηλέφωνο, το φίλο το Τζόλα. 7 η ώρα παίζει στο Δημήτρη Στόφαλο ο Προμηθέας. Υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη από το Sport FM TV 1. Έτσι, για αυτούς που θέλουν να πούνε, 7 η ώρα σήμερα, Sport FM TV 1. Είναι καινούργια έτσι πλατφόρμα που θα μπει στη ζωή μας ούτως ή άλλως, ελεύθερη πλέον, μπορείτε να δείτε ελεύθερα, είτε από το site, είτε από κινητό, είτε από σταθερό υπολογιστή, τάμπλετ, τα πάντα όλα μπορείτε να το δείτε δωρεάν. 7 η ώρα λοιπόν, Προμηθέας 3, θα τα πούμε και τον Προμηθέα αργότερα. Θόδωρε, άμα μπορείς να καλέσουμε τον Άγγελο τον Μπίκιο, θα μιλήσουμε για μπάσκετ, για Έολο Αγιάς, Α1 SKI. Ο Έολος Αγιάς, ο οποίος έχει κάνει το 2-2 μέχρι τώρα στα δύο παιχνίδια. Τι? Ναι.

0: Λοιπόν, καλημερίζω τον καλό φίλο, τον Άγγελο, τον Μπίκιο, τον αθλητή του Αιώλου. Γεια σου Άγγελε, τι κάνεις, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά.
0: Λοιπόν, έλεγα τώρα για το πρωτάθλημα της Α1 Sky και το πόσο καλά έχει ξεκινήσει ο Αιώλος Αγιάς με δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Πού οφείλεται έτσι αυτό το ιδανικό ξεκίνημα?
1: Πάνω στην περσινή ομάδα. Η ομάδα χτίστηκε κυρίως με τις προσθήκες που κάναμε για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο στόχος της διοίκησης. Πιστεύω ότι είμαστε πολύ καλή και ποιοτική, έχουμε βάθος, η διοίκηση θα προσφέρει όλα, από γήπεδο, γιατρούς κτλ. Οπότε η δουλειά μας είναι να προσπαθήσουμε πολύ και αν μπορέσουμε να καταφέρουμε το στόχο της διοίκησης θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.
0: Όταν λες σωστό, φαίνεται και προς τα έξω ότι όλος Αγιάς θέλει να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Αυτός είναι ο πραγματικός στόχος δηλαδή της ομάδας. Δηλαδή μιλάμε για μια πορεία πρωταθλητισμού και διεκδίκησης ανόδου.
1: Όχι, είναι καθαρά ο στόχος η άνοδος και το πρωτάθλημα και η επιστροφή σε εθνικές κατηγορίες.
0: Μάλιστα. Αλλά
1: δεν είναι δηλαδή ότι πάμε για μια καλή πορεία.
0: Ότι το κρύβεται κιόλας, εντάξει, το λέτε φανέρα.
1: Όχι, πέρσι ήταν μια μεταβατική χρονιά, ήταν επιτυχημένη και ήταν πέμπτη. Φέτος είναι ο στόχος να πάρουμε το πρωτάθλημα. Γι' αυτό γίνανε και κάποιες προσθήκες ποιοτικές και ευελπιστούμε, αν είμαστε και τυχεροί και υγιείς, να το πάρουμε.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, πολλοί το θεωρούν πλέον ότι ο Αιώλος είναι μία από τις ομάδες που μπορεί να πρωταγωνιστήσουν και με αυτά που μας λες όντως έτσι θα είναι. Τώρα ακολουθεί βέβαια, γιατί έχετε ξεκινήσει ιδανικά, ακολουθεί ένα παιχνίδι απέναντι στην Ολυμπιάδα που και αυτή δεν έχει ξεκινήσει καλά φέτος, είναι και αυτή σε μια μεταβατική περίοδο. Πάντα όμως δυσκολεύει τις ομάδες στο ταλαμπούρα. Θεωρείς ότι αυτό είναι το πρώτο δυνατό κράτς τεστ για τις πραγματικές δυνατότητες τις δικές σας?
1: Εντάξει, νομίζω ότι η πιο ποιοτική ομάδα που πέσαμε είναι ο Διαγόρας, που θεωρώ ότι θα βγει στην τετράδα σίγουρα αυτή η ομάδα. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι από τις πολύ πιο ποιοτικές ομάδες της κατηγορίας, αλλά και η Ολυμπιάδα μέσα στην έδρα της είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Τα τελευταία χρόνια όμως είχε το Βουρνά και δημιουργούσε προβλήματα εκεί με τις άμυνες, με τη δουλειά του προπονητή. Βέβαια και τώρα βλέπουμε ότι είναι πολύ ανταγωνιστική η ομάδα. Είναι ανική. Εμείς θα πάμε να παλέψουμε και ευελπιστούμε να κερδίσουμε.
0: Σε τέτοια παιχνίδια, Άγγελε, πέρα από την ποιότητα, που εντάξει, την αναγνωρίζουν όλοι για την ομάδα σας, μετράει και ας πούμε, η συγκέντρωση, η ένταση, η διαχείριση, έτσι, που μπορεί να είναι στις κρίσιμες στιγμές. Ποια είναι τα στοιχεία που θα πρέπει, τέλος πάντων, ο Αιώλος να, για να φύγει νικητής, θα πρέπει να έχει ο Αιώλος για να φύγει νικητής από αυτή την αναμέτρηση?
1: Πρέπει να είμαστε σοβαροί 40 λεπτά, να δίνουμε πάντα το καλύτερο που μπορούμε. Να έχουμε πάθος, ένταση. Πιστεύω ότι αν τα κάνουμε όλα αυτά σωστά, δεν θα έχουμε πρόβλημα τη Δευτέρα. Γιατί πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και πιστεύουμε ότι είμαστε, αν όχι το καλύτερο ρόστερ της κατηγορίας, μέσα στα δύο καλύτερα ρόστερ της κατηγορίας.
0: Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να έρθει κάποιος να δει, δηλαδή να σου πει κάποιος, τι να έρθει κάποιος να δει τον νέο φέτος, δηλαδή τι μπάσκετ παρουσιάζεται και τι θα ήθελε να κρατήσει κάποιος που θα δει για πρώτη φορά την ομάδα στο γήπεδο.
1: Ναι. Είμαστε μια ομάδα πολύ νεανική. Είμαι μόνο εγώ και ο Τσούνας που είμαστε μεγάλοι. Όλοι οι υπόλοιποι αθλητές είναι από 25-26 νομίζω μεγαλύτερος μέχρι και 17. Νομίζω παίζουμε ένα ωραίο μπάσκετ, γρήγορο. Έχουμε ποιότητα σαν παίκτες. Και νομίζω ότι για το τοπικό είμαστε μια εξαιρετική ομάδα.
0: Οπότε αξίζει ο άλλος να έρθει να δει. Άμα θέλει να δει καλό μπάσκετ, ας πούμε, αξίζει να δει εσάς φέτος.
1: Ναι, και εμάς. Είναι πολύ καλός μας. Είναι ο Κεραυνός, εμείς.
0: Ναι, αυτό θα σου έλεγα τώρα. Ποιες ομάδες βλέπεις, ας πούμε, που...
1: Βάσει ρόστερ, εγώ πιστεύω ότι ο Κεραυνός, εμείς, ο Διαγόρας, που είναι πολλά χρόνια μαζί τα παιδιά και έχουν προσθέσει και άτομα φέτος, η Ήλιδα που με έχει, ας πούμε, κερδίσει, πιστεύω ότι αυτές οι τέσσερις ομάδες είναι ένα κλικ πάνω από τις υπόλοιπες. Και μετά ακολουθεί η Τέμενη, η ΕΑΠ και άλλες ομάδες.
0: Η ΕΑΠ, ναι, η οποία έχει ξεκινήσει και αυτή με 0 στα 2, δεν ξέρω τι θα γίνει, ναι, και πέρα. Ναι.
1: Είναι μια καινούργια ομάδα, θα το βρούμε.
0: Θέλει χρόνο, ναι, θέλει χρόνο.
1: Δουλεύουν, είναι... θα το βρει, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά είχε πολλές αποχωρήσεις, καινούργιους παίχτες, θα το βρει.
0: Άγγελε, εσύ μας είπες ένας από τους δύο έμπειρους. Πόσο διαφορετικός είναι ο ρόλος σου τώρα στην ομάδα σε σχέση με τους... Ξέρεις ότι επειδή είναι νεαρότερη, ενώ έχεις την ευθύνη, ας πούμε, να τους καθοδηγείς, το νιώθεις αυτό? Και μέσα στο παρκέ και έξω, έτσι.
1: Ναι. Δεν το νιώθω αυτό, γιατί τα παιδιά που είναι πολύ πιο νέα από μένα σε ηλικία... Είναι πάρα πολύ καλοί αθλητές, έχουν παίξει εθνικές κατηγορίες, έχουν πάρει πρωταθλήματα, δηλαδή είναι μια μίξη νέων αθλητών, αλλά παράλληλα και έμπειρων, με τίτλους και πολύ καλούς παίχτες. Οπότε δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιο τέτοιο βάρος εγώ και ο Γιάννης. Η ομάδα είναι έμπειρη, αν και νεανική.
0: Σε προσωπικό επίπεδο, τι είναι αυτό τέλος που σε κρατάει τόσα χρόνια στο μπάσκετ, Άγγελε?
1: Μένα μου αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ, και σαν άθλημα και σαν τρόπο ζωής. Προσπαθώ να δίνω το καλύτερο που μπορώ. Προπονούμε καθημερινά και μου αρέσει να παίζω. Είναι και ο γιος μου που ασχολείται με τον μπάσκετ να με βλέπει. Και είναι η όρεξη που έχω για τον μπάσκετ. Δεν είναι κάτι άλλο, γιατί έχω παίξει τώρα, είμαι 41 χρονών και έχω παίξει πάρα πολλά χρόνια. Αλλά είναι σαν να παίζω 3 χρόνια, 4. Έχω πολύ όρεξη να παίξω και όσο μπορώ και είμαι ανταγωνιστικός στο πρωτάθλημα, θα παίζω.
0: Ναι, λέω ρε παιδί μου ότι κάποια στιγμή, ξέρεις, δεν είναι το πλήρωμα του χρόνου, έρχεται για όλους, έτσι. Το έχεις σκεφτεί, ναι, αυτό, ναι. Έχεις περάσει από το μυαλό σου?
1: Αν υπάρξει κάποιος τραυματισμός, κάτι σοβαρό, κάτι, εννοείται ότι θα σταματήσω λόγω ανώτερας βίας. Αλλά όσο είμαι υγιής μπορώ και είμαι ανταγωνιστικός, θα ήθελα να παίζω. Όταν αλλάξει αυτό, εννοείται ότι όλοι θα το κόψουμε, όλοι θα προχωρήσουμε σε κάτι άλλο.
0: Θα σε βλέπαμε και σε άλλο ρόλο?
1: Προς το παρόν δεν νομίζω, δεν το σκέφτομαι καθόλου.
0: Μάλιστα. Και να σε αποδεσμεύσω, γιατί θα έχεις και τη δουλειά σου τώρα,
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι.
0: Πάμε λίγο στην Ευρωλίγκα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ναι. Τι άποψη έχεις, ναι, και αν παρακολουθείς και τι βλέπεις αυτές τις δύο, ναι, ομάδες?
1: Παρακολουθώ και, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, αλλά παρακολουθώ και τις δύο ομάδες. Νομίζω ότι φέτος οι δύο ομάδες αυτές είναι ένα σκαλί πάνω από όλες τις υπόλοιπες. Και πιστεύω φέτος ότι θα είναι και η πρώτη χρονιά που θα έχουμε τελικό μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγαλύτερο το επίπεδο των ομάδων μας από όλες τις υπόλοιπες.
0: Βλέπεις τελικό, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Για να δούμε. Εντάξει, βέβαια, σε αυτά ξέρεις πολλές φορές ένας τραυματισμός, κάτι αυτό, αλλά και πάλι ρε παιδιά, το ακούω και αυτό, ότι άμα τραυματιστεί ένας παίχτης, πλέον είναι τόσο μεγάλα τα ρόστερ τους που μπορεί και ένας παίχτης να μην κάνει τη διαφορά σου.
1: Ναι, νομίζω.
0: Βέβαια, στον Παναθηναϊκό πέρσι έγινε αυτό με απώλεια παίχτη.
1: Φέτος είναι έτσι δομημένες οι ομάδες που δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα τραυματισμών. Αν πάνε όλα όπως φαίνονται, θα έχουμε τελικό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ομάδα να κόψει αυτές τις δύο ομάδες.
0: Το γιο σου πώς τον βλέπεις, τον μπάσκετ, το έχει?
1: Το αρέσει πολύ. Θα δούμε, είναι πολύ μικρός, είναι 9 χρονών.
0: Α.
1: Μακάρι να ασχοληθεί και να είναι με στα γήπεδα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, Άγγελε.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

Λοιπόν, ακούσατε τον Άγγελο Πίκιο, έναν από τους πιο έμπειρους παίχτες και του τοπικού μπάσκετ και του Αιώλου, εννοείται. Ένας από τους δύο είναι, έτσι κι αλλιώς τον Αιώλο, με μεγάλες παραστάσεις. Είναι ψηλό παιδί, για όσοι δεν το ξέρετε, είναι ένα 90, κάνε μην το ξέρετε τώρα, εντάξει, όσοι ασχολείται με τον μπάσκετ το ξέρετε, με Έσπερα Όπα, Ερμή, Γλάφκο, Νίκη, Γαλήνη και τώρα είναι στον Αιώλο Αγιάς. Ζω έχει παίξει και στην Αλεξιώτησα πιο παλιά. Λοιπόν, και έχει και κουρίο, δεν το είπαμε, κομμωτήριο βασικά, μην το παρεξηγήσουμε, στην Κορίνθου. Λοιπόν, να είναι καλά, τον ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και τον Αιώλο που έτσι που μας έδωσε και την άδεια. Πάμε παρακάτω, πάμε για το φίλο που μας είπε για τον Προμηθέα, να του πούμε έτσι για τον Προμηθέα, ο οποίος σήμερα φοράει και πάλι το ευρωπαϊκό του κουστούμι. Έτσι, υποδέχεται στις 7 τη γερμανική Trier, δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου στο FIBA Euro Cup. Πάει για το 2-2. Ο Προμηθέας πάει για το 2-2, θυμίζουμε είχε κερδίσει την πρεμιέρα. Τώρα όμως είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Οι γερμανικές ομάδες γενικά στο μπάσκετ είναι δυνατές και ευελπιστεί ο Προμηθέας ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί και θα πάει να τον δει στο γήπεδο σήμερα. Έτσι κι αλλιώς, παιδιά, η πόλη μας δεν έχει πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια. Σχεδόν είναι μόνο ο Προμηθέας, ας πούμε, αν παίζει και ευτυχώς που παίζει δηλαδή. Θέλει να βάλει όπως και δίποτε βάσεις για την πρόκριση στη φάση των 16. Η αλήθεια είναι ότι μετά το διπλό απέναντι στην Τρέψα μέσα στο Κόσοβο ήρθε η ήττα στο πρωτάθλημα από το Περιστέρι, ενώ ιτήθηκε με κάτω τα χέρια από τον Παναθηναϊκό. Αυτό έφερε και την αποχώρηση του Γιώργου Βόβορα από την τεχνική ηγεσία της ομάδας με τον μέχρι πρότινος βοηθό του, το Μιχάλη, το Μιχελάκο, να αναλαμβάνει σήμερα το ρόλο του πρώτου προπονητή. Ενώ να πούμε ότι το Προμηθέα θα ακολουθήσει μετά το ευρωπαϊκό παιχνίδι εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Δόξα Λευκάδας για το πρωτάθλημα. Ενώ θυμίζουμε την επόμενη αγωνιστική θα υποδεχτεί στην Ευρώπη την Μπατούμι. Έχει δύο Μπατούμι, ναι, έτσι λέγεται. Δύο εντός έδρας παιχνίδια στην Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά την γερμανική ομάδα, να πούμε ότι μετράει 4 νίκες στα 5 παιχνίδια στο γερμανικό πρωτάθλημα. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι. Θα είναι πολύ δύσκολο για τον Προμηθέα. Εδώ κέρδισε την Άλμπα αυτή η ομάδα, την Άλμπα Βερολίνου. Και με 20 πόντους, έριξε 20 πόντους, 95-75. Ενώ την πρώτη αγωνιστική, η Trier στην Ευρώπη, πήρε εύκολη νίκη με 92-59 κόντρα στην Μπατούμι. Καταλαβαίνετε ότι. Εντάξει, είναι ψιλοφαβορεί η Trier. Ας ελπίσουμε όμως ο Προμηθέας, θες με την αλλαγή προπονητή, θες με την έδρα, θες με αυτό να είναι ανταγωνιστικός και γιατί όχι να κάνει το 2-2. Όλα έτσι κι αλλιώς θα τα δούμε στο γήπεδο. Το τζάμπολ έχει οριστεί στις 7 στο Δημήτρη Στόφαλος και η τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα είπαμε από το Sport FM TV.

Τώρα λέει που έφυγε ο... Καλημέρα Νίκο, τώρα που έφυγε από τον Προμηθέα ο Βόβορας, ποιος θα είναι ο προπονητής σήμερα και για ποιον ακούγεται? Είπα φίλε ότι θα είναι ο υπηρεσιακός προπονητής, ο μέχρι πρότινος βοηθός του Γιώργου Βόβορα, ο Μιχάλης ο Μιχελάκος. Τώρα υπάρχουν πολλά σενάρια για το πού μπορεί να καταλήξει ο Προμηθέας. Ο Γιούρις Ντόβς, θα θυμάστε τον Σλοβαίνο τεχνικό που έχει περάσει από την ΑΕΚ και τον Ηρακλή, είναι μέσα στα σενάρια, γνωρίζει πολύ καλά και την ελληνική πραγματικότητα. Ενώ έχει ακουστεί και το όνομα του Χρήστου του Σερέλη, επίσης μια δοκιμασμένη λύση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα δούμε, δεν αποκλείεται να έχουμε και νεαρό ή νεαρότερο από αυτούς τους δύο που προανέφερα προπονητή. Οπότε θα δούμε. Ναι.

Φυσικά υπάρχουν και κανονικά εισιτήρια, έτσι μπορείτε να πάρετε σήμερα στην αναμέτρηση που θα γίνει στο Τόφαλος. Νομίζω 15 ευρώ κοστίζουνε. Να το δω κιόλας 100%. Ναι, να τα ανοίξω. Ναι, και από που μπορείτε να πάρετε. Διαθέσιμα είναι φυσικά και ηλεκτρονικά στο Ticketmasters και στο Προμηθέας Park 10 με 9. Ενώ τη μέρα του αγώνα σήμερα, δηλαδή, το εκδοτήριο στο Προμηθέας Park θα λειτουργεί ως στις 4. Μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια και στη νέα μπουτίκ της ομάδας στο κέντρο της Πάτρας, στην οδό Μεζόνος 96. Γενική είσοδος 15 ευρώ. Ενώ υπάρχουν μειωμένα εισιτήρια μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, αμαία.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι
3: 2-0. Σπορ FM Πάτρα.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
10: Sport FM.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Sport FM Πάτρα στους 96,3. Θα πάμε τώρα στην αυτό που είχαμε υποσχεθεί. Ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος καταρχήν είναι στην Ναλιάκ. Ναι, ναι, κάλεσέ τον Θόδωρε. Απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Θα πάμε τώρα στην Ήλιδα. ΑΝΣΚΑΙ επιμένουμε. 49χρονος προπονητής μαζί μας ο Σάκης ο Κουκουζέλης. Πέρσι πρόπερσι ερμάστε ήταν στον Υπερίωνα, στην ΑΝΣΚΑΙ. Πήρε τέταρτη θέση. Είναι από φυτοστεφά Θεσσαλονίκης, με ειδικότητα το μπάσκετ. Είναι προπονητής ανδρικές ομάδες εδώ και 22 χρόνια τώρα, από το 2003. Η πρώτη ομάδα του ήταν τα Λεχενά και έχει περάσει από αρκετές ομάδες εκεί, το Βαρθολομιό, τα Λεχενά, το Νέα τα Αιγαία Γαστούνη, τον Πύργο, την Παναγιά. Και τα τελευταία χρόνια ήταν προπονητής στην Ακαδημία του Κορύβου και της Αελεχενών. Είναι ένας πολύ έμπειρος προπονητής με πολλές γνώσεις και νομίζω ότι δεν τυχαία και η πορεία της Ήλιδας μέχρι τώρα στην ΑΝΣΚΑΙ. Με 2-2 έχει κάνει αίσθηση, είναι αλήθεια, η Ήλιδα. Για πάμε να καλημερίσω το Σάκη το Κουκουζέλη, τον προπονητή της Ήλιδας. Καλημέρα, coach.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις,
1: καλημέρα, πώς είσαι? Καλημέρα σε εσάς και τους ακροάτες σας. Καλά, εσύ?
0: Όλα καλά, όλα καλά. Μιλάμε στον Ενικό τότε, οκ, κανένα θέμα. Σάκη, η Ήλιδα έχει κάνει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα, το έλεγα και πριν, στο πρωτάθλημα της ΑΝΣΚΑΙ. Ποιο είναι αυτό έτσι το στοιχείο που σε έχει ικανοποιήσει περισσότερο από την εικόνα της ομάδας αυτές τις αγωνιστικές δύο πρώτες?
1: Βασικά το ότι δείξαμε χαρακτήρα στο πρώτο παιχνίδι που ήταν αρκετά δύσκολο και γιατί τέμινε, είναι μια ομάδα με ποιότητα και εμπειρία στην κατηγορία και το κερδίσαμε ουσιαστικά στα δύο τελευταία δευτερόλεπτα με ένα καλάθι του Θοδωρόπουλου. Δείξαμε χαρακτήρα παρά το άγχος της πρεμιέρας που είχαμε για την ομάδα. Ήταν η πρώτη φορά που παίζει σε αυτήν την κατηγορία. Έχουμε βέβαια έμπειρα παιδιά τα οποία έχουν ξαναπαίξει και στην Α1 και σε ανώτερες κατηγορίες, αλλά ήταν ερωτηματικό το πώς θα εμφανιστούμε. Εντάξει, και μετά η νίκη της Δευτέρας ήταν ακόμα πιο σημαντική για μας, σε μια δύσκολη έδρα, σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η ΑΠ. Δείχνουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό.
0: Ναι, γιατί αυτό έλεγα τώρα, ότι όταν μια ομάδα προέρχεται από την ΑΝΣΚΑΙ, ανεβαίνει στην ΑΝΣΚΑΙ, σαφώς είναι, διαπιστώνει και η ίδια, θέλει λίγο χρόνο βασικά να διαπιστώσει ποιο είναι το επίπεδο της νέας κατηγορίας και οι δυσκολίες που θα έρθουν. Αλλά φαίνεται ότι η Ήλιδα το ξεπέρασε και πολύ γρήγορα.
1: Να, το ξέραμε αυτό και έτσι κι αλλιώς και ο στόχος που είχα βάλει το καλοκαίρι με τη διοίκηση όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι και το στόχο που έχουμε σαν ομάδα είναι να έχουμε μια εύκολη παραμονή. Δηλαδή, ξέραμε σε ποια κατηγορία ανεβήκαμε, ξέραμε τις δυσκολίες που θα υπάρχουν. Έχουμε πει ότι να έχουμε μια εύκολη παραμονή και μετά αν έρθει κάτι καλύτερο, η είσοδο στα play-off ή οτιδήποτε άλλο, προφανώς δεν θα πούμε όχι. Αλλά ο στόχος είναι αυτός, μια γρήγορη παραμονή.
0: Ναι, είναι σημαντικό όμως για μια νεοφώτιστη ομάδα να αποκτά από νωρίς, ξέρεις, από αυτοπεποίθηση μέσα από τις νίκες, τα θετικά αποτελέσματα.
1: Σίγουρα, δείχνει ψυχολογία. Από εκεί και πέρα ξαναλέω όμως ότι θα πηγαίνουμε 1-1 τα παιχνίδια. 1-1. Και θα δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε.
0: Το αγωνιστικό στοιχείο που θεωρείς ότι κάνει τη διαφορά αυτή τη στιγμή, ποιο είναι? Η άμυνα, είναι η επιθετική ας πούμε λειτουργία, η ομαδικότητα, η νοοτροπία, όλα αυτά μαζί?
1: Ένα συνδυασμός και το δύο πρόγραμμα, και στο πίσω κομμάτι του γηπέδου και τον μπροστά, αλλά το ότι έχουμε αρκετό επιθετικό ταλέντο από όλους τους παίκτες. Δηλαδή στο πρώτο παιχνίδι πήγανε κάποια παιδιά καλά στο επιθετικό κομμάτι, στο δεύτερο βγήκαν άλλα μπροστά. Και το κυρίως ότι είμαστε και σχετικά έχουμε νεαρούς παίκτες οι οποίοι μπορούν να βγάλουν ενέργεια μέσα στο γήπεδο και στο αμυντικό κομμάτι και στο επιθετικό και προσπαθούμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό ανεξάρτητα το ποιος είναι αντίπαλος ή όχι. Αυτό είναι το βασικό πλεονέκτημα νομίζω που έχουμε.
0: Πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσεις ένα σύνολο με χημεία και ας πούμε συγκεκριμένους αγωνιστικούς ρόλους?
1: Εντάξει, είναι αρκετά δύσκολο και ξαναλέω, είναι αρχή. Το ότι έγινε αυτό τις δύο πρώτες αγωνιστικές δεν σημαίνει ότι θα υπάρχει και τις επόμενες. Είναι ένα καλό σημάδι αλλά θέλει δουλειά να το διατηρήσεις.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, επιχείρηση προσγείωση τώρα λίγο. Για να μην πάουν τα μυαλά σας αέρα, κάπως έτσι.
1: Καλοπροαίρετα. Έτσι πρέπει να γίνει. Ναι, έτσι πρέπει να γίνει. Και το δύσκολο κομμάτι σε αυτό που με ρώτησες πριν είναι ότι επειδή είναι αρκετά καινούργια παιδιά στην ομάδα σε σχέση με πέρσι, είναι το πώς θα τη διάξουν όλοι αυτοί, και όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, και σαν χαρακτήρες και στα αποδυτήρια, το οποίο είναι το πιο σημαντικό κομμάτι για να πάει μια ομάδα καλά.
0: Βέβαια.
1: Καλά αποδυτήρια είναι μισή χρονιά.
0: Δεν το συζητάμε. Και νομίζω αυτό είναι και ένας, ότι το, αν έχεις καλό κλίμα, έρχεται και καλή πορεία.
1: Ένα μεγάλο πλεονέκτημα για να πάει καλά μια οποιαδήποτε ομάδα σε οποιαδήποτε κατηγορία.
0: Θα βλέπουμε την ομάδα να παίζει με συγκεκριμένο στυλ ανάλογα τον αντίπαλο.
1: Σίγουρα.
0: Πειραματίζεσαι, θέλω να πω. Δεν έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού η ομάδα, θα πειραματίζει ανάλογα τον αντίπαλο.
1: Έχουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού που προσπαθούμε να περάσουμε στην προπόνηση, όσο εύκολο ή δύσκολο μπορεί να είναι αυτό, γιατί είχαμε και πολλά παιχνίδια κυπέλλου τα οποία δεν τα είχαμε προγραμματίσει στην αρχή, αρκετά φιλικά. Ουσιαστικά δεν κάναμε και πάρα πολλές προπονήσεις, αλλά σίγουρα όταν θα υπάρχει ένας αντίπαλος με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, θα προσπαθήσει να προσαρμοστεί σε αυτό.
0: Σάκη, πόσο ανταγωνιστικό είναι το φετινό πρωτάθλημα ή το περιμένουμε φέτος να είναι, ή από τη στιγμή που...
1: Επειδή τα δύο τελευταία χρόνια δεν παρακολουθούσα πολύ Α1, γιατί είμαστε ομάδες Α2 και δεν είχα την εικόνα, είχα δει κάποιες φορές τον Ηρακλή που ήταν πέρυσι στην Ισπανία και την Αντραβίδα. Δεν μπορεί να είμαι και λάθος, αλλά θεωρώ ότι θα είναι αρκετά ανταγωνιστικό φέτος σε σχέση με πέρυσι που υπήρχε μια ομάδα π.χ. όπως τα Ροήτικα που έκανε αυτό το σερί που έκανε. Θεωρώ δεν θα υπάρχει τέτοια ομάδα. Σίγουρα υπάρχουν 2-3 καλές ομάδες που ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες, αλλά οι δύο πρώτες αγωνιστικές δείξαν ότι όλες οι ομάδες είναι κοντά. Αυτό θεωρώ εγώ. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά νομίζω ότι αυτό θα είναι το σημαντικό στο πρωτάθλημα. Δηλαδή θα είναι όλες κοντά. Αλλά...
0: Στο μπάσκετ, τώρα στο τεχνικό, εντάξει, όλοι γνωρίζουν ότι το οικονομικό κομμάτι είναι συχνά παρουσιάζει δυσκολίες ή μια μεγάλη πρόκληση για κάποια διοίκηση. Και για την Ήλιδα θα είναι δύσκολο, με την έννοια ότι έρχεται Πάτρα.

0: περσινή χρονιά με την επιτυχία, που παρόλο που εκεί είχαμε θέσει στόχο το ότι επειδή η ομάδα πρόπερση ανήκε από τη Β' στην Α2 και ήταν ο Φώτης στην Α2, παρόλα αυτά βγήκε η άνοδος. Δεν ήταν ο στόχος, ο πρωταρχικός στόχος αυτός. Ναι. Έχει βοηθήσει να είναι ο κόσμος δίπλα της, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό, και μιλάμε με την παρουσία του στο γήπεδο και με την οικονομική υποστήριξη. Κάνουν αγώνα για να βγουν αυτά τα χρήματα που χρειάζονται, αλλά μέχρι στιγμής πάει αρκετά καλά. Πάει αρκετά καλά.
1: Υπάρχει ακαδημία δηλαδή, υπάρχουν από πίσω...
0: Η Ήλδα όχι, δεν έχει ακαδημίες.
1: Δεν έχει.
0: Έχει μόνο το αντρικό τμήμα.
1: Αυτό είναι, κατάλαβες coach, είναι δύσκολα τα πράγματα γενικά. Εγώ ασχολούμαι με το τοπικό ποδόσφαιρο. Όταν μια ομάδα λένε δεν έχει ας πούμε δικές ακαδημίες ή δεν έχει δικά της παιδιά, κάποια στιγμή έρχεται το πλήρωμα του χρόνου. Αυτό μπορεί να συμβεί και στο μπάσκετ, θεωρείς?
0: Σίγουρα μπορεί να συμβεί, αλλά εμείς είχαμε ένα στόχο και πέρσι και φέτος να στηριχθούμε σε παιδιά που προέρχονται από την περιοχή.
1: Από την περιοχή, ναι.
0: Και από τη στιγμή, από την Αμαλιάδα και την ευρύτερη περιοχή, το καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό φέτος το καλοκαίρι, και πέρσι αλλά και φέτος το καλοκαίρι. Εδώ υπάρχουν οι ακαδημίες του Κορύβου που ουσιαστικά τροφοδοτούν και τις γύρω περιοχές, γιατί υπάρχουν παιδιά που προφανώς μπορεί να μην μπορούν κάποια στιγμή να παίξουν στην Elite League. Οπότε έχουμε μια δεξαμενή παιχτών που μπορούμε να τραβήξουμε, επειδή δεν έχουμε δικές μας ακαδημίες. Και βρήκαμε και δύο παιδιά από τη γύρω περιοχή, είναι και τα δύο παιδιά από την Πάτρα που συμφωνήσαμε το καλοκαίρι να έρθουν να μας βοηθήσουν και να συμμετέχουν στην προσπάθεια που θα κάνουμε. Ναι, δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά ναι, έχουμε.
1: Εντάξει, δεν θα έρθει η καταστροφή άμα δεν έχεις ακαδημία, αλλά θέλει, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω έτσι όπως το λες, αλλά υπάρχει συνεργασία από ό,τι μας λες με τις γύρω ομάδες.
0: Ναι.
1: Κάτι είναι και αυτό.
0: Ναι.
1: Τι θα ήθελες να έχει πετύχει η Λίδα στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου για να θεωρηθείς ότι η χρονιά είναι επιτυχημένη?
0: Να δείξουμε καλό αγωνιστικό πρόσωπο όσο γίνεται σε όλα τα παιχνίδια. Αυτό δεν είναι βέβαια, αυτό είναι το ιδανικό. Έχουμε πετύχει το στόχο της παραμονής όσο πιο εύκολα γίνεται, και να μείνουμε σαν ομάδα μέχρι το τέλος της χρονιάς. Μείνουμε σαν ομάδα, μιλάω, διοίκηση, προπονητής, παίκτες και ο κόσμος. Αυτό θα είναι η επιτυχία της Ηλίδας.
1: Και ποιο είναι το μήνυμα που στέλνεις στον κόσμο? Που από ό,τι μας είπες τώρα, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έβλεπα φωτογραφίες και τα λοιπά, αλλά από ό,τι μας λες είναι δίπλα ο κόσμος.
0: Είναι δίπλα στην περσινή χρονιά, από την αρχή της χρονιάς και όσο πήγαινε, όσο πέρναγε η χρονιά και βλέπαμε ότι πάμε να χτυπήσουμε τα play-off και αν έρθει η άνοδος, είχε πάρα πολύ κόσμο το γήπεδο για εργαστικό σωματείο. Τους θέλουμε δίπλα μας, εννοείται, και πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να το πω εγώ για να είναι, όντως ανταποκρίνονται στο κάλεμα της διοίκησης, και ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τους έχουμε ευχαριστημένους.
1: Μίλαγα πριν με τον Άγγελο τον Μπίκιο, τον μπασκεμπολίστα του Αιώλου. Θα σε ρωτήσω και σένα το ίδιο για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Εντάξει, είναι δύο πόλοι, έχουν ρίξει αρκετά λεφτά. Βλέπουμε και κάποιες άλλες κινήσεις άλλων ομάδων. Το έχει ανάγκη όμως να σπάσει λίγο αυτό το δίπολο coach, δηλαδή το να μην έχουμε μόνο Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και όλοι οι άλλοι μετά να ακολουθούν?
0: Εντάξει, εννοείται το έχει ανάγκη το μπάσκετ. Επειδή είμαι εγώ κοντεύω στα 50 και θυμάμαι ότι υπήρχαν εποχές που πήγαινε στο Περιστέρι, στον Πανιόνιο, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και έχανε, ή σε άλλες ομάδες, και ήταν και δυνατός και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης τότε. Ήταν πολύ πιο ωραίο το πρωτάθλημα. Προφανώς τα οικονομικά μεγέθη δεν μπορούν να τα ακολουθήσουν όλες οι ομάδες, έτσι, ίσως πλέον ο ΠΑΟΚ, αλλά ναι. Θα ήταν πολύ πιο ωραίο το πρωτάθλημα αν ήξερες ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν θα κερδίζουν όπου και αν πηγαίνουν. Έχει ανάγκη το μπάσκετ αυτό.
1: Πόσους βλέπεις και τους δύο?
0: Εντάξει, καθαρά στα φύλλα θέλεις και ο Σαββροπονητής, γιατί δεν μπορεί να κρίνω τώρα ομάδες Ευρωλίγκα. Προφανώς ο Παναθηναϊκός με την έλευση του Μπράντοβιτς έχει αλλάξει όλη η φιλοσοφία, όλο το μενταλιτέ του συλλόγου και ο προσανατολισμός στο αμυντικό κομμάτι. Θα είναι πάρα πολύ δυνατός. Δεν το συζητάμε. Το δείχνει και τα πέντε πρώτα παιχνίδια, το δείχνει αυτό. Και ο τρόπος που λειτουργεί η ομάδα. Και ο Ολυμπιακός θα είναι πάρα πολύ δυνατός. Με διαφορετική όμως θεωρώ φιλοσοφία. Το λέει και ο κότσο Μπαρτζόκας ότι πρέπει να δώσουμε

0: περισσότερη έμφαση στην άμυνα, γιατί προφανώς τα πρώτα παιχνίδια δεν είναι τόσο αποτελεσματική. Αλλά μπροστά, ναι, έχει παίξει με τεράστιο ατομικό ταλέντο. Δεν ξέρω ποιο θα επικρατήσει το τέλος.
1: Για να δούμε. Ήρθατε για να μείνετε σαν Ηλίδα, εγώ αυτό θα κρατήσω.
0: Το ελπίζω. Αυτό θα προσπαθήσουμε.
1: Καλή επιτυχία ευχόμαστε. Ο Sport FM Πάτρας βλέπεις καλύπτει όλες τις ομάδες, είτε είναι από την Αμαλιάδα, είτε είναι από τον Πύργο, δεν έχουμε θέμα.
0: Και σας χαίρομαι γι' αυτό.
1: Και ό,τι καλύτερο εύχομαι προσωπικά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε, είναι σίγουρο.
0: Το ελπίζω. Αυτό θα σημαίνει ότι θα έχουμε κάνει κάτι καλό.
1: Έτσι, να είσαι καλά. Καλημέρα, coach.
0: Έγινε. Γεια σας.

άκουσε τον προπονητή της Ήλιδας, τον Σάκη τον Κουκουζέλη, ένας άνθρωπος, νέος είναι, φιλόδοξος, δουλεύει, είναι από τις ακαδημίες, προέρχεται από, τέλος πάντων, από ομάδα ακαδημίας και τα λοιπά. Μια χαρά, εγώ τον άκουσα. Και αρκετά προσγειωμένο. Λοιπόν, αυτά από το ποτάλμα της Α1 SKI, το καλύψαμε. Πάμε στο κύπελο ερασιτεχνών της Εψαχαΐας, γιατί σήμερα έχουμε δράση με αρκετά παιχνιδάκια. Για να δούμε το πρόγραμμα της πρώτης φάσης. Ακόμα είμαστε στην πρώτη φάση, δεν έχουν μπει ακόμα οι ομάδες της Α κατηγορίας. Από την επόμενη φάση, Πύρωση Σώματος Λιμνοχώρη, το πιο έτσι δυνατό ζευγάρι σημερινό του κυπέλου ερασιτεχνών. Καταρχήν να ανοίξω να βλέπω και διαιτητές. Φόδωρε, δώσε μου λίγο.

Στις 4 λοιπόν στο Ίσωμα θα είναι αυτό το παιχνίδι, το πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι ανάμεσα στον Πύριο Σώματος και το Λιμνοχώρι. Σφυρίζει ο Βασίλης Φωτίνης με τον Δημήτριο Ελευθέριο Γαλάνη και τον Γιάννη Μαραγκό. Αυτή θα είναι η τριάδα. Στο γήπεδο Ανδρέας Κάνιστρας στις 7 έχουμε Παναχαϊκό Σουλίου. Δεν έχουμε Παναχαϊκό Σουλίου, έκανα εγώ λάθος. Έχουμε Φίνικα Αγιάς Αετόριου στις 8 στο Προάστιο με διαιτητή, να ανοίξει η καθυστερεί, Βελίο Αρμύρ Θόδωρο και βοηθή Παναγιώτη Γεωργακόπουλο και Ελευθέριο Παπά. Στο γήπεδο προσφυγικών στις 4 από Αρώης Άτλας σφυρίζει ο Νίκος Χρονάς με βοηθούς Μιχάλη Ψημάνη και Σωτήρη Ασημακόπουλο. Έχουμε επίσης τη Χαλανδρίτσα, Χαλανδρίτσα Κρίνος, 4 ώρα αυτό το μάτσε, δυνατό. Σωτήρης Παπαχρίστος ο διαιτητής, Νικολακόπουλος Νίκος και Ανδρέας Μαργαρώνης οι δύο βοηθοί. Στο Λάπα, Ατρόμητος Λάπα Αναγέννηση και Αδά επίσης 4, διαιτητής εδώ θα είναι ο Διονύσης Χριστοδουλάτος με Γεράσιμο Ξουρή και Διονύση Βαβίλη η βοηθή. Ξέχασα στη Ροδιά το παιχνίδι Φλόγα Ροδιάς Αστέρας Τέμενης με διαιτητή το Βασίλη Μαρδά και βοηθούς Αναστάσιο Παλούμπη και Γιώργο Τσάτσαρη. Αυτό είναι λοιπόν το πρόγραμμα σήμερα. Δεν πιστεύω να ξέχασα κάποιο παιχνίδι. Το Φίνικα Σαγιά Σαετός Ρίου το είπα. Ναι, στις 8 στο Προάστιο, ναι, το είπα. Λοιπόν, αυτά είναι τα σημερινά παιχνίδια. Δεν θα έχει ολοκληρωθεί, την άλλη Τετάρτη ολοκληρώνεται η πρώτη φάση, οπότε μετά θα έχουμε και την κλήρωση της Β' φάσης, όπου θα έχουμε την είσοδο των ομάδων της Α' κατηγορίας και φυσικά της Τρίτης Εθνικής, Παναχαϊκής, Πανεγιαλίου και Ατρόμητου Πατρών που συμμετέχουν κανονικά, να πούμε, στο κύπελο. Έτσι, είναι η συμμετοχή τους εκεί. Λοιπόν,

Συνεχίζονται οι προσθήκες στον Παν Μοβριακό. Ο Δημήτρης Τσεγγενές είναι η νέα προσθήκη της ομάδας, προερχόμενος από τη Δόξα Νέας Μανολάδας, ο πατενός επιθετικός που έχει σέγγαση στο παρελθόν με τον Ανδρέα Ανδρούτσο στον Κεραυνό, αποτελεί μία ακόμα επιλογή για την επίθεση και θα βοηθήσει έτσι την προσπάθεια του Παν Μοβριακού για την εκπλήρωση των αγωνιστικών του στόχων. Είχαμε επίσης μία τοποθέτηση του Λεωνίδα Σκαρτσίλα που τέλος πάντων ανέλαβε την ευθύνη για την κακή εμφάνιση της ομάδας του, της Αθλητικής Ένωσης Αιγίου δηλαδή, με την νίκη Προαστίου. Είπε ότι δεν μπήκαμε ποτέ στο παιχνίδι, στο πνεύμα της δυσκολίας του αγώνα. Την ευθύνη αναλαμβάνω εγώ που είμαι αρμόδιος και θα πρέπει να δώσω λύσεις σε αυτό. Δεν είμαστε καλοί. Είχαμε τις δύο καθαρές κόκκινες. Με λιγότερους παίκτες δεν μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη φάση. Το πρωτάθλημα είναι δυνατό. Άλλο επίπεδο αυτό της Α κατηγορίας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι προερχόμαστε από χαμηλότερη κατηγορία. Είναι λίγο περίεργο τα παιδιά να μην μπορούν να το συνειδητοποιήσουν. Θεωρώ ότι στο τέλος θα κάνουμε αυτό που πρέπει, θα το βρούμε και θα βάλουμε την ομάδα στις βάσεις και στην τροχιά που πρέπει να είναι. Αυτά είναι όσα δήλωσε ο προπονητής ΑΕΓΙΟ Λεωνίδας Καρτσίλας μετά το 5-1 που ιτήθηκε η ομάδα του από την νίκη Προαστίου το περασμένο Σάββατο.

Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Από ό,τι βλέπω, σαν σήμερα, Παναχαϊκή Εθνικός Αστέρας 0-0. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, διαβάζω στο φόρουμ της Παναχαϊκής. Και πανηγυρισμοί από πλευρά των κοκκινόμαυρων, αλλά και στην Κερκύρα, αφού η Παναχαϊκή έχει κερδίσει πέναλτι και αναλαμβάνει ο Πάολο Κομπαγιάση. Θυμίζουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ώστε να το εκτελέσει. Απέναντί του ο Χρήστος Κιούρκος, ο τερματοφύλακας του Αστέρα, ο οποίος θα θυμάται για πάντα στη ζωή του αυτό το πέναλτι, αφού είναι το πρώτο που αποκρούει στην καριέρα του. Η πανηγυρική ατμόσφαιρα άλλαξε πλέον στρατόπεδο προς τη μεριά των Αθηναίων και ο αγώνας τελειώνει με λευκή ισοπαλία 0-0 μεταξύ των δύο ομάδων. Και αξίζουμε να αναφέρουμε ότι ο τερματοφύλακας του Αστέρα Χρήστος Κιούρκος, αλλά και ο Ζωέλ Παλέα από την ομάδα της Παναχαϊκής, πέρασαν στην καλύτερη εντεκάδα της αγωνιστικής. Νομίζω αυτό το παιχνίδι το θυμάμαι, ήμουνα μέσα. Ήμουνα σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, break. Και γυρίζουμε για το τελευταίο και τέταρτο μέρος της εκπομπής.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου,
4: θέλει
3: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
9: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
10: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
12: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
13: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
14: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
15: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
16: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
17: Τηλέφωνο 2610-642-399.
18: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
0: Sport FM Patras.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στο Sport FM Patras, τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος, ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Πάμε παρακάτω, θα είδατε ή θα διαβάσατε ή αν δεν διαβάσατε θα σας το πούμε εμείς για το πολύ ωραίο fair play που έγινε στον αγώνα της Α1SKI στην αναμέτρηση Έντα Σαραχοβητίκο με τον Μπας Ναυπάκτου. Λίγα δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι, δευτερόλεπτα έμεναν, ο Κωνσταντίνος Πασχαλίδης από τους γηπεδούχους στην προσπάθειά του να κάνει ένα lay-up έπεσε στο παρκέ και είχε έντονους πόνους. Αποχώρησε ο αθλητής υποβασταζόμενος προς τον πάγκο, αλλά μετά το τέλος ένα ωραίο fair play από τον Γιώργο τον Τζιμογιάννη, τον διαιτητή της SKI, που πλησίασε τον πάγκο του ΕΑΝΤΑ, πήγε να αναρωτήσει την κατάσταση υγείας του Πασχαλίδη. Βοήθησε τον τραυματισμένο αθλητή να μεταβεί στα αποδυτήρια. Και η συγκεκριμένη κίνηση δεν πέρασε απαρατήρητη από τους ανθρώπους του ΕΑΝΤΑ, οι οποίοι προχώρησαν σε δημόσια ευχαριστήρια ανακοίνωση, λέγοντας: κύριε Τζιμογιάννη, συγχαρητήρια για το ήθος, την αξιοπρέπειά σας και το fair play της χρονιάς. Τέτοιες συμπεριφορές αναδεικνύουν το σεβασμό προς το άθλημα και τις αξίες του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Δεν μπάσκετ, με συγχωρείτε.

0: παλιούς.
1: Να δούμε, ανακοινώθηκαν και οι διαιτητές στη Super League 7η αγωνιστική. Να δούμε αν έχουμε αχαϊκή εκπροσώπηση, αν δηλαδή υπάρχει διαιτητής ή επόπτης που θα είναι στα παιχνίδια. Καλαμάτα Όφη, κατόπισταν ο διαιτητής Μαυροκορδόπουλος, Κορονάς, τέταρτος ο Γιουματζίδης, Βαρ ο Τσακαλίδης με το Μέγα. Πανετολικός Ολυμπιακός Ματσούκας, Πάτρας Δαβέλας η βοηθή, Τσιμεντερίδης τέταρτος, Βαρ Βεργέτης Μόσχου. Παναθηναϊκός Αστέρας Ευαγγέλου θα είναι ο διαιτητής, Καραγκιζόπουλος Παπαδοπούλου η βοηθή, Ζαμπαλάς τέταρτος, Κουμπαράκης Κόκκινος στο Βαρ. Κηφισιάρης ο Ντάουλας, Τσολακίδης Μωυσιάδης βοηθή, Κατσικογιάννης τέταρτος, στο Βαρ θα είναι η Ελένη Αντωνίου. Να λοιπόν, Βαρ στο Κηφισιάρης θα είναι η Ελένη Αντωνίου από την ΕΦΣΑ Χαΐας μαζί με τον Μπουλικίδη. Πάω Κυρακλής Φωτιάς θα είναι εδώ ο διαιτητής. Μεϊντανάς από την ΕΦΣΑ Χαΐας, Παπαδάκης μαζί του, δεύτερος βοηθός. Τέταρτος ο Κατοίκος, Βαρ ο Κουκουλάς με τον Παπαπέτρου και Λεβαδιακός Βόλος Παπαπέτρου διαιτητής, Πετρόπουλος Κόλλιας βοηθή. Τέταρτος ο Μόσχου, Βαρ ο Πουλικίδης με τον Ζαμπαλά. Άρα έχουμε διπλή εκπροσώπηση με την Ελένη Αντωνίου και τον Μεϊντανά. Μάλιστα.

Στο Παγκόσμιο Ποτάμι Εφήβων K19 θα συμμετέχει η Σοφία Ντίλιου, αναχώρησε μαζί με τον προπονητή της, τον Ηλία Πελεκούδα. Θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας και την πόλη μας σε μια πολύ ωραία διοργάνωση. Διεξάγεται στην Μπούτβα του Μαυροβουνίου από τις 16 μέχρι τις 27 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή νεαρών πυγμάχων από όλο τον κόσμο, οι οποίοι έτσι θα δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό για να ικανοποιήσουν και τον κόσμο, αλλά για να δείξουν έτσι γιατί βρίσκονται σε αυτό το υψηλό επίπεδο, ο καθένας βέβαια με την ηλικιακή του κατηγορία. Τώρα η παρουσία της Ντίλιου είναι ούτως ή άλλως σημαντική στιγμή για την πατραϊκή πυγμαχία αλλά και για τον ίδιο το Μήλωνα. Η Ντίλιου, η οποία θα δοκιμάσει τις δυνάμεις της απέναντι σε αθλήτριες από διαφορετικές χώρες. Το καλό είναι ότι έχει μαζί της τον Ηλία Πελεκούδα που είναι προπονητής του Μήλωνα αλλά θα είναι και στο τεχνικό επιτελείο της Εθνικής και θα τη στηρίξει την προσπάθειά της σε αυτή τη σπουδαία διοργάνωση. Λογικά θα έχουμε και εικόνα ζωντανά και σίγουρα μια συμμετοχή της Ντίλιου σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα αποτελεί μια ξεχωριστή πρόκληση και ένα... Θα σου πω μια καλή προοπτική για το μέλλον και σίγουρα εκπροσωπεί επάξια το σωματείο της, κάνει περήφανη την οικογένειά της και τους φίλους της και γιατί όχι, μακάρι να υπάρχει μια καλή διάκριση σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Θα το παρακολουθούμε, εδώ θα είμαστε να τα λέμε για ό,τι κάνει και η Σοφία Ντίλιου σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα πυγμαχίας, επαναλαμβάνω, K19 στο Μαυροβούνιο.

Εκτός από ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έχουμε και ευρωπαϊκό μπάσκετ σήμερα για την Ευρωλίγκα στις 7, Χάποελ Τελ Αβίβ Μπεσίκτας. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει σε άλλη έδρα, στη Βουλγαρία, στη Σόφια, και θα το δείτε τηλεοπτικά, ναι, από το Nova Sports Start. Το Ανατολού FS Bayern 8.30 με τηλεοπτική κάλυψη από το Nova Sports 5, και το 10 παρατέρατο υπάρχει το Paris Virtus Bologna ζωντανά από το Nova Sports 4. Παράλληλα στις 8 υπάρχει το Άρης Τορτόνα με κάλυψη από το Nova Sports Prime για το EuroCup, και θυμίζουμε ότι παίζει και ο Προμηθέας στις 7 η ώρα απέναντι στην Trier με τηλεοπτική κάλυψη στις 7 από το Sport FM TV 1.

Αλλαγή προπονητή έχουμε στην Αθλητική Ένωση Ροητίκων, περιμένοντας βέβαια και το όνομα. Ο Νίκος Βουνάς ολοκλήρωσε συνεργασία με την Αθλητική Ένωση Ροητίκων μετά από δύο αγωνιστικές στο National League 2. Διεκόπη η συνεργασία των δύο πλευρών. Εντάξει, και για ψυχολογικούς λόγους κυρίως. Γιάννης Ελευθεριάδης, Κώστας Δελέγκος και Κώστας Γιαννόπουλος έχουν ακουστεί. Όποιος και να είναι πάντως, θα ντεμπουτάρει 4:30 την Κυριακή στο εντός έδρας παιχνίδι με το Λιξούρι, κρίσιμο έτσι όπως έχει εξελιχθεί για την Αθλητική Ένωση Ροητίκων στη National League 2.

Λοιπόν, και στον Απόλλωνα μαζεύουν έτσι τα κομμάτια τους μετά τις δύο ήττες που έχουν δεχτεί πλέον. Βλέπουν το παιχνίδι με τον Προμηθέα 2014 σαν τελικό, έτσι όπως έχουν, μπορεί να είναι τρίτη αγωνιστική, αλλά δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Το κλειστό γυμναστήριο της Περιβόλας, εκεί θα γίνει το παιχνίδι την Κυριακή, μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, Κυριακή στις 5 στην Περιβόλα, σε ένα ιδιαίτερα μεγάλη σημασία παιχνίδι για τον Απόλλωνα, που όπως είπαμε θέλει να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη και να αποκτήσει άλλη δυναμική για την όψη συνέχεια του πρωταθλήματος. Απέναντι όμως στο Προμηθέα 2014, το έργο του Απόλλωνα δεν θα είναι εύκολο. Το γνωρίζουν, γιατί και ο Προμηθέας 2014 έχει δείξει ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Στόχο επιστροφής στις νίκες και για την Παναχαϊκή, η οποία υποδέχεται το Σάββατο τον Εθνικό Διστόμου για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος National League 1. Οι κοκκινόμαυροι, μετά την ήττα από την Αχαϊκή 82, θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες και θέλει να εκμεταλλευτεί η Παναχαϊκή την έδρα της εκεί όπου είναι πάρα πολύ δυνατή. Τώρα μην γελιόμαστε, έχει πάρα πολύ δυνατή έδρα η Παναχαϊκή. Σε ό,τι αφορά την Αχαγιά 82, έχει δύσκολη έξοδο απέναντι στον Αστέρα Λιβερίου το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου. 5 η ώρα είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι. Εδώ η προετοιμασία συνεχίζεται κανονικά και η Αχαγιά θα κάνει ό,τι μπορεί να πάρει ένα διπλό που θα την εδραιώσει στις πρώτες θέσεις, γιατί κάνει και το ρεπό, έτσι θυμίζουμε, στην πρεμιέρα.

Να πούμε ότι ο Προμηθέας ντύθηκε στα ροζ, έστειλε μήνυμα πρόληψης, ένα πολύ δυνατό μήνυμα προς όλες τις γυναίκες για τη γυναικεία ομάδα του μπάσκετ του Προμηθέα. Συμμετείχε ενεργά στις δράσεις του ευαισθητοποίησης με πρωτοβουλία των ίδιων των αθλητριών. Τα κορίτσια του Προμηθέα εμφανίστηκαν με ροζ μπλουζάκια Pink the City, θέλοντας έτσι να υπενθυμίσουν κάτι πολύ σημαντικό που αναφέρουν, την αξία της πρόληψης και του τακτικού προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού. Οπότε αυτή ήταν και το μήνυμα που περάσανε και το είδαμε και δημοσιευμένο με τις φωτογραφίες. Πολύ ωραία κίνηση από τα κορίτσια του Προμηθέα, οι οποίες δίνουν και αυτοί τον αγώνα της, τον αγώνα τους βασικά σε αυτή την κατηγορία, την καινούρια. Τα κάνουν ό,τι μπορούν. Έτσι, ταλέντο υπάρχει, δόξα τω Θεώ, και στα κορίτσια σε ό,τι αφορά την ομάδα του Προμηθέα. Και το έχουν δείξει ότι και τα κορίτσια είναι αρκετά δυνατά και έχουν μέλλον.

Ξεκίνησε και η αντίστροφη μέτρηση για την νέα αγωνιστική περίοδο στον ύφεστο Πατρών. Υπό τις οδηγίες του έμπειρου προπονητή του Σπύρου του Κρήθη, το τεχνικό επιτελείο, οι παίκτες δουλεύουν καθημερινά σε υψηλούς ρυθμούς, με κάστρο το κλειστό του Δημήτρη Στόφαλος και μεγάλο πλεονέκτημα, όπου είναι για τη μεγάλη προσπάθεια που είναι η έδρα της ομάδας. Θα υποδεχτεί τους αντιπάλους στο Στόφαλο στα Μποζαΐτικα. Στις 21 Νοεμβρίου θα ξεκινήσουν όλα. Η πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα μπάσκετ με αμαξίδιο έχει οριστεί και 21 Νοεμβρίου, κατά την οποία ο ύφεστος θα ρηχτεί στη μάχη του παρκέ για το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο ροζ φύλλο αγώνα. Και γιατί όχι, όλη αυτή η δουλειά που έριξαν τα παιδιά και ο Σπύρος Κρήθης στο Σεπτέμβριο να αποδώσει καρπούς και να έρθει και η νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος μπάσκετ με αμαξίδιο.

Λοιπόν, για το φίλο που μου λέει για τις μεικτές, δεν ξέρω τι θα γίνει, παιδί, πότε ξεκινάνε, γιατί δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, αλλά φαντάζομαι δεν θα αργήσει να έχουμε ενημέρωση από αυτό. Σύντομα θα ξέρουμε. Λοιπόν, αυτά σιγά σιγά τα μαζεύουμε. Κανονικά το απόγευμα ο Αλεσάνδρο Ντιγκινί εδώ να σας πει για τα πάντα σε ό,τι αφορά την Παναχαϊκή, τις ομάδες τρίτης εθνικής, όλο το ρεπορτάζ, ό,τι έχει προκύψει από το μπάσκετ και το βόλεϊ, γιατί ξεκινούν και τα πρωταρήματα του βόλεϊ. Θα ασχοληθούμε αύριο, θα έχουμε έτσι κάποιους ανθρώπους του βόλεϊ εδώ να τα πούμε. Ναι, ό,τι προκύψει, αν προκύψει, που πάντα κάτι προκύπτει, υπάρχει το site του σταθμού www.sportfmpatras.gr. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ήταν απέναντί μου, ρύθμισε τον ήχο και επέλεξε τη μουσική. Θόδωρε, έτσι σε ευχαριστώ. Έτσι περάσαμε 2 ώρες ωραίες. Καλύψαμε τα πάντα, όλες τις ομάδες. Από Παναχαϊκή, παιδιά, δεν υπάρχει και κάτι νεότερο σε σχέση με αυτά που σας είπε και ο Αλέξης. Συνεχίζει προετοιμασία. Θα έχει απουσίες την Κυριακή, χωρίς κόσμο, θυμίζουμε το παιχνίδι ΑΟ Λεβάντε Παναχαϊκή, και λογικά θα υπάρχει η ραδιοφωνική μετάδοση εδώ από το Sport FM Πάντα 96,3, να μαθαίνετε λεπτό προς λεπτό το τι θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι, το πολύ σημαντικό. Και ο Ατρόμητος έχει δύσκολο παιχνίδι απέναντι στο ΠΑΣ Πρέβεζα, δεν θα είναι εύκολο και το γνωρίζουν στον Ατρόμητο, έχουν κάνει το 3-3, αλλά τώρα τους υπολογίζουν όλοι, θα γίνει μάχη στα προσφυγικά την Κυριακή 4 η ώρα, θυμίζω. Αυτά, τον Νίκο Παπασταφανάτο, να έχετε μια όμορφη μέρα. Αύριο τα λέμε 10 με 12 εδώ μέσα από τη συχνότητα του Sport FM Πάτρας. Αν προκύψει κάτι, www.sportfmpatras.gr. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων Αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
4: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
5: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
8: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
9: Κάνει το βλασέκ.
10: Δεν είναι offside.
11: Το σούτ.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
1: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
3: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
4: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
5: Τάνια.
6: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
7: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco.
5: Πάλι ζωγράφησες.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
7: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
8: Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Από το 1970 το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο. Τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Sport FM Πάτρας.
9: Είμαι Μανώλ Αλγουαθήλ, ο οποίος θα μιλήσει στις 7 στους εκπροσώπους του τύπου. Με μια τελευταία προπόνηση ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το αυριανό μάτς με την Μπόρατς στην πρεμιέρα της League Face του Conference στις 4 η συνέντευξη τύπου του Jacob Nistrup, που δεδομένα θα προχωρήσει σε αλλαγές. Πιθανότητες να συμπεριληφθεί στην αποστολή έχει ο Christian Sen. Δεν τίθεται θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ, με τη διοίκηση να στηρίζει απόλυτα τον Αλέσιο Λύση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ ρεπό σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου του Βορρά, οι οποίοι επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη του κυριακάτικου μάτς με τον Ηρακλή στην Τούμπα. Δίχως τους τραυματίες, η ΣΕΚΑ και η ΣΥΕΛΗ αναχώρησε όφη για το αυριανό παιχνίδι με τη ΡΕΝ στη Γαλλία για το Europa League. Στις 7 και 4 η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι. Το 3-3 στον πρώτο όμιλο του EuroCup θέλει να κάνει ο Άρης, που υποδέχεται την Ντερτόνα στο Nick Gallis Hall. Τζάμπολ στις 8, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Εντός έδρας υποχρεώσεις για Προμηθέα και Ηρακλή στη δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup. Για τον πρώτο όμιλο οι Πατρινοί υποδέχονται την Trier στις 7, ενώ μισή ώρα αργότερα ο Γυραιός στην Würzburg για τον πέμπτο, μετάδοση και των δύο αγωνών από Sport FM TV. Πρεμιέρα στην EuroLeague Basket γυναικών για τον Αθηναϊκό που αντιμετωπίζει στις 7 στη Λιθουανία την Κυμπίρκστης για τον πρώτο όμιλο. Νωρίτερα για τον τρίτο του EuroCup, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Άλμπα Βερολίνου στις 18:30. Για τον τέταρτο Ολυμπιακό στην Μπάθη Φερόλ στις 7 με κάλυψη από Sport FM TV και Mega News αντίστοιχα. Και την ίδια ώρα ο Παναθλητικός κοντράρεται εκτός έδρας με την Γιος Γιορί για τον πέμπτο. Ο Ολυμπιακός Β' φιλοξενεί την Athens Καλυθέα σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της Super Bad League 2 σε έδρα στις 3 παρατέταρτο μετάδοση από RDO Sport, ενημέρωση από τους 94,6. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοντράρεται αυτή την ώρα με τον Ντανίλ Μετβέντεφ για τη φάση των 16 στο Shanghai Masters. Με 6-4 κατέκτησε το πρώτο σετ ο Ρώσος τενιστάς. Σε ακόμη πιο δύσκολη θέση έφερε τον Μάικλ Κάρικ η ήττα της Manchester United από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 45χρονος τεχνικός βρίσκεται κοντά στην απόλυση, με τον Αντώνιο Κόντε να φέρεται αυτή τη στιγμή το φαβορί για να τον αντικαταστήσει στον πάγκο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
8: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Θερμοσύστεμ.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Bwin Sport FM 94,6.

Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα αυτό το βροχερό μεσημέρι της Τετάρτης με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, Σωτήρη Δαμπάκο και Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Είμαι ο Σταύρος Χονδροθήμιος, μαζί θα πάμε μέχρι τις 4 με πολλά διάφορα και ενδιαφέροντα. Θα ταξιδέψουμε μέχρι τη Γαλλία, μέχρι την Αγγλία. Θα έχουμε και τον Διονύση Δεσίλα στην πορεία, καθώς είναι καθοδόν. Υπάρχει συνέντευξη τύπου του Παναθηναϊκού 24 η ώρα, όμως θα τον έχουμε στην παρέα μας. Η βραδιά η οποία είναι αφιερωμένη και θα πρέπει να είναι αφιερωμένη στην ΑΕΚ, καθώς στο Λονδίνο φιλοξενείται από την Σαχτάρ Ντόνετσκ. Στην δεύτερη αγωνιστική της Link Face του UEFA Champions League. Και πολλά ακόμα ενδιαφέροντα πράγματα ημέρα βεβαίως.

Ταυτόχρονα έχω στην οθόνη μου την μάχη του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Μετβέντεφ. Κλασικές, από τις κλασικές αναμετρήσεις στο παγκόσμιο τένις, και όχι μόνο για την παικτική αξία των δύο αθλητών, είναι και οι δύο πολύ έντονες προσωπικότητες. Στη Σαγκάη λοιπόν το χιλιάρι τουρνά, το πρώτο σετ το πήρε ο Μετβέντεφ με 6-4, στο δεύτερο είναι στο 2-2 στα game και σερβίρει τώρα ο Τσιτσιπάς. Σε αυτά τα πολλά και ενδιαφέροντα που σας είπα, θα έχουμε στην εκπομπή, ίσως εάν θελήσει ο Σωτήρης Ταμπάκος μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη Βέντεφ, θα έρθει να μας κάνει μια ανάλυση έτσι, και ένα σχόλιο της αναμέτρησης. Έχουμε όμως δράση από νωρίς, έχουμε στις 3 παρατέταρτο Ολυμπιακός Β' Athens Καλυθέα, παιχνίδι εξαναβολής για την 5η αγωνιστική της Super League 2. Έχουμε στις 6 ώρα Handball Premier Δράμα ΠΑΟΚ. Έχουμε επίσης για το πόλο των ανδρών 3η αγωνιστική Ιδραϊκός Βουλιαγμένης στις 7.30, Παναθηναϊκός Απόλλωνος Σμύρνης στις 9.30. Έχουμε για το FIBA Europe Cup Προμηθέας Τριέρες στις 7 και στις 7.30 Ηρακλής Βόρσμπουργκ για την δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης. Έχουμε για το Euro Cup για την τρίτη αγωνιστική Άρης Νεπτώνας στις 8. Και επίσης έχουμε Ευρωλίγκα, τα τρία μας που ολοκληρώνουν την πέμπτη αγωνιστική, μια πέμπτη αγωνιστική που βρήκε τους δύο αιώνες να κάνουν διπλά σε Βελιγράδι και Βαλένθια. Σπουδαία διπλά, εμφαντικά διπλά που ήρθαν με διαφορετικό τρόπο, με τον Παναθηναϊκό να είναι κυρίαρχος σε όλο το παιχνίδι και με τον Ολυμπιακό να κάνει ένα απίστευτο comeback και να καλύφθηκε διαφορά 27-28 πόντων και τελικώς να επικρατεί στην παράδαση. Σήμερα λοιπόν στις 7 έχουμε Χαπόλη Τελ Αβίβ Μπεσίκτας, στις 8.30 Ανατολού Εφές Μπάγερν και στις 10 παρατέταρτο Πάρι Βίρτους Μπολόνια. Ενώ να σας πω και του Champions League, εκτός από το Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ, έχουμε νωρίς το Λάσκ Λίντσερ Λίβερπουλ και το Φέγενορντ Κόμο. Πολύ ωραίο αυτό το Φέγενορντ Κόμο, έτσι φαντάζει στα μάτια μου. Και στις 10 η ώρα μαζί με την αναμέτρηση της ΑΕΚ έχουμε Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε, Μάντσεστερ Σίτι Πάρις Σεν Ζερμέν, νομίζω το πιο λαμπερό ζευγάρι της βραδιάς, Μπέτις Πόρτο, Μπόντο Γκλιμτ Ντόρτμουντ, Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης, και αυτό πάρα πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον παιχνίδι, και Σλόβαν Μπρατισλάβα Στουτγκάρδη. Έχουμε και συνέντευξη τύπου ενώπιση των αυριανών αγώνων. Στις 4 λοιπόν ο Νίστρουπ θα μιλήσει στους εκπροσώπους του τύπου. Στις 5 είναι η τελευταία προπόνηση του του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός θα προπονηθεί στο Βελοντρόμο στις 8, μία ώρα νωρίτερα στις 7 θα έχουμε συνέντευξη τύπου του Αλγουαθίλ. Και 7 και 4 έχουμε συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόνδη ενώπιση της αναμέτρησης με τη Ρέν, και 8 η προπόνηση του Όφη.

0: Καλησπέρα, Μάγκε. Λέει, έπιασα Βαλένθια άσο με πρόωρη πληρωμή και μετά ανατροπή Ολυμπιακού. Οπότε να πληρώσει και δύο φορέ από το ίδιο μάτ. Αθλητικό άσο στο 2 ήταν δώρο, πραγματικά λέει, είχε δίκιο Σταύρο. Λέει ο Φίλιππος από τα βόρεια, από αστεία. Όντω, νομίζω ήταν κακή η στιγματική εκτίμηση χθε ο άσο τη Ατλέτικο. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι μετά την ήττα τη United άρχισαν τα όργανα στο Τράφορντ και αργήσανε. Αν με ρωτάτε, θεωρώ ότι ναι, αν υπάρχει ζήτημα Κάρικ. Ορθώς υπάρχει, δεν νομίζω ότι είχαν απαιτήσεις να κάνει αποτέλεσμα στη Μαδρίτη. Δηλαδή δεν ταράχθηκαν, δεν θορυβήθηκαν από τα προηγούμενα αποτελέσματα, θορυβήθηκαν από αυτό. Τι να πω. Πάμε μικρό διαφημιστικό για να ταξιδέψουμε στη Γαλλία.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
5: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
6: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
5: Μας τώρα, βοήθεια!
6: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
7: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
6: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
7: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
5: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή έργο τέχνης.
6: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
8: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
9: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
10: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από 2 συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
11: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
10: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
1: Η Winsport FM 94,6.

Τσιτσιπάς με Μεντβέντεφ 3-3 στο δεύτερο σετ. Θυμίζουμε ότι ο Μεντβέντεφ έχει πάρει το πρώτο και τώρα μόλις ο Τσιτσιπάς κάνει το 4-3.

0: είστε?
1: Σιγά σιγά, σιγά με τον πρόλογο, μια χαρά είμαι.
0: Τι σιγά?
1: Νορμάλ.
0: Τι σιγά ρε, δεν είσαι ποιοτικό αγόρι που έχει κάποια διαφωνία σε αυτό?
1: Απλό είμαι. Απλό αγόρι είμαι και λαϊκό.
0: Λοιπόν, και ωραία, θα το πάμε ανάποδα. Γιατί αν ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα δεν προλάβουμε να πούμε τα σημαντικά. Πάμε να πούμε τα σημαντικά και στο τέλος θα καταλάβει ο κόσμος για ποιο λόγο έχω κάνει τέτοιο πρόλογο. Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα πρώτα απ' όλα στη Μασσαλία?
1: Πάρα πολύ ζέστη και πολύ ήρεμα, νορμάλ.
0: Ζέστη,
1: και
0: τώρα,
1: ναι, είναι και... έχει ζέστη, ναι. Και,
0: εδώ το θερμοκρόμετρο γράφει 14 βαθμούς με αίσθηση 8.
1: Ναι. Να ξέρεις 14 βαθμούς που πρέπει να έχει 4 το πρωί και αν είχε.
0: Ωραία, καλό αυτό για τους παίκτες, ναι, που θα παίξουν υπό νορμάλ συνθήκες.
1: Είναι πολύ νορμαλό ο καιρός. Δηλαδή δεν είναι. Δεν χρειάζεται ούτε ζακέτα, τίποτα.
0: Ναι, από κινητοποίησεις, από τα αναχές και τα λοιπά, ήσυχα τα πράγματα?
1: Όχι, τώρα στο κομμάτι που είμαι εγώ εδώ στο παλιό λιμάνι, στα μαγαζιά και δεν βλέπω και ξέρεις. Πρέπει να είναι μια συνηθισμένη
0: πράγμα. Αυτό θέλω να σου πω. Πες ότι έχεις προσγειωθεί από τον πλανήτη Άρη και δεν ξέρεις τι γίνεται αυτές τις μέρες στη Γαλλία.
1: Όχι, όχι.
0: Τίποτα, δεν θεωρείς ότι υπάρχει μια αναστάτωση κάτι, είναι όλα χαλαρά.
1: Για να είμαι δίκαιος, σου λέω στο κομμάτι στο οποίο είμαι εδώ.
0: Ναι, εντάξει, αυτό που βλέπεις, λέμε τώρα δεν...
1: Ναι, στο παλιό λιμάνι. Ναι, όχι, μια χαρά είναι. Είναι πολύ ήρεμα. Ο κόσμος εκεί πίνει το καφέ, του τρώει και τη λέει όλα. Δεν έχει κάτι. Δεν έχει τίποτα σταυρό. Δηλαδή είναι πραγματικά ήρεμα. Θα είχε ένα διαφορετικό χρώμα αν ήταν, ξέρεις, και...
0: Σαφές, σίγουρα θα είχε.
1: Αλλά δυστυχώς, εγώ έχω συναντήσει 4-5, αλλά πάω...
0: Μεμονωμένα, φαντάζομαι, ναι, έτσι.
1: Ναι, οι οποίοι είχαν έρθει και περιμένουν, ξέρεις, πότε είναι να υπτήσουν τους για να αναχωρήσουν. Έτσι όπως έγιναν τα πράγματα με αυτή την παλινοδία τώρα της αστυνομικής διεύθυνσης, τα είπα και το πρωί στο Βάιο με τον Τζόχο. Ήταν, δεν είναι υποχρεωμένοι βέβαια, ξέρεις, οι ακροατές του όλες.
0: Ναι, οπότε μπράβο, κανένα.
1: Ναι, παιδί μου, εντάξει, αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν συμβεί τις τελευταίες μέρες είναι ανήκουστα και είναι και σε ένα... και δεν είναι ότι το μάτσα ήταν την άλλη εβδομάδα να πεις ότι έχεις τη δυνατότητα να κάνει κάποιος μια ακύρωση τουλάχιστον στη διαμονή, γιατί μιλάμε τώρα ότι η αστυνομική διεύθυνση της Μασσαλίας ήταν αυτή που είχε υποδείξει το μέρος το οποίο ζητούσε από τους φίλους του Ολυμπιακού να νοικιάσουν καταλήμματα ή ξενοδοχεία στα οποία να μπορέσουν να μείνουν για τη διαμονή τους αυτές τις μέρες. Δηλαδή όταν το λέει η αστυνομική διεύθυνση και μετά πριν δύο μέρες βγαίνει η φημολογία ότι θα απαγορευτεί το ταξίδι στο καπάκι, γίνεται αυτό, υπάρχει ένα σοκ στον κόσμο, μετά από 10 ώρες ήταν τόσο να κόρουν, αλλάζουν πάλι τα δεδομένα, βγήκε και το Ραδιο Μοντε Κάρλο και ενημερώνει ότι πάβει, ξέρεις, η απαγόρευση και ότι δεν θα υπάρξει απαγόρευση. Εδώ βλέπουμε στις οδηγίες που είχαν δώσει οι Γάλλοι ήταν ότι απαγορευόταν να κυκλοφορήσει στα πρώτα 9 διαμερίσματα της Μασσαλίας, από το πρώτο μέχρι και το ένατο. Λοιπόν, να μην υπάρχουν καν οι Έλληνες. Δηλαδή, μιλάμε τώρα
0: για απαγόρευση κυκλοφορίας, όχι για είσοδο στο γήπεδο.
1: Και τα πάντα.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Τα πάντα, ότι να μην, ναι, ναι. Και στο τέλος πήρε την κατάσταση στα χέρια του Ολυμπιακού, που έχει κάνει καταγγελίες παντού σε όλους τους αρμόδιους φορείς για την όλη κατάσταση και τον τρόπο συμπεριφοράς ως προς τους φίλους του Ολυμπιακού, και πολύ λογικά έπραξε, όπως και πολύ λογικά έπραξε που ζήτησε από τον κόσμο να μην ταξιδέψει όσοι δεν είχαν ξεκινήσει ακόμα το ταξίδι, γιατί κάποιοι είχαν φύγει από Δευτέρα, κάποιοι είχαν φύγει από Κυριακή, άλλοι ερχόντουσαν από ανταπόκριση από Ιταλία ή από το Παρίσι, άλλοι πήγαν στο αεροδρόμιο στη Νίκη, όπως ήρθα και εγώ, καταλαβαίνουμε ότι ήταν κάποιοι που το είχαν συνδυάσει να φύγουν νωρίτερα. Και δεν είναι και εύκολο πράγμα ούτε να κυρώσεις τελευταία στιγμή αεροπορικά, παρά μόνο αν έχεις το flex, πόσο μάλλον δύο μέρες πριν τη διαμονή σου. Και όλο αυτό το ταξίδι δεν είναι κάποιο ένα φτηνό ταξίδι. Είναι πάνω από 1000 ευρώ.
0: Ούτε σε άλλο δεν περιμένεις κάνει τον προγραμματισμό σου, έχεις πάρει αδέρφη δουλειά. Τα πράγματα ακριβώς δεν είναι τόσο. Δεν είναι παίρνω στο αμάξι και πηγαίνω σε δύο ώρες στην Πάτρα και γυρίζω.
1: Χαίρομαι πολύ, Σταύρο μου. Είναι πάρα πολύ ασύλιο και πάλι στο Ολυμπιακό.
0: Και είναι αυτό, συγγνώμη Διονύση, συγγνώμη Ηρακλή, είναι αυτό που λέγαμε χθες με τον Διονύση. Δεν θυμάμαι αν ήσουν στον αέρα εκείνη την ώρα ή το λέγαμε, το είπαμε στην πορεία. Δεν είναι ότι έχει γίνει κάτι εκτάκτος, κάτι διαφορετικό από ό,τι συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες στη Γαλλία, που γενικότερα υπάρχουν κινητοποίησεις στις αρχές κτλ.
1: Ναι, είναι μεγάλη μαθαίρεση τώρα, δεν ξέρω αν είναι στην άλλη άκρη.
0: Όχι, για τώρα, άλλο θέλω.

0: πω. Ότι όταν τελικά αποφασίστηκε η απαγόρευση, δεν είναι ότι εκείνο το βράδυ την προηγούμενη μέρα είχαν ξεφύγει τα πράγματα, έγινε κάτι έκτακτο πέραν των όσων συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες ούτως ή άλλως, έτσι ώστε να κριθεί την τελευταία στιγμή εκτάκτος ότι πρέπει να υπάρχει η απαγόρευση.
1: Το μόνο που είχε προκύψει τις τελευταίες μέρες ήταν ότι θα υπάρχει γενική απεργία εδώ Τετάρτη και Πέμπτη. Mm-hmm. Βέβαια σήμερα βλέπω τα πάντα να λειτουργούν. Τώρα δεν ξέρω τι.
0: Τέλος πάντων.
1: Τι ακριβώς συμβαίνει. Και μάλιστα ξέρεις, ο Ολυμπιακός ξεκαθάρισε ότι σε όσους ακολουθήσουν τη δικαστική οδό για να συλλογική προσπάθεια, δηλαδή μαζευτούν αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού που έχασαν τα χρήματά τους και καταθέσουν αγωγές, καταλαβαίνουμε ότι ο Ολυμπιακός ξεκαθάρισε ότι θα τους στηρίξει
0: και θα σταθεί δίπλα τους.
1: Mm-hmm. Βεβαίως. Μα και έτσι πρέπει. Δηλαδή δεν μπορεί να αλλάζουν τέτοια δεδομένα και να αλλάζουν και συνεχώς. Μιλάμε τώρα. Πραγματικά δεν το έχω συναντήσει, δεν θυμάμαι. Κάω σίγουρα σε παιχνίδι του Ολυμπιακού αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Αν αλλάζει, έρχεσαι, δεν έρχεσαι, όχι να έρθετε τελικά αποφασίσαμε ότι...
0: Ναι, τώρα είναι λίγο αντιπρόεδρος Εθεσσαϊκού, τέλος πάντων. Αγωνιστικά.
1: Αγωνιστικά δεν ταξιδέψε ο Μπέιλι για λόγω της ένιωσε μια ενόχληση χθεσινή προπόνηση και βλέπω για τον Μπέιλι, ξέρεις γιατί είναι δηλωμένος στη λίστα. Ο Μάριος mm-hmm. δεν είναι δηλωμένος στη λίστα και επειδή είχε αποκτηθεί αφού είχε
0: κάνει
1: τις επιλογές με τη Λίμπαρ. Ναι. Και ο Μπέιλι δεν ταξιδεύει λόγω της ενόχλησης. Η πρώτη συγκρίμηση είναι ότι δεν μιλάνε για θλάση, ότι είναι κάτι σαφώς πιο ελαφρύ, αλλά θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιες θεραπείες και προσπαθεί να ακολουθήσει τις θεραπείες από το να είναι εδώ και να μην μπορεί να αγωνιστεί. Θα δούμε το πλάνο του Μανώλη, γιατί σήμερα το απόγευμα έχει και τη συνέντευξη τύπου, αλλά και και την προπόνηση, οπότε θα δούμε αυτό το τέταρτο, άντε να κλέψουμε και κανένα πεντάλεπτο να γίνει 20 λεπτό της προπόνησης του Ολυμπιακού στο Βελοντρόμ και φυσικά, αλλά δεν θα έχει τη συμπαράσταση των φίλων του. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει τη σύμμεση εισιτήρια και μάλιστα η δίκη του Ολυμπιακού ζήτησε ότι για να ανεβεύει ότι το κομμάτι όπου ήταν οι θέσεις για τους φίλους του Ολυμπιακού να μην είναι εντελώς κενό όπως...
0: Ναι, να μην υποδεχθούν φίλους της Μαρσέη. Ωραία.
1: Να δούμε όσον αφορά το πλάνο. Το πλάνο, κοιτάξτε, Σταύρο, είναι να δούμε αν θα κάνει κάποιο μικρό ρωτήσιο σε σχέση με το μάτς με το Παναθηναϊκό και την νίκη στον τέρμπι το 1-0.
0: Νομίζω θα γίνει ένα μικρούλι.
1: Κοίτα, σίγουρα θα
0: έχει
1: το Σεντερφόρ.
0: Εντάξει, εκεί δεδομένο, ναι.
1: Δεν νομίζω ότι θα γίνουν πολλές αλλαγές. Δεν νομίζω. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι θα πάει σε αλλαγή 5-6 προσώπων.
0: Όχι, κι εγώ. Άντε, μία, δύο ακόμα. Εκεί.
1: Τα βάλει, ναι.
0: Εκεί, ναι. Λοιπόν, ωραία.
1: Αν έχω και κάποιος φίλος, έχει στείλει μήνυμα, Σταύρο μου, να το απαντήσω, κανένα θέμα δεν έχω.
0: Ρωτάει αν τελικά με δική τους επιλογή μπορούν να πάνε στο γήπεδο τη Μαρσέη. Νομίζω ότι δεν μπορούν.
1: Όχι, είναι και επικίνδυνο. Όχι, γιατί δεν υπάρχουν τεστήρια. Και τι να πάνε, να πας τώρα σε 60.000 Μαρσεγέζους και να ψάχνεις πώς θα μπεις σε ένα γήπεδο με εισιτήριο που δεν θα... δεν είναι. Πρώτα απ' όλα είναι επικίνδυνο. Γιατί και το πιο σοβαρό θέμα και ο λόγος που ο Ολυμπιακός ζήτησε από τον κόσμο του και να μην ταξιδέψει όσοι δεν το είχαν κάνει.
0: Για την ασφαλειά σου, φαντάζομαι.
1: Ναι, να κοιτάξουν αν υπάρχει τρόπος να φύγουν από την πόλη. Είναι ότι με όλη αυτή τη θέση αστυνομίας δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι...
0: μπορεί να αγγιηθεί την ασφάλεια των...
1: Την ασφάλεια. Ναι, βέβαια. Και δεν αντιμετωπίσει προβλήματα οι φίλοι του Ολυμπιακού. Δεν είναι να παίζεις τώρα με αυτά τα θέματα. Ούτε πάμε και βλέπουμε.
0: Ασφαλώς τώρα. Ναι. Αυτό είναι πάνω απ' όλα νομίζω η ασφάλεια των θεατών και της κάθε ανθρώπινης ζωής. Λοιπόν, ρωτάει εδώ ένας φίλος γιατί είπα ότι είσαι ποιοτικό αγόρι. Θες να το αποκαλύψεις εσύ.
1: Εντάξει μωρέ, τώρα το έχουμε κουράσει αυτό το θέμα.
0: Πού σε πετυχαίνει αυτή τη στιγμή.
1: Σε μια πλατεία πρέπει να είμαι στο πρώτο διαμέρισμα, γιατί έχω καταλάβει ότι πάνω από τις πινακίδες γράφουν πρώτο διαμέρισμα, δεύτερο και τέτοιο. Mm-hmm. Και κάτσαμε για φαγητό.
0: Θες να μας πεις τι έχεις παραγγείλει, πες να αποδεσμεύσουμε ή...
1: Ένα πιάτο λαχανικών και στούπα κρεμμυδιού.
0: Κρεμμυδόσουπα.
1: Ναι.
0: Μόνο.
1: Ναι, εντάξει, μεσημέρι.
0: Ακριβώς μεσημέρι, το βράδυ το τρώμε.
1: Ναι, αλλά το πιάτο λαχανικών είναι με λαζάνια, είναι ειδικό, είναι με κολοκυθάκι.
0: Μια κρεμμυδόσουπα και ένα πιάτο λαχανικών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, vegan δηλαδή γεύμα.
1: Ναι, κάπως έτσι σήμερα ναι.
0: Τι να πω, άλλο κακό να μη σε βρει.
1: Όχι, για χαρά είναι αυτά, μένα μου αρέσουν.
0: Ναι, για ορεκτικά.
1: Λοιπόν... Τα πάντα όλα αυτά και ακινάρες, μια χαρά είναι οι ακινάρες.
0: Όχι εμένα ρε φίλε, αλλά οκ. Okay. Τέλος πάντων, όταν πήγαινα έξω σε ένα μαγαζί και θα έπαιρνα απλά ένα πιάτο λαχανικά. Μόνο. Τέλος πάντων. Ο καθένας. Όπως βολεύετε. Σε αφήνουμε, να είσαι καλά, να είσαι ασφαλής. Γιατί πλέον πρέπει να το λέμε και αυτό. Όλα ήρεμα βέβαια σε μας αλλιά αυτή την ώρα που μιλάμε με τον Ηρακλή Αντύπα. Μην σπέρνουμε τον πανικό. Τσιτσιπάς με τον Βέντεφ είναι στο 5-4 στο δεύτερο σετ και μόλις με άσο τώρα ο Μεντβέντεφ κάνει το 5-5 και σε βίντεο Τσιτσιπάς. Έχει χάσει ο Έλληνας αθλητής το πρώτο σετ με 6-4.

0: 94,6.
1: Στη Στοίχημαν ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ. Με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Με 3 παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα η 5η αγωνιστική της EuroLeague με την αυλαία να ανοίγει στη Σόφια, όπου η Χάπελ Τελαβίδη υποδέχεται στις 7 την Μπεσίκτας. Η Σκυτάλη περνάει στην αναμέτρηση.

0: ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Πολλοί αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και Bet Builder. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
6: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
7: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
8: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ μας επιστρέψαμε με Big Wins Sport FM στους 94,6, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ο Μεδβέντεφ έκανε το break, είναι μπροστά με 6-5 και σερβίρει για να πάρει το match. Στο μεταξύ, εδώ και λίγη ώρα τα πιτσιρίκια της ΑΕΚ προηγούνται 1-0 τα αντίστοιχα της Σαχτάρ. Σαχτάρ Ντόνεσκ λοιπόν, ΑΕΚ κάτω από 19-0-1, είμαστε στο 33ο λεπτό.

0: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
1: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
2: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
3: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
4: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
5: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
6: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
7: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
8: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
10: Τηλέφωνο 2610 642 399.
11: Αχ, τι έπαθα!
12: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
12: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
14: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και service με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
15: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
16: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
18: Τι να δει η Εξέδρα Τσάκη, μπορεί να και πάλι να κάλυψε τις φωνές των γηπεδούχων.
19: Ναι, δεν το συζητάω. Καταρχάς, Σταύρο μου, μιλάμε για αν και εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το νούμερο, για τη μεγαλύτερη απόβαση εκτός έδρας που θα έχουν κάνει ποτέ φίλοι της ΑΕΚ στην Ευρώπη. Υπήρχε εκείνη η πολυπληθής παρουσία στο Παρίσι το 97 με την Paris Saint-Germain και αυτή στο Μιλάνο με την Ίντερ το 2001, αλλά εφόσον σήμερα πιάσουμε διψήφιο αριθμό, θα έχει και ιστορικό χαρακτήρα δηλαδή αυτή η απόβαση. Τέλος πάντων, ας μην μένουμε τόσο πολύ στο κομμάτι των φιλάθλων και ξεχνάμε το αγωνιστικό, γιατί αυτό είναι που έχει μεγαλύτερη βαρύτητα το βράδυ. Η ΑΕΚ, η οποία θα πάει σε αυτό το μάτι σε μια καλή περίοδο, με αυτή η νίκη που πέτυχε με τον Όφη και κυρίως ο τρόπος που την πέτυχε αμέσως μετά την διακοπή του πρωταθλημάτων, της ενίσχυσε πάρα πολύ την ψυχολογία, την έφερε εδώ με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Είναι και αυτή η πρώτη νίκη που πέτυχε με τη ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα στο Champions League, που ήδη έχει δημιουργήσει εύλογες ελπίδες ότι μπορεί να διεκδικήσει, γιατί όχι ακόμα και την πρόκριση, την επόμενη φάση. Οπότε σήμερα εδώ, βάσει και αυτό που είπαμε και νωρίτερα, ότι είναι το πιο βατό, ας το πούμε έτσι, από όλα τα μάτς, δημιουργεί την ελπίδα ότι το βράδυ η ΑΕΚ μπορεί να πάρει ακόμα και την νίκη. Για να το καταφέρει τώρα αυτό, Σταύρο μου, θα πρέπει να προσαρμοστεί στο παιχνίδι μιας ομάδας που είναι πάρα πολύ επικίνδυνη όταν έχει την μπάλα στα πόδια. Είναι κλασική συνταγή Σαχτάρ, αυτή δηλαδή που έχουμε παρακολουθήσει τόσα χρόνια
18: στο Champions League. Αυτό πήγα να πω. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια δεν την πολύ βλέπουμε, είναι αλήθεια. Αλλά όσοι έχετε την κλασική εικόνα του Σαχτάρ, αυτό θα δείτε και σήμερα. Δηλαδή,
19: είναι, λίγο σαν παράδοση αυτό.
18: Ναι, δηλαδή, μπορεί να είναι λίγο χειρότερη από αυτή τη μεγάλη Σαχτάρ που θυμάμαι πριν από 10 χρόνια που ειδικά στην έδρα τη, όποιο και να πήγαινε, δεινοπαθούσε. Δηλαδή, μιλάω και για πολύ μεγάλα ονόματα. Αλλά έχει αυτό το στυλ ποδοσφαίρου. Πώς λέμε ότι η Εθνική Ολλανδία παίζει το ίδιο ποδόσφαιρο όλα τα χρόνια. Κάπως έτσι, όχι το ίδιο ποδόσφαιρο με την Εθνική Ολλανδία, αλλά με το ποδόσφαιρο που παίζει πριν από χρόνια η Σαχτάρ, προσπαθεί και κυρίως το καταφέρνει συνήθως, παίζει και, και σήμερα που μιλάμε.
19: Ναι, πολύ Λάτιν στοιχείο, πολύ ποιότητα με την μπάλα στα πόδια, ταχύτητα στις αντεπιθέσεις. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, νομίζω ότι τέτοιου τύπου ομάδες ταιριάζουν στην ΑΕΚ του Νίκολιτς. Το είδαμε δηλαδή και πέρυσι να συμβαίνει με τη Σάμσονσπορ, για παράδειγμα, αν μιλάμε για την Ευρώπη, ακόμα και με τη Φιωρεντίνα, όπου έκανε δύο μεγάλα διπλά η ΑΕΚ. Δηλαδή, το να βρίσκεται η ίδια στη θέση ότι θα πρέπει θεωρητικά να αμυνθεί και να αφήσει την μπάλα στον αντίπαλο δεν είναι πάντοτε εναντίον της. Τώρα θα δούμε πώς θα επιδιώξει ο Νίκολιτς να εκμεταλλευτεί τον χώρο που θα βρει σίγουρα η ομάδα του στις αντεπιθέσεις. Και λέω σίγουρα γιατί με τον τρόπο που παίζει η Σαχτάρ θα υπάρχει αυτή η διαθεσιμότητα. Το πώς θα το καταφέρει λοιπόν είναι ένα στοίχημα για τον Νίκολιτς και αυτό θα επηρεάσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και την ενδεκάδα. Mm-hmm. Σίγουρα από τη μέση και πίσω δεν υπάρχουν ερωτηματικά, είναι δεδομένο δηλαδή ότι θα δούμε τον Μπρινιόλι στο τέρμα, ο οποίος ούτως ή άλλως έχει κερδίσει τη θέση, ο Στρακώσα έμεινε και στην Αθήνα για να συνεχίσει την αποθεραπεία. Οι τέσσερις μπροστά του και αυτοί είναι ακλόνητοι, ο Ρότα με τον Πίλιο στα μπακ και ο Ρέλβας με τον Μουκουντή στα στόπερ, ο ένας από τους δύο στα χαφ δεδομένα και ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην Λάσκ θα είναι σίγουρα ο Μαρίν. Και περιμένουμε τώρα να δούμε αν το πρώτο ερωτηματικό είναι αν δίπλα στο Μαρίν θα επιστρέψει ο Βιτάλης ή θα μείνει εκεί ο Κάιρινεν, ο οποίος έκανε μια καλή εμφάνιση κι αυτός, γιατί η ανεμφάνιση του Κουτέσα το Σάββατο με τον Όφη το επισκίασε, αλλά και ο Φιλανδός ήταν αρκετά καλός. Μία λοιπόν επιλογή θα είναι αυτή, μάλλον ένα ερωτηματικό θα είναι αυτό, και το άλλο είναι το ποιος θα είναι αυτός ο περιβόητος παρτενέρ του Λούκα Γιώβιτς, δεδομένου ότι ο Βάργα είναι στην αποστολή μεν, προπονείται κανονικά όπως είπε και χθες ο Νίκολιτς, θαυμάζοντας μάλιστα το πείσμα του και την προσπάθειά του να προλάβει, αλλά επειδή δεν θα έχει σήμερα τη δυνατότητα να ξεκινήσει βασικός, περιμένουμε να δούμε ποιον θα χρησιμοποιήσει εκεί. Η μία επιλογή είναι να βάλει τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος θα προσφέρει και τρεξίματα και δυνατότητα για pressing, να μην δηλαδή να παίξει αυτό το τυπικό ρόλο του δεύτερου επιθετικού με τον Κοϊτά στο αριστερό άκρο και τον Μάγκερ δεξιά. Είτε θα δούμε, εγώ αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο, Σταύρο μου, δεν ξέρω, μου σχολήθηκε να σου πω την αλήθεια για λίγο, ότι μπορεί να δούμε βασικό το Ζουμκόφ, γιατί είναι μια ιδιαιτερότητα αυτή που μπορεί να τη λάβει υπόψη του ο Νίκολιτς, ότι θα τεθεί δηλαδή αντιμέτωπος με μια ομάδα στην οποία αγωνίστηκε πολλά χρόνια. Προσφέρει στοιχεία που ταιριάζουν στον αντεπιτεθεί δηλαδή η ΑΕΚ, το να μπορέσει να φύγει στην κόντα ή να δημιουργήσει προϋποθέσεις για τον Γιώβιτς. Αν τελικά γίνει μια τέτοια επιλογή και δούμε τον Ζουμκόφ στα δεξιά, θα πάει ο Κοϊτά αριστερά και θα δούμε τον Μάγερ πίσω από τον Γιώβιτς. Αυτά τα δύο ενδεχόμενα νομίζω είναι τα πιο τα επικρατέστερα, ας το πούμε έτσι, για την ομάδα που θα δούμε το βράδυ. Κατά τα άλλα,
18: βάση τη σκέψη που έκανες και την άποψη που έχεις και εσύ όπως και όλοι μας νομίζω, ότι θα βρει χώρος η ΑΕΚ για να προσπαθήσει να βγάλει αντεπιθέσεις, το σενάριο του Γκατσίνοβιτς ακούγεται πιο συμβατό σε αυτό το πλάνο.
19: Ναι, το σενάριο Γκατσίνοβιτς προσφέρει περισσότερο pressing, γιατί αυτό είναι αλήθεια, είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνει με πολύ μεγάλη
18: pressing και με την ταχύτητά του να βγει στην κόντρα πιο εύκολα. Δηλαδή...
19: Εντάξει, και ο Ζουμκόφ δεν τον λεθαργό και το Ζουμκόφ δεν τον λεθαργό.
18: Ναι, απλά, παιδί μου, απλά ο Ζουμκόφ θα πάει στο πλάι, δεν θα πάει ως δεύτερος.
19: Έχει το πλεονέκτημα ο Γκατσίνοβιτς ότι έχει και το παρελθόν στην ΑΕΚ, έχει παίξει και πέρυσι, θυμίζω, και στα δύο παιχνίδια, και στη Σαμσούντα και στη Φλωρεντία που έκανε διπλά η ΑΕΚ, ο Γκατσίνοβιτς ήταν βασικός. Και μάλιστα στη Φλωρεντία ήταν και σκόρερ.
18: Και σε βοηθάει να αλλάξεις και σχηματισμό χωρίς να κάνεις αλλαγή.
19: Σωστό, υπάρχει και αυτό το στοιχείο, ναι. Τώρα για τα υπόλοιπα, για τον κόσμο που σου είπα και πριν, υπάρχουν 5 σημεία συνάντησης εδώ στο Λονδίνο για να μαζεύονται οι φίλοι της ΑΕΚ και είναι τόσα πολλά γιατί είναι και πολύ μεγάλος ο αριθμός. Ο μεγάλος όγκος θα συναντηθεί στην πλατεία Πικαντήλη στις 2 η ώρα το μεσημέρι.
18: Έλα, δεν θα μιλήσει πλατεία Πικαντήλη, Πικαντήλη σκουράζει και τέτοια.
19: Εγώ δεν τα παίζω, τα με λέει μετά ο Νικολογιάννης τουρίστα, άμα τα λέω με διεθνείς ορολογίες. Λοιπόν, ναι, και από εκεί θα σιγά σιγά θα κινηθούν για το γήπεδο. Το γήπεδο είναι, δεν ξέρω πόσοι το έχουν επισκεφθεί, είναι φοβερά ατμοσφαιρικό, πάρα πολύ ωραίο, τυπικό αγγλικό γήπεδο. Φαντάζομαι, το είδαμε δηλαδή εμείς χθες άδειο και αισθανθήκαμε ένα μικρό δέος, φαντάζομαι πως θα είναι γεμάτο.
18: Πήγαινε λίγο πιο βόρεια να δεις το καλύτερο γήπεδο.
19: Ναι. Καλά, αυτό το πράγμα, διαστημόπλιο είναι. Αυτό το γήπεδο τώρα, τότε να εννοείς εσύ, καμία σχέση με τα κλασικά.
18: Γι' αυτό δεν είναι έδρα, λέω εγώ, αλλά...
19: Βέβαια, από το να βλέπω αυτά τα Ελενίτ που έχουν στην οροφή εδώ στο Stamford Bridge, δηλαδή κοντά Μπράμοβιτ πέρασε από εδώ...
18: Να σου πω κάτι, και εσύ τώρα να είσαι λίγο... Τέτοιο, χαμηλά το βλέμμα. Γιατί έχεις κοψιλά το κεφάλι στα Ελενίτ. Χαμηλά κοίτα.
19: Εντάξει. Κοίτα, είναι φοβερά χαμηλοτάβανο, να σου το πω έτσι. Δηλαδή και να μην θες το να το παρατηρείς. Αλλά είναι φοβερή
18: έδρα. Είναι ιστορικό γήπεδο, δεν το συζητάμε.
19: Μια εμπειρία για να παίξουν οι παίκτες της ΑΕΚ.
18: Τι μάτς περιμένεις να δεις?
19: Τι μάτς περιμένω να δω? Περιμένω να δω ένα μάτς βάσει των όσων είπαμε νωρίτερα, στο αγωνιστικό, με την ΑΕΚ να προσπαθεί να ελέγχει το ρυθμό, να μην ευνηδιαστεί, να μην φάει γρήγορα γκολ. Και αν το καταφέρει αυτό, δηλαδή όσο περνάει ο χρόνος και το καταφέρει αυτό, νομίζω θα αυξάνει και τις πιθανότητες της να πετύχει η ίδια ένα γκολ στην αντεπίθεση. Επειδή η Σαχτάρ είναι μια ομάδα που παίζει με τον τρόπο που αναλύσαμε νωρίτερα, και επειδή και η ίδια αντιμετωπίζει αυτό το μάτς κακά τα ψέματα ως το πιο βατό που θα βρει στη League Phase, άρα θα την ενδιαφέρει μόνο η νίκη, θεωρώ ότι εκεί είναι το μεγάλο σημείο κλειδί, δηλαδή για την ΑΕΚ, το να βγάλει το πρώτο διάστημα του αγώνα χωρίς να δεχτεί γκολ, να δημιουργήσει το έδαφος και την ψυχολογία ότι μπορεί συνέχεια να κάνει το παιχνίδι της, και νομίζω ότι θα βρει τους χώρους, όπως είπαμε και νωρίτερα, με τις προϋποθέσεις για να κάνει τις ευκαιρίες της. Έχει τους παίκτες και την κλάση μεσοεπιθετικά ειδικά για να μπορέσει να βρει ένα γκολ και να πάρει στη χειρότερη περίπτωση την ισοπαλία.
18: Ωραία, για να καταλάβεις πόσο αμφίροπο θεωρείται το μάτς, είναι ισόποσες αποδόσεις στη νίκη της Αχτάρ και της ΑΕΚ. Ακριβώς όμως.
19: Ναι. Εντάξει, σίγουρα παίζει ρόλο και η έδρα. Παίζει ρόλο και η έδρα. Ας πούμε ότι το μάτς ουσιαστικά γίνεται σε ουδέτερο, γιατί ναι μεν η Σαχτάρ το έχει δηλώσει για έδρα σε όλα τα παιχνίδια του Champions League, αλλά δεν έχει δώσει άλλα παιχνίδια του Champions League. Θα είναι και για αυτούς το πρώτο.
18: Ακριβώς.
19: Οπότε σίγουρα παίζει ρόλο και αυτό στις αποδόσεις.
18: Ωραία. Να είσαι καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
19: Να είσαι καλά,
18: καλή συνέχεια στον Γιώργο Μαραθιανό, ο οποίος βρίσκεται στο Λονδίνο και το βράδυ 10 η ώρα θα περιγράψει για τον Big Win Sport FM την αναμέτρηση της Σαχτάρ με την ΑΕΚ. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, αρχίζει για το παιχνίδι του Ολυμπιακού Β' με την Athens Καλυθέα.
9: Η Winsport FM 94,6.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Στην Olimet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του μια γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
21: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί. E-food, το delivery στην Ελλάδα.
23: Και τώρα το contouring.
24: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
25: Για κάθε νυχτερινή σου

0: Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
4: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 500

Εδώ και δύο λεπτά για κάτι παραπάνω έχει αρχίσει το Ολυμπιακός Β' Άθενς Καλυθέα, χωρίς το μετά στο 0-0. 2-10-95-79-283-4 και 5 οι γραμμούλες ανοίγουν πλέον για όλους εσάς. Σε λίγο θα έχουμε στην παρέα μας και τον Διονύση Δεσίλα.

Έχει και τέσσερα παιχνιδάκια σήμερα για την Champions, καθώς το κύριο Πιάτος Αγωνιστική ήταν χθες. Norwich, Southampton, Portsmouth, Sheffield και ο Queen's Park Rangers με Derby και Lincoln West Ham. Παιδιά, λέει, τι συγκρίνεται, γιατί είναι αυτά που λέτε. Είναι μάτς ειδικών συνδικών σε άδειο γήπεδο. Ακριβώς, επειδή είναι σε άδειο γήπεδο και επειδή δεν παίζει στην φυσική της έδρα η γήπεδούχος ομάδα, είναι ειδικών συνδικών, δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Και επίσης για αυτό το λόγο λέμε ότι θα υπάρχει ουσιαστικά τόσο έντονο το στοιχείο των οπαδών της ΑΕΚ της εξέδρας, που σίγουρα θα κερδίσουν σε εισαγωγικά αυτό που λέμε τη μάχη της εξέδρας. Επίσης λέει εδώ ο ίδιος φίλος ότι αν έβριζε με τη West Ham θα ήταν 2.000 οπαδοί της ΑΕΚ. Ναι, θα ήταν αφενός λιγότεροι, αφετέρου δεν θα έβρισκαν και εισιτήρια ανάμεσα στους φίλους της γηπεδούχου ομάδος για να καθίσουν οι Έλληνες που ζουν στο Λονδίνο ή τέλος πάντων στην Αγγλία. Αλλά αυτό λέμε ότι με αυτές τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, πλέον νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Αλλά λέγαμε ότι ακόμα και σε ένα γεμάτο γήπεδο με μια αγγλική ομάδα να παίζει στη φυσική της έδρα, 10.000 κόσμος φιλοξενούμενης ομάδος είναι ικανός να κάνει βαβούρα και να ακουστεί στο γήπεδο και να δημιουργήσει ατμόσφαιρα. Καλησπέρα Γιάννη, την Ράπετρα δεν μπορείς να τον δεις τον αγώνα που ρωτάς. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Μάριο τον Πολίτη.

Μου αρέσει που στέλνετε εδώ και tips για τον Μαραθιανό. Λέει κοντά στο Stamford Bridge υπάρχει σουβλατζίδικο και τα λοιπά. Λέει ο Κώστας. Λέει Κώστα, όταν πα στην Αγγλία για να φά σουβλάκι, αφενός πιθανότατα, όχι πιθανότατα, τα δικά μα εδώ είναι καλύτερα. Αφετέρου πα σε μια ξένη χώρα να δοκιμάσει εκεί και τι γεύσει τη χώρα. Να φώναζε εδώ. Νέρχο για fish and chips.

Χωρίς να έχω εικόνα από το μάτς των πιτσιρικάδων της ΑΕΚ, ενώ δεν έχω δει φάσεις, μόνο τα στατιστικά βλέπω. Είναι σχεδόν μοιρασμένη η κατοχή λίγο προς την Σαχτάρ Γέρνη. Έχει περισσότερες τελικές η ΑΕΚ, 3 τελικές με 2 της Σαχτάρ και από ένα κόρνερ οι δύο ομάδες. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 από το 19ο λεπτό. Εάν ξέρεις έστω και τα βασικά για την αγγλική κουζίνα, ξέρεις ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δοκιμάσεις τις γεύσεις της χώρας, και αν τους ίδιους αναρωτήσεις αυτό θα σου πούν, ναι, ήδη ρε παιδί μου, που έχουν 2-3 φαγητά συμπαθητικά, τα άλλα δεν είναι συμπαθητικά και οι ξένες κουζίνες είναι όντως πολύ καλύτερες. Λογικό είναι να θέλουν αυτό. Εγώ όμως που τρώω παράδειγμα κάθε μέρα σουβλάκι, θέλω εκεί να πάω και να φάω κάτι άλλο, δεν φάω σουβλάκι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Επίσης, εντάξει, υπάρχουν κάποια πιάτα που είναι συμπαθητικά. Λέω εγώ, αλλά παιδί, εντάξει, κολοκυθόπιτα. Λοιπόν, πάμε με το τραγουδάκι σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ και με ανοιχτές γραμμές και με Διονύση Δεσύλλα.

0: Sport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
4: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
5: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
6: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
7: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Δοκιμασία στο Λονδίνο για την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σε τουλάχιστον δύο αλλαγές στην ενδεκάδα θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς που υπολογίζει και στον Βάργα. Σέντρα στις 10, κάλυψη από Magenta Sport 2 και Mega και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Στο ημίχρονο η ομάδα κάτω των 19 της Ένωσης προηγείται 1-0 της αντίστοιχης των Ουκρανών για την δεύτερη στροφή του Youth League. Χωρίς τον Μπέιλι που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις, αναχώρησε η αποστολή του Ολυμπιακού για τη Μασσαλία εν ώψη της αναμέτρησης με την Μασέγ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa. Λίγες αλλαγές αναμένονται από τον Ιμανόλ Αλ-Γουαθίλ, ο οποίος θα μιλήσει στις 7 στους εκπροσώπους του τύπου. Με μια τελευταία προπόνηση στο Κοροπή ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το αυριανό μάτς με την Μπόρατς στην πρεμιέρα της League Phase του Conference. Στις 4 η συνέντευξη τύπου του Jacob Nistrup που δεδομένα θα προχωρήσει σε αλλαγές. Πιθανότητες να συμπεριληφθεί στην αποστολή έχει ο Christian Sen. Δίχως τους τραυματίες η ΣΕΚΑ και η ΣΥΕΛΗ αναχώρησε όφη για το αυριανό παιχνίδι με τη Ρεν στη Γαλλία για το Europa League. Στις 7 και 4 η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι. Δεν τίθεται θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ με τη διοίκηση να στηρίζει απόλυτα τον Αλέσιο Λύση σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ρεπο σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου του Βορρά, οι οποίοι επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη του κυριακάτικου μάτς με τον Ηρακλή στην Τουμπά. Αρακουφισμένος για την νίκη του Ολυμπιακού επί της Βαλένθια, δήλωσε πως είναι ο Εβάν Φουρνιέ. Δεν έπρεπε καν να πάμε στην παράταση. Δεν θέλετε να μάθετε τι μας είπε ο Μπαρτζόκας στο ημίχρονο, τόνισε ο Γάλλος. Αυτή η ομάδα δεν έχει ταβάνι, δήλωσε ο Μπραν Κουμπάντιο μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού Άκτορ κόντρα στην Παρτίζαν στο Βελιγράδι. Το 3-3 στον πρώτο όμιλο του EuroCup θέλει να κάνει ο Άρης που υποδέχεται την Ντερτόνα στο Nick Gallis Hall. Τζάμπολ στις 8, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Εντός έδρας υποχρεώσεις για Προμηθέα και Ηρακλή στη δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup. Για τον πρώτο όμιλο, οι Πατρινοί υποδέχονται την Trier στις 7, ενώ μισή ώρα αργότερα ο Γυραιός στην Βίρτσμπουργκ για τον 5ο. Μετάδοση και των δύο αγώνων από Sport FM TV. Πρεμιέρα στην EuroLeague Basket γυναικών για τον Αθηναϊκό, που αντιμετωπίζει στις 7 στη Λιθουανία την Kibirkstis για τον πρώτο όμιλο. Νωρίτερα για τον τρίτο του EuroCup ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Alba Βερολίνου στις 6.30. Για τον τέταρτο Ολυμπιακός στην Bathy Ferrol στις 7, με κάλυψη από Sport FM TV και Mega News αντίστοιχα. Και την ίδια ώρα ο Παναθλητικός κοντράρεται εκτός έδρας με την Γιος Γκορή για τον 5ο. Ο Ολυμπιακός Β' φιλοξενεί την Athens Καλυθέα σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της Super Bad League 2, και μετά από περίπου 15 λεπτά οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες χωρίς σκορ. Η Manchester City υποδέχεται την Paris στις 10 στην αναμέτρηση που ξεχωρίζει στο υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Την ίδια ώρα παίζουν Ρώμα, Real Madrid, Aston Villa, Fenerbahce, Bodo Glimt, Dortmund, Betis, Porto και Slovan Bratislava, Stuttgart, ενώ νωρίτερα στις 8 παρατέταρτο LASK, Liverpool και Feyenoord Como. Κάλυψη όλων από τα αθλητικά κανάλια της Magenta TV. Με τρία μάτς ολοκληρώνεται σήμερα η πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 7 παίζουν Χάπολ Τελαβίβ Μπεσίκτας, στις 8.30 Ανατολού Εφές Μπάγκερ Μονάχου και στις 10 παρατέταρτο Παρί Βίρτους Μπολόνια, μετάδοση όλων από την πλατφόρμα της Nova.
7: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
9: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
10: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
9: Το σούτ, είναι 2-0.
11: Sport FM Πάτρα.
12: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
13: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας, Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
14: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
15: El Greco.
14: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
15: El Greco.
14: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
15: El Greco.
14: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
15: El Greco.
14: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
16: El Greco. Πίτσα El Greco.
14: El Greco.
16: Πάλι ζωγράφισες.
17: Αναζητάτε επαγγελματισμό και συνέπεια στη μετακόμιση σας? Μεταφορές Οφώτης στην Πάτρα. Συσκευάζουμε, αποσυνδέουμε τις ηλεκτρικές σας συσκευές και μεταφέρουμε τα πράγματά σας σε όλη την Ελλάδα. Μεταφορές Οφώτης. 30 χρόνια τώρα, μετακομίσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Τηλέφωνο 6934 600 508.
18: Sport FM Πάτρας 96,3.
19: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wins for FM στους 94,6 δεύτερη ώρα της εκπομπής. Νέαρχος Κυριαζόπουλος, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Σωτήρης Ταμπάκος, Κωνσταντίνα Πάνος, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ολυμπιακός Β' Αθένας Καλυθέα στο 20 λεπτό πλέον βρισκόμαστε, παραμένει το 0-0. Και η λαϊκή απέτηση γίνεται πραγματικότητα. Διονύσης Δεσίλας κοντά μας. Χαίρετε.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά, έχουν έρθει κάποια μηνύματα που κάνετε Δεσίλα, δεν μπορώ, θέλω να ακούσω Δεσίλα κτλ. Θα φέρουμε από εδώ και κάτι τέτοια.
1: Για το τηλεφωνικό, απλά επειδή είναι η συνέντευξη τύπου.
0: Το είπα, το έπεσε και εγώ.
1: Ψαχνόμασταν πώς θα το κάνουμε, γι' αυτό ήρθα και νωρίτερα στο ΆΚΑ. Απλά έχει πολλή κίνηση, φίλε.
0: Λογικό. Γι' αυτό σου είπα. Στην αρχή λέγαμε να θες από εδώ και να αφήσεις λίγο νωρίτερα, αλλά μετά βλέπαμε την καιρό και την κίνηση και λέμε άστο καλύτερα, ας το σιγουρέψουμε.
1: Είναι 4 ώρα να πούμε η συνέντευξη τύπου του Νίστρουπ. Και 5 ώρα ήταν αρχικά στο ΆΚΑ να γίνει. Η προπόνηση θα γίνει στο Κοροπή 5.30.
0: Γιατί έχει αλλάξει αυτό?
1: Άλλαξε τώρα, δεν ξέρω ποιο λόγο.
0: Θέλω να πω, δεν είναι λόγω βροχής, λόγω μην καταπονεθεί ο αγωνιστικός χώρος και τα λοιπά με τη βροχή.
1: Αυτό, αλλά όπως και αν έχει, θα γίνει στο Κοροπή, αυτό είναι το θέμα. 5.30. Οπότε, ναι, θα περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο προπονητής, θα γίνει και η προπόνηση, θα βγει και η αποστολή και να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός στο επόμενο μάτς. Αυτό με την Μπόρα Τσάβλη 8 παρατέρα του στο Ολυμπιακό Στάδιο. Επί ουσίας με μια προπόνηση, γιατί έγινε ένα χαλάρωμα μετά τον ντέρμπι, το ρεπό και τώρα το παιχνίδι αυτό.
0: Ουσιαστικά ναι, και σημερινή προπόνηση δεν θα είναι σαν κόκκινο.
1: Όχι. Δεν μπορεί.
0: Οπότε και αυτή χαλάρη.
1: Τώρα έτσι θα πάει. Τώρα επειδή για όλες τις ομάδες ισχύει αυτό και φυσικά για τον Παναθηναϊκό, μέσα σε 20-25 μέρες θα έχει ο Παναθηναϊκός 8 παιχνίδια. Γιατί θα είναι Ελλάδα, Ευρώπη, κύπελο. Άρα τρίμηρο, άρα λοιπόν η προπόνηση τώρα δεν θα είναι. Δεν μπορεί να είναι στα κόκκινα, δεν γίνεται.
0: Ουσιαστικά ναι.
1: Φαντάσου ότι, Σταύρο μου, μετά ο Παναθηναϊκός έχει τον Αστέρα Τρίπολης, εδώ στο ΆΚΑ την Κυριακή, την Τρίτη φεύγει για Καζακστάν, είναι το παιχνίδι, γυρίζει Παρασκευή και φεύγει Σάββατο για Βόλο. Γιατί έχει μάτσει την Κυριακή με το Βόλο. Mm-hmm. Οπότε τώρα προπονήσεις θα είναι. Είναι στο πρόγραμμα αυτό όμως.
0: Ακριβώς. Και επειδή ακριβώς ήταν έτσι, έχει βγει το καλεντάρι, θεωρητικά το κάθε επιτελείο έχει κάνει τα κομμάτια του και έχει δει που πρέπει να δώσει μεγαλύτερο βάρος στην εκείμνηση, που στο χαλάρωμα, τι ρωτήσεων θα γίνει, σε τι κατάσταση, από φυσική κατάσταση βρίσκονται οι παίκτες. Όλα παίζουν τον ρόλο τους και πρέπει να το καταλάβουν οι φίλοι που έχουν μείνει λίγο στα παλιά, που λένε έλα μόνο να μην εβδομάδα γιατί κουράζονται κτλ. Πλέον παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο από ότι παλαιότερα οι μετρήσεις και σε τι κατάσταση βρίσκεται.
1: Είναι
0: από...
1: και άλλες εντάσεις.
0: Ακριβώς.
1: Είναι διαφορετικά τα πράγματα και άλλο το ποδόσφαιρο τώρα σχέση με παλιότερα. Είναι πολλά τα παιχνίδια, άλλες εντάσεις, άλλοι ρυθμοί. Δεν συζητάμε. Και κοίταξε, και όσο περισσότερο βάθος έχεις στο ρόστερ σου, τόσο το καλύτερο για να κάνεις μια διαχείριση. Δεν μπορεί, όταν έχεις τρεις μέρες παιχνίδι, δεν μπορεί να βασιστείς ένα ρόστερ 14-15 παιχτών. Πρέπει να ανοίξει κάπως. Έτσι. Mm-hmm. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον και να δούμε τώρα, να περιμένουμε την προπόνηση σημερινή, να δούμε πώς θα πάει ο Παναθηναϊκός αύριο. Θεωρώ εγώ ότι θα γίνει μια διαχείριση. Έτσι, κάποιες αλλαγές θα τις έχει η εντεκάδα. Δηλαδή νομίζω εγώ, εκτίμηση, γιατί ξαναλέω, δεν είναι, πρέπει να δούμε την προπόνηση.
0: Mm-hmm. Και εκεί δεν ξέρω κατά πόσο θα φάνουν πολλά πράγματα, αλλά κάτι περισσότερο.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, κάτι. Η εκτίμηση είναι ότι οι εντεκάδες, οι δύο που θα δούμε με Μπόρατς και με Αστέρα, θα έχουν κάποιες αλλαγές. Τρεις, τέσσερις, θα το δούμε.
0: Λογικό είναι εσύ.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι πόσες αλλαγές μάλλον θα υπάρχουν αύριο συγκριτικά με αυτές τις επιλογές του ντέρμπι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι, σωστά.
0: Για μένα περισσότερο ρόλο παίζει αυτό στο να προσπαθήσω να δω αύριο τι ενδεκάδα θα κατεβάσει ο Νίστρουπ παρά το Πέμπτη Κυριακή που έρχεται.
1: Μπορεί να αλλάξει κάτι, ξέρω, διότι... να βάλει ένα στοπερ άλλο, να βάλει ένα θετικό άλλο. Μπορεί διότι να χάσει κάτι να κάνει.
0: Διότι το Πέμπτη Κυριακή θα εξαρτηθεί και από τον αγώνα αύριο, όχι μόνο από το αποτέλεσμα, αλλά τι καταπώνηση θα έχει κάποιο παίκτη που ίσως τον υπολόγιζε εκεί για την Κυριακή ή όχι. Ενώ
1: σωστά.
0: Τώρα υπάρχουν περισσότερες μέρες, αλλά θεωρητικά θα είναι θέμα επιλογών κυρίως και όχι τόσο δυνάμεων.
1: Ναι, σωστά. Θα τα δούμε.
0: Mm-hmm. Άρα εσύ... Μπορείστε. Είδα. Είδα και τα δύο. Και βόλεψε, διότι ουσιαστικά όταν ο Ολυμπιακός έκανε την αντεπίθεση του, είχε τελειώσει σχεδόν το μάτς και στο Βελιγράδιο, που ξέρεις μπορούσες να δεις. Δεν έχω δει πολύ Champions League, διότι ακριβώς έτσι όπως πήγε το παιχνίδι του Ολυμπιακού, σε κρατούσε.
1: Ναι,
0: αυτό θα σε κρατούσε το μπάσκετ, οπότε ενώ αν ήταν όπως το παιχνίδι στο Βελιγράδιο και του Ολυμπιακού. Ξέρεις, θα έκλεβες, τώρα θα γύρισες λίγο εδώ.
1: Ναι, παιδί μου, εγώ ξέρεις τι έπαθα. Έβλεπα τον Παναθηναϊκό έτσι, στο μπάσκετ. Κάποια στιγμή ξέρεις, ανοίγω στο κινητό να δω πώς είναι ο Ολυμπιακός. Την βλέπω είναι στο πλήν 24, λέω τι γίνεται εκεί. Ξαφνικά μετά από λίγο το ξαναβάζω, να δω λίγο και βλέπω έχει μειώσει 9.
0: Ναι, όχι, εγώ τα βλέπα παράλληλα. Ένα σε μεγάλη οθόνη, ένα σε πιο μικρή. Έχει αρχίσει έτσι και ο Ολυμπιακός με 27 ήταν το σκορ και τα λοιπά. Έβλεπες ότι δεν πήγε και είναι καλά. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, ακόμα και όταν ήταν πίσω, δεν ροκάνησε τη διαφορά μέσα σε 3 λεπτά. Το πήγαινε βήμα, δηλαδή πήγε στους 15, μετά σταθεροποιήθηκε στους 12, στους 10 και στο τελείωμα της τρίτης περίοδου. Δηλαδή, έβλεπες ότι γυρίζει το μάτι, ότι έβλεπες και τη Βαλένθια όσο περνούσε ο χρόνος τα τελευταία 6-7 λεπτά να έχει πολύ κακές επιλογές και φαινόταν από το momentum ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να το γυρίσει. Όταν κρίνεται βέβαια σε ένα σουτ, δεν λες αν θα το γυρίσει ή όχι, αλλά φαινόταν ότι το μάτι έχει ζουμί, ρε παιδί μου.
1: Κοίτα να δεις, αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός να το πει 28 είναι...
0: Συγκλονιστικό, δεν υπάρχει.
1: Συγκλονιστικό και δεν μπορεί να συμβαίνει συνέχεια. Έτσι θα γίνει μια φορά, γι' αυτό είναι τρομερά σπάνιο. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός, φίλε, εγώ έχω εντυπωσιαστεί με το πόσο γρήγορα η ομάδα έχει αφομοιώσει το αμυντικό στυλ τουλάχιστον που θέλει ο Μπράντοβιτς. Μιλάμε για συγκλονιστική άμυνα και χθες. Και χθες.
0: Και νομίζω έχει διασφαλίσει κάτι ο Παναθηναϊκός που δεν τα είχε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν αγχώνει τόσο τον κόσμο του. Δηλαδή ξέρει
1: είναι
0: ότι...
1: Αν πέσει καλή άμυνα,
0: ναι, και ξέρει με το που θα πάρει κάπως τη διαφορά, ενώ με τον παιχνίδι του Αταμάν πολλές φορές έπαιρνε και έχανε διαφορές, ή και το ανάποδο, έτσι να πίσω και τις γύρωσε, γιατί ήταν το παιχνίδι του τέτοιο. Εδώ ξέρεις, βλέπεις μάλλον μέχρι τώρα ότι σε περίπτωση που γίνει οδηγός ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι, μετά έχει τον τρόπο του να μην αγχωθεί.
1: Ναι, και τις επιλογές. Κοίτα, εντάξει, θα υπάρξουν και ντέρμπι, έτσι, που θα πάνε στο όριο προφανώς.
0: Επίσης,
1: αλλά μέχρι τώρα έχει γίνει αυτό που λες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θα υπάρξουν ντέρμπι, αλλά αυτό λέει, δεν θα πάρει 15-20 πόντους διαφορά και θα τη χάσει.
1: Ναι,
0: αυτό λέμε,
1: ναι,
0: ότι όταν θα μπει στις δράγες το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, πολύ δύσκολα πλέον θα το χάσει. Επίσης, ωραίες στιγμές ήταν και η συγκυρία τέτοια, και η υποδοχή ο Μπράντοβιτς και η υποδοχή Μοντέρο.
1: Ωραίο.
0: Και του Μοντέρο που γύρισε.
1: Μοντέρο δεν το είδα, μη σκοτώματα ο Μπράντοβιτς.
0: Επίσης αποθεώθηκε και τα λοιπά, ξέρεις, γύρισε τώρα το μεγάλο σου αστέρι, πρώτη φορά παίζει στην έδρα που μεγαλούργησε και γαλοχύθηκε. Γενικά η βραδιά χθες είχε πολλά ωραία πραγματάκια. Είχε ωραία πραγματάκια και στο Champions League, που δυστυχώς το είδαμε στα
1: Τζαπάγια.
0: Η πλάκα είναι ότι ενώ ήταν πίσω, το γυρίζει, κάνει τη βλακή όλη σε και γίνεται το 3-3. Δηλαδή τώρα δεν γίνεται ρεόλη. Έχεις δει την αποβολή πρώτα απ' όλα?
1: Όχι, δεν την
0: έχω δει.
1: Έχω ακούσει, μου έχουν πει.
0: Ναι,
1: αλλά
0: να πούμε και στον κόσμο, γιατί εμείς καλά τα λέμε. Από 2-0 το γυρίζει η Μπάγια να το κάνει 2-3. Κάνει ένα φάουλο όλη σε που είναι για κάρτα. Και χωρίς να υπάρχει εκνευρισμός, δηλαδή δεν ζει σε κάποιο στα αρέστα, ξέρεις, να υπάρχει καμιά κοκορομαχία. Έχει την μπάλα έτσι χαλαρά στο χέρι και φεύγει προς τα πίσω και γυρίζει και πετάει την μπάλα στον παίκτη της Βίγκινγκ που του έκανε φάουλ. Που σου λέω, δεν έχει γίνει κάτι, εκτός αν το έχει πει κανένα κανένα μπιρελέκι από μακριά, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει γενικότερα ένταση. Και οπότε στα καπάκια δεύτερη κίτρινη και αντίο.
1: Αυτό. Επίσης. Επίσης.
0: Καλά, ναι. Απλά θέλω να σου πω, άμα δεν υπάρχει, παιδί μου, αν είναι πάνω στα νεύρα, να πεις κακός, αλλά...
1: Και η Μπρίζ περάσει το διπλό.
0: Η Μπρίζ δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια, αν και σας έχω πει για την Ίντερ, έτσι. Να εξηγούμαστε.
1: Δεν
0: την αγγίζεις. Ναι, ακριβώς γι' αυτό είναι εντελώς ανισόρροπη ομάδα. Φοβερό διπλό της Μπάρτσα, που αν και στην αρχή δεν προηγήθηκε, τελικά έκανε τώρα 4 πολύ εύκολα και με μια φοβερή, δεν ξέρω, πρέπει να δείτε την τρίπλα ραμπόνα που έχει κάνει ο Γιαμάλ, κάνει τρίπλα μαζί με Τσαλιμάκι. Δεν υπάρχει ο τύπος. Τέλος πάντων, ωραία τα πραγματάκια. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Εγώ μιλάω, τώρα, ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι, άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις αλές τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονά. 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις αλές τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονά.

0: Ότι τι βάζετε. Καλέ, δεν φοβάστε τις ρογμές. Ανόβα μιξίνε. Αυτές δεν παθαίνουν τίποτα, καλέ. Ξέρω, ξέρω. Δεν θέλει και κρέμισμα. Τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη, εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατητή.
1: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
3: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Διονύση μου, μπορείς να μου πεις ποιο τραγούδι είναι αυτό, γνωρίζεις?
1: Όχι, στην αρχή άκουσα κάτι μπουζούκια και...
0: Μπράβο, και εγώ και ταράχτηκα, αλλά...
1: Μου θύμισε λίγο Βασίλειο Τερλέγκα.
0: Ναι. Είναι, είναι Έλληνας καλλιτέχνης.
1: Έλληνας.
0: Με αγγλικό στίχο, ναι. The After Day, Παύλος Σιδηρόπουλος. Για άκου λίγο φωνή.
1: Παύλος.

0: Άμα προσέξεις τη φωνή, και στην αρχή δεν πάει ο νου σου, αλλά άμα το ξέρεις και το προσέξεις, νομίζω...
1: Είπα εγώ το σιδηρόπουλο τα λέγα. Φίλε, εγώ που ακούω...
0: Όχι, όχι, δεν είπες, όχι, δεν είπες τη φωνή, είπες την εισαγωγή, εντάξει, μην...
1: Εισαγωγή, ναι. Πρώτη φορά τα ακούω.
0: Εγώ έχω πάρα πολλά χρόνια να τα ακούσω, είναι αλήθεια, και είναι παραγγελιά της Πανούτσου, α, όχι.
1: Μπράβο, Κωνσταντίνα.
0: Α, ξέρω, ναι, έρχεσαι ότι άρεσε την Κωνσταντίνα, γι' αυτό έγινε παραγγελιά.
1: Α, το βάλε.
0: Λοιπόν, σήμερα τι βλέπεις Champions League?
1: Έχεις για πάμε λίγο.
0: Δεν έχω μπροστά μου, γι' αυτό.
1: Κοίτα, βλέπω Liverpool αντίδραση.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, αν τώρα και μέσα στη Λίντσερ δεν...
1: Πόσο να δίνει, δεν έχω δει.
0: Χαμηλά δίνει, γύρω στο 40 δίνει, αλλά δεν... ναι, λογικά θα κερδίσει τώρα, αν δεν κερδίσει. Καλά, μην δώσουμε ρε παιδί μου τώρα ακόμα, θα τα δώσουμε στην πορεία τα προγνωστικά. Έχει ωραίο ματσάκι νωρίς, δεν ξέρω αν θα προλάβεις βέβαια εσύ τώρα με προπονήσεις και τα λοιπά. Το Feyenoord Como είναι ωραίο ματς στις 8 παρατέταρτο, όπως και τη Liverpool είναι 8 παρατέταρτο, γι' αυτό τα λέω έτσι μαζί.
1: Ναι.
0: Και το βράδυ φίλε, σου λέω, έχει ένα Άστον Βίλα Φενέρ ωραίο, ένα Bodo Glimt Dortmund Festival Long Goal.
1: Εγώ.
0: Betis Porto. Ναι. Σλόβαρ Μπρατισλάβα στο Ντουγκάρδε και στο τέλος έχω αφήσει τα δύο τα καλά. Είναι το Ρώμα Ρεάλ.
1: Και εσύ την πάρει δεν είναι.
0: Ακριβώς.
1: Γκολ και τα δύο.
0: Εάν δεν υπήρχε ΑΕΚ, θα έβλεπες City Παρί, θα έβλεπες Ρώμα Ρεάλ, θα έκανες το λεπτό προς λεπτό.
1: Το λεπτό προς λεπτό.
0: Ναι.
1: Επειδή μου αρέσει να το λεπτό προς λεπτό, θα τα βάζα και όλα και τα...
0: Και εμένα. Και εμένα και μόνο εάν έβλεπα ότι γίνεται χαμός. Ξέρεις, στο City Real, στο City Paris θα το γυρνούσα. Τέλος πάντων, επειδή έχω τάξει στον κόσμο ότι θα βγάλουμε και γραμμές, πάμε να βγάλουμε έτσι ένα-δυο όσους προλάβουμε. Χαίρετε. Χαίρετε.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Εσείς.
2: Γεια σου, Σταύρο.
1: Τι γίνεται.
2: Ο συναυλίας.
1: Βέβαια. Καλά.
0: Συγγνώμη να διακόψω, συγγνώμη τώρα.

0: δεν καταλαβαίνεις τον Σιδηρόπουλο και καταλαβαίνεις την ακροατεία του. Καλησπέρα.
1: Ρε φίλε, άκουσα τη μουσική αυτή. Πού να πάει το μυαλό μου, δεν το έχω ακούσει ποτέ. Αλήθεια σου λέω.
2: Ναι, ναι.
1: Τι γίνεται.
2: Εγώ δεν το έχω ακούσει, παρόλο που ασχολούμαι. Τι κάνετε παιδιά, καλά?
0: Μια χαρούλα.
1: Καλά, καλά.
2: Καλά. Διονύση, αύριο είναι στη... Ποιος το δείχνει, το δείχνει το BWIN Sport TV?
1: Όχι, όχι, Ματζέντα.
2: Προϊκοσμοτέ. Ναι.
1: Σωστά.
2: Πιστεύω αύριο θα κάνουμε αυτό που πρέπει.
1: Πρέπει να βγάλει αντίδραση τώρα Παναθηναϊκός.
2: Πρέπει να βγάλει αντίδραση, ναι. Εγώ πιστεύω ότι θέλω να παίξουμε με ένα αμυντικό χαφ εξάρι, ρε παιδί μου. Δεν βγαίνει αυτό το σύστημα με καλές ομάδες στα ντέρμπι, δεν ξέρω. Εντάξει, με κάποιες ομάδες με τις ομάδες να παίξει επιθετικά. Αλλά πιστεύω ότι ο συγκεκριμένος παίκτης που έχει αναλάβει το ρόλο...
0: Λίγο πιο δυνατά αν έχετε την καλοσύνη, με δυσκολία σας ακούμε.
2: Νομίζω ότι ο Καμαρά πρέπει να παίζει με τον Κάγκουα, με οποιοδήποτε άλλο...
1: Δεν μπορούσε ο Κάγκουα τώρα γι' αυτό, δεν μπορούσε λόγω του πυρετού που είχε.
2: Ναι, ναι.
1: Λυκάς προπονήσεις.
2: Γιατί έχω δει ότι είναι λίγο επίφοβος, επικίνδυνος ο Καμαρά. Όχι, δηλαδή κάνει κάποιες όμες οι οποίες στοιχίζουν στην ομάδα.
1: Έκανε λάθος στο
2: Καρισκιά και έκανε λάθος. Δεν ήταν καλός και μάλιστα το είχε και προπονητής και τον έβγαλε. Έκανε καλές επεμβάσεις στο παιχνίδι ο προπονητής. Τώρα δεν μας βγήκε, εντάξει, ένα... ήμουν από τους λίγους που πίστευε ότι είναι δύσκολο το παιχνίδι και ότι μπορεί να χάσουμε. Δηλαδή είναι
1: δύσκολο, από τους λίγους το αντέρμπι ήταν, δηλαδή, άμα δεν είναι δύσκολο το αντέρμπι.
2: Ναι, θέλω να πω δηλαδή, γιατί όλοι λέγανε ότι εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι σε momentum και τέτοια, αλλά καθίστε ρε παιδιά, εντάξει, ο
1: Ολυμπιακός είναι... Δεν υπάρχουν αυτά σαν τέρμι, το λέγαμε και πριν το παιχνίδι. Δεν είναι παιχνίδια διαφορετικά. Ναι. Μπορεί να κρυφθούν σε μια λεπτομέρεια, μπορεί να κρυφθούν στο πάθος. Όπως και έγινε, λέει, στο Παρισχέκι.
2: Όπως και έγινε, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Κοίταξε, πιστεύω δηλαδή ότι αύριο πρέπει οπωσδήποτε να την ηγεία, γιατί παίζουν και τα σκόρ. Όσο περισσότερο σκόρ να κερδίσουν, βέβαια.
1: Πρώτα πρέπει να πάρει νίκη ο Παναθηναϊκός αύριο και βλέπουμε το σκόρ.
2: Ναι, ναι, είναι στο ΑΚΑ. Πώς πάνε τα εισιτήρια, έχει κόσμο, θα έχει κόσμο. Δεδομένο βέβαια και του καιρού,
1: έχει κόσμο. Τώρα δεν έχω ρωτήσει τώρα τελευταία όμως πώς πάει η κίνηση. Το θέμα είναι και τι καιρό θα κάνει αυτό το θέμα τώρα.
2: Γιατί νομίζω ότι θα έχει καλό καιρό κάποια στιγμή από το μεσημέρι αύριο. Και κάτι τελευταίο να πω για το μπάσκετ. Η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή. Βέβαια, επιθετικά αφήσαν αμυντικά ας πούμε. Πήγε καλά βέβαια στο μπάσκετ με την Παρτίζαν, αλλά η Παρτίζαν είχε πολλά ελεύθερα σουτ και πολλά λεία που τα χάσε. Δηλαδή κάποιες άλλες ομάδες μπορεί να μην τα χάσουν.
1: Δεν είχε τόσο ελεύθερα. Είχε κάποια ελεύθερα, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Όταν παίρνεις καλή άμυνα και τον κουράζεις τον αντίπαλο, ακόμη και κάποια ελεύθερα που θα βγάλουν μετά, είναι κουρασμένοι, μπορεί να τα χάσουμε.
0: Επίσης
1: παίζει τόσα πολλά ελεύθερα.
0: Επίσης παίζει και ο αντίπαλος, κάτι έκανε κι αυτός.
2: Ναι, σίγουρα. Και στην έδρα του κιόλας έμεινε σε...
1: Είχε να κερδίσει και ο Παναθηναϊκός πολλά χρόνια.
2: Ναι, 15 χρόνια έχει να κερδίσει. Τόσα πολλά,
1: το 10,
2: παιδιά.
1: Ναι. Νομίζω το 10. Ναι, ναι.
2: Να είστε την υγεία, παιδιά, χάρηκα που τα πάμε.
1: Να είστε καλά.
2: Να έχω τον χρόνο να τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά, μεγάλη μας χαρά. Λοιπόν, ισχύει αυτό που λες, Διονύση, ότι η άμυνα του Παναθηναϊκού χθες, όταν ναι, γιατί τα ελεύθερα που έχασαν οι Σέρβοι ήταν όντως από τη μέση του αγώνα και μετά που έβγαινε η κούραση.
1: Γιατί δεν μπορούσαν όταν τους πνιγείς και δεν μπορούν, ξέρεις, κουράζονται, θολώνουν, θα χάσουν και κρατήσουν ελεύθερα. Επίσης πολύ καλός ο Φάλκ χθες.
0: Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη του εμφάνιση μετά από το μακροχρόνιο, με τα μακροχρόνια που σέδωσε τον τραυματισμό. Δηλαδή είχε με κάποιες ολιγόλεπτες συμμετοχές, αλλά ήταν πιο πολύ για να βρει ρυθμό. Χθες, αν έλεγες αυτόν τον παίχτη, δεν θα έξερες ότι έχει να αγωνιστεί, ρε παιδί μου, αρκετό καιρό σε ψηλό επίπεδο.
1: Και αμυντικά και επιθετικά ήταν καλός. Δηλαδή και αμυντικά που ακολουθούσε κάποιες φορές και στις αλλαγές, τον γκάρντ, τα πήγε πάρα πολύ καλά. Και επιθετικά πήρε και γκολ φάουλ και από κάτω το καλάθι, δηλαδή ήταν πολύ καλός.
0: Ναι, και εξής και μοίρασε έξω και προσπάθησε να πάρει επιθέσεις, ήταν νομίζω ένας φάουλ που δείχνει να ξεπερνάει σιγά σιγά την μακροχρόνια απουσία του. Λοιπόν, μένει στην παρέα, πάμε τραγουδάκι, πάμε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο που θα δώσουμε και τα προγραμματικά μας με τον Διονύση.

0: στοίχημαν, ζήσολες τις μεγάλες μάχες των παρκέ της EuroLeague. Με live streaming σε όλους τους αγώνες και Bet Builder Boost. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Με τρία παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα η πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague, με την αυλαία να ανοίγει στη Σόφια, όπου η Χάπο Ελτελαβίδη υποδέχεται στις 7 την Πεσίκτας. Η Σκυτάλη περνάει στην αναμέτρηση της Κωνσταντινούπολης, με την Ανατολού Εφές να φιλοξενεί την Μπάγκεν στις 8.30, ενώ το πρόγραμμα κλείνει η μονομαχία της Παρί με τη Βίρτους Μπολόνια στις 10 παρατέταρτο στη γαλλική πρωτεύουσα.
0: Όλη η δράση της EuroLeague παίζεται στο παρκέ της Στοίχημαν. Οι μάχες όλων των ομάδων στην κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα, σύμφωνα με τα EGR Award. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo.
8: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
9: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
10: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
9: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
10: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
10: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
9: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
11: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
12: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Λειτουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
13: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας?
14: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
13: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
14: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
15: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
16: Sport
8: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
16: Δεν γίνεται να κρέμεται όλο αυτό τώρα για να... Πόσο να ξεχυλώσει, δηλαδή και οι παίκτες που παίζουν και οι σύλλογοι να ξέρουν να κάνουν τα κουμάδια τους, να δουν τη μελιγενές, Έχει βέβαια πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δουν πώς θα εξελιχθεί. Πάντως ο επικεφαλής που έκανε κάτι δηλώσεις έστειλε σαφές μήνυμα στην αγγλική κυβέρνηση πως οποιαδήποτε παρέμβαση στη συγκεκριμένη υπόθεση λέει θα οδηγήσει και εκείνο σε παρέτηση. Δηλαδή έχουν ακουστεί κάτι τοποθετήσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού, ο οποίος προσπάθησε να κρατήσει βέβαια τις αποστάσεις από το ζήτημα, αλλά τόνισε πως θα είναι κακό να απομακρυνθούν οι Αράβες επενδυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπτωση που δημιουργηθεί βάναυσα το κλαμπ του Μάντσεστερ. Η λέξη κλειδί είναι το βάναυσα. Δηλαδή από τη μία είναι να τηρηθούν οι νόμοι, από την άλλη θα πληγεί το συμφέρον του ενός ή του άλλου. Τι να κάνουμε τώρα, δεν γίνεται. Και το ένα και το άλλο.
17: Να τα δύο φίλε, ακριβώς.
16: Τέλος πάντων. Πάμε σε γράμμα. Χαίρετε. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Δεν μας ακούει ο φίλος νομίζω, οπότε δεν. Διονύση, τι μας περιμένεις να δεις αύριο, μια και σε έχω εδώ στην παρέα?
17: Κοίταξε να δεις. Έτσι σου πανέμεις το παγωρί, έτσι. Δηλαδή είναι από τα μάτια τα οποία θα κυκλονείς. Λες εντός έδρας με την πόρα, θα κυκλονείς. Δεν σημαίνει ότι θα πας χαλαρά και γράφει ψηλού, ίσα ίσα. Περιμένω να δω ποια θα είναι η αντίδραση κυρίως του Παναθηναϊκού. Θεωρώ ότι θα έχει απέναντι μια ομάδα η οποία κατά κύριο λόγο θα αμυνθεί. Οπότε πρέπει να βρει τις λύσεις. Φυσικά πρέπει να έχει σοβαρό στα μετώπιση, να σε πια κόντρα κτλ. Και ξαναπέξω Πανεύος με την Μπόρατς. Άλλες καταστάσεις βέβαια τότε. Αν θυμάσαι είχε παίξει εκτός έδρας. Mm-hmm. Ήταν τότε άλλος Παναθηναϊκός. Τότε τελείως διαφορετικά πράγματα. Εκτός έδρας ήταν με τον Αλόνσο του Παναθηναϊκού. Είχε έρθει ένα-ένα. Έχει την ποιότητα Παναθηναϊκός να πάρει την ύγη. Το θέμα είναι να βγάλει μια αντίδραση μετά την ήττα του ντέρμπι. Θεωρώ ότι θα δούμε ένα Παναθηναϊκό που θα έχει την μπάλα. Δεν μπορεί κατά κύριο λόγο θα μείνεται. Και θα πρέπει να βρει ο Παναθηναϊκός τις λύσεις για να κάνει τη δουλειά του.
16: Αν ποντάρεις ένα ευρώ, θα ποντάρεις με δύο επιθετικούς σχηματισμό?
17: Πιστεύω με έναν.
16: Με έναν πάλι λες,
17: Με ένα ευρώ όμως τώρα τι να...
16: Επειδή είμαι καλά, θα σου πω, δεν με νοιάζει ο πονταρισμός, το ποντάρισμα, αλλά μας νοιάζει το τι βλέπεις, τι αγωνιστικό πλάνο βλέπεις να...
17: Πιστεύω με ένα, αλλά εκτίμηση είναι αυτό, ξαναλέω,
16: γι' αυτό λέω,
17: επειδή τα τελευταία αρκετά παιχνίδια πάει με αυτό 4-2-3-1 Παναθηναϊκός, δεν νομίζω ότι θα το αλλάξει τώρα.
16: Όντως, τώρα βέβαια.
17: Τώρα μέσα στο παιχνίδι να κάνει κάποια άλλη.
16: Καλά, αυτό εντάξει. Απλά με τη λογική, επειδή μου τη κλειστή άμυνα που περιμένει να αντιμετωπίσει, ίσως να θέλει να γεμίσει, ξέρεις, και προς περιοχή και να μην.
17: Τις κάποιες φορές αυτό σου γυρίζει την μπούμερα. Δηλαδή κάποιες φορές να βάλει δύο θετικούς.
16: Ναι, γιατί θα είναι κλειστή άμυνα, άμα βάλει πολύ κόσμο μέσα.
17: Ναι, μπορεί να θες να χάσει περισσότερο. Έτσι, δηλαδή δεν ξέρεις τίποτα. Είναι λίγο σχετικό όλο αυτό. Γίνει πολύ σφαίρα κουβέντα για όλες τις ομάδες να παίζουν με δύο ή με έναν, ανάλογα με το τι. Τώρα ξέρεις κάποιες φορές μέσα στο παιχνίδι όταν θέλεις να ανοίξεις μια άμυνα και θες να βάζεις και λίγο ύψος και στην επίθεσή σου με κάποια γεμίσματα, το κάνεις. Το κάνεις. Νομίζω πάντως ότι θα πάει, δεν θα αλλάξει το σύστημα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Να δούμε.
16: Ναι, όντως θα έχει ένα ενδιαφέρον.
17: Να θυμίσω ότι είναι 8 παραδέρα το μάτς, έτσι, είναι νωρίς.
16: Βολεύει νομίζω, ειδικά αν ο καιρός είναι και πολύ καλός και στον άλλο.
17: Δεν έχω δει καιρό αύριο το μεταξύ, έχεις δει.
16: Κάτσε, όχι, να κοιτάξω όμως τώρα δεν είναι.
17: Για κάτι, θες λίγο.
16: Δεν είναι κάτι δύσκολο. Λοιπόν, όχι, αύριο θεωρητικά είναι καλύτερος ο καιρός. Κάτι είναι νεφώσεις, κάτι τέτοια, όχι βροχή. Από ό,τι βλέπω.
17: Καλό αυτό.
16: Οπότε θα βοηθήσει την κατάσταση.
17: Θα είναι και το νέο χορτάρι.
16: Α, σωστό. Ναι, που είχε αντικατασταθεί.
17: Ναι, το χειμερινό, το νέο χορτάρι.
16: Έτσι, χώρισε σε χειμερινό και σε θερινό.
17: Το χορτάρι, ναι. Mm-hmm. Όλες οι ομάδες το κάνουν αυτό. Στην πρώτη διακοπή το αλλάζουν. Για τους καιρούς, για τον καιρό.
16: Πόσο έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, παλιά θυμάμαι. Όχι τώρα.
17: Δεν υπήρχαν αυτά.
16: Παλιά μόνο κάτι παλώματα είχαμε. Πού θα έχει λακκούβες και πού θα έχει χώμα.
17: Θυμάμαι εγώ, δεν θα σε πάω πολύ παλιά. Μάλλον πρώτα θα σε πάω πολύ παλιά. Θυμάμαι ένα μάτς που είχα δει πιτσερικά στη Super Cup Παναθηναϊκού ΑΕΚ Αύγουστο μήνα. 3-0 Παναθηναϊκός. Με το άκα να είναι σε... είναι κίτρινο,
16: είναι
17: καμένο. Καμένο. Και θα σε πάω πιο μετά, το είχα κάνει αυτό το μάτς με το Σωτήρι τον Κωνσταβάρα τότε, που είχαμε κάνει μετάδοση. Φιλικό του Παναθηναϊκού, νομίζω με την Τζένοα, στο άκα Πρόβα Τζενεράλε. Και είχε... το άκα έβγαζε κομμάτια. είναι, να ήταν και επικίνδυνο για τους παίκτες. Θυμάμαι, ρε παιδί μου, είναι σαν να, πώς είναι στη σφαιροβολία.
18: Ναι, που έπεφτε η σφαίρα, άφηνε τα αποτύπωμα.
17: Ναι, όχι, τώρα εντάξει, καμία σχέση. Το χορτάρι είναι εξαιρετικό.
18: Πάμε σε έναν ακροατή πριν το διάλειμμα και να γυρίσουμε μετά για να δώσουμε τις προγράψεις μας. Χαίρετε.
19: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
18: Καλησπέρα, ναι.
17: Καλησπέρα, φίλε.
19: Καλησπέρα, Γιάννης.
18: Γεια σου, Γιάννη.
19: Ολυμπιακός είμαι. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Δεσίλα, αν και είμαι Ολυμπιακός, αλλά δεν έχει να κάνει. Γιατί όποτε τον έχω ακούσει, έχει μια άποψη σεβαστή και ποτέ δεν προκαλεί.
18: Είστε πρώτα ξαδέλφια ή δεύτερα?
19: Όχι, δεν έχω
18: συγγένεια.
19: Εγώ το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό για τους καιρούς αυτούς που ζούμε, έτσι. Να πω εντάχει 2-3 πραγματάκια. Γιατί ακούω από εχθές, τώρα για το ποδόσφαιρο, άκουσα και πολλούς φίλους, πολλούς δημοσιογράφους, αυτοκριτική καμία στο Παναθηναϊκό. Βγήκανε φίλοι και είπαν εχθές στις γραμμές, δεν πρόλαβα να βγω, ότι εντάξει λέει, δεν έγινε και κάτι ο Ολυμπιακός, δεν αγκόλευε.
17: Ναι. Δεν είναι,
19: Ολυμπιακός
17: δεν σύμφωνο.
18: Εγώ και κόσμο και δημοσιογράφος θα ξεχωρώ να κάνουν κριτική.
17: Ναι, εννοείται και κριτική και στον Παναθηναϊκό, το είπαμε κιόλας, μπορεί να μην είσαι ακούσει, στον Παναθηναϊκό δεν πήγαν με τη λογική.
19: Εσείς το είπατε.
17: Τίποτα.
19: Δεν εσείς πήγαν, το είπατε.
17: Και εμείς.
19: Εσείς κάνατε κριτική.
17: Όχι
19: σαν δεσίλα, σαν εκπομπή, αυτό εννοώ. Εσείς αυτό ναι, δεν είπα εγώ κάτι.
17: Αυτό που μεταφέραμε για ρεπορταζιακά, αυτό που προκύπτει στον Παναθηναϊκό έχει γίνει αυτοκριτική. Δηλαδή, για παράδειγμα στην προπόνηση την επομένη, ο Νίστρουπ έδειξε βίντεο, έπιασε επέκταση χωριστά για να σου πει ότι δεν πήγε καλά, δεν του άρεσαν διάφορα πράγματα όπως στο build-up στην αρχή που πιέστηκε ο Παναθηναϊκός ή όταν πήρε μπάλα που δεν μπορούσε, δηλαδή έχει γίνει.
19: Και
17: δεν
19: καλά,
17: πάει ο Παναθηναϊκός με τη λογική, δεν έπαθε και τίποτα.
19: Ναι. Και όχι, δεν λέω
17: δεν
19: αυτό,
17: πάει και με τη λογική
19: έκανε.
17: Που αποκαταστράφηκε, αλλά όχι και
19: όχι, μα δεν είναι καμία καταστροφή. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ πιο άνετος και δεν έγινε και κάτι. Η πιο πολύ καταστροφή σε εισαγωγικά, είναι απλά ότι ακόμα και με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός έδειχνε λίγο μπλαζέ, λίγο
17: ακίνδυνος. Δεν μπορούσε, κοινάει, τέλει και αντιπάλος.
19: Σαν εικόνα, τίποτε άλλο και τίποτα παραπέρα. Εγώ δεν συμφωνώ, είτε είναι...
17: με τίποτα.
19: Ναι, είτε είναι κόκκινα, είτε είναι πράσινα. Παιδιά, δεν γίνεται να κάνουμε το άσπρο μαύρο επειδή βολευόμαστε. Δεν γίνεται.
17: Τώρα, ρε φίλε...
19: Δημοσιογράφοι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά ξεκινάει πάρα πολλά πράγματα. Ο κόσμος ακούει και ο κόσμος επηρεάζεται.
17: Εδώ εμείς δεν είμαστε γραφείο παραπονών, ο καθένας έχει την άποψή του και την εκφράζει, είτε είναι φίλαθλος είτε είναι δημοσιογράφος.
19: Η άποψη όμως...
17: Εγώ σου είπα τη δική μου άποψη, εσύ μου λες τη δική σου.
19: Ναι, αλλά η άποψη πρέπει να συνειδιώνεται. Αυτή τη στιγμή σας πω, η άποψή μου τεχεί.
18: Μετακινηθείτε λίγο γιατί σας χάνουμε, σταθεροποιηθείτε κάπου.
19: Μα ακούτε.
18: Ναι, ναι.
19: Αν πω εγώ και πω η άποψή μου ξεχεί.
18: Πάλι σας κάνουμε δυστυχώς.
17: Χάνεσαι φίλε, χάνεσαι.
19: Με ακούτε.
18: Μείνε στο σημείο που ήσουν στην αρχή της κουβέντας μας.
19: Με ακούτε.
18: Με διακοπές.
19: Ναι. Τώρα, εντάξει, ακούγομαι.
18: Ναι, πάμε να ολοκληρώσουμε.
19: Ωραία. Και δεύτερον, αυτό τώρα έχει να κάνει καθαρά με την επιλεκτική μνήμη που όλοι σαν οπαδοί την έχουμε, αλλά είναι καλό να την αφήσουμε. Γιατί εχθές ήταν πολύ ευαισθητοποιία για την ανακοίνωση του Ολυμπιακού, για τα post του Καραπαπά. Θα ήθελα, σαν φιλάθλος του Ολυμπιακού, από τους φίλους μου τους Παναθηναϊκούς να έχουν και μια τέτοια ευαισθησία όταν κάνει τα ίδια, τα ίδια δεν τα κάνει, κάνει πολύ χειρότερα, ο κύριος DBG. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό εγώ να πω ότι ο Καραπαπάς είναι προκλητικός εχθές, αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ, όταν εγώ σαν Ολυμπιακός, βέβαια δεν είμαι αντίπαλος, μπορώ να τα λύσω στον Ολυμπιακό για να τα ακούει η Ρεάλ, αλλά αυτό το προσπερνάω. 365 μέρες διαβάζω και ακούω στο Instagram, θα έρθω, θα κάνω, θα ράνω, είσαστε αυτό, είσαστε εκείνο. Μην είμαστε τόσο πολύ ευαίσθητοι με ότι κάνει ο Ολυμπιακός μία φορά το εξάμηνο.
17: Δεν μπορεί να γίνει διαγωνισμός πάντως.
19: Διαγωνισμός όταν όχι, κάτι, αλλά παρακαλώ
17: όταν
19: πολύ.
17: Όταν είναι κάτι
19: σαν
17: το οποίο πρέπει
19: λέω,
17: να το ότι... κατακρίνεις, πρέπει να το κατακρίνεις.
19: Αυτό όμως, να το κατακρίνω. Okay. Να πω και να πω, είναι λάθος του Καραπαπά, αλλά ξέρετε, είναι αυτό που λέει και ο λαός.
17: Τώρα τι θα πει ο κάθε φίλαθλος, δεν μπορούμε.
18: Ακριβώς. Να είστε καλά, πρέπει να πάμε σε μικρό διαφημιστικό. Εσύ Διονύση μήνα για να γυρίσουμε να πούμε τι βλέπουμε απόψη στα μας.
20: Η Winsport FM 94,6. Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Σεσουάρ για δολοφόνους.
22: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
21: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
22: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
21: Σεσουάρ για δολοφόνους.
22: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
21: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
23: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
24: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
26: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
27: Να

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, Διονύση, πάμε λίγο γρήγορα, διότι θα αρχίσει η συνέντευξη του Δίστρου. Έτσι, οπότε πρέπει να κλείσουμε λίγο νωρίτερα σήμερα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε νωρίς το Λίντσερ Λίβερπουλ, που ξαναλέω είναι μικρό το διπλό. Σε ένα 40, δεν νομίζω.
2: Διπλό και over.
1: Διπλό και over, λες εσύ. Και υπάρχει και ένα Φέγενορντ Κόμο. Η Κόμο είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Βέβαια, τώρα είναι.
2: Και εδώ είναι ωραίο το over εκεί.
1: Εδώ είναι ωραίο το over, αλλά φαντάζομαι θα είναι μικρό.
2: Δεν ξέρω πώς θα είναι.
1: Για να δω. Και εγώ θα πάω εκεί να δω τώρα τι γίνεται.
2: Δηλαδή, άμα δίνει από 1,65 και πάνω.
1: Λοιπόν. Δίνει 1,55.
2: 1,55.
1: Αλλά αν το βάλουμε με goal και over και τα λοιπά, πάει 1,70 κάτι, εντάξει.
2: Ναι.
1: Μια χαρά είναι. Λοιπόν, κοντά στο 1,70-1,75 το goal και over το Feyenoord Como. Αυτό είναι νωρίς, είπαμε, μαζί με το Leicester Liverpool. Άστον Βίλα, Φενέρ. Βλέπω έναν άσο, είναι γύρω στο 1,65-1,70. Μια χαρά είναι. Αν θέλετε, βάλτε και κανένα γκολάκι παραπάνω. Δεν ξέρω εσύ τι άποψη έχεις.
2: Πες μου πάλι το μάτι, γιατί έχασα.
1: Άστον Βίλα, Φενέρ, Μπαχτσέ. Εγώ λέω, βλέπω άσο και εγώ γύρω στο 1,70. Αν θέλετε κάτι παραπάνω, βάλτε και ένα γκολάκι παραπάνω. Λοιπόν, Μπόντο Γκλιμπτ με Ντόρτμουντ. Θα το ντυθώ η Ηρακλής Αντίπας, θα πω over 3,5.
2: Και εγώ αυτό πήγα να σου πω.
1: Είναι γύρω κοντά στο 2 απόδοση. Μια χαρά. Ναι. Αν θέλετε, βάλτε το και γκολ να το ανεβάσετε και λίγο παραπάνω. Και έχουμε μετά. Λοιπόν, κάτσε γιατί να μου ανοίξει. Είναι το Manchester City Παρί. Θα πάρω τον άσο στο 2. Είναι σε πάρα πολύ κατάσταση η Manchester City.
2: Θα πάρεις, α.
1: Φίλε, πέτσε φωτιές η Manchester City.
2: Γκολ.
1: Φαντάζομαι θα είναι χαμηλό, οκ. Betis Porto.
2: Και εδώ, φίλε, δεν βλέπω κάτι εγώ.
1: Ούτε εγώ. Θα πάρω τον άσο γιατί παίξω έδρα που είναι κοντά στο 2.
2: Okay.
1: Οπότε μου κάνει, τέλος πάντων. Ξαναλέω με αυτή τη λογική. Αλλά όντως δεν μπορώ να γύρω προς τη μία πλευρά ή προς την άλλη περισσότερο. Είναι το Ρώμα Ρεάλ. Εδώ θα πάρω το goal και over.
2: Συμφωνώ. Goal και over.
1: Κάτσε να δω και τι δίνει. Λοιπόν, να σκοράρουν και 2-1-44 με over. Πηγαίνει γύρω στο 1-65-1-70. Μια χαρά είναι. Υπάρχει ένα Σλόβαν Μπρατισλάβας με στο Ντουγκάρδι. Πολύ χαμηλό το διπλό.
2: Ας
1: το ντύσουμε με γκολ διαφορετικά δεν. Και έχω αφήσει το τέλος το Σαχτάρ ΑΕΚ 2.62 άσος, 2.62 το διπλό.
2: Διπλό,
1: ε. Εγώ βλέπω γκολ στο 1.66, γιατί θεωρώ ότι θα ανοιχτεί και η Σαχτάρ να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο, θα βρει χώρο στο σκοράρι και η ΑΕΚ. Και ίσως πάρα και γκολ και over. Αλλά είναι και το διπλό στο 2.62, είναι μια χαρά επιλογή. Λοιπόν, Διονύση, σε ευχαριστώ εγώ.
2: Εγώ.
1: Εσύ στην πορεία θα είσαι εδώ
2: να πούμε για την
1: ακριβώς. Ναι. Κάπου εδώ θα κλείσουμε εμείς λίγο νωρίτερα σήμερα, διότι ακολουθεί η συνέντευξη τύπου του Νίστρουπ. Ευχαριστούμε τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο και την Κωνσταντίνα Πανούτσου που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από το Σταύρο Χονόρθι Μιφιές για ένα υπέροχο απόγευμα και ένα ακόμα καλύτερο βράδυ. Μέντες Νοσμένη ακολουθεί Γιώργος Τσανάκας με συνέντευξη Νίστρουπ και φυσικά μετά Τάσος Νικολογιάννης και Κώστας Κεστατζόγλου από το Λονδίνο. Μην ξεχνάτε 10 η ώρα το μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ απέναντι στην Σαχτάρ Ντόνετσκ στην Αγγλία σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Και όλα θα τα ακούσετε εδώ στο 94,6. Μείνετε κοντά μας. Γεια χαρά.
0: Winsport FM 94,6.
3: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι
4: ο αγώνας αρχίζει.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφηξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Δοκιμασία στο Λονδίνο για την ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σε τουλάχιστον δύο αλλαγές στην ενδεκάδα θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Σέντρα στις 10, κάλυψη από Magenta Sport 2 και Mega και ραδιοφωνικά από Bwin Sport FM. Νωρίτερα η ομάδα κάτω των 19 της Ένωσης επικράτησε 2-1 της αντίστοιχης των Ουκρανών για την δεύτερη στροφή του Youth League. Με μια τελευταία προπόνηση στο Κοροπή ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το αυριανό μάτς με την Μπόρατς στην πρεμιέρα της League Phase του Conference. Σε λίγα λεπτά η συνέντευξη τύπου του Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος δεδομένα θα προχωρήσει σε αλλαγές. Πιθανότητες να συμπεριληφθεί στην αποστολή έχει ο Κρίστιανσεν. Χωρίς τον Μπέιλι που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις, ταξίδεψε ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία για το μάτς με τη Μανσέγ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa. Λίγες αλλαγές αναμένονται από τον Ιμανόλ Αλουαθίλ, ο οποίος θα μιλήσει στις 7 στους εκπροσώπους του τύπου. Στη Γαλλία βρίσκεται ο Όφι εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τη Ρεν για το Europa League. Στους Ισέκα και Σιέλη δεν μπορεί να υπολογίζει ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος θα μιλήσει στις 7 και 4 στους εκπροσώπους του τύπου. Δεν τίθεται θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ με τη διοίκηση να στηρίζει απόλυτα τον Αλέσιο Λύση σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ρεπό σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου του Βορρά, οι οποίοι επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη του Κυριακάτικου μάτς με τον Ηρακλή στην Τούμπα. Ανακουφισμένος για την νίκη του Ολυμπιακού επί της Βαλένθια, δήλωσε πως είναι ο Εβάν Φουρνιέ. Δεν έπρεπε καν να πάμε στην παράταση. Δεν θέλετε να μάθετε τι μας είπε ο Μπαρτζόκας στο ημίχρονο, τόνισε ο Γάλλος. Αυτή η ομάδα δεν έχει ταβάνι, δήλωσε ο Μπραν Κουμπάντιο μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού Άκτορ κόντρα στην Παρτίζαν στο Βελιγράδι. Το 3-3 στον πρώτο όμιλο του EuroCup θέλει να κάνει ο Άρης που υποδέχεται την Ντερτόνα στο Nick Gallis Hall. Τζάμπολ στις 8, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ενημέρωση από Bwin Sport FM. Εντός έδρας υποχρεώσεις για Προμηθέα και Ηρακλή στη δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup για τον πρώτο όμιλο. Οι Πατρινοί υποδέχονται την Trier στις 7, ενώ μισή ώρα αργότερα ο Γυραιός στην Βίρτσπουργκ για τον 5ο. Μετάδοση και των δύο αγώνων από Sport FM TV. Ο Ολυμπιακός Β' φιλοξενεί την Athens Καλυθέα σε εξαναβολή σε αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της Superbet League 2 και στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου οι φιλοξενούμενοι προηγούνται με 1-0. Εκτός συνέχειας του Shanghai Masters έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον Ρώσο Ντανίλ Μετβέντεφ στη φάση των 16 του τουρνουά. Η Manchester City υποδέχεται την Paris στις 10 στην αναμέτρηση που ξεχωρίζει στο υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Την ίδια ώρα παίζουν Ρώμα, Real Madrid, Betis Porto, Aston Villa, Fenerbahce, Bodo Glimt, Dortmund και Slovan Bratislava, Stuttgart, ενώ νωρίτερα στις 8 παρατέταρτο, LASK, Liverpool και Feyenoord Como. Κάλυψη όλων από τα αθλητικά κανάλια της Magenta TV. Με 3 μάτς ολοκληρώνεται σήμερα η 5η αγωνιστική της EuroLeague. Στις 7 παίζουν Χάπολ Τελαβίβ Μπεσίκτας, στις 8.30 Ανατολού Εφές Μπάγκερ Μονάχου και στις 10 παρατέταρτο Παρί Βίρτους Μπολόνια. Μετάδοση όλων των παιχνιδιών από την πλατφόρμα της Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
7: Win Sport FM 94,6.

Πολύ καλησπέρα σας, είστε πάση συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Είναι εκπομπή Reporter. Θα το πάμε λίγο διαφορετικά σήμερα. Με Γιώργο Τσανάκα στο μικρόφωνο, με Τάσο Νικολογιάννη και Κώστα Κεζετζόγλου τηλεφωνικά. Ο Κώστας από Λονδίνο, ο Τάσος είναι στη συνέντευξη τύπου του Jacob Nistrup. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει και θα συνδεθούμε και εμείς με το ΆΚΑ για να δούμε όσο θα πει ο προπονητής Πανακού εν όψει του αγώνα με την Μπόρατς Μπανιαλούκα. Αύριο παίζει ο Πανακός, αύριο παίζει ο Ολυμπιακός, αύριο παίζει και ο Όφης, σήμερα παίζει η ΑΕΚ με την Σαχτάρ στο Λονδίνο. Θα τα πούμε όλα. Λογικά κανένα μισά ωράκι μέχρι 4.30 θα πάει. Αυτή την ώρα έχει ένα μάτς για την Super Bet League 2 εξαναβολής, Ολυμπιακός Β' Άθενς Καλυθέα 0-1. Εδώ και λίγα λεπτά οι φιλοξενούμενοι προηγούνται με τέρμα του Τσιριγότη. Αν κερδίσουν θα πλησιάσουν τη Μαρκό, θα είναι δεύτερη ομάδα του Μόρα, θα πάει στους 15, θα είναι στο μείον 3 από την κορυφή, ξεπερνώντας φυσικά τον Πανιόνιο. Στις 10 είπαμε παίζει η ΑΕΚ με την Σαχτάρ, αύριο παίζει ο Όφη στην έδρα της Ρεν 10 η ώρα, την ίδια ώρα είναι το Μαρσέι Ολυμπιακός και 8 παραδέρα το Παναθηναϊκός Μπόρας Μπανιαλούκα. Φυσικά με Νέρο Κυριαζόπουλο στον ήχο, με Κωνσταντίνα Πανού στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Θα πορευτούμε παρόλα για τις 2 επόμενες ώρες. Ό,τι μηνύματα θέλετε να στέλνετε, εννοείται, για Ολυμπιακό, για Παναθηναϊκό, για ΑΕΚ. Αλλά αφού πρώτα ακούσουμε και την συνέντευξη των Πράσινων.

0: Πριν από λίγο είναι η ΣΑΕΚ πήραν την παρθενική τους νίκη στο Youth League. Ιστορική νίκη, είναι η πρώτη της ΣΑΕΚ σε επίπεδο Youth League. Επικράτησε 2-1.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίμ Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμέων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Center Software.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
11: Sport FM.
12: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: FM Πάτρα.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά. Sport FM

0: μπροστά.
1: Κάνει το Βλασέκ. Κάνει το Βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
0: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
8: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
3: Σπόρ FM Πάτρας

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, και αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Το Free Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις Free Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, πλησίων Αμερικής ή στο freeaction.gr. Free Action. Let's play.
5: Τάνια.
6: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco.
7: Πάλι ζωγράφισες.
8: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
9: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
10: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
9: Το σούτ.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
3: Πάντα σαν καινούριες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV, ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες, Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel mild hybrid, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani Sepe στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
7: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
7: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
8: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Πρεμιέρα στη EuroLeague μπάσκετ γυναικών για τον Αθηναϊκό Κουάλκο που αντιμετωπίζει στις 7 στη Λιθουανία την Κυμπύρκστης για τον πρώτο όμιλο. Νωρίτερα για τον τρίτο όμιλο του EuroCup, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Άλμπα Βερολίνου στις 18:30 για τον τέταρτο Ολυμπιακό στην Μπάθη Φεραόλου στις 7. Με κάλυψη από Sport FM TV και Mega News αντίστοιχα. Και την ίδια ο Παναθλητικός κοντράρεται εκτός έδρας με την Διόρκη για τον πέμπτο. Την τέταρτη διαδοχική νίκη της στη Superbet League 2 πέτυχε η Athens Καλυθέα που επικράτησε 1-0 το Ολυμπιακό Β' στο Ρέντι σε ξαναβολή αναμέτρηση της πέμπτης αγωνιστικής. Εκτός συνέχειας του Σανκάι Μάστερς έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος ιτήθηκε 2-0 σετ από τον Ρώσο Ντανίλ Μετβέντεφ στη φάση των 16 του τουρνουά. Η Manchester City υποδέχεται την Paris στις 10 στην αναμέτρηση που ξεχωρίζει στο υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League. Την ίδια ώρα παίζουν Ρώμα Real Madrid, Aston Villa Fenerbahce, Betis Porto, Bodo Glimt Dortmund και Slovan Bratislava Stuttgart. Ενώ νωρίτερα στις 8 παρατέταρτο LASK Liverpool και Feyenoord Como. Κάλυψη όλων από τα αθλητικά κανάλια της Manchester TV. Με τρία μάτς ολοκληρώνεται σήμερα η πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 7 παίζουν Χάπολ Τελαβίβ Μπεσίκτας, στις 8:30 Ανατολή Εφές Μπάγερν Μονάχου και στις 10 παρατέταρτο Παρί Βίρτους Μπολόνια. Μετάδοση όλων των παιχνιδιών από την πλατφόρμα της Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή.

Ωραία, πάντως είναι 6,3. Αλεξανή στα μικρόφωνα. Θα δώσουμε για να πλούσει τη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα από την Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου. Οι ομάδες της τρεις εθνικής κατηγορίας συνεχίζουν προετοιμασία για τους αγώνες της Κυριακής. Πινακή Μυροπόνηση στο βοηθητικό του σταδίου. Ξεκίνησε για το μάτς στην Ζάκυνθο με την ομάδα του Λεβάντε. Με το Ασπίδη Αντωνόπουλο να περιμένει να ξεκαθαρίσει κατάσταση με τους τραυματίες το επόμενο 48ωρο για να δει ποιοι υπολογίζονται για τον αγώνα της Κυριακής. Με σοβαρότητα και ρέμει αυτόν στους Ζυμπανάκη να αντιμετωπίσει το μάτς την Κυριακή για να πετύχει την τρίτη σερή νίκη. Διαιτής αναμέτρης ο Γρηγόρης Ριγόπουλος από την Ηλία. Στα άλλα παιχνίδια, στα προσφυγικά, στο μάτς του Ατρόμητου με την Πρέβεζα διαιτής ο Δημήτρης Μπεκιάρης από την Κόρινθο, ενώ στο γήπεδο του Αγίου Ματθαίου στην Κέρκυρα Άγιος Ματθαίος Παναγιάλης σφυρίζει ο Λεωνίδας Τζόβας από το σύνδεσμο της Ηπείρου. Στο Παναγιάλιο τέλος ο Ευρυπίδης Γιάκος, ο οποίος ζήτησε για προσωπικούς λόγους να αποχωρήσει την ομάδα λόγω σοβαρού οικογενειακού προβλήματος, ο Παναγιάλης πλέον υποχρεωμένος, χάνοντας ένα βασικό του παίχτη, να ψάξει να τον αντικαταστήσει με μεταγραφή νέο παίχτη στη μεσαία γραμμή. Ευρωπαϊκό παιχνίδι απόψε για τον Προμηθέα, ο οποίος υποδέχεται την Τρίερ σε ένα σημαντικό παιχνίδι και θέλει να πάρει την νίκη με τη βοήθεια των φιλάθλων του. Είχαμε παιχνίδια και για το κύπελο Εραστεχνών σήμερα. Ο Άτλας και το Λιμνοχώρι έχουν πάρει τα εισιτήρια πρόκριση, μένει ακόμη να τελειώσει ακόμη παιχνίδι. Έτσι λοιπόν θα δούμε όλες τις εξελίξεις. Sport FM Πάτρα 96.3 στο Facebook, τα μηνύματά σας 2610 700 258 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται. Καταρχήν, είχαμε τους ορισμούς των διετών για την τέταρτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Στο μάτς, στο η Παναχαϊκή παίζει 3 παρατέταρτο. Να πω ότι παίζει πολύ νωρίτερα το μάτς στη Ζάκυνθο. Λεβάντι Παναχαϊκή λοιπόν 3 παρατέταρτο και κλεισμένο το θυρών με διαιτή της αναμέτρησης το Γρηγόρη Ριγόπουλο από την Ηλία. Βοηθεί ο Καραμέρος και ο Σφυρής από την Ηλία. Παρατηρητής διαιτησίας ο Δημήτρης Κωστάκης από την Ζάκυνθο. Έτσι λοιπόν Παναχαϊκή ξεκινάει νωρίτερα την Κυριακή για να προλάβει το καράβι της επιστροφής, το τελευταίο καράβι από τη Ζάκυνθο για την Κυριακή. Μετά θα έχουμε μάτς στις 3.30. Το Παναγιάλος παίζει και αυτός 3.30 νωρίτερα για να προλάβει αυτός καράβι της επιστροφής από την Κέρκυρα. Στο γήπεδο του Αγίου Ματθαίου, Άγιος Ματθαίος Πανεγιάλιος, στις 3.30 λοιπόν το παιχνίδι, σφυρίζει ο Λεωνίδας Τζόβας από την Ήπειρο με βοηθούς τον Πασιά και τον Διαμαντόπουλο από την Ήπειρο, παρατηρητής διαιτησίας ο Νικόλας Κούλιας από την Κέρκυρα. Βάζουν παρατηρητές από τα νησιά για να μην χρεώνουν οι ομάδες περισσότερο χρήματα. Και στο σημαντικό παιχνίδι στα προσφυγικά στις 4 η ώρα, Ατρόμητος Πατρών Πρέβεζα, σφυρίζει ο Δημήτρης Μπεκιάρης από την Κόρινθο, Θεοδωρόπουλος Κορίνθου, Σοφία Ιωάννα Ραφαηλίδη, γυναίκα δεύτερος βοηθός στα προσφυγικά από την Αργολίδα, παρατηρητής ο Κωνσταντίνος Φλωράκης από τη Φωκίδα. Αυτοί λοιπόν είναι διαιτητικές ομάδες που θα σφυρίξουν τα παιχνίδια των ομάδων της Αχαΐας, παίζουν σε 3 διαφορετικές ώρες και υπάρχει μάτς στις 11 το πρωί. Η αγωνιστική ανοίγει και στις 11 το πρωί την Κυριακή. Άρχισαν τώρα τα παιχνίδια, αλλάζουν καταρχήν τα δρομολόγια από Κυλίνη και αυτό είναι ένα θέμα, γι' αυτό τα μάτς ξεκινάνε και νωρίτερα. 11 η ώρα στο Λιξούρι, Λιξούρι Άρης Φιλιατών, σφυρίζει ο Αλέξης Σταθόπουλος από την Πάτρα με βοηθούς τον Ελευθέριο Δημήτριο Γαλάνη και Δημήτρη Σακελιά, όλοι του συνδέσμου Αχαΐας, παρατηρητής ο Ηλίας Φίτσας από τη Βρέβεζα Λευκάδα. Έτσι λοιπόν, εξ ουσίας, όλα τα μάτς έχουν διαφορετική ώρα. Στις 4 είναι μόλις 3 παιχνίδια. Επαναλαμβάνω, 11 η ώρα Αργοστόλη, 3 παρατέταρτο Ζάκυνθος, 3.30 στην Κέρκυρα και έχουμε εκτός από 4 η ώρα στα προσφυγικά άλλα 2 παιχνίδια 4 η ώρα στη Λευκάδα, τη Λικράτης Λευκάδος, Παναγρινιακός, Μάριος Σιντόρης και 4 η ώρα στην Οικουμενίτσα, Πλαταριάς, ΑΟ Λευκύμης, σφυρίζει ο Καραγιάννης από την Άρτα.

Ολοκληρώθηκε και το τρίτο παιχνίδι στο κύπελλο Εραστεχνών. Ο Κρίνος πεντοστήριο πρόκρισης κέρδισε την Χαλανδίτσα με 4-0. Τελικά λοιπόν αποτελέσματα στα τρία σημερινά παιχνίδια για το κύπελλο Εραστεχνών. Πύρος Ισώματος Λιμνοχώρη 1-2. Χαλανδρίτσα Κρίνος 0-4, Αρώι Άτλας 0-8. Έτσι λοιπόν, Λιμνοχώρη, Κρίνος και Άτλας, οι τρεις φιλοξενούμενες ομάδες σήμερα, είναι αυτές που πήραν το εισιτήριο πρόκρισης για την επόμενη φάση του κυπέλλου Εραστεχνών.

Αυτά λοιπόν είναι και οι διαιτές στα παιχνίδια της Κυριακής. Άρα είπαμε αρχαγή φεύγει από Σάββατο, Παναγιάλης φεύγει από Σάββατο, παίζουν και νωρίτερα. Για να δει τώρα είναι και τα αχτοπλοϊκά στη μέση, είναι και μπαίνουμε σιγά σιγά και στο χειμώνα. Εκ των πραγμάτων πιο νωρίς τα μάτς και από ό,τι βλέπω και στο Λιξούρι άρχισαν τώρα τα πρωινά μάτς που είναι πολύ πιθανό να τα δούμε και στην πορεία. Στο δεύτερο γύρο ειδικά τα μάτς στο Λιξούρι πιθανότατα να είναι τα περισσότερα πρωινά παιχνίδια ή πολύ νωρίς το μεσημέρι. Στα υπόλοιπα είπα να συνέχισε προετοιμασία σήμερα στο βυθιστικό του σταδίου για το μάτς της Κυριακής στο Λεβάντε. Μάτς που θυμίζω είναι και κλεισμένο το θυρών χωρίς την παρουσία φιλάθρων. Το παιχνίδι στην Ζάκυνθο την ερχόμενη Κυριακή, από 20 προσκλήσεις η κάθε ομάδα για τις δικές της ανάγκες, από τη στιγμή που υπάρχει πρόβλημα με την αδειοδότηση του γηπέδου στην Ζάκυνθο και όπως είναι γνωστό παίζει και η Ζάκυνθος μακριά από το νησί και ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει καν τα έργα εκεί. Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψει και η Ζάκυνθος να παίξει κανονικά στο πρωτάθλημα Super League 2 στη φυσική της έδρα.

Να πω πριν συνεχίσουμε και στον χώρο του ποδοσφαίρου ότι έχουμε και σημαντικό παιχνίδι απόψε στο Τόφαλος, σε λίγη ώρα δηλαδή, σε 40 λεπτά, 42. 7 ξεκινάει το μάτς του Προμηθέα με τη γερμανική Trier, δεύτερη αγωνιστική στο EuroCup, που ο Προμηθέας θέλει να κάνει το 2-2. Έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι, καθώς έχει κερδίσει το Κόσοβο την Τρέψα, και τώρα πάει για το 2-2. Βέβαια, η γερμανική ομάδα είναι σε πολύ καλή κατάσταση το τελευταίο διάστημα, είναι σημαντικό το παιχνίδι. 7 η ώρα υπάρχει αυτή η αναμέτρηση για το για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Προμηθέα. Ο Προμηθέας φαντάζομαι ότι μετά το τέλος του αγώνα πιθανότατα θα ξεκαθαρίσει και το θέμα προπονητή, καθώς ακολουθεί ένα δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή, το Σάββατο συγγνώμη, το απόγευμα στη Λευκάδα με τη Δόξα Λευκάδος. Επίσης, μιας και είμαστε στον Προμηθέα, να πω ότι υπάρχει μια ανακοίνωση από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρης, από την ΕΟΚ, η οποία αφήνει σοβαρές εχμηρή για συκοβιβαντικά δημοσιεύματα, τα οποία σήμερα ενέπλεκαν και την ομάδα του Προμηθέα, και η ΟΚ ανακοινώνει. Τα όρια ανηθικότητας έχουν ξεπεραστεί προπολού. Επομένως, τίποτα πλέον δεν μπορεί να προκαλέσει έκπληξη. Θα προκαλούσε απλά θυμηδία η απέλπιδα και διαχρονικά άκαρη προσπάθεια πρόθυμων μπροστινών να πλήξουν την εικόνα της διοίκησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, μη μπορώντας να αντέξουν την αδιάκοπη ανωδική πορεία του αθλήματος στη χώρα που τους έχει εντάξει οριστικά στο περιθώριο. Προκαλεί όμως οργή όταν η νέα προσπάθεια μέσω συκοφαντικών δημοσιευμάτων επιχειρεί να εμπλέξει εργαζόμενους που μοχτούν καθημερινά για το κοινό καλό σκοπό. Προκαλεί θλίψη το ότι επιχειρείται σπήλωση προσωπικότητων με εικασίες, υποθέσεις, φαντασιώσεις. Η τακτική της λάσπης μπορεί να αντιμετωπιστεί στοϊκά, με αδιαφορία ή με τη χλέβη που σύσσωμος ο φίλοθος κόσμος σου αποδίδει. Εδώ όμως επιχειρείται δολοφονία χαρακτήρων και αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο νομικά. Οι κινήσεις θα είναι άμεσες, η δικαιοσύνη θα έχει το λόγο και είναι πολλά και πολύ πρόσφατα τα παραδείγματα που βεβαιώνουν ότι εκεί δεν περνάνε οι εκ του ασφαλούς βρώμικες και ύπουλες μέθοδοι. Είναι λοιπόν η ανακοίνωση που έβγαλε η ΕΟΚ για ένα δημοσίευμα αθηναϊκού site, το οποίο

Λοιπόν, στα αγωνιστικά τώρα στην Μαναχική δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αύριο θα ξεκαθαρίσουν αρκετά πράγματα. Δύσκολα ο Ιωαννίδης για τον αγώνα της Κυριακής. Δύσκολα και ο Κωνσταντάσιος, αλλά θα εξαρτηθεί την Παρασκευή αν θα μπει. Αποστολή Μουστακόπουλος μπήκε στην προπόνηση και ο Κωνσταντάσιος Μουστακόπουλος μπήκε σήμερα στην προπόνηση. Έχει ελπίδες αυτός να είναι μετά από δύο παιχνίδια διαχείρισης στην αποστολή της Συριακάτικης αναμέτρησης. Θα δούμε λοιπόν μέχρι Πέμπτη Παρασκευή πώς θα κυλήσουν και οι υπόλοιπες δύο μέρες για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, ποιοι υπολογίζονται. Ούτως ή άλλως, στο προηγούμενο παιχνίδι, όπως είπε και χθες ο Σπύρος Αντωνόπουλος, υπήρχαν αρκετοί τραυματίες και οι οποίοι δημιουργούσαν προβλήματα. Δηλαδή, ακόμη και στον πάγκο υπήρχαν παίχτες που χθες ήταν τραυματίες και κάθισαν. Και τώρα, εκ των πραγμάτων, η Μαναχαϊκή καλείται περιμένει περισσότερους ετοιμοπόλεμους παίχτες. Βέβαια, εντάξει, μην κρυβόμαστε, είναι ένα μάτι το οποίο, αν είναι σοβαρή, δεν θα έχει προβλήματα. Είναι το λογικό και διαφιλονίκη και το φαβορί για να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης. Σίγουρα θα έχει πολλές επιλογές. Η ομάδα του Λεβάντε έχει ενισχυθεί τις τελευταίες μέρες, αλλά τώρα, ακόμη και τώρα ουσιαστικά κάνει προετοιμασία η ζακυνθινή ομάδα. Είναι στους 0 βαθμούς. Η Μαναχαϊκή είναι. Η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων είναι μεγάλη, όπως και να το κάνουμε, αλλά των πραγμάτων δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλουν να καθαρίσουν το μάτς όσο πιο γρήγορα γίνεται, να τελειώσουν δηλαδή από το πρώτο ημίχρονο και με ηρεμία να κοιτάξουν τα επόμενα παιχνίδια. Ούτως ή άλλως είναι φαβορή, ακλόνητο, για να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης. Μέχρι τώρα η ομάδα του Λεβάντε δεν έχει δείξει ότι μπορεί να κοντράρει τα παιχνίδια. Επαναλαμβάνω, δεν έχουν κάνει προετοιμασία βέβαια τα παιδιά. Λόγω σεζόν δεν είχαν κάνει προετοιμασία. Τώρα έχουν μαζευτεί, τώρα κάνουν κάποιες προπονήσεις και ουσιαστικά και για την ομάδα της Ζακύνθου τα παιχνίδια είναι άλλα που θέλει να χτυπήσει για να παλέψει συνέχεια για την παραμονή στην τρίτη εθνική κατηγορία.

Πραγματικά πρέπει να είναι σοβαρή την Κυριακή. Αν παίξει σοβαρά και έξυπνα, δεν νομίζω ότι θα έχει κανένα πρόβλημα. Παναγιώτη, εντάξει, αναμενόμενο είναι ότι είναι λογικό φαβορή, να σου πω. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο φαβορή, όχι απλώς φαβορή. Διαφιλώνει και εντάξει, διαφορά δυναμικότητα μεταξύ των δύο ομάδων είναι πάρα πολύ σημαντική. Βέβαια, δεν μπορεί να πα ένα μάτσο και να λες ότι το έχω πάρει πριν ξεκινήσει. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα, πρέπει να το βλέπεις πολύ σοβαρά. Δεν μπορεί δηλαδή να... Εντάξει, είναι φαβορί, θα πάρει τους βαθμούς, εύκολα, δύσκολα θα κερδίσει. Είναι κάποια από τα μάτς που νομίζω ότι οι αντίπαλες ομάδες δεν μπορούν να κοντράουν ένα αντίπαλο με μεγάλη διαφορά δυναμικότητας, με ποιότητα. Είπα για το όνομα του Λεβάντε, τα άλλα είναι τα παιχνίδια από εδώ και πέρα. Ενισχύεται να χτυπήσει παιχνίδια τα οποία με ομάδες που δείχνουν και αυτές ότι δεν είναι πολύ δυνατές για τη μάχη της παραμονής. Εάν είναι σοβαρή, εντάξει, δεν θα έχει πρόβλημα. Είναι αναμενόμενο. Έτσι. Σε αυτά τα παιχνίδια νομίζω ότι η εμπειρία μετράει, ούτως ή άλλως για την Παναχαϊκή είναι πολύ καλό ότι όσο και αν είναι άσχημο να παίζει μια και δύο ομάδες χωρίς κόσμο, δηλαδή και θα βρει ένα το γήπεδο, θα μαζεύει και κάποιους ανθρώπους σε ψάκι εδώ, τώρα δεν θα είναι στο γήπεδο, ότι είναι 30 άτομα να είναι, με όλοι μαζί αυτές με τους κλείσεις και μήπως δεν είναι κιόλας και τα 30 άτομα μέσα στο γήπεδο. Για την Παναχαϊκή είναι καλό ότι παίζει την Κυριακή σε μεγάλο γήπεδο, με φυσικό χλωτάπτα, εκεί που θέλει να παίζει δεν της δημιουργεί προβλήματα, άρα είναι όλα αυτά με πλεονεκτήματα τα οποία θέλει να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης.

Ο Δημήτρης καλησπέρα, Αλέξη λέει καλή εκπομπή. Θα έχουμε ραδιοφωνική κάλυψη το παιχνίδι την Κυριακή. Ευχαριστώ, ναι, Δημήτρη, κανονικά. Τρεις παρατέρτο, ζωντανή μετάδοση από την Ζάκυνθο. Εντάξει, περιμένουμε την άδεια από την ΕΠΣΕ Ζακύνθου. Να έχει ζητηθεί άδεια, γιατί χρειάζεται άδεια στο μάτς των φιλοξενούμενων αγώνων. Χρειάζεται την άδεια από τις τοπικές ενώσεις. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει πρόβλημα, ναι, θα υπάρχει κανονικά μετάδοση. Και επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ νωρίς, 3 παρατέταρτο την Κυριακή το παιχνίδι. Άρα 4:30-5:25 έχει τελειώσει. Φαντάζομαι ότι αν δεν κάνω λάθος, έχει πει να έχει 6 ώρα καράβι. Δηλαδή η αποστολή της Παναχαϊκής θα γυρίσει και νωρίς. Μέχρι τις 8:30 ώρα θα είναι στην Πάτρα. Είπαμε τώρα, είναι και χειμώνας. Τα δρομολόγια προς τα νησιά έχουν μειωθεί, έχουν αλλάξει οι ώρες. Νομίζω ότι από τη μένα και καλό, ξεκινάς λίγο νωρίτερα, γυρίσεις και πιο νωρίς. 3 παρατέταρτο λοιπόν, ναι, κανονικά θα υπάρχει μετάδοση του αγώνα.

Λοιπόν, ο Νίκος τα εξάψει όλα, μου λέει, Αλέξη, τελευταίο καράβι του Ζάκεντο είναι 6.30 την Κυριακή. Άρα 6.30 λοιπόν αναχωρούν η αποστολή από την Ζάκεντο. Εντάξει, θα τελειώσει το μάτς, 5 παρά 25 κάπου εκεί, μέχρι να κάνουν μπάνια, κλείσει φιλοαγώνα. Εντάξει, ναι. 6.30 λοιπόν, τελευταίο καράβι, και γι' αυτό το μάτς πήγε 3 παρατέτατο για να διευκολυνθεί η αποστολή της Παναχαϊκής στην επιστροφή.

Ο Χρήστος λέει: καλησπέρα. Ούτε να συζητάμε βέβαια για το μάτι της Κυριακής. Δεν νομίζω Παναχαϊκή θα έχει προβλήματα κόντρα σε αυτήν την ομάδα του άλλου Εβάντε. Χρήστο, εντάξει, δεν θα έχει προβλήματα. Θεωρητικά, έτσι πρέπει να είναι σοβαρός. Είπα: κανένα μάτι δεν κερδίζεται εάν δεν παίξει. Εντάξει, με σοβαρότητα και προσοχή, επόμενο είναι εντάξει. Είπα: διαφορά δυναμικό των δύο ομάδων είναι μεγάλη. Ο βαθμός ετοιμότητας, ότι από πλευρά και αν το πιάσει το παιχνίδι, ακόμα και το γήπεδο, είπα

ότι είναι σημαντικό, ότι είναι μεγάλο, με φυσικό χλωτάπ. Θεωρητικά ναι, δεν θα έχει προβλήματα, όπως και στο Αγρίνιο το λέγαμε, το ίδιο και τώρα. Αλλά όλα τα μάτς πρέπει να το καταλάβουν όλοι, θέλουν προσοχή. Εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω και ποια. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος γνωρίζει τους παίκτες που έχει πάρει το Λεβάντε τις τελευταίες μέρες. Τα κάνει και άλλες μεταγραφές από ό,τι μαθαίνω. Έχει πάρει όμως δύο παίκτες που έπαιξαν βασική στη Ζάκυνθο. Ο Τσουκαλάς και ο άλλος που έχει πάρει έπαιξαν βασική αμαθηνική στη Ζάκυνθο. Όλα τα μάτια θέλουν προσοχή. Δεν υπάρχει μάτσα πίσω ότι το έχω κερδίσει. Εντάξει, επόμενο είναι φαβορί, ξεκάθαρο. Δεν μπορεί να το καθαρίσει το μάτσα από το πρώτο ημίχρονο. Αλλά όλα αυτά μέσα στο γήπεδο. Όλα αποδεικνύονται μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

Αντώνης λέει ότι θα το δείξουν στο YouTube. Δεν νομίζω. Το Λεβάντι μέχρι τώρα δεν έχει δείξει. Ένα παιχνίδι έχει παίξει βέβαια στη Ζάκυνθο και αυτό και κλεισμένο των θυρών με την ομάδα του Πλαταριά. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, να σου πω, Αντώνη. Θα το ρωτήσουμε βέβαια και αυτό, αλλά και το προηγούμενο μάτς ήταν χωρίς τηλεοπτική μετάδοση. Αλλά δεν νομίζω, έτσι. Έχω την αίσθηση ότι δεν πρόκειται να υπάρξει τηλεοπτική μετάδοση αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω βέβαια αν υπάρξει κάποιο κανάλι από εκεί που μπορεί να το πάρει το παιχνίδι. Για μέχρι τώρα πάντως δεν έχει ακουστεί κάτι. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν έχει ακουστεί κάτι. Τώρα αν υπάρξει θα το πληροφορηθούμε. Έτσι αν το μάτς έχει κάποιοι στο YouTube θα το μάθουμε. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και αμέσως μετά επανεργόμαστε.

0: FM Patra.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αχ, τι έπαθα!
3: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
3: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

Λοιπόν, προχωράμε. Σπορφήματα στο 96.3 στο Facebook, μηνύματά σας 2610-700-258. Είπαμε λοιπόν τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν υπάρξει στο αγωνιστικό. Λέει εδώ Νίκος, καλησπέρα Αλέξη, έχει έρθει μια δείξη καινούργια, λέει, και προχωρά σε κάτι καινούργιο για να γίνει κάτι καλό στην ομάδα με χαμηλά την μπάλα και είπε το καλύτερο. Και αντί να δείξει μια στήριξη από τους φορείς και λοιπά, βλέπεις να μην έχει σταθερό προπονητικό χώρο και να κάνουν τους δύσκολους για τη σκεπαστή. Αυτή η περιφέρεια, λέει, θα πρέπει να ντρέπεται κανένα σεβασμό στην ομάδα. Κύριε Παπαδόπουλε, βάλτε τα δυνατά σου να ανοίξει σκεπαστή. Υπάρχουν άνθρωποι που ρωτάνε για το θέμα και αναρωτιούνται σε μια βροχερή ημέρα τι θα γίνει, και είναι σεβαστό γιατί υπάρχουν και άνθρωποι μεγάλη ηλικία. Οι εχθροί είναι εντός πόλης και περιφέρειας. Απαράδεκτο, λέει, και ασέβαστο. Για τη χθεσινή απόφαση έκτρομα, μην γίνει δεκτό το κοινό αίτημα να γίνει αλλαγή έδρας. Περνάει στον Τούρκο και το ανεχόμαστε που έπρεπε να έχουν βγει ήδη ανακοινώσεις. Καταπίνουμε πάρα πολλά και είναι λάθος. Νίκο Βοροτρέχης. Καταρχήν θα πω σε λίγο στο ρεπορτάζ, να ξέρεις, έγινε σύσκεψη σήμερα. Για να μην δημιουργούνται όμως φρούδες ελπίδες, επειδή θα το εξηγήσω μετά, σκεπαστεί ξεκάθαρα πλέον από σήμερα, νωρίτερα από 4 μήνες έως 6, τέλος, δεν υπάρχει. Για να το ξεκαθαρίσω και θα σας αναλύσω μετά. Από σήμερα λοιπόν είναι ξεκάθαρο το πιο νωρίτερο διάστημα. Να προλάβουμε όλες τις εξελίξεις, τα χρονικά περιθώρια να γίνουν αυτά που πρέπει σε 4 μήνες νωρίτερα. Πριν τους 4 μήνες δεν συζητάμε πλέον. Οριστικό, και θα σου το πω πλέον και μετά τη σημερινή σύσκεψη, με την παρουσία και του εργολάβου που έχει φτιάξει την σκεπαστή για μια μεγάλη σύσκεψη. Για να μην δημιουργούνται λοιπόν, να μην λέγονται πράγματα διάφορα, το χρονικό διάστημα από σήμερα, χωρίς να πλες ακριβώς το χρονικό, να βγει ο χρονικός ορίζοντας, φάνηκε ότι όλη η διαδικασία που πρέπει να γίνει 4-6 μήνες για να ολοκληρωθεί αυτό το θέμα της σκεπαστής. Φαίνεται πάντως ότι μέσα στο 27 και μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος θα έχει ανοίξει σκεπαστή εξέδρα. Θα τα πούμε συνέχεια τι έχουμε σε λίγο, έτσι. Α, ωραία, πάμε στο ρεπορτάζ. Κάνουμε σε λίγο, έτσι, τότε, εντάξει. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσω λοιπόν, σήμερα το δικό μου ρεπορτάζ έγινε μια μεγάλη σύσκεψη στην περιφέρεια, στην οποία συμμετείχα. Ο σύμβουλος του Περιφερειάρχη, ο κύριος Μητρογιώργος. Υπήρχε εκπρόσωπος της ποδοσφαιρικής ομάδας Παναχαϊκής. Υπήρχε εκπρόσωπος της αεραστεχνικής Παναχαϊκής και ήρθε από την Αθήνα ο εργολάβος εταιρείας Δημόπουλος που έχει φτιάξει τη σκεπαστή. Τέθηκαν όλα τα θέματα στο τραπέζι για το τι πρέπει να συμβεί από εδώ και πέρα, να ανοίξει η σκεπαστή, γιατί η ποδοσφαιρική διοίκηση πιέζει να ανοίξει η σκεπαστή, γιατί είναι χειμώνας όντως. Η περιφέρεια ξεκαθάρισαν κάπως τα πράγματα. Καταρχήν, πρώτο από το θέμα μου βγαίνει, ότι αν δεν γίνουν 5 πράγματα πρέπει να γίνουν, δεν δείτε θέμα να συζητηθεί με θέμα άνοιγμα της σκεπαστής. Το με ποσό που θα χρειαστεί για τις απαιτούμενες δουλειές εργασίες δεν θα είναι μεγάλο. Υπάρχει μια πρόθεση και από την περιφέρεια να πάρει κάποια λεφτά, αλλά άμα μπούμε στη διαδικασία να περιμένουμε λεφτά από την περιφέρεια να βγει κονδύλι, τότε θα πάμε σε 1,5 χρόνο ανοίξει η σκεπαστή. Με όλες αυτές τις γραφειοκρατικές διακαταστάσεις που υπάρχουν στο δημόσιο, δεν πρόκειται να ανοίξει. Θα επιλεγεί άλλος τρόπος, τον οποίο δεν πρέπει να αποκαλυφθεί. Συζητήθηκαν θέματα. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν θέματα βελτιώσεων στο στέγαστρο. Πρέπει να ανέβουν επάνω. Δεν είναι πάρα πολλές εργασίες. Η αλήθεια αυτή είναι. Πρέπει να γίνει κάποιο βάψιμο με ειδική κόλλα από αυτά, για τις κουριές, για όλα αυτά. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Πρέπει να γίνουν επικαλύψεις στα τσιμέντα. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία συζητήθηκαν σήμερα. Αναλύθηκαν προς όλες τις πλευρές ότι χωρίς να γίνουν αυτά, άδεια δεν πρόκειται να δοθεί για το γήπεδο. Έχουν συμφωνήσει σε κάποια πράγματα. Υπήρχε καλό κλίμα μεταξύ όλων. Άκουσαν τον εργολάβο. Ο εργολάβος, βέβαια, είπε ο άνθρωπος ότι το 2024 εμείς κάναμε μια επιθεώρηση στο στέγαστο. Δεν θεωρούμε, είπε, ότι υπάρχει πρόβλημα. Το ξεκαθάρισε. Δεν, προς τον κύριο Γιώργο, δεν θεωρούμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Βεβαίως, είναι γήπεδο που δεν έχει γίνει καμία συντήρηση. Είναι δεκτό, είπε, να γίνει συντήρηση. Γιατί η περιφέρεια αυτή τη στιγμή δεν λέει για ολική, για κάποια σοβαρή ανακατασκευή, λέει για συντήρηση. Αυτό βγήκε σήμερα, ότι πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα στο στέγαστρο, στις κολόνες και σε κάποια πράγματα ακόμη που έχουν συζητήθηκαν μεταξύ τους και τα ξέρουν, επαναλαμβάνω ότι ήταν όλοι οι εμπλεκόμενοι σήμερα στη σύσκεψη. Χρονικός ορίζοντας δεν πήγε. Εκτίμηση όμως είναι πλέον προς όλες τις πλευρές, για να μην δημιουργούνται αυταπάτες, 4-6 μήνες για να ανοίξει και βαστεί. Αν είναι υποχρεωτικό πλέον να γίνουν εργασίες. Τέλος. Τελείωσε αυτή η ιστορία σήμερα. Συμφώνησαν όλοι. Στο παιχνίδι πολύ γερά η ποδοσφαιρική διοίκηση Παναχαϊκής, η οποία είναι και πρόθυμη να διευκολύνει ό,τι τη ζητηθεί από αυτήν, να τρέξει το θέμα. Πρέπει όμως να γίνουν κάποιες διαδικασίες. Αυτές οι διαδικασίες δεν μπορούν να παρακαμφθούν πλέον.
συμφώνησα με τον εργολάβο. Όλο αυτό το πώς θα προχωρήσει όλο αυτό το έργο, ποια είναι τα απαιτούμενα που ζητούνται από την περιφέρεια για να προχωρήσει το θέμα. Άρα, εκ των πραγμάτων λοιπόν, από σήμερα έχουν βάλει μία τάξη. Όλοι γνωρίζουν ένα χρονοδιάγραμμα, ένα πλάνο που υπάρχει, το πώς κινούνται, πώς κινούνται αυτή τη στιγμή οι δύο πλευρές, όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές, είναι τρεις τώρα οι εμπλεκόμενες πλευρές, συμφώνησαν, όλοι το αποδέχτηκαν, ούτε η ποδοσφαιρική ομάδα μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Έτσι. Επαναλαμβάνω, η ποδοσφαιρική ομάδα το μόνο που κάνει είναι ότι μπαίνει και αυτή στο παιχνίδι χοντρά, για να μην περιμένουμε όλη τη διαδικασία, τη γραφειοκρατική από την περιφέρεια. Και πάμε σε 1,5 χρόνο να ανοίξει η επαστή. Τώρα λοιπόν η εκτίμηση, χωρίς να έχει ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα, είναι ότι πριν από 4 μήνες, στο καλύτερο σενάριο, δεν μπορεί να ανοίξει η επαστή. Ο εργολάβος μίλησε ότι ξεκάθαρα ότι υπάρχει ένας χρόνος που πρέπει να απαιτηθεί για όλα αυτά τα πράγματα που γίνουν, πρέπει να γίνουν στο στέγαστρο επάνω. Εντάξει, οι επικαλύψεις είπε ότι μετά δεν είναι κάτι το πολύ δύσκολο. Θα γίνουν όμως, είναι υποχρεωτικές από την περιφέρεια, η μηχανή της περιφέρειας να γίνουν. Άρα, για να μην δημιουργούνται λοιπόν προσδοκίες, ψευδεστήσεις μετά τη σημερινή σύσκεψη, από τη στιγμή που όλοι συμφώνησαν, πλέον θα υποχρεωτικά πάμε σε συντήρηση όλα αυτά που αποφασίστηκαν σήμερα, και επαναλαμβάνω ότι φαίνεται ότι ένα χρονικό διάστημα 4-6 μήνες είναι αυτό που θα χρειαστεί για να δούμε και πάλι τη σκευαστή ανοιχτή.

0: Έτσι λοιπόν, θα δούμε αυτές τις εξελίξεις. Λέει εδώ ο Νίκος, καλησπέρα Αλέξη. Δεν πρόκειται να ανοίξει μέσα στη ζώνη σκεπαστή. Τελείωσε αυτό σήμερα. Κοίταξε, Νίκο, είναι ένα πιθανό σενάριο. Όταν τώρα μιλάμε για 6 μήνες, έτσι, αυτή τη στιγμή, ή 5 μήνες, δηλαδή είναι εκ των πραγμάτων ένα κομμάτι το οποίο πάμε μακριά. Έτσι. Αν είσαι 4 μήνες, μπορεί να είναι Μάρτιος. Είναι το καλύτερο σενάριο. Αν είναι 6, επόμενο δεν ανοίξει σκεπαστή. Για φέτος. Αν πάμε αρχές Μαΐου, θα τελειώσει το πρωτάθλημα. Έτσι, δεν είναι, είναι δύσκολο για φέτος. Όμως υπάρχει μια περίπτωση να προλάβεις σκεπαστή στη δεύτερη τρίτη φάση. Είναι το ιδανικό, αλλά και αυτό με πολύ λίγες πιθανότητες. Επαναλαμβάνω ότι σήμερα οι εκπρόσωποι ήταν όλοι. Εντάξει, τεχνικά όλοι άκουσαν τον Εργολάβο, για μην κρυβόμαστε. Βέβαια και η Παναχαϊκή υπήρχε εκπρόσωπος, ο οποίος ήταν μηχανικός Παναχαϊκής. Για να καταλαβαίνει και ο άνθρωπος τι γίνεται, τι συζητάνε. Έτσι, γιατί όλοι περίμεναν τους ανθρώπους που ξέρουν να μιλήσουν. Δηλαδή όλοι άκουσαν τον Εργολάβο σήμερα. Άκουσαν τον Εργολάβο της εταιρείας Δημόπλης που φτιάχτηκε σκεπαστή, που βρέθηκε στην Πάτρα στη σύσκεψη, να αναλύει τα πάντα. Έτσι, επαναλαμβάνω ότι ο κύριος ο εκπρόσωπος παρουσίασε την έκθεση που είχε κάνει το 24, είπε ότι έχω μια έκθεση το 24, όπου είναι ότι το γήπεδο αυτό δεν έχει πρόβλημα στατικότητας, δεν υπάρχει θέμα, όμως συμφώνησε γι' αυτό ότι μιλάμε για μια σκεπαστή εξτέρα που δεν έχει γίνει συντήρηση καν, είπε. Ότι όντως αυτό δεν έχει γίνει, είπε, κάποια συντήρηση. Κάποια πράγματα λοιπόν συμφωνήθηκαν σήμερα, θα ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία που αποφασίστηκε, να τρέξουν το θέμα. Και παιχνίδι και χρόνο με το χρόνο θα το δούμε. Θα το συνεχίσουμε το ρεπορτάζ. Λοιπόν, είναι Γιώργος Σωτηρόπουλος στη γραμμή. Πάμε. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Έλα, καλησπέρα. Τι έγινε, τι ρεπορτάζ δίνεις?
0: Ότι είχαμε σύσκεψη σήμερα στην περιφέρεια. Ναι. Με την παρουσία όλων των εμπλεκομένων, δηλαδή περιφέρεια, εκπρόσωπο της εργαστεχνικής, εκπρόσωπο της ποδοσφαιρικής ομάδος, ήρθε ο εργολάβος εταιρείας Δημόπλης από την Αθήνα. Συζητήθηκαν, αναλύθηκαν τα πάντα. Βγήκε το πλάνο από εδώ και πέρα τι πρέπει να γίνει πλέον σκεπαστή. Τα απαιτούμενα, ναι. Δεν μιλάμε για όλο αυτό της εργασίας των 440.000, το ξεκαθαρίζω. Έτσι, ναι. Μιλάμε για απαιτούμενα πράγματα συντήρησης, χωρίς να έχει βγει ένα χρονοδιάγραμμα. Το καλύτερο πρόγραμμα που βγαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι η σκεπαστή μπορεί να ανοίξει σε ένα διάστημα 4-6 μήνων. Δηλαδή, πλέον νωρίτερα από 4 μήνες αποκλείεται να ανοίξει. Γιατί
1: άρα
0: πλέον
1: και το πρωτάθλημα φέτος.
0: Ναι, είναι οριστικό ότι η περιφέρεια ξεκαθάρισαν οι μηχανικοί της περιφέρειας ότι άδεια συσκεπαστή χωρίς να γίνει συντήρηση και επικαλύψεις στις κολόνες δεν πρόκειται να δοθεί. Πρέπει να είμαστε πολύ σίγουροι. Ο εργολάβος ανέλησε όλα τα δεδομένα. Είπε ότι 24 έχω κάνει, είπε, έκθεση. Το γήπεδο αυτό δεν έχει πρόβλημα, το ξεκαθάρισε. Συμφώνησε όμως ότι πρέπει να γίνει μετά από τόσα χρόνια, είπε, που έχουμε φτιάξει σκεπαστή, μία συντήρηση. Συμφώνησαν όλοι σε αυτές τις εργασίες που είναι πλέον οι απαιτούμενες. Έτσι, είπε η περιφέρεια, πρέπει να γίνει αυτό, αυτό και αυτό, αυτό. Εντάξει, το ποσό δεν είναι πολύ μεγάλο που θα απαιτηθεί, έτσι, για αυτά που πρέπει, ώστε να δοθεί αδειοδότηση για το γήπεδο για να ανοίξει επιτέλους σκεπαστή εξέδρα.
1: Το ποσό είναι κάποιες χιλιάδες ευρώ. Μιλάμε για πενταψήφιο.
0: Λιγότερο. Για πενταψήφιο, ναι, για πενταψήφιο, ναι.
1: Πενταψήφιο. Εντάξει.
0: Πενταψήφιο, ναι.
1: Okay, εντάξει, επειδή έχω ακούσει ένα ποσό, αν είναι αυτό, δεν είναι λεφτά αυτό.
0: Ναι, όμως πρέπει
1: ενώ,
0: να
1: δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κολλήσει Παναχαϊκή αυτά τα λεφτά που έχω ακούσει εγώ.
0: Ναι, υπάρχει μια διάθεση και η ποδοσφαιρική δείξη έκανε ότι μπορεί, είπε θα κάνουμε και βάλουμε και εμείς πλάτη όπου μπορούμε, θα τα προτρέξουμε τα θέματα. Υπάρχει όμως ένα πλάνο που βγήκε, θα ακολουθηθεί και από εκεί πέρα όταν θα ξεκινήσουν, Γιώργο, με εργασίες, τότε θα έχουμε ακριβώς το χρόνο. Πότε μπορεί να ανοίξει η φαστή.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι σημαντικό όμως ότι είναι η δεύτερη μεγάλη σύσκεψη και είναι η πρώτη μεγάλη σύσκεψη που είναι εργολάβος παρόν σήμερα, έτσι.
1: Ναι, πάντως για φέτος είχαμε πάει τέλος.
0: Ναι, είναι δύσκολο. Δηλαδή, ή στο καλύτερο σενάριο, να είναι Μάρτιος. Πριν το Μάρτιο είναι αδύνατο να είναι.
1: Δεν το βλέπω προσωπικά με ρωτάς, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι, εντάξει.
1: Οκ, μακάρι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, τι έχουμε. Τι λένε τα νέα.
1: Θα ρωτήσω κάτι εσύ, Αλέξη. Τώρα πήρε εσύ εμένα να σου πω νέα, καλά έκανες. Αλλά εγώ θέλω να σου ρωτήσω κάτι, να το ξέρεις και δεν ξέρω αν το έχεις νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Επειδή το έχω απορία και δεν έχω πλάκα να ασχοληθώ. Εκεί με την ΕΠΟ, τι έγινε με το αίτημα, αδερφέ.
0: Ναι, η ΕΠΟ τα απέρριψε. Και τα απέρριψε προσωπικά ο κύριος Ιδέρης, από ό,τι ξέρω. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Γάμα Εθνικής Κατηγορίας. Θεωρεί ότι δεν μπορεί, λέει, να γίνει αλλαγή έδρας, γιατί θεωρεί ότι μπορεί στην πορεία να θεωρηθεί, λέει, και αλλίωση πρωταθλήματος. Οπότε γι' αυτό δεν κάνει, δεν έκανε δεκτό το αίτημα, το κοινό αίτημα των.
1: Αλλίωση πρωταθλήματος, άμα γίνει. Ναι, ναι. Ωραία πράγματα. Ναι. Ακούμε διάφορα. Μάλιστα.
0: Και ενώ και τη απόφαση φαίνεται ότι την είχαν πάρει ήδη, γιατί ενώ έλεγαν θα διαβάσω μέχρι την Πέμπτη, ανακοινώθηκε Τρίτη πρωί. Μπαμπαμ.
1: Ναι.
0: Ενώ και εμένα μου είπαν ότι. Εγώ το είχα πει από τη Δευτέρα, ότι μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά το συζητάμε. Και ότι απόφαση θα βγάλουμε μέχρι την Πέμπτη. Και την Τρίτη πρωί στις 11 η ώρα βλέπω απόφαση. Ότι απορρίπτεται το αίτημα. Άρα είχε υπαρθεί η απόφαση.
1: Ναι.
0: Εντάξει, η Παναγιακή δεν ασχολήθηκε. Η Παναγιακή λέει θα πάμε να παίξουμε στο στάδιο και προχωράμε.
1: Ναι.
0: Δεν στέκεται άλλο σε αυτό. Θα πάει στο στάδιο. Στοιχίζει, έτσι. Επόμενο είναι και ότι εφροχθές η Παναγιακή Γιώργο είχε έξοδα για ένα αγώνα αμαθηνική στο 3,5 χιλιάρια. 2.300 συνολικά το στάδιο. 1.800 είναι το πανπροβονησιακό στάδιο, πληρώνεις ηλεκτρολόγο, πληρώνεις τεχνικό για Matrix, πληρώνεις το συνεργείο καθαρισμού, μετά πληρώνεις τη διαιτησία, πληρώνεις μετά το security σαν να έπαιζες στην Αγιά και κάποιες άλλες υποχρεώσεις το ποσό περνάει τις 3.500.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θυμίζει αγώνα Super League 2 με λίγα λόγια.
1: Ναι, εντάξει, τέλος πάντων να σου πω κάτι, Αλέξη. Επειδή όσον αφορά το γηπεδικό και το στάδιο, επειδή τα έχουν περάσει και οι άλλες διοικήσεις, δεν θέλω να το, πώς να σου πω, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή έχει ξανασυμβεί.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, και τα προηγούμενα χρόνια, θυμάσαι, δική της Παναγικής, πλήρωναν τέτοια ποσά. Βέβαια θα μου πεις, ήταν ΠΑΕ, οκ. Okay. Πάλι, η Παναγική φέτος σαν ΠΑΕ λειτουργία, ανεξάρτητα αν είναι τεχνικό σωματείο. Δεν πάω να το δικαιολογήσω, αλλά εντάξει. Το ακούω ως έναν βαθμό.
0: Μάλιστα.
1: Είχες πάει προχθές στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι.
1: Τι είδες?
0: Εντάξει, κύριε Γεωργόβη, καθαρίζει το μάτς γρήγορα και αυτά. Εντάξει, κάνει διαχείριση στο δεύτερο μήχρονο. Εγώ δεν είμαι αυτούς που θα σου πούνε την κρίνια τώρα. Δηλαδή, εντάξει, κερδίζει ένα μάτς 3-0, κάνει και μια διαχείριση, δεν το πιέζει, δεν το κουράζει. Εντάξει, εγώ δεν στέκομαι τώρα. Για μένα, σε όλα τα παιχνίδια βαθμοί υπάρχουν από εδώ και πέρα. Ναι. Καθώς, όταν τελειώνει ένα μάτς πολύ γρήγορα στο 3-0, επόμενο ότι θα κάνεις μια διαχείριση.
1: Ναι. Μάλιστα. Ωραία, για να δούμε. Κοίταξε να δεις τώρα για να τα βάλουμε λίγο σε σειρά τα πράγματα, να σου πω κάτι που είδα για τον Πανεγιάλιο. Δεν ξέρω να το ανέφερες. Ναι. Έφυγε ο Γιάκος.
0: Έφυγε ο Γιάκος, ναι. Και ο οποίος από ό,τι μαθαίνω τώρα μου γράφουν ότι πήγε στον Παζιάννα.
1: Εντάξει, είναι μεγάλη απώλεια.
0: Απώλεια. Ο Παναγιάς υποχρεωμένος να πάρει παίχτη. Ο Γιάκος, ο οποίος πίεσε, έχει ένα σοβαρό πρόβλημα οικογενειακό με τη σύζυγό του και είπε ότι πρέπει να επιστρέψει οπωσδήποτε στη γενέτειρά του πατρίδα. Οι άνθρωποι του Παναγιαλίου προσπάθησαν να τον πείσουν.
1: Ναι, εντάξει, από εκεί είναι το παλικάρι, οπότε αμέσως θέμα, οκ. Okay.
0: Υπάρχει ένα θέμα, ναι.
1: Πάντως είναι απώλεια.
0: Σοβαρή. Από τους καλύτερους παίκτες, βασικός παίκτης. Έτσι, ο Παναγιάς υποχρεωμένος να ψάχνει παίκτη τώρα στο 10. Ναι. Γιατί και ο Κρυμιτζάς που είναι πολύ καλός παίκτης δεν είναι 10, παίζει αμυντικός είναι.
1: Ναι, είναι καλή προσέγγιση, ναι, το παλικάρι αυτό. Είναι. Απλά δεν είναι, τώρα ο Γιάκος ήταν δηλαδή από το πάνω ραφ, λέμε βίντεο
0: εθνικής. Ναι. Είναι σοβαρή απώλεια τον Πανεγιάλιο, η απουσία του Γιάκου, ο οποίος, εντάξει, δείξει Πανεγιάλιο προσπάθησε, αλλά όταν ο παίκτης επέμεινε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τη σύζυγό μου και πρέπει να φύγω οπωσδήποτε για την πατρίδα μου, εντάξει, δεν μπορούσε. Οι άνθρωποι Πανεγιάλιο είπαν ότι σηκώνουν τα χέρια ψηλά και όντως πήγε στην πατρίδα, δηλαδή δεν είπε ότι τους κορόιδεψε και να πει ότι έφευγα από το Αίγιο και πήγα, ρε παιδί μου, πάλι στη Σύρο π.χ. Πήγε στα Γιάννα και ήδη τώρα ότι υπέγραψε ήδη στον Μπας Γιάννα.
1: Τη στιγμή που το παλικάρι που πήγε εκεί δεν μπορεί να πει κάτι, συμφωνώ.
0: Ναι, ναι. Είπα ότι ήταν όντως, μου είπανε, πολύ σοβαρό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Το οικογενειακό πρόβλημα.
1: Ναι. Και εντάξει, το ακούμε.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι η Παναγιάλης ήθελε να τον αφήσει να φύγει, αλλά όταν τίθεται το θέμα οικογενειακό, εντάξει, δεν μπορεί να κάνει διαφορετική.
1: Σαν της Παναγιάλης.
0: Μπορώ να πω, εντάξει, νομίζω την Κυριακή, άδεια Φιλονίκη το φαβορεί, να πάρει τους βαθμούς, έχει κάποια θεματάκια με κάποιους τραυματισμούς, αλλά νομίζω για το μάτς Κυριακής δεν τίθεται θέμα, Γιώργο μου, νομίζω. Ναι. Και τρεις παραδέταρτο, Γιώργο, την Κυριακή τρεις παραδέταρτο.
1: Τρεις παραδέταρτο λόγω πλοίου.
0: Ναι, είναι 6,5 το καράβι.
1: Ναι.
0: Είναι 6,5 το καράβι.
1: Την Κυριακή έχετε εκεί και πύργο Ζάκυνθο, έτσι.
0: Α, είναι πύργο Ζάκυνθο, ναι.
1: Με Μπέζα που κατεβαίνει και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Με σπουδαίο Γιώργο Μπέζα, προσωπικό μας φίλο.
0: Α, ο Γιώργος Μπέζας κατεβαίνει.
1: Βέβαια, αναγέννηση καρδίτσας.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα. Έτσι, κλεισμένο δεν είναι.
1: Ένα μάτσο το οποίο θα μεταδοθεί από το κανάλι της Super League 2, από τη Super League, δηλαδή στο YouTube, να ξέρετε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το παιχνίδι. Παραλίγο να ήμουν εγώ στην Πάτρα, αλλά τελικά δεν θα είμαι γιατί έχω τον Παναθηναϊκό την Κυριακή.
0: Είσαι Πάγκο Αστέρα Τρίπολης, αφού δεν ξέρω.
1: Είμαι Πάγκο Αστέρα Τρίπολης, ναι, σωστά.
0: Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός παίζει νωρίς, 5.30.
1: Ναι, παίζει, ξέρεις κάτι, είναι μια καλή απόφαση εγώ προσωπικά, γιατί βολεύει σε πολλά κομμάτια αυτό. Νομίζω το γενικά και τηλεοπτικά τον σταθμό, τον Sky, και την πλατφόρμα Sport FM TV και γενικότερα και τον κόσμο. Νομίζω τον βολεύει να πηγαίνει να βλέπει μάτς νωρίτερες η Αλέξη.
0: Είναι, και παίζει και ο Ολυμπιακός 5 στα Γρήνια. Παίζει και ο Ολυμπιακός νωρίς στα Γρήνια.
1: Ναι, παίζει και ο Ολυμπιακός νωρίς. Αυτό βέβαια είναι θέμα των συνδρομητικών, είναι άλλη ιστορία, έτσι.
0: Ναι.
1: Το πώς γίνεται η διαλογή και αυτό είναι άλλο. Αλλά νομίζω ότι είναι, θα σου πω. Θα το δούμε και από του πρακτέου, δηλαδή πώς θα βγει αυτό με το νωρίς τα παιχνίδια.
0: Ναι, την Κυριακή είναι νωρίς τα παιχνίδια. Και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Και βλέπουμε τι γίνεται.
1: Τώρα για Παναχαϊκή.
0: Πρωτοπάμε Παναχαϊκή, είσαι και εσύ από αυτούς που λένε ότι ο Σούλης θα πάρει το ένα εισιτήριο για τη Super League 1.
1: Α, καλά, εγώ το έχω πει, έχω χιλιοεκτεθεί εντός εισαγωγικών, δεν εννοώ με την κακή έννοια, εννοώ και δημόσια το έχω πάρει θέση. Και εκεί στο μόνο Β' γάμα που κάνουμε τις εκπομπές με τον Μάριο τον Λαβιανό στο μόνο μπάλα, το έχω πει εθάς. Όσο εγώ δεν. Αφού με πήρε πασίγνωστος παράγοντας Super League 2 ομάδας, πασίγνωστος σε ομάδα που πάει για πρωτάθλημα, να ξέρεις, και μου λέει εντάξει, μου λέει ερωτευμένος με το Σούλη, το ξέρει η Ελλάδα. Παιδιά δεν είμαι ερωτευμένος με το Σούλη, απλά αυτή τη στιγμή έχει την καλύτερη ομάδα, παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο, έχει το καλύτερο υλικό και έχει τέλος πάντων όλα.
0: Τα έχει όλα. Τα έχει όλα. Τα έχει όλα, τα σπόρια.
1: Δεν χωράει αμφιβολία, η Αλέξη. Δηλαδή, πώς. Να σου πω και κάτι. Γιατί να μην βγει ο Σούλης, δεν κατάλαβα.
0: Ναι, το
1: είναι ο Σούλης, ναι.
0: Φαβορί.
1: Το λεφταράς είναι, με την τρέλα του, ό,τι και να είναι, και τη μουρλιά του, τα έχουμε πει.
0: Ναι,
1: να βγει, δεν κατάλαβα. Εγώ υπέρ είμαι, το επικροτώ.
0: Εντάξει, κοίταξε τώρα, παίχτες που έχει Μαρκώσει να πηδήσει τώρα σε Μπάιλ, Αραμπί, πού να βγάλουν αυτοί οι παίχτες τώρα.
1: Ναι, και είναι και αυτό που λες. Δεν έχουν άλλες ομάδες τέτοιους παίχτες, φίλε.
0: Ναι.
1: Κατά την άποψή μου, έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε, θεωρώ ότι, εντάξει είναι νωρίς, αλλά νομίζω η μία θέση είναι προς πράσινη η πλευρά που φοράει τη Μαρκό Πράσινα, αυτό.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε.
1: Και νομίζω απόλυτα δίκαια μέχρι στιγμής.
0: Εντάξει, εγώ
1: δεν μπορεί να το αφισβητήσει κάποιος.
0: Είναι εκτεγωνιστή, ακόμη θεωρώ ότι είναι φαβορή, αλλά ακόμη δεν το θεωρώ.
1: Κάποια σφυρίγματα, να σου πω κάτι όμως. Τα προηγούμενα χρόνια όσοι βγαίνουν δεν έχουν σφυρίγματα.
0: Ναι, δεδομένου.
1: Δηλαδή να είμαστε και δίκαιοι σε αυτά που λέμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι ήρθε η Μαρκό τώρα να τα αλλάξει όλα.
0: Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, χαιρετίσματα στο φίλο μου του Γιώργο, λέει.
1: Να είναι καλά ο Μίτσος.
0: Ήταν γι' αυτός ένας από τους που πατρινούς βρέθηκε την Κυριακή στο Μαρκό Λάρισα.
1: Ήθελα να πω και εγώ, εσύ Αλέξη, αλλά δεν βγαίνει με τίποτα, εδώ τα προγράμματα είναι εξαντλητικά. Ειδικά τους Σαββατοκυριακά.
0: Ναι, εντάξει, ήταν αρκετός κόσμος από ό,τι έμαθα εγώ. Και μια παρουσία που μου έκανε και εντύπωση, το είπα και χθες εδώ, ότι για πρώτη φορά ήταν Χρήστος Κούγιας στο γήπεδο. Μετά από το θάνατο Αλέξη Κούγια, είναι η πρώτη εμφάνιση του Ιού Κούγια σε ποδοσφαιρικό αγώνα.
1: Όχι, κάνεις λάθος. Είναι μόνιμος μόνο στο Παναθηναϊκό.
0: Α, είναι μόνιμος.
1: Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Και σε πολλά μάτια της Β' Εθνικής και της Γάμα.
0: Ναι. Α, μάλιστα, δεν το ξέρα.
1: Ναι,
0: για
1: ναι.
0: Παναθηναϊκό το θυμάμαι παλιά ότι πήγαινε. Μάλιστα. Μου είπαν ότι είναι προσωπικός φίλος με τον γιο του Προέδρου Μαρκό. Μου μετέφεραν ότι είναι πολύ φίλος με τον γιο του Προέδρου Μαρκό.
1: Α, μάλιστα, με τον γιο του Αντώνη.
0: Ναι, είναι φίλοι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι φίλοι. Μάλιστα. Λοιπόν, τρίτη εθνική κατηγορία.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, εντάξει Παναχαϊκή δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση ρε Αλέξη αν θα, όσο λένε, θα κερδίσει τώρα το μάτς μεθαύριο, μην τρελαθούμε τελείως. Ό,τι και να λέμε, ξέρεις μπάλα είναι και αυτά που λέμε εμείς στα κλεισέ τα δημοσιογραφικά.
0: Ναι,
1: εντάξει, τώρα, μπάλα είναι, αλλά πώς θα γίνει.
0: Ναι, δεν το συστάμε τώρα είναι.
1: Πώς θα γίνει. Δεν γίνεται να μην κερδίσει αυτή την ομάδα.
0: Όχι, δεν συστάμε.
1: Τρομερή εντύπωση μου έχει κάνει ο Ατρόμητος. Θετικά εννοώ. Το ξεκίνημά του και μπράβο τους. Είδες, σου έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, χαμηλά η μπάλα. Χαμηλά είναι η μπάλα, μπράβο στους ανθρώπους.
0: Θες να σου πω ότι μου αποκάλυψε χθες το βράδυ ο Γιώργος Κουρλέσης.
1: Για πες.
0: Ο Ατρόμητος έχει σήμερα 88 χορηγούς. Το έχεις ξανακούσει το νούμερο.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση γιατί είναι μεγάλη γειτονιά της Ζεροχλέικα.
0: 88 χορηγός έχει σήμερα ο Ατρόμητος.
1: Γιατί όχι. Γιατί όχι. Το ακούω. Η Παναχαϊκή πόσο έχει, ξέρουμε.
0: Η Παναχαϊκή, κοίταξε, τα ανακοινώσει. Έχει κλείσει το 95% των χορηγιών με τις διαφημίσεις και όλα αυτά που θα έχει όταν επιστρέψει στην Αγία 8 Νοεμβρίου. Μία-δύο θέσεις έχει ακόμη. Το κλείσε το κομμάτι αυτό. Η εταιρεία που ανέλαβε τις μετακινήσεις των παιχτών είναι ασημένιος χορηγός, έχει κάνει πολύ καλή συμφωνία. Δεν έχει ολοκληρώσει δεν έχει κάνει όμως ακόμη καλή οριστική συμφωνία με το χρυσό χορηγό. Μιλάει με δύο εταιρείες της Αθήνας, αλλά δεν έχει τελειώσει το θέμα.
1: Για πόσα χρόνια έχει να παίξει Παναχαϊκή με χορηγό στη φανέλα?
0: Ναι, έχει αρκετά χρόνια. Νομίζω όμως από ό,τι μου λένε ότι μέχρι να επιστροφή στην Αγιά ότι θα έχει τελειώσει το θέμα του χορηγού.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Αλλά στο εμπορικό, το πλάνο τουλάχιστον όσον αφορά την Πάτρα είναι ότι δεν ήθελαν να πάνε σε 40 εταιρείες. Έχουν επιλέξει έναν αριθμό διψήφιο εταιριών, στο οποίο υπήρξε ανταπόκριση και αυτή τη στιγμή ξέρω ότι μένουν μία με δύο θέσεις. Δεν μένουν παραπάνω για να το κλειδώσει όλο αυτό το εμπορικό πλάνο που έχει κάνει.
1: Ναι. Εντάξει, ωραία. Μακάρι να στηριχτεί η προσπάθεια, δεν το συζητάμε. Ναι. Θετικά είναι αυτά. Mm.
0: Ναι, και μένει όμως τώρα ο κεντρικός χορηγός για τον οποίο ακόμη δεν έχουν ολοκληρώσει.
1: Ναι. Μάλιστα, το ακούω. Μακάρι να βρεθεί, ξέρεις, να σου πω κάτι. Κάθε διοίκηση, ειδικά όταν είναι και νέα σαν αυτή της Παναχαϊκής, θέλει, φίλε, θέλει να δει κάτι, ξέρεις, να πει ότι εμπράκτως γυρίζει αυτή η προσπάθεια με τη στήριξη. Οπότε, okay, μακάρι να όσο δυνατόν περισσότερο, τόσο καλύτερο για την ομάδα και για όλους. Και να συσπηρωθεί η διαδικασία και να είναι ενωμένη η ομάδα, γιατί έχει πολύ δύσκολο έργο. Εγώ, επειδή παρακολουθώ και τους υπόλοιπους ομίλους, Αλέξη, εδώ ειδικά στην Αθήνα, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω πώς το έχουν στο μυαλό τους στην Παναχαϊκή. Αλλά είναι πολύ δύσκολη η δουλειά. Δηλαδή, τα Χανιά κάτω, ας πούμε, στην Κρήτη δείχνουν ότι είναι πραγματικά μια ομάδα έτοιμη για άνοδο. Το Εγάλεο το ίδιο. Μύκονος Παναξιακός θα σκοτωθούν και θα πάρει το ειστήριο.
0: Εκεί να σου πω, Γιώργο, στη Μύκονος Παναξιακό, εγώ δεν βγάζω έξω ακόμη ούτε τη Μαγούλα, να σου πω ακόμη. Μου είπαν ότι ήταν πολύ καλή στη Μύκονο προχθές.
1: Ναι, ήταν καλή πράγματι. Αλλά είναι πιο, δηλαδή η Μύκονος και η Νάξος είναι πιο, έχουν περισσότερη ποιότητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πιο μπροστά, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Αν και έχουμε δρόμο. Και για την Παναχαϊκή, ρε Αλέξη, να σου πω κάτι. Κάνουμε ένα λάθος. Δηλαδή το βλέπω πολλές φορές και δεν. Μην το ξεγράφουμε τον Πανεγιάλιο. Μην το ξεγράφουμε. Δηλαδή είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχει ξεκινήσει με τρεις νίκες φοβερές. Έχει κερδίσει δηλαδή Παναχαϊκή, Φιλιάτες, Φιλικράτη. Δηλαδή μόνο η Πρέβεζα πες μετά υπολείπεται για να πεις ότι ποιες είναι οι δυνατές ομάδες εκεί στον Όμιλο.
0: Ναι, και η Πρέβεζα.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Στην Πρέβεζα. Δηλαδή έχει πάρει όλες τις δυνατές ομάδες μέχρι στιγμής και έχει 3-3. Δεν μπορώ να το ξεγράψω. Τώρα θέλω να δω πώς θα την δράσει, γιατί ο Γιάκος είναι απόλυτα τεράστια. Mm. Να δω πώς θα του κοστίσει αυτό.
0: Ναι, και ποιον παίκτη θα σου πει και ποιος θα τον αντικαταστήσει τώρα.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή που είναι Παναχαϊκή, έχει δύσκολο έργο, αδερφέ. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Που να βάλει από κάτω τον Πανεγιάλιο. Mm. Το έχουν κάποιοι έτσι στον αυτόματο που θα πάει. Δεν είναι έτσι. Νομίζω. Mm.
0: Ναι, είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα, όπως και το κάνουμε. Σε όλους τους ομίλους θα υπάρχουν 2-3 ομάδες που θα κονταρακτοποιηθούν για την πρώτη θέση.
1: Αυτό.
0: Μου στέλνουν τώρα ο Ολυμπιακός Β' Καλυθέα 0-1, μεγάλο διπλό της Καλυθέας, έτσι.
1: Ναι, αναμενόμενο μεγάλο διπλό της Καλυθέας, θα πω εγώ, γιατί η Καλυθέα έχει μια τρομερή ομάδα. Δεν έχει βάθος βέβαια. Τσιριγό της το καθάρισε, ο Τσιριγό της έβαλε τον γκολ. Και η Καλυθέα να ξέρει την υποψηφιότητα για μια θέση. Και πολύ καλή δουλειά από το Μόρα.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται, ναι.
1: Πολύ καλή δουλειά από τον Μόρα. Mm. Δηλαδή, πέρα από τη Μαρκό που ξεχωρίζει, γιατί όχι μόνο επειδή έχει το 66, γενικά ξεχωρίζει σε όλα τα επίπεδα, από εκεί και πέρα η άλλη θέση θα παιχτεί, θεωρώ. Να μου πεις κλείδωση Μαρκό, όχι, λέμε τώρα σε μια θεωρητική κουβέντα. Ότι αν η Μαρκό είναι η μία, η άλλη θέση θα παιχτεί, φίλε, γιατί είναι πολύ μικρές διαφορές, δεν βλέπω σταθερότητα. Δηλαδή, ακόμα και η Νίκη Βόλου που έχει μείνει πιο πίσω μετά το διπλό που έκανε στη Σύρο, μπορεί να κάνει τώρα ένα σερί.
0: Ναι, εγώ την Νίκη Βόλου την βλέπω, να ξέρεις.
1: Δεν μπορώ να την αφήσω έξω.
0: Τη βλέπω εγώ την Νικηφόρα.
1: Δηλαδή, έχει τον Αλέκο, προπονητή τον Βοσνιάδη, έχει ρόστερ τον Αλέκο, έχει κόσμο, σφυρώνεται. Είναι όλα ανοιχτά. Τέλος πάντων, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν είναι έτσι απλά. Δεν είναι έτσι απλά. Δηλαδή, θα πάμε μέχρι το τέλος, πιστεύω εκεί.
0: Και δεν επιστρέφω.
1: Με τα σκαμπανευάσματά του, έπαθε μεγάλη ζημιά γιατί ο Πέτας έφαγε, έπαθε χιαστό το παιδί. Βασικό χαφ. Το βλέπουμε. Και βλέπω ότι εδώ και μια ανακοίνωση συνεργασίας, τώρα την έχω μπροστά μου, Γνωστό ήταν βέβαια, απλά πήρε και επίσημη μορφή, ότι ο Γιώργος Βαζάκας επέστρεψε.
0: Αυτό πήγα να σου πω, ότι ο Βαζάκας πήγε στο Άργος. Με επέστρεψε ο Βαζάκας στο Άργος, το είδα και εγώ.
1: Οπότε και το Άργος, τώρα θα μας δει ξανά.
0: Εντάξει, το Άργος τώρα δεν νομίζω ότι είναι η ομάδα μας φέτος να διεκδικήσει κάτι παραπάνω από την παραμονή.
1: Δεν το ξέρω. Με Βαζάκα τώρα, δεν το ξέρω.
0: Λες να γίνει πολεμικό το έργο εκεί.
1: Εννοείται πολεμικό το έργο, φιλέ. Λες και δεν τα ξέρεις. Να μην γίνει πολεμικό.
0: Πολεμικό θα γίνει εκεί.
1: Εντάξει, και εκεί στο Άργος δεν νομίζω ότι δεν έχουν δυνατότητα. Έχουν οικονομική δυνατότητα. Και γάμα εθνική ειδικά έχουν. Να κάνουν δύο-τρεις κινήσεις. Εν κατακλείδη λοιπόν, δεν είναι εύκολη δουλειά της Παναχαϊκής. Εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω. Έχει Γολγοθά η Παναχαϊκή, φιλέ.
0: Εντάξει, είναι δρόμος, μακρύς και δύσκολος.
1: Έχει Γολγοθά. Το θέμα είναι να το καταλάβουν αυτοί που πρέπει. Αυτοί που πρέπει είναι η διοίκηση, οι προπονητές και οι παίκτες. Εμείς καλά τα λέμε εδώ, ωραία είμαστε. Και εγώ ειδικά εδώ από το Φάλιρο που είμαι τώρα. Αλλά εντάξει, το θέμα είναι τι θα κάνουμε.
0: Μάλιστα. Οπότε αναμένουμε τώρα, εντάξει, φυσιολογικά την επόμενη αγωνιστική και οι δύο ομάδες θα περάσουν νίκη, είναι φαβορή, έτσι.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Ναι, είναι φαβορή και οι δύο.
1: Πιστεύω θα κάνουν νίκες, συμπερδεύουν. Και πάμε στην επόμενη μετά να δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι, ναι. Η επόμενη έχει Παναχαϊκή Ατρόμητος στο στάδιο.
1: Πολύ ωραίο μάτς.
0: Όφας μάτς και καλό την Κυριακή, Ατρόμητος Πρέβεζα. Δύο ομάδες στο
1: γιατρός. Πολύ ωραίο μάτς. Ναι, ναι. Ένα μάτς ώρα το Παναχαϊκή Ατρόμητος που μπορεί να γίνει... Μπορεί να γίνει. Ο Σάνταν ωραίο να γίνει π.χ. βράδυ.
0: Τώρα στο βράδυ στο στάδιο θες και ένα ζωλό
1: λεφτά. Βράδυ να μην είναι και τα τοπικά στη μέση και να έχει κόσμο να γίνει χαμός.
0: Εντάξει.
1: Λέω τώρα εγώ.
0: Θα είναι 3 ώρα το μεσημέρι.
1: Το ξέρω ότι θα είναι 3 ώρα το μεσημέρι. Θα ήταν ωραίο.
0: Μάλιστα.
1: Ρε παιδιά της Παναχαϊκής, θα με ακούτε, κάνω και μια έκκληση. Εγώ σαν από... πώς να το πω. Απομακρυσμένος από την πόλη. Μετανάστης. Βάλτε κανένα live stream να δούμε κανένα παιχνίδι. Καθόμαστε εκεί στο γραφείο που είμαστε
0: ετοιμάζει,
1: Παναχαϊκή, με βλέπουμε
0: ετοιμάζει Γιώργο μου. Γιώργο, ετοιμάζει το Παναχαϊκή TV. Πού είσαι εσύ? Το ετοιμάζει.
1: Κάντε το λοιπόν, φτιάξτε το Παναχαϊκή TV.
0: Θα πότε φτιαχτεί.
1: Θα πάει η Χριστούγεννα.
0: Όχι, τώρα σε επόμενες αγωνιστικές νομίζω ότι και με την επιστροφή στα Αναγέννη στα πλάνα υπάρχει το Παναχαϊκή TV. Θα είναι συνδρομητικό όπως ήταν και τότε με, που ήσουν εσύ. Και θα μεταδίδετε αγώνες συνδρομητικά. Ναι. Το ωραία, Παναχαϊκή TV είναι στην τελική. Ετοιμάζεται πλέον και είναι στην τελική ευθεία η δημιουργία του Παναχαϊκή TV.
1: Ωραία. Με το περιγραφείο του Σουτρακόπουλου.
0: Δεν το ξέρω ακόμη. Δεν το ξέρω.
1: Κάνω και λίγο πλάκα.
0: Ναι, ναι, δεν το ξέρω ακόμη. Πάντως το Παναχαϊκή TV έρχεται. Είναι αλήθεια από τον επόμενο μήνα.
1: Δηλαδή μετά το Sport FM TV που ήδη είναι έτοιμο και κατέβει την πλατφόρμα και υπάρχει πια να την κατεβάσει ο κόσμος,
0: ναι,
1: έρχεται και το Παναχαϊκή TV.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επιστρέφει μάλλον.
0: Επιστρέφει, ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Να άντε κάνε καμιά βόλτα τώρα εκεί στο Φάλιρο γιατί έχεις κολλάσει κιόλας.
1: Ναι, παιδιά, να χαλαρώσουμε λίγο γιατί ήταν πιεστική ημέρα. Και σήμερα.
0: Λοιπόν, έγινε Γιώργο Μάτι. Καλό βράδυ, καλό
1: βράδυ.
0: Πάμε διαφημίσεις τώρα.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
5: Το σούτ, είναι 2-0.
6: Σπόρ FM Πάτρα.
7: Βασίλη μου,
8: θέλει
7: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
9: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
10: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
11: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
12: Άσε, στάζει.
11: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
12: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
11: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
13: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
14: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
15: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
16: Τηλέφωνο 2610 527 588.
17: Έρχεται στην Πάτρα.
5: Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Συμπροφή με τα 96-3 στο Facebook, τα μηνύματά σας 2-6-10-7-2-58. Μου λέει ο Θόδωρος να πάμε σε μια τηλεφωνική. Πάμε. Καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέξη, καλησπέρα. Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά.
1: Καλή σεζόν, έχουμε και καλό χειμώνα.
0: Επίσης, επίσης. Υγεία. Yeah.
1: Λοιπόν, όλα καλά.
0: Παλεύουμε.
1: Εντάξει. Λοιπόν, να πούμε δύο κουβεντούλες έτσι. Να σου πω κάτι, ρε Αλέξη. Τώρα κάτσε να δεις τι ήθελα να πω τώρα και το ξέχασα. Λοιπόν, καταρχήν ακούω τώρα συνέχεια που λέμε για την ομάδα του Λεβάντε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το συζητάμε αυτό το πράγμα. Mm. Έχει φάει μέχρι τώρα η ομαδούλα αυτή 12 γκολ. Λοιπόν.
0: Ναι, εντάξει, είναι φάει τώρα είναι μάτσα. Τι δέωσα προσοχή. Και...
1: πάντων, εντάξει. Yeah. Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω να πω. Θέλω να πω το εξής. Εγώ την έχω δει την ομάδα, στο Αίγιο δεν πήγα βέβαια. Αλλά το είδα από την τηλεόραση, εκεί τον αθλητικό δικαστή, πώς το λένε, το διαιτητή να πούμε.
0: Ο Γιώργος Ασταρή.
1: Στόρτ. Λοιπόν, θέλω να σου πω το εξής. Η ομάδα έχει καλούς παίχτες και ποιοτικούς. Εντάξει, καμία αντίθεση.
0: Δεν το διαφωνεί κανείς αυτό.
1: Το δεύτερο.
0: Και πολύ βάθος.
1: Για μένα θέλει, ας πούμε, ένα καλό σεντερφόρ, γιατί είδες καμιά φορά, είδες και ο Ανίδης μπορεί να τραυματιστεί, να τιμωρηθεί. Ένα καλό σεντερφόρ, ένα, και θέλει και τα δύο μπακ, τα οποία τώρα τα άλλα παιδιά, αυτές που παίζουν από τη Θήλα, κάπως μου αρέσει, ας πούμε. Θέλει κάποιος τώρα, είναι τραυματίες, δεν ξέρω, για να μπορεί η ομάδα να είναι πιο δεμένη. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι όμως ότι πάσχει κάπου αλλού, να μην λέμε, χτες κουβέντιασες με τον αρχηγό εκεί της ομάδος που τους κάνει κουμάντο. Λοιπόν, καταρχήν μετά είδα ότι στο πρώτο ημίχρονο...
0: Ναι. Ναι, με ακούτε. Έπεσε η γραμμή, να ξαναπάρει ο φίλος, γιατί έπεσε η γραμμή, μπλόκαρε η γραμμή.

Ευαμβέρμα να το φίλο ξαναπάρει. Πρώτο δεκάλεπτο Προμηθέας Τριερ 15-21. 6 πόντους πίσω η ομάδα της Πάτρας. Χάνει στο πρώτο δεκάλεπτο. Είπατε η γερμανική ομάδα είναι σε πολύ καλή κατάσταση στο τελευταίο διάστημα. Δεν είναι εύκολο το παιχνίδι. Βεβαίως έχουμε ένα 3 δεκάλεπτα. 15-21 τέλος πρώτου δεκαλέπτου στο Τόφαλος. Χάνει η ομάδα. Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο μου τον Πέτρο. Καλησπέρα, φίλε Αλέξη από Κάρπαθο. Ακούμε. Μάλιστα, να είσαι καλά, Πέτρο μου. Χαιρετισμούς πολλούς. Κάρβαθος, Νησάρα, τέλος, το είπαμε. Να περνάτε καλά, γιατί τώρα χαλά και ο καιρός εκεί φαντάζομαι ότι θα έχει πολλά μπουφόρια. Βλέπω εδώ Ρόδο, Κο, γίνεται καταστροφές. Βροχή ατελείωτη. Από ό,τι βλέπω φαντάζομαι ότι στα Δωδεκάνησα αυτή τη στιγμή είναι από τις περιοχές που έχουν πληγεί. Ειδικά στη Ρόδο βλέπω πάρα πολλές πλημμύρες αυτή τη στιγμή. Και μου στέλνει και ένας φίλος τώρα εδώ από τη Ρόδο που με ακούει. Μου λέει, έφτασε, μου λέει η αμόλυβδη 2408 σήμερα. Μάλιστα. 2,5 ευρώ. Στη Ρόδο σήμερα 2,5 ευρώ η βενζίνα, εδώ δωρεά. Εντάξει, μια χαρά πάμε. Λοιπόν, ωραία. 2,5 ευρώ η βενζίνα. Καλά λένε κάποιοι θα πάει στα 3 ευρώ σε λίγες μέρες. Μπάσπιτος. Θα δούμε πού θα πάμε, πώς θα βγάλουμε το χειμώνα, δεν ξέρω φέτος τι θα γίνει.

Πάμε γραμμή, έχουμε γραμμή. Όχι, όχι. Μόνο. Ο Νίκος εδώ, συνεχίζουμε την περιφέρεια. Νίκο μου, αυτή την ώρα σου είπα. Θα προσπαθήσω να βρεθεί μια λύση για τη σκεπαστή. Μου λες ότι ντροπή, φτιάξανε κανένα γήπεδο στα Αγρίνια, να φτιάξουν γήπεδο στα Αγρίνια, ξέρουν. Σα πονάει, λέει η Παναχαϊκάρα, λέει ο Νίκος. Εντάξει, Νίκο, μακάρι να βρεθεί λύση.

0: Λοιπόν, λέει ο Νίκος, 4-6 μήνες, λέει παράδειγμα. Εμείς, λέει, τα καταπίνουμε. Ναι, ναι, και εμείς, λέει, τα καταπίνουμε. Αυτό είναι, λέει, που έβαζαν πλάτη, λέει, μόνο ντροπή. Νίκο, τώρα σου είπα, ό,τι ήταν να υποθεί σήμερα υπόθηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μακάρι να ανοίξω όσο πιο γρήγορα γίνεται και μακάρι να υλοποιηθούν αυτά που αποφασίσαν σήμερα όσο πιο γρήγορα μπορούν. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Δεν διαφωνώ, αλλά δεν γίνεται τώρα κάτι διαφορετικό. Έστω να είναι τρίτη και τελευταία χρονιά. Λοιπόν, συνεχίζουμε γραμμή, νομίζω, έτσι. Πάμε, καλή. Ναι.
1: Έπρεπε
0: σε γραμμή, μπλόκαρ, δεν ξέρω τι.
1: Σ' άκουγα που έλεγες για τη Ρόδο, βροχές και τέτοια.
0: Έχει κατακτισμό, ναι, έχει κατακτισμό.
1: Ναι, το βλέπω στην τηλεόραση. Mm. Λοιπόν, κοίταξε να δεις κάτι. Σου είπα έτσι, για μένα δηλαδή βλέπω ποιοτική την ομάδα και βλέπω και 2-3 μεταγραφούλες. Δεν μου αρέσει το σύστημα που παίζει αυτός ο άνθρωπος. Ένα αυτό. Δεύτερο, και σου είπα και αυτό πάλι. Γιατί τον έβγαλε στο 60-70, δεν θυμάμαι καλά, το μπέχτη αυτό το σταχάφ του όφη, το να μπει, πώς το λένε. Γιατί τον έβγαλε. Τι συνέβη, είναι τραυματίας.
0: Είπε και χθες ότι δεν είναι απολύτως έτοιμος, ναι, για να βγάζει ακόμα 90 λεπτά.
1: Είπε πολύ να είναι έτοιμος. Ωραία. Εγώ θα σου πω το εξής. Εντάξει, δεν είναι έτοιμος. Αλλά από τη στιγμή που τον έβγαλε, ήσουν στο γήπεδο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ήσουν. Κατέρευσε η ομάδα. Έπεσε. Δεν έχεις το Λάστον και το κάποιον άλλον να βάλεις. Λοιπόν, έπεσε.
0: Ένα 3-0. Επόμενο, που κάποιες φορές.
1: Κοίταξε να δεις, δεν υπάρχει 3-0. Εγώ σου λέω ότι ήταν ακόμα ένα τέταρτο. Μπορεί να ήταν 3-2, 3-3. Δηλαδή, παίζει με μία ητοπάθεια ο άνθρωπος αυτός. Βάζει την ομάδα όπως και με το Αγίου πίσω. Να πάρει το χί και ό,τι πάει. Είσαι παναγκαστικός. Δεν μπορεί να το δω αυτό το πράγμα. Εγώ που ήμουν στην κερκίδα, άκουγα όλους εκεί τριγύρω. Εντάξει. Όλοι τα είχαν μαζί του. Δεν μου αρέσει το σύστημα παίζει. Μετά είδα ότι τα corner, έτσι, βλέπουμε να πούμε ότι τα corner πάει ένας παίχτης να βαρέσει το corner. Άντε και ένα δίπλα, μην του δώσει την μπάλα, είτε να κάνει σέντρα ή να κάνει καμιά τρίπλα. Τι δουλειά έχουν στο corner τρεις παίχτες. Το έχεις αναλύσει αυτό.
0: Εντάξει, τώρα εγώ δεν μπορώ να πω τις κομπίνες στατικές φάσεις,
1: κάνω
0: στην προπόνηση. Δεν ξέρω τι δοκιμάζουμε, σας λέω τώρα. Δεν το ξέρω.
1: Έχεις δει εσύ κόρνερ να είναι τότε να μαζευτεί όλη η ομάδα να είναι στο κόρνερ. Το έχεις δει εσύ αυτό πουθενά. Εγώ τώρα και εδώ που είδα και την Καλλιθέα, ένας βαράει το κόρνερ, άντε ένας δίπλα. Εγώ αυτό το πρώτη φορά το είδα.

0: φωνή του κάτω που είμαστε εμείς να. Λοιπόν, είναι μια ητοπάθεια. Δηλαδή δεν μ' αρέσει εμένα αυτό. Παίζει στην Παναχαϊκή. Παίζει σε μια ομάδα.
1: Ναι, ητοπάθεια δεν θα το έλεγα. Δεν νομίζω ότι μπαίνει με ητοπάθεια.
0: Εγώ έτσι το βλέπω. Η γνώμη μου. Αλλά είδα και τον κόσμο και που κουβεντιάζω και εκεί που έρχονται καμιά φορά και ζητάμε, ας πούμε, και στην καφετέρια, έχουν παράπονα από αυτόν τον άνθρωπο. Δεν το βλέπω αυτό το σύστημα. Μετά, είδα το παιχνίδι με τον Πανεγιάλιο. Εντάξει, με τον αθλητικό δικαστή. Στο δεύτερο ημίχρονο, αν το δεις, στο όρτ να πούμε, από τη σέντρα και κάτω, προς τα κάτω, προς τη θάλασσα, ήταν τα τέρματα του Πανεγιαλίου, ο Πανεγιάλιος κατέβηκε μόνο δύο φορές. Η Παναχαϊκή έπαιζε από τη σέντρα και κάτω. Δύο φορές που έπιασε την μπάλα ο Σούλης, στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί? Γιατί μπήκανε μέσα δύο παίχτες, τους οποίους τους έχεις έξω. Ξεκινάς με μια ομάδα και ένα παίχτη που επέρσι ήταν η αφρόκρεμα να πούμε που κράτησε την ομάδα στην Β' Εθνική, στη Γ' Εθνική. Γιατί το ξεκινάς και τον αφήνεις έξω και τον εβάζεις μετά το 50-60. Και μετά το 60 η ομάδα έβαλε το 2-1 και παραλίγο και τα λοιπά.
1: Γιατί είπε χθες ότι...
0: Έχω τον ηφορά του έξω.
1: Ναι. Ο νηφορμός για μένα είναι μια αξιόπιστη λύση και αν θέλετε για μένα προσωπικά είναι πιο αξιόπιστη λύση στο σκοράρισμα. Το λέω ευθέως. Από εκεί πέρα όμως ο προπονητής είπε χθες κάτι. Ότι ο προπονητής φτιάχνει μια ενδεκάδα με βάση αυτά που βλέπει στην προπόνηση κάθε εβδομάδα.
0: Κάτσε ρε Αλέξη. Δηλαδή ένας μαθητής είναι άριστος και μπορεί μια μέρα να το σηκώσει ο δάσκαλος και μπορεί ο καθηγητής εκεί και να μην αποδοτάχει μια στενοχώρια κτλ. Τον αφήνεις όξο. Τι είναι αυτά, αυτά είναι τώρα τα ακούω, δηλαδή βλέπω στην προπόνηση. Η προπόνηση δεν είναι μια μέρα, η προπόνηση είναι Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Δηλαδή ένας παίχτης του στυλ αυτούν όλου που λέμε όλη τη βδομάδα, δηλαδή δεν μπορούσε να κουτσίσει την μπάλα και στο δεύτερο μήχρονο τον εβάζεις και σου κρατάει όλη την ομάδα και σε τραβάει να πούμε από τη σέντρα και κάτω. Δεν είναι έτσι, όχι δεν είναι έτσι, είναι λάθη. Καμένα είναι λάθος αυτό. Η γνώμη μου. Και ακούω και τον κόσμο. Λοιπόν, αυτό φοβάμαι. Εγώ δεν φοβάμαι τίποτα άλλο με τις παίχτες που έχει πάρει. Δύο-τρεις μεταγραφούλες, ας ακούσει και η διοίκηση. Για μένα να έχεις ένα επιθετικό ναι, και να έχεις και τα δύο ακραία μπακ. Λοιπόν, και από
1: τα δύο ακραία μπακ, ούτως ή άλλως ήταν μικρή. Δεν γίνεται.
0: Ωραία. Κάποιοι... Πάντως μου κάνανε λάθη.
1: Εντάξει, η μικρή είναι μικρή. Σε όλες τις ομάδες είναι κριτήριο. Η μικρή.
0: Εντάξει, έναν άλλον, ξέρω εγώ. Λοιπόν, ένα μικρό ενάνο, τέλος πάντων. Νομίζω η ομάδα εκεί θα είναι δεμένη και έχει παίχτες. Δεν μου αρέσει το σύστημα. Θέλει έναν άνθρωπο να μπορεί να μην έχει τοπάθεια, να την μπαίνει στα αποδυτήρια.
1: Είναι τοπάθεια, δεν έχει τοπάθεια.
0: Ή το 1-0, να την πει μπείτε μέσα και στην Πάτρα δεν γυρίζουμε, αν δεν κερδίσουμε. Το Λεβάντε, το Τσάντε και ούτω καθεξής. Για μένα έτσι είναι το σωστό. Και τρίτο και τελειώνω. Κακώς εδώ η Δημαρχία δεν έχει δώσει έστω μια χορηγία. Έχει βάλει τον Πύργο και παίζει που είναι Β' Εθνική και εμείς υποτίθεται ότι είμαστε ένας τεχνικός σωματείο και μας ζήτησε λεφτά. Άλλο ηλεκτρολόγος είναι ιδιώτης, θα τον πληρώσεις. Αλλά να ζητάει 1,5 χιλιάρικο για να παίξουν στο χορτάρι και για να κάνουν ένα μπάνιο εκεί με το νεράκι της ΔΕΑΠ είναι σακαμάς.
1: Αυτή είναι η πολιτική της Επιτροπής.
0: Είναι πολιτική, αλλά και εσύ Αλέξη μου, όταν βγαίνει ο άλλος του αθλητισμού να τους ταχώνεις Αλέξη μου, όπως ταχώνουν και οι άλλοι.
1: Η δικός Επιτροπής...
0: Δεν γίνεις μετά αυτά. Να πεις έτσι κάτι. Είσαστε στον Δήμο. Εδώ η Καλαμάτα κάτω φτιάχνει το γήπεδο, έτσι. Και δίνει και η περιφέρεια, δίνει και ο Δήμος. Εμείς δεν θέλουμε να μας δώσει λεφτά αυτός ο άνθρωπος. Εντάξει, άστονε. Αλλά να δώσει για δύο παιχνίδια, θέλει να πάρει το 1,5 χιλιάρικο, να το κάνει τι. Να πάψει τα σίδερα που είναι, κοντεύουν να σκουριάζουν και σε αυτό εκεί πάνω. Τα έχεις δει τα σίδερα πως είναι στο Παπαδοπολισιακό.
1: Ναι, έχω δει.
0: Λοιπόν, είναι ντροπή. Τον Πύργο γιατί το έδωσε. Και καλά έκανε να το δώσει.
1: Πότε, τον Πύργο τώρα, θα έχει φέρνει, θα το δώσει.
0: Αλλά ζητάει τα δύο λεφτά και λιγότερα. Άραγε, τι είναι αυτός. Δεν είναι πατρινός, το ξέρω. Είναι από την Καρδίτσα που είναι. Εντάξει, φταίει και ο κόσμος. Αλλά να τους τα λες αυτά. Να τους τα λες. Για μένα ο Δήμαρχος έπρεπε να δώσει δύο χορηγίες. Ποιες, όπως λες εσύ, εμείς δίνουμε το εισιτήριό μας, ο άλλος δίνει ξέρω εγώ μια χορηγία που λες, αλλά και αυτός σαν δήμαρχος της Πάτρας που έχει προσφετιμότητα να δώσει δύο χορηγίες, ότι ξέρεις κάτι, δύο παιχνίδια δεν θέλω τίποτα. Εντάξει, και ο Δήμο, το ηλεκτρολόγο, να τον πληρώσει ο άνθρωπος ή το συνεργείο καθαρισμού, εντάξει, θα θέλω να του πληρώσω. Αλλά όχι να μου ζητάει τώρα, θέλει για ένα μισή χιλιάρικο δύο, να του πληρώσουμε, δηλαδή που θα παίξουμε για μισή ώρα και θα κάτσουμε ο πισινός μας στα καθίσματα, ντροπή του και έσχος του. Τίποτα άλλο. Μάλιστα. Καλή χρονιά να έχουμε, εντάξει, και καλό χειμώνα. Αυτό είχα να πω. Γεια χαρά. Γεια.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει δεν μας είπε ο κύριος στη σύστημα να παίζει η ομάδα όμως. Εντάξει Νίκο, εγώ δεν. Εντάξει, κάθε φιλάθλος λέει την άποψή του. Ο προπονητής ξέρει καλύτερα τον καθέναν. Τι πρέπει να. Βλέπει το γήπεδο. Του έχει κάθε μέρα, αυτός αποφασίζει. Και αυτός θα κρυθεί ούτως ή άλλως. Θα κρυθεί. Και ο Σπύρος Αντωνόπουλος το ξέρει, θα κρυθεί. Δεν, ούτε σημαίνει ότι επειδή είναι μια δείξη με την οποία είχε μεσολαβήσει και αυτός έτσι. Θα κρυθεί για το έργο του. Και η διοίκηση και τη Παναγική θα κρυθεί στο τέλος από το τελικό αποτέλεσμα. Όλοι κρίνονται. Δεν υπάρχει κανένας που δεν θα κρυθεί. Έτσι. Οι αρμόδιοι για να κρίνουν τον προπονητή είναι η διοίκηση. Ο προπονητής της Παναγικής θεωρεί, το είπε και χθες, ότι βλέπω στην προπόνηση και αυτό που αποφασίζουμε πλέον ποιοι παίζουν κάθε αγωνιστική. Για το πρωτάθλημα έχει ακόμη δρόμο. Λέει ο Αντώνης εδώ, ο Σέλλας λέει γιατί δεν έπαιξε την Κυριακή. Νομίζω, Αντώνη, ότι τον έχουν δώσει στους παίκτες που είχε πρόβλημα. Γι' αυτό, βέβαια, για να μην σου λέω ψέματα, στα τελευταία παιχνίδια παίζει με μάτζα δεξιά. Είναι αλήθεια ότι του βγαίνει καλύτερα ο μάτζας. Όμως και το Σέλλας τον υπολογίζει. Νομίζω όμως ότι είναι ένας παίκτης που είχε πρόβλημα αυτή τη βδομάδα. Ο Σέλλας. Ήταν πάρα πολλοί παίκτες που είχαν προβλήματα αυτή τη βδομάδα. Στον πάγκο υπήρχαν παίκτες που δεν μπορούσαν να παίξουν. Προχθές. Εντάξει, είναι, είπαμε, τα προβλήματα θα υπάρχουν. Ο Σέλλας όμως υπολογίζεται κανονικά. Τον πιστεύουν πάρα πολύ. Είναι ένας παίκτης που θα τον δούμε αρκετές φορές στην ενδεκάδα. Έτσι, μην κρυβόμαστε. Όπως είπε και ο Σπύρος Αντωνόπουλος εχθές και τον Μπούρδο. Ο Μπούρδος είναι άλλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή δεν κάνει προπόνηση στην ομάδα. Τώρα τα κάνει με την ΚΑΠΑ 17. Δεν λέει. Είναι πρόβλημα. Έτσι. Γιατί το γηπεδικό ήταν και δεν είναι γήπεδο. Πάει τις ώρες που του λένε. Λέει το Πανεπιστήμιο θα έρθεις 10, θα πάει 10. Δεν μπορεί να πει ότι θα έρθω στις 2. Η Παναγική εξαρτάται τώρα πλέον από άλλες ομάδες. Από άλλα γήπεδα. Τι ώρα θα σου δώσουν. Στο στάδιο λένε ότι εμείς στο στάδιο το απόγευμα είναι για τον κόσμο, είναι για αθλητές τύπου. Είναι παρά η Παναγική πρέπει να πάει πρωί στο στάδιο να κάνει προπόνηση. Είναι θέματα αυτά. Ο Σέλλας όμως είναι και όπως ο Μάντζας, ο Ξανθακόπουλος, ο Μπούρδος, ο Μαυρουδής που θα πάρει για αυτές τις ευκαιρίες. Είναι παιδιά τα οποία θα τα δούμε στο πρωτάθλημα. Στις θέσεις των μικρών. Γιατί κατά ψέματα εκεί θα υπάρξει ένα ανακάτεμα. Κάθε φορά θα ψάχνει ποιοι είναι καλύτεροι μικροί από τη στιγμή που είχε αποφασίσει δεξιά-αριστερά να παίζουν μικροί και τώρα ειδικά με τον τραυματισμό του Βολάκη δεν βγαίνει να παίξει με μεγάλο πίσω, θα παίζει αναγκαστικά με τους δύο μικρούς στα άκρα.

Ο Αντώνης λέει: ο Σέλλας δεν πρέπει να λείπει από την 11η και ο Μαυρουδής πρέπει να πάρει περισσότερες ευκαιρίες. Ο Μαυρουδής θα πάρει ευκαιρίες. Ο Μαυρουδής θα τον είχε προηγούμενο και δεν ήταν γιατί ήταν αρματίας. Ο Μαυρουδής μπήκε για προηγούμενη την περασμένη Πέμπτη. Και έπαιξε λίγο χρόνο προχθές απλά για να πάρει χρόνο συμμετοχής, να αρχίσει να συνέρχεται. Έρχεται από τον τραυματισμό ο Μαυρουδής. Είπα ότι υπάρχουν αρκετοί παίκτες που έχουν περάσει τραυματισμό στο τελευταίο διάστημα. Και η Παναγιακή αναγκάστηκε και ο Μουστακόπουλος εκ των πραγμάτων στο μάτσο και δεν ήταν να παίξει. Αν δεν ήταν κρισιμότητα του αγώνα τέτοια, δεν τον έβαζαν. Ήταν τραυματίας. Έπαιξε τον Παναγιάλιο, υπήρχε πρόβλημα μετά και γι' αυτό αναγκάστηκαν δύο μάτες να τον πάνε με διαχείριση. Δεν ξέρω αν θα είναι αποστολή, πιθανό θα είναι αποστολή την Κυριακή στη ΖΑΕ, αυτό το μαθαίνω. Έτσι. Υπάρχουν, ο Μαυρουδής λοιπόν ήταν μια εβδομάδα έξω ως τραυματίας και γύρισε προχθές την περασμένη Πέμπτη. Και του πήρε ο χρόνο, γιατί δεν είχαν πάρα πολλές επιλογές προχθές. Να μπουν από τον πάγκο παίκτες σε τιμοπόλεμο.

Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: θα έκανε περίπατο φέτος, λέμε ένα γκότ σαν τον Τάτσι. Λέει: θα χαροπαλέψω μου, δυστυχώς. Τώρα, Δημήτρη, όλα αυτά είναι. Εντάξει, ο Γιάννης ο Τάτσις, ο οποίος να σου πω και με πήρε τηλέφωνο χθες, μίσαμε. Εντάξει, είχε κέρδισε τον πύργο και ήταν και χαρούμενος που κέρδισε τον πύργο ο προχθές. Εντάξει, τώρα όλοι οι Δημήτρη μου θα κρυθούν. Έτσι. Ποιο Τάτσι παρακολουθεί την πορεία, όλοι με ρωτάνε, να ξέρεις ότι οι πάντες παρακολουθούν την πορεία, όλοι ενδιαφέρουν. Εντάξει. Είπα, ο Σπύρος Αντωνόπουλος θα κρυθεί από τη δείξη και από το αποτελέσματος. Το πρωτάθλημα έχει ακόμη δρόμο. Δεν τελείωσε κανένα πρωτάθλημα στην τρίτη αγωνιστική. Δεν αναδείχθηκε κανένας πρωταθλητής στην τρίτη αγωνιστική. Έχει ακόμη 19 αγωνιστικές κανονικής διάρκειας και 5 μετά 24 παιχνίδια ακόμη. Για να δούμε ποιος θα είναι πρώτος και όλα αυτά. Δηλαδή 24 παιχνίδια παίζονται ακόμη 72 βαθμοί. Εντάξει, δεν θα είναι πολλές οι απώλειες, αλλά μία απώλεια να κάνει ένας από... εκεί μπορεί να είναι καταστροφική. Εννοεί, αλλά όλοι θα κρυθούν εκ του αποτελέσματος. Όλοι θα κρυθούν εκ του αποτελέσματος.

0: εντάξει.
1: Λοιπόν, ο Αντώνης λέει και επιμένω, λέει Σέλλας δεξιά και Μαυρουδής αριστερά. Όλα τα άλλα λέει τα κούβερσε, όπως και με το γηπεδικό μέχρι να δώσει. Σκάλωσα. Εντάξει, Αντώνη. Δεν αποκλείω ότι θα δεις και σε ένα παιχνίδι αυτό το δίνω που μου λες. Έτσι. Βέβαια, κοίταξε. Ο Μαυρουδής είναι αρκετά καλός παίκτης γιατί σου παίζει τον ρόλο στον ήλιο από πέρσι. Έτσι. Και στη Ζάκηνο πέρυσι που ήταν στο ξεκίνημα, Β' Εθνική το Μαυρουδί τον είχε υποψήφιο να τον πάρει στη Β' Εθνική. Τον πιστεύει πάρα πολύ σαν παίχτη και θεωρώ ότι θα του δώσει την ευκαιρία. Γιατί αυτός επέμενε να αποκτηθεί ο παίχτης. Έτσι. Ο Ξανθακόπουλος αυτή τη στιγμή έρχεται όμως από μια χρονιά γεμάτη στην τρίτη εθνική κατηγορία με τη φανέλα της Θίελλας. Ήταν βασικός και αναντικατάστατος. Παίζει ρόλο τώρα στο ξεκίνημα. Δεν σου αποκλείω ότι σε κάποια παιχνίδι μπορεί να δει το Σέλλα με τον Μαυρουδί. Δεν σου το αποκλείω. Γιατί και τους δύο τους πιστεύει πάρα πολύ. Ο Σέλλας είναι ένα παιδί το οποίο ήρθε από την ΑΕΚ με πολύ καλές προδιαγραφές. Έτσι, με πολύ καλά συστατικά. Τις ευκαιρίες θα τις πάρουν όλοι στους μικρούς. Θεωρώ ότι όποιος μικρός αρπάξει την ευκαιρία θα καθιερωθεί στην πορεία. Βέβαια δεν μπορεί κάθε αγωνιστή και να αλλάζει μικρούς. Και επίσης αυτό είναι δεδομένο. Δεν μπορεί να αλλάζει κάθε αγωνιστή και να δοκιμάζει μικρούς. Είναι τώρα κάποια μάτς που με την εξέλιξη, όπως έκανε με τον Παναγυριακό, τα γυρίζει 5-0, μπορεί να υπάρξουν άλλα μάτς που θα κερδίσει με μεγάλο σκορ. Θα έχει δυνατότητα να χρησιμοποιεί και να δεν βλέπει παιδιά. Και είναι και ένα πλάνο του Σπύρου Αντωνόπουλου, δηλαδή αν ήταν ο Μπούρδος ετοιμοπολέμος, θα σου λέω ότι μπορεί να δει την Κυριακή την Παναχαϊκή με τρεις μικρούς. Δεν είναι. Έτσι το ποδόσφαιρο αυτό είναι.

Λοιπόν, ο Αντώνης λέει: έρχεται όμως από μια χρονιά γεμάτη από μια ομάδα λέει, που βάστηκε στο τοπικό σε μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό. Συμφωνώ. Δεν διαφωνώ. Σε αυτό που μου λες, συμφωνώ. Έτσι. Όπως και να το κάνω, άλλο να πάει σε μια ομάδα που παλεύει για την παραμονή, άλλο σε μια ομάδα που πάει για να πάρει τον πρώτο πρωτάθλημα. Υπάρχει διαφορά. Όμως έχεις μια χρονιά γεμάτη από πόδια σου. Επίσης είναι και αυτό ένα. Εκεί πιθανότατα σου είπα, με υγιή Μαυρουδί, πιθανότατα ο Σπύρος Αντωνόπουλος θα βάλει και το Μαυρουδί. Το Μαυρούδι τον υπολογίζει κάποιες στιγμές και για στόπερ να ξέρεις. Θα δούμε στην πορεία τώρα. Τι θα αλλάξει, ευκαιρίες θα πάρουν όλοι. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Έτσι. Θεωρώ ότι όλες οι ομάδες παίχτες θα πάρουν ευκαιρίες. Και για τρεις αγωνιστικές πολλές ομάδες έχουν δώσει ευκαιρίες. Ο Ατρόμητος έχει χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα και τους 28 παίχτες. Σε τρεις αγωνιστικές ο Ατρόμητος έχει ρόστερ 28, έχουν παίξει 28. Έτσι, έχουν πάρει ευκαιρία όλοι οι παίχτες πλέον. Γι' αυτό λέω ότι εκ των πραγμάτων ας έχουμε δρόμο. Θα περιμένουμε και θα δούμε. Πάμε διαφημιστικά τώρα και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
2: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
7: El Greco.
6: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
7: El Greco.
6: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
7: El Greco.
6: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
7: El Greco.
6: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
8: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go.
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Software.
11: Sport FM Patras

Πάμε για τελευταίο μέρος. Να πω ημίχρονο στο Τόφαλος. Προμηθέας 31-34. Έχει μειώσει τους 3 ο Προμηθέας με ένα 12-9 στη δεύτερη περίοδο. Διαφορά στους 3 και ανοιχτή λογαριασμή πλέον στο δεύτερο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Προμηθέας θέλει να φτάσει στη δεύτερη νίκη και έρχεται και ένα σημαντικό παιχνίδι, όπως είπα, το Σάββατο στη Λευκάδα με τη Δόξα Λευκάδος για τον Προμηθέα καθοριστικό. Και φαντάζομαι ότι πιθανότητα από αύριο μεθαύριο να έχουμε εξελίξει και στο θέμα του προπονητή. Πάλι πιθανό βλέπω το Σάββατο και Πέμπτη αύριο Μιχελάκος που είναι υποψήφιος για να κατεβάσει την ομάδα στο μάτς με την Δόξα Λευκάδος. Προχωράω. Λέει εδώ ο Νίκος Αλέξης, εγώ επειδή δεν τρώω κουτόχορτο, λέει, θέλω να κάνω μια ερώτηση ανοιχτά. Κύριε Αποστολή, το θέμα της κεπασίας θα το κυνηγήσετε? Μπορείτε να την ανοίξετε άνετα και ξέρετε τον τρόπο. Νίκο, τον κυνηγάνε. Πείτε, και πάει με ποδοσφαιρική ομάδα. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Μακάρι να γίνουν όσο πιο γρήγορα γίνουν. Εντάξει, υπάρχει από σήμερα ένα πλάνο το οποίο θα ακολουθεί. Υπάρχουν αυτές ο χρονικός ορίζοντας. Πρέπει να γίνουν πράγματα. Δηλαδή δεν θέλει όμως το λύση να το ανοίξει. Αφού είπανε ότι κυνηγάει η ίδια η δείξη Παναγάκη στο θέμα. Είναι η δεύτερη φορά που η Παναγάκη. Η Παναγάκη έχει φτάσει ποδοσφαιρική, Παναγάκη έχει φτάσει μέχρι τον Περιφερειάρχη το θέμα της κεπαστής. Σε προσωπικό επίπεδο. Δεν είναι. Εντάξει, τώρα πρέπει να γίνει μια συντήρηση. Και ο εργολάβος σήμερα αποδέχτηκε ότι πρέπει να γίνει μια συντήρηση. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα τα οποία η περιφέρεια τα βλέπει τώρα ότι πρέπει να συμβούν οπωσδήποτε. Να σου πω κάτι. Και πάλι, για να λέμε, δεν ζητάνε να γίνουν όλες οι εργασίες να φτάσει τα 440.000. Αυτά τα προαπαιτούμενα λοιπόν να γίνουν, να τελειώνουμε αυτό το θέμα. Είναι τρίτη χρονιά, ας είναι τελευταία και όσο πιο γρήγορα γίνεται, ας ανοίξει.

Λοιπόν, ο Πυθαγόρας λέει καλησπέρα με τις φανέλες Παναγαϊκής. Έχουμε κάποια εικόνα, λέει, πότε θα είναι διαθέσιμες για τον κόσμο. Πολύ σύντομα, Πυθαγόρα, ακριβώς δεν μπορώ να σου πω, αλλά πολύ σύντομα, από ό,τι ακούω, θα έχουν εικόνα, θα έχουμε εικόνα για το πότε θα είναι για τον κόσμο. Λοιπόν, έχουμε εδώ τον Ατρόμητο, ο οποίος ετοιμάζει για το μάτς με την Πρέβεζα. Ο Ατρόμητος, ο οποίος έβαλε και μία ανακοίνωση, με την οποία τονίζει ότι τις Κυριακές στο γήπεδο θα γίνεται γιορτή. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο γκολ, νίκες, κάρτες και δυνατές μονομαχίες. Είναι συνέστημα, χαρά, διασκέδαση και στιγμές που μας ενώνουν. Από αυτή την Κυριακή στα προσφυγικά θα παρουσιάζουμε κάτι ξεχωριστό. Η σχολή χορού Flash Dance Patras με τις εντυπωσιακές Cylinders θα βρίσκεται κοντά μας, προσθέτοντας ρυθμό, ενέργεια και μια ξεχωριστή νότα στη δική μας ποδοσφαιρική γιορτή. Θέλουμε το γήπεδο να γεμίσει χαμόγελα, οικογένεια, παιδιά και φιλάθλους κάθε ηλικίας. Γιατί ο αθλητισμός είναι πολιτισμός, είναι ψυχαγωγία και είναι ένας τρόπος να μοιραζόμαστε όμορφες στιγμές. Περιμένουμε το φίλαθλο κοινό της Πάτρας κοντά μας να έρθει στα προσφυγικά, να στηρίξει την προσπάθεια της ομάδας μας και να απολαύσει από κοντά το όμορφο ποδόσφαιρο που παρουσιάζουν οι ποδοσφαιριστές μας, αλλά και το ξεχωριστό θέμα που ετοιμάζουμε. Μια Κυριακή για μικρούς και μεγάλους, για οικογένειες, παιδιά και όλους όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο και θέλουν να περάσουν δύο όμορφες ώρες γεμάτες αθλητισμό, ενέργεια και διασκέδαση. Ραντεβού στα προσφυγικά. Πάμε Ατρόμητος, είναι η ανακοίνωση της ομάδας του Ατρομήτου για την Κυριακάτικη αναμέτρηση με την Πρέβεζα. Κάθε αγώνα θα έχει πια μεγάλη έκπληξη. Πρώτη έκπληξη λοιπόν θα είναι η σχολή Flat Dance Patras χορού, την οποία την είδαμε και την απολαύσαμε στην κοινή εκδήλωση που έκανα με τον Έσπερο Γλάφκου. Η ομάδα του Ατρόμητου Πατρών, κορίτσια εξαιρετικά, τα οποία λοιπόν με την παρουσία τους θα ομορφύνουν και θα διασκεδάσουν τον φίλαθλο κόσμο που θα πάει την Κυριακή στα προσφυγικά να παρακολουθήσει αυτή τη σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα στον Ατρόμητο και την Πρέβεζα και μάλιστα και με έναν διαιτητή ο οποίος είναι έμπειρος από τη ΜΑ, είπαμε, Δημήτρης Μπεκιάρης. Έτσι. Ο Μπεκιάρης, ο οποίος είχε παίξει και β' εθνική κατηγορία και είχε κατέβει πάλι μετά από ένα μάτς Παναχαϊκής. Νομίζω ότι ήταν το Ηλιούπολη, Παναχαϊκή, αν δεν κάνω λάθος, που είχε πάρει χαμηλή βαθμολογία και από τότε βρέθηκε πάλι στους πίνακες τρίτης εθνικής κατηγορίας ο Κορίνθιος Γιατές, που θα σφυρίξει την Κυριακή στις 4 στα προσφυγικά το Ατρόμητος Πατρών Πρέβεζα.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει, Αλέξη, δεν μπορούν να με κοροϊδεύουν. Όλο λόγια ακούω, λέει, όλοι βάζουν πλάτη, λέει, και σκεπαστή δεν ανοίγει. Δεν το κυνηγάμε πραγματικά να ανοίξει, λέει, δεν κάνουν τίποτα. Νίκο μου, τι να κάνουν. Πήγα τώρα, δεν του αποκαλύπτω. Λοιπόν, έχει πάει ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο Αποστολίδης που μου λες, όλοι έχουν πάει σε προσωπικό επίπεδο στο Νεκτάριο Φαρμάκι, έχουν συζητήσει προσωπικά. Οι τρεις τους έχουν καθίσει με τις ώρες να βρουν λύσεις για τη σκεπαστή. Σήμερα η Παναχαϊκή έχει δικό της εκπρόσωπο στη σύσκεψη. Έχει κάνει πολλές επαφές με την αστυνομική. Έχει μιλήσει με τον αντιπεριφερειάρχη. Τώρα δεν μπορεί και η Δήξη Παναχαϊκής να πάρει τα καλέμια και να αρχίσει να κάνει συντήρηση μόνη στο γήπεδο. Έτσι να σου πω ευθέως. Δεν μπορεί να ανέβει, να βάλει καλό σχέση και να μπουν ήδη να φτιάξουν, να κάνουν συντήρηση. Όπως και να το κάνουν. Έχουν πιέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και σήμερα στη σύσκεψη είπαν θα μπουν και μπροστάριδες. Σε ό,τι χρειαστεί πάνε σαν αστυνομική είμαστε εδώ. Αλλά αποφασίστηκαν κάποια πράγματα σήμερα. Ας γίνουν. Αφού έχουμε φτάσει τώρα στο επίπεδο των συσκέψεων και φαίνεται ότι υπάρχει βούληση να τελειώσει το θέμα της σκεπαστής, αν ξεκινήσουν τα έργα, θα σου πω ότι μετράμε αντίστροφα και δεν σου αποκλείω τότε να είναι και μικρότερος ο χρόνος που θα ανοίξει. Τώρα όμως η Δήξη Παναχαϊκής τι άλλο να κάνει. Κύριε Ασθενική, τι άλλο να κάνουν. Να ανέβουν μόνοι τους με σκαλοσκές επάνω να το φτιάξουν. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να έγινε τεράστια προσπάθεια φέτος. Δεν είναι κάτι που είναι παρατημένο φέτος. Φέτος τουλάχιστον έχουν πάει από την αρχή. Πιέζουν προς όλες τις κατευθύνσεις. Και είναι ένα θέμα σημαντικό για όλους. Έχει δύο μέτωπα η Παναχαϊκή στο γήπεδο αυτή τη στιγμή. Γιατί και το θέμα της ανάπλασης θα έχουμε εξελίξει επόμενες μέρες. Καλές μάλλον από ό,τι φαίνεται. Αναζητούνται και εκεί λύσεις. Είναι δύο θέματα σοβαρά. Γιατί και για μέρα και η ανάπλαση είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ μεγάλο που αλλάζει το επίπεδο, αλλάζει όλη η αγιά. Έτσι, διαμορφώνονται άλλες συνθήκες στο γήπεδο, όπως και να το κάνουμε. Αλλά έχουμε συμπληρώθηκε χθες νομίζω ένας χρόνος ο φάκελος στην πολεοδομία. Και ας ελπίσουμε ότι έχουμε ξεμπλοκάρει μέχρι Χριστούγεννα. Είναι και η γραφειοκρατία. Εγώ λοιπόν αποφασίστηκα σήμερα κάποια πράγματα. Ας πάνε λίγο όσο πιο γρήγορα γίνεται να μπουν τα συνεργεία. Είπνε ξεκάθαρα από σήμερα ότι χωρίς να συμβούν αυτά που αποφασίστηκαν δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε η συντήρηση.

Λοιπόν, ο Νίκος, ο άλλος Νίκος, ο φίλος μου, λέει φέτος δεν ανοίγει σκεπαστή και αν έργα δεν ξεκινήσουν το καλοκαίρι, πάλι λέει και του χρόνου κλειστή θα είναι. Η σκεπαστή πάει προεκλογικά στις περιφερειακές εκλογές. Η σκεπαστή, Νίκο, νομίζω ότι μέσα 27 θα δοθεί λύση. Αν θες να σου πω την άποψή μου, σημαία στις περιφερειακές εκλογές η ανάβλαση. Επειδή εκεί όντως το βλέπω ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον, εκεί δεν στο λέω ακριβό. Θεωρώ ότι σημαία θα γίνει η ανάπλαση. Το σκεπαστή, έχω την αίσθηση ότι μετά τη σημερινά, και επειδή πιέζει τώρα και η ποδοσφαιρική Παναθηναϊκή, θα υπάρξουν γρήγορα να μπουν συνεργεία, να ξεπεραστούν τα προβλήματα και να ξεκινήσουν οι εργασίες. Γιατί τώρα έχουν μπούσουλα από τον εργολάβο. Είναι η πρώτη φορά καταρχήν που ήρθε ο εργολάβος στην Πάτρα. Αυτός που έχει φτιάξει το σκεπαστή, της Δημόπουλος ΑΕ. Είναι σημαντικό ότι σήμερα γίνεται μια σύσκεψη με παρουσία του εργολάβου. Είναι σημαντικό ότι η Παναχαϊκή, ο εργολάβος εμείς και με τον μηχανικό της Παναχαϊκής, να τον ενημερώσει για κάποια πράγματα, το νέο μηχανικό και όλα αυτά, που ο μηχανικός Παναχαϊκής ασχολείται με την ανάπλαση και όχι με το θέμα της σκεπαστής, αλλά πήγε γιατί μπορούσε να καταλάβει ακριβώς τους όρους και το της συζήτησης. Έτσι. Είναι αλήθεια ότι σήμερα τέθηκαν κάποιοι όροι που όσοι ασχολούνται με τα μηχανικά τα γνωρίζουν, κάποιοι άλλοι παρόντες απλά προσπαθούσαν και να διευκρινίσουν. Είναι, εντάξει, αλλά θεωρώ ότι στο θέμα της σκεπαστής από σήμερα νομίζω ότι μπαίνει το νερό στα βλάκια, τουλάχιστον έστω να ξεκινήσουν κάποια στιγμή οι εργασίες και να μετράμε αντίστροφα για το άνοιγμά της.

Λοιπόν, εάν πραγματικά λέει ο Νίκος θέλει να λυθεί άμεσα, όχι 4-6 μήνες, πράξη και όχι λόγια. Νίκος το εξήγησα, με πράξη προσπαθούν, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και σου έπαιρνε Νίκο και σου λέει κάτι άλλο. Στην Κύβη, στην Παναγενή, τη Παναγενή, του απασχολεί σκεπαστή. Ξέρει τι απασχολεί περισσότερο. Το γήπεδο. Το γηπαιδικό πρόβλημα πώ θα λύσουν. Αυτό του απασχολεί. Ότι θα μπαίνουν τρεις φορές από αρχές Νοεμβρίου στην Αγιά, δεν του πολύ αρέσει, δεν αρέσει κανέναν. Γιατί τρεις παραγίνουν και τέσσερις. Και μιλάμε για χειμώνα, έτσι. Πρέπει να λύσουν το γηπαιδικό. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που σας απασχολεί πάρα πολύ όσο τίποτα άλλο. Για την πορεία της φετινής χρονιάς.

Ο ένας Νίκος λέει το νερό μπαίνει στα βλάκια χωρίς αυλάκι. Εντάξει, και το αυλάκι υπάρχει, Νίκο, και όλα υπάρχουν. Να δούμε. Ας κάνουμε λίγο καιρό υπομονή ακόμη. Τι έκανα. Έτσι. Φαντάσου, Νίκο, πως έχουμε πέσει όλοι έξω. Κι εγώ πρώτος, έτσι. Εγώ δεν βγάζω αυτό. Θυμάσαι ότι όταν έκλεισε εκείνη η χρονιά, έλεγα ότι τέλος τα Χριστούγεννα, αρχές του νέου χρόνου θα έχει ανοίξει. Και μπήκαμε στην τρίτη χρονιά. Έτσι. Φαντάσου. Δηλαδή θα μπει το 27 και εγώ λέγα θα ανοίξει το 25. Έτσι. Πρώτος εγώ, το λέω, το έλεγα και εγώ ότι αρχές του 25 θα ανοίξει. Και έρχεται το 27 σε λιγότερο από 2 μήνες, σε 1,5 μήνα έρχεται, σε 40 μέρες έχουμε Χριστούγεννα πλέον, εκ των πραγμάτων, σε 2 μήνες, σε 2,5, έτσι. Και λέμε τώρα ότι πούτε τις αρχές του 27 θα είναι ανοιχτό το σκεπαστή. Έχουμε πέσει όλοι έξω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι κανείς όταν έκλεισε σκεπαστή δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη. Σου είπα, βάζω μέσα και τον εαυτό μου. Κανείς δεν περίμενε ότι θα φτάσουμε 3 χρόνια μετά και θα συζητάμε πάλι κάτι που συζητάγαμε τον Σεπτέμβριο του 24, τον Οκτώβριο του 24, τώρα Οκτώβριο του 26 και ξανασυζητάμε το ίδιο θέμα. Τουλάχιστον στο θέμα της ανάπλασης. Κάτι του 24 λέγαμε πού είναι εκείνος ο φάκελος, χάθηκε στην Γενική Γραμματεία, αρρώστησε ο υπάλληλος, πήρε αναρωτική. Εντάξει, πήρε την αναρωτική ο άδειο άνθρωπος. Δεν ήταν όμως και ακριβώς έτσι, ψάχνοντας το θέμα. Είχαμε και εμείς τις δικές μας ευθύνες που δεν προχωρούσε ο φάκελος, έτσι όπως προέκυψε στην πορεία. Τουλάχιστον όμως εκεί λες, ήρθε, πήγε στην πολεοδομία, πήρε την πρώτη άδεια να κατεδαφίσει τη σκεπαστή. Είστε τώρα ένα βήμα πριν την δεύτερη και τελική άδεια. Άρα κάτι έχει γίνει. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι στο θέμα της ανάπλασης λέμε τα ίδια που λέγαμε τον Οκτώβριο του 24. Στη σκεπαστή δυστυχώς λέμε τα ίδια που λέγαμε τον Οκτώβριο του 24. Και η σκεπαστή δυστυχώς παραμένει όπως ήταν και τον Οκτώβριο του 24.

Ο Νίκος λέει: εδώ έκλεισε ναυτική δίξη Ιωνίου, λέει, και δεν άνοιξε μύτη, λέει. Να βερβαίνουν να ανοίξουν έτσι σκεπαστή άρχοντες, λέει, της περιφέρειας. Εντάξει, με άλλο κομμάτι το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι κανείς τώρα, Νίκο, όλα τα παιδιά πάνε στο στρατό. Έτσι δεν υπάρχει ναυτικό, δεν υπάρχει αεροπορία, όπως και να το κάνεις. Βέβαια, ναυτική δίκηση ήταν ένα σήμα κατά τα στην είσοδο μετά το χτελ, έτσι, και για την Πάτρα. Τώρα μόνο στρατός, έτσι. Δυστυχώς έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, Νίκο μου. Έχουμε μεγαλώσει κι εμείς και έχουν αλλάξει πολλά πράγματα αυτά που ξέραμε πιο νέοι. Έτσι. Όταν υπηρετούσα εγώ πηγή στο ναυτικό, ήταν περισσότερο λέγανε να πάμε στην Πάτρα. Έτσι. Ό,τι ήταν, όσοι ήταν από την Αχαΐα, λέγανε να πάνε στην Πάτρα. Φαντάσου, έτσι. Όλοι έβαζαν μέσω να πάνε στην Πάτρα. Γιατί θεωρούταν η ναυτική διοίκηση Ιουνίου μια πολύ καλή υπηρεσία. Πέρασαν τα χρόνια και τώρα είμαστε όντως, δεν υπάρχει ναυτική διοίκηση. Τι έκαμε. Μόνο ναυτική δίκηση είναι μόνο. Όλα έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.

Ο Νίκος λέει: αν θέλει ο κύριος Αποστολίδης, λέει: έχει σκεπαστεί αύριο, λέει: τελείωσε. Εντάξει, Νίκο, θα το μεταφέρω. Θα το μεταφέρω να το ξέρει. Τι να σου πω τώρα. Ο κύριος Αποστολίδης έχει και τις δικές του. Ασχολείται πάντως πολλές ώρες. Νίκο, να σου πω, παρότι είναι ένας δικηγόρος που έχει πάρα πολλές δουλειά, έτσι. Εντάξει, αλλά ασχολείται και είναι και αρκετές ώρες έρχεται στην Πάτρα. Δεν είναι. Έρχεται πάρα πολλές φορές, είναι παρόν για τα θέματα της ομάδας.

Λοιπόν, ο Μαρίνος λέει: απογοητευμένος είμαι, λέει, από Δήμο και Περιφέρεια τα τελευταία χρόνια. Σε άλλες περιφέρειες και Δήμους, λέει, βοηθούν τις ομάδες. Εδώ τίποτα, μόνο απονομές και φωτογραφίες. Μάλιστα. Μαρίνο. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: αν πραγματικά ήθελα να την είχαν ανοίξει, πιο πολύ η αεραστεχνική έχει ευθύνη. Μάλιστα. Ωραία.

Λοιπόν, ο Προμηθέας είναι πίσω με 8 αυτή την ώρα. Χάνει από την Τρίερ 41-49. 8 πόντους πίσω η πατρινή ομάδα στο δεύτερο παιχνίδι που δίνει για το EuroCup. Έχουμε πως ακόμη ουσιαστικά περίπου 2 περίοδους μπροστά. Μια διαφορά καλύπτεται. Είδαμε όλοι τι έγινε και χθες. Στο μπάσκετ όσο και διαφορά και να έχεις, καλύπτεται. Στο ποδόσφαιρο, αν προηγηθείς με ένα σκορ ασφαλείας, είναι και λίγο δύσκολο να γυρίσω και δεν έχουν γυρίσει μάτσα, αλλά σύνηθες είναι να μην ομάδα που θα βάλει ένα καθαρό σκορ προβάδισμα, ένα καθαρό προβάδισμα να κρατάει ένα φαβορί για την νίκη στο μπάσκετ. Οι διαφορές αυτές νομίζω τώρα 6-8 πόντι είναι διαφορές οι οποίες καλύπτονται πάρα πολύ εύκολα όταν παμένει και τόσο πολύ χρόνος.

Λοιπόν, ο Θανάσης λέει από όλα σπέζει δικά Σάββατο Κυριακή. Κυριακή, Θανάση μου, Κυριακή. 5 ώρα την Κυριακή το απόγευμα. Έχει αλλάξει το μάτι του Απόλλωνα. Είναι Κυριακή 5 ώρα με τον Προμηθέα 14. Μετά το αίτημα που έχει κάνει ο Προμηθέας, από τη στιγμή που έχει παίκτες πιθανόν να είναι και στην αποστολή του Σαββατιέτου αγώνα με τη Λευκάδα, έχει αυτό το δικαίωμα η ομάδα του Προμηθέα 14 και έτσι ζήτησε την αλλαγή της ημέρας και παίζει Κυριακή 5 ώρα στην Περιβόλα το μεγάλο παιχνίδι του Απόλλωνα με τον Προμηθέα 14. Το δεύτερο αχαϊκό ντέρβι μετά το Αχαγιά Παναχαϊκή. Τώρα παίρνει σειρά το Απόλλωνα Προμηθέας 14 και υπάρχει και ένα μεγάλο παιχνίδι το Σάββατο ανάμεσα στην ομάδα της Παναχαϊκής και το Δίστομο σε ένα κατάμεστο κλειστό γυμναστήριο που αναμένεται και πάλι ο κόσμος Παναχαϊκής να σπρώξει την ομάδα στη δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα της National League. Ένα

Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε για τέλος. Καθώς η ώρα πέρασε από 8, θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 6 ώρα. Αύριο θα είμαστε μέχρι τις 8 παρά 25. Τελειώνουμε λίγο νωρίτερα. Παίζει Παναθηναϊκός 8 παρά 4. Οπότε αύριο είμαστε μέχρι τις 8 παρά 25, για ξέρεις. Ναι. Έχει 8 παρά 4 το Παναθηναϊκό αύριο. Είναι και απόψε έχει ΑΕΚ 10 η ώρα. Σαχτάρ ΑΕΚ, τηλεοπτική μετάδοση και από Μέγα και από Μαζέντα. Οπότε έχουμε Τετάρτη, Πέμπτη αρκετές ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και στην τηλεόραση. Αναλέμε ραντεβού λοιπόν για αύριο στις 6. Αν το ανοίξει, είμαι στα μικρόφωνα του Σπόρεφιν Πάτρας και το Θόρπα Γιανόπουλο, τα στερίδιμη στο ήχο. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.

Conference League ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των πράσινων. Σε λίγη ώρα η ανακοίνωση της αποστολής. Την άποψη ότι ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να αλλάξει την ταυτότητά του αν θέλει να πάρει θετικό αποτέλεσμα στη Μασσαλία, εξέφρασε ο Ιμανόλ Αλουάθελ στη συνέντευξη τύπου της αυριανής αναμέτρησης με τη Μαρσέγ για το Europa League. Στην Αθήνα λόγω ενοχλήσεων έμεινε ο Μπέιλι. Πρόκληση χαρακτήρισε ο Χρήστος Κόντης στο αυριανό παιχνίδι του Όφη με τη Ρεν στη Βρετάνη για το Europa League. Να είμαστε ανταγωνιστικοί και να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, τόνισε στη συνέντευξη τύπου ο Έλληνας τεχνικός που δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ισέκα και Σιελί. Δεν τίθεται θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ με τη διοίκηση να στηρίζει απόλυτα τον Αλέσιο Λύση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ ρε που έχουν σήμερα οι παίκτες. Αύριο η επιστροφή στις προπονήσεις εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με τον Ηρακλή. Το 3-3 στον πρώτο όμιλο του EuroCup θέλει να κάνει ο Άρης που υποδέχεται την Τερτών αυτήν την ώρα το Τζάμπολ στον Ιγκάλης Χολ. Ο Προμηθέας κοντράρεται με την Τριέρ στην Πάτρα και ο Ηρακλής φιλοξενεί στο Ιβανόφιο τη Βίρτσμπουργκ για τη δεύτερη αγωνιστική του FIBA EuroCup. Πρεμιέρα στη EuroLeague Basket γυναικών για τον Αθηναϊκό Κουάλκο που αντιμετωπίζει αυτή την ώρα στη Λιθουανία την Κιμπίρστης για τον πρώτο όμιλο. Τις υποχρεώσεις του στο EuroCup άρχισαν νωρίτερα Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Παναθλητικός. Την τέταρτη διαδοχική νίκη της στη Superbet League 2 πέτυχε η Athens Καλυθέα που επικράτησε 1-0 του Ολυμπιακού Β' στο Ρέντι σε εξαναβολή σαν αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική. Η αναμέτρηση Manchester City Paris Saint-Germain στις 10 ξεχωρίζει στο υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Σε εξέλιξη περίπου στο 20 λεπτό LASK Liverpool 0-0 και Feyenoord Como πριν από μερικά δευτερόλεπτα 0-1.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και τις τελευταίες λέξεις στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοποιείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
6: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
7: Σύγχρονο φανοποιείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
6: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
7: Τηλέφωνο 2610-642-399.
8: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
9: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Patra.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV, ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες, Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel mild hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani Sepe στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
5: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνα, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές, ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
6: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας?
7: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
8: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
9: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
10: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος Στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
1: Αναζητάτε επαγγελματισμό και συνέπεια στη μετακόμιση σας? Μεταφορές Οφώτης στην Πάτρα. Συσκευάζουμε, αποσυνδέουμε τις ηλεκτρικές σας συσκευές και μεταφέρουμε τα πράγματά σας σε όλη την Ελλάδα. Μεταφορές Οφώτης. 30 χρόνια τώρα, μετακομίσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Τηλέφωνο 6934 600 508.
2: Sport FM.

0: όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων εμβρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων εμβρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
4: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες, πτυσσόμενες και εμεβραχίωνες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
8: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani SEPE στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
10: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι 2-0.
11: Sport FM Πάτρα.
12: Σαντάνα δεξιά, Νιούερτον αριστερά και Ελίας ο σέντερ φορ για τους Ουκρανούς. Η σέντρα στο παιχνίδι ήταν για την ΑΕΚ, η οποία προσπαθεί να κάνει και μια πρώτη επίθεση με μια βαθιά μπαλιά μέσα στην περιοχή της Αχτάρ. Βγαίνει ο Ρίζνικ και μπλοκάρει την μπάλα. Στον πάγκο για τους Ουκρανούς βρίσκονται η Φέσιουν, Τραωρέ, Κρίσκιβ, Ιζάκε, Καραβάγεφ, Τσουκάνοφ, Καρβάλιο, Ναζαρίνα, Φερέιρα, Μεϊρέλες, Μεντόζα και Μπρουνίνιο. Ενώ για την ΑΕΚ Μπαλαμότης, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Ζουμκόφ, Αριάγκα, Βάργκα, ο οποίος αποθεραπεύτηκε και είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολης να το χρησιμοποιήσει έστω για κάποια λεπτά. Ο Πέτρος Μάνταλος, ο Βίντα, ο Λυκογιάννης, ο Ζωάο Μάριο. Διαιτητής του αγώνα είναι ο Άγγλος Κρις Κάβανο, έχοντας τον Στιούαρτ Ατουέλ, τον συμπατριώτη του, στο ΒΑΡ. Τώρα η ΑΕΚ είναι και πάλι στην επίθεση με τον Μάγερ να κάνει μια βαθιά μπαλιά αριστερά με στόχο τον Κοϊτά. Θα βγει πρώτος στην μπάλα εκεί και θα απομακρύνει ο Τομπάιας. Προλαβαίνει ο Κοϊτά και κρατάει την μπάλα εντός του τερέν και την αφήνει πιο πίσω στον Πίλιο. Ο Πίλιος ακόμα πιο πίσω για τον Ρέλβας και εκείνος δίπλα του στον Μουκουντή. Φαντάζομαι ότι φτάνουν στα αυτιά σας οι αρχές των φίλων της ΑΕΚ, οι οποίοι πριν καν αρχίσει το παιχνίδι έχουν κερδίσει την μάχη της εξέδρας. Μια πολύ ωραία μπαλιά του Γκρινιόλη τώρα δεξιά για τον Ρότα, ο οποίος είναι ανεβασμένος ψηλά στο γήπεδο. Κοντρολάρει και αφήνει πιο πίσω στον Μαρίν. Μια μπαλιά η οποία κοντράρει, προσπαθεί να βγει πρώτο ο Ζήνη, την αφήνει αριστερά στον Κοϊτά, ο οποίος θα τη φέρει με τη σειρά του στο αριστερό. Αφήνει για τον Πίλιο, ο οποίος θα μπει μέσα στην περιοχή, θα κάνει το γύρισμα, απομακρύνει εκεί ο Ματβιγέγκο και σε δεύτερο χρόνο ο Τομπάιας παραχωρεί το κόρνερ για την ΑΕΚ, η οποία μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι εδώ στο Stamford Bridge και θα πάρει μια στημένη φάση στην οποία όλοι ξέρουμε και όλοι θυμηθήκαμε μόλις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο πόσο δυνατή είναι. Με τον Λόβρο Μάγκερ να πηγαίνει από την αριστερή πλευρά για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Από το ίδιο σημείο το περασμένο Σάββατο δημιούργησε τον γκολ με το οποίο προηγήθηκε η ΑΕΚ επί του Όφη. Να δούμε αν θα έχει ένα ακόμα εξίσου ποιοτικό χτύπημα τώρα, ενώ μπαίνουμε στο τρίτο λεπτό εδώ στο Λονδίνο. Πολλοίς κόσμος μέσα στα καρέ της Σαχτάρ. Ο Μάγκερ σεντράρει στην καρδιά της περιοχής. Κεφαλιά από το Μουκουτί, δοκάρι! Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να ανοίξει το σκορ στο τρίτο λεπτό. Έγινε ακριβώς αυτό που λέγαμε. Ο Μάγκερ με ένα εξίσου μαεστρικό χτύπημα έστειλε την μπάλα στο ίδιο σημείο που ο Ρέλβας το προηγούμενο Σάββατο έκανε την κεφαλιά. Αυτή τη φορά ήταν ο Μουκουτί που την έπιασε. Η μπάλα όμως δεν του έκανε το χατήρι. Σταμάτησε στο δεξί. Δοκάρι του Ρίζνικ. Η ΑΕΚ έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία, αλλά έστειλε και το πρώτο προειδοποιητικό μήνυμα στη Σαχτάρ ότι έχει έρθει σήμερα εδώ για να χτυπήσει στα ίσα τη νίκη. Ακούτε τους φίλους της Ένωσης, οι οποίοι έχουν ενθουσιαστεί ακόμα περισσότερο από το πολύ καλό ξεκίνημα της ομάδας του στο μάτς. Και τώρα προσπαθεί να μείνει ψηλά για να πιέσει η ΑΕΚ. Η αλλαγή παιχνιδιού βρίσκει τον Πέδρο Ενρίκε. Τώρα η ΑΕΚ πρέπει να προσέξει αυτές τις μεταβάσεις. Ανεβαίνει ο Ενρίκε, τον καταδιώκει ο Μάγκερ και αφήνει ακόμα πιο αριστερά στον Νιούερτον. Μονομαχία εκεί με τον Ρότα. Θα πάρει ο Ρότα και την μπάλα και μετά θα πάρει και το φάουλ από τον αντίπαλό του. Πρώτη πάρα πολύ καλή ανασταλτική παρέμβαση από τον Ρότα, ο οποίος εδώ όχι μόνο έκοψε τον αντίπαλό του αλλά κέρδισε και την κατοχή της μπάλας. Εκτελείται το πλάγιο. Μια βαθιά μπαλιά πρώτος στην μπάλα ο Μπόνταρ. Απομακρύνει. Ο Γιώβιτς προσπαθεί να κοντρολάρει στο κέντρο. Οι κόντρες ευνοούν τελικά τους Ουκρανούς και συγκεκριμένα τον Ενρίκη, ο οποίος θα τη γυρίσει κάπως άτσαλα στον τερματοφύλακα του τον Ρίζνικ. Δείχνουν νευρικοί οι παίχτες της Σαχτάρ σε αυτό το ξεκίνημα και σίγουρα έχει παίξει ρόλο σε αυτό το ότι μόνο γηπεδούχοι δεν νιώθουν απόψε εδώ στο Stamford Bridge. Τώρα ο Ενρίκη και πάλι κάνει μια ωραία ενέργεια και αφήνει δεξιά για το ανέβασμα του Τομπάιας. Οι παίχτες της ΑΕΚ όμως έχουν προλάβει να οργανωθούν στο δικό τους μισό. Δεν επιτρέπουν στους Ουκρανούς να τους ευνηδιάσουν. Και τώρα ξανά ο Μπόνταρ αφήνει δίπλα του στον Ματβιγέγκο. Μια κάθετη πάσα με στόχο τον Μάρλον. Αυτός ανεβαίνει από την αριστερή πλευρά. Έχει πάει εκεί να τον κλείσει ο Βιτάλης. Αφήνει για τον Ενρίκε. Τελικά ο Μάρλον θα πάει και πάλι μπάλα στον Ενρίκε. Μονομαχία ακριβώς πάνω στη γραμμή του, την τελική γραμμή με τον Ρότα. Καθαρίζει τη φάση ο Μουκουντή πετώντας την μπάλα πλάγιο out από την ίδια πλευρά που επιτίθενται οι Ουκρανοί από την αριστερή. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει στο πέμπτο λεπτό. Το αποτέλεσμα είναι στο 0-0, αλλά η ΑΕΚ έχει ήδη χάσει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα με την κεφαλιά του Μουκουντή να σταματάει στο δεξί δοκάρι του Ρίζνικ έπειτα από την εκτέλεση corner του Μάγκερ. Ο Πέδρο Ενρίκε ετοιμάζεται και πάλι να εκτελέσει ένα πλάγιο από την αριστερή πλευρά. Γυρίζει την μπάλα πιο πίσω και αυτή φτάνει τώρα στα πόδια του Ματβιγέγκο. Δίπλα στον παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας, στον Μπόνταρ. Η ΑΕΚ η οποία μένει ψηλά για να πιέσει με τον Ζήνη. Ελευθερώνονται εδώ ωραία οι Ουκρανοί με την κίνηση που κάνει ο Πεδρίνιο. Αφήνει για τον Σαντάνα. Συγκλίνει προς τα μέσα αυτός. Μια βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας. Ευτυχώς είναι λίγο πιο δυνατή από όσο χρειαζόταν. Βγαίνει ο Μπρινιόλι και την μπλοκάρει. Εδώ ήταν μια φάση ενδεικτική της ποιότητας που έχουν και οι δύο εξτρέμ. Τη Σαχτάρ έκανε κίνηση προς τα μέσα. Ο Σαντάνα με μια σέντρα ξηραφιά έφερε την μπάλα στην περιοχή. Ευτυχώς πρόλαβε να την μπλοκάρει την μπάλα ο Μπρινιόλι. Έχουμε μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι γιατί έχει ματώσει ο Βιτάλης από μια προηγούμενη μονομαχία. Οπότε θα χρειαστεί να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Τώρα ο διαιτητής ο Κρις Κάβανο έχει πάει κοντά στον Μπρινιόλι για να του δείξει που πρέπει να τοποθετήσει την μπάλα για να συνεχίσει το παιχνίδι με ελεύθερο. Η ΑΕΚ η οποία σήμερα νομίζω ότι κάνει και ιστορικό ρεκόρ παρουσίας εκτός παρουσίας φιλάθλων σε εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι. Υπήρχε η πολυπληθής παρουσία στο Παρίσι σε εκείνο το μάτς του Κυπελούχων με την Paris Saint-Germain το 97. Η ακόμα μεγαλύτερη με την Ίντερ στο παιχνίδι του κυπέλου UEFA το 2001, αλλά σήμερα η παρουσία πάνω άνω των 10.000 εδώ στο Λονδίνο, νομίζω ότι δημιουργεί ένα νέο ρεκόρ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα για τους Ουκρανούς είναι η κατοχή, με τον Ματβιγένκο να γυρίζει την μπάλα στον Ρίζνικ. Είναι πολύ έντονη η αιμορραγία στη μύτη του Βιτάλης, για την οποία πέρασε εκτός και παραμένει. Προσπαθούν εκεί οι άνθρωποι από το ιατρικό team της ΑΕΚ να τη σταματήσουν, ενώ χρειάστηκε να αλλάξει και φανέλα. Η Σαχτάρ και πάλι από την δεξιά πλευρά προσπαθεί να επιτεθεί, με τον Τομπάιας να γυρίζει προς τα πίσω τελικά στον Μπόνταρ. Αυτός από την απέναντι πλευρά στον Ματβιγένκο. Οι Ουκρανοί, οι οποίοι δείχνουν να ξεπέρασαν κάπως αυτό το σοκ που υπέστησαν στα πρώτα δευτερόλεπτα και παραλίγο να το εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ. Και τώρα στα τελευταία λεπτά είναι αυτοί που κρατούν την μπάλα στα πόδια και την κυκλοφορούν. Ο Τομπάιας αφήνει δεξιά και πάλι στον Σαντάνα. Κλείνεται από τον Πίλιο και γυρίζει πιο πίσω. Η μπάλα φτάνει στον Τομπάιας και αυτός την αφήνει με τη σειρά του στον Μπόνταρ. Η ΑΕΚ συνεχίζει να παίζει με 10 παίκτες εν αναμονή της επιστροφής του Βιτάλη στο τερέν. Τώρα μια αλλαγή παιχνιδιού απέναντι πλευρά από τον Τομπάιας δεν είναι καλή. Η μπάλα θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ και η επιστροφή επιστρέφει στα πόδια των κυτρινόμαυρων, οι οποίοι στην απόψηνή περίσταση είναι γαλάζιοι. Η Ένωση αγωνίζεται με την τρίτη της εμφάνιση για πρώτη φορά σε φετινό παιχνίδι. Τώρα ο Ρότα παίρνει την μπάλα από την εκτέλεση του πλαγίου από τον Μαρίν. Ξαναβρίσκεται το Ρουμάνο, εκείνος πίσω στον Μουκουντή. Ο Μουκουντή ακόμα πιο δίπλα για τον Ρέλβας, κάπως παρακινδυνευμένα. Και αυτό έχει στο αποτέλεσμα ο Ρέλβας να προλάβει τελευταία στιγμή, όπως και ο Ρότα πριν πέρασει μπάλα πλάγιο. Τώρα ένα γέμισμα με στόχο τον Γιώβη. Θα πάρει μεν την κεφαλιά, αλλά κόβουν οι Ουκρανοί και κερδίζουν ξανά την κατοχή με τον Ματβιγένκο να γυρίζει την μπάλα στον Ρίζνικ. Κρατά τώρα την μπάλα ο Μπόνταρ στα πόδια του, περιμένει να ανέβουν να πιέσουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Η Ένωση, η οποία στην περσινή εξαιρετική της ευρωπαϊκή πορεία στο Conference League, που σταμάτησε άδοξα με εκείνο τον αποκλεισμό από τη Ράγιο Βαγεκάνο στις λεπτομέρειες, έκανε δύο σπουδαία διπλά με την Samsung Sport και τη Φιωρεντίνα. Αλλά όπως είπε και ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς χθες στη συνέντευξη τύπου, εδώ μιλάμε για διαφορετικό επίπεδο. Είναι Champions League, δύο κλάσεις πάνω η διοργάνωση. Και απέναντί της βέβαια έχει έναν αντίπαλο που έχει πολλές και σημαντικές παρουσίες στο Champions League. Τώρα πάρα πολύ ωραία ενέργεια του Σαντάν, ο οποίος έκανε ποδιά στον Πίλιο. Συγκλίνει προς τα μέσα, θα κάνει το σουτ. Απομακρύνει ο Μπρινιόλι στη δεξιά του γωνία την μπάλα σε κόρνερ. Εδώ είναι μια ακόμα φάση αυτού που λέγαμε νωρίτερα, του κινδύνου που υπάρχει από τις προσωπικές ενέργειες των εξτρέμ της Σαχτάρ. Εδώ Σαντάνα πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Πίλιου, συνέκλεινε προς τα μέσα και πλάσαρε φαλτσαριστά στην απέναντι γωνία. Για μια ακόμα φορά ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι δείχνει σε ετοιμότητα και πετάει την μπάλα σε κόρνερ. Εκτελείται με πάσα και γύρισμα προς τα πίσω στον Πέδρο Ενρίκε. Αυτός και πάλι για τον Τομπάιας, απομακρύνει με το κεφάλι τη σέντρα που γίνεται ο πιστοχωρημένος Γιώβιτς, και τώρα η ΑΕΚ προσπαθεί να βγει από τα καρέ της. Η Σαχτάρ, η οποία κατά κάποιο τρόπο απαντά στις ευκαιρίες, στο δοκάρι του Μουκουντή στα πρώτα λεπτά, με αυτή την φάση με το φαλτσαριστό πλασέ του Σαντάνα. Και τώρα οι Ουκρανοί έχουν ξανά την μπάλα στα πόδια, με τον Μπόνταρ να την ανοίγει δεξιά και πάλι, όχι αυτή τη φορά είναι ο Πεδρίνιο, ο οποίος την αφήνει για το ανέβασμα του Τομπάιας. Σαντάνα, αυτή τη φορά έχουν κλείσει καλά οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Πίλιος πάει να κόψει το Σαντάνα, αλλά θα του κάνει φάουλ. Ο Βραζιλιάνος πρόλαβε και τσίμπησε την μπάλα. Πήγε πολύ δυνατά στο τάκλιν ο μπακ της Ένωσης και υπέπεσε στην παράβαση. Ένα φάουλ για τη Σαχτάρ, το οποίο είναι ακριβώς πάνω στη γραμμή του πλαγίου από τη δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Ουκρανίας, και θα έχει ως εκτελεστή τον Πεδρίνιο. Η ΑΕΚ πρέπει να ανταποκριθεί σωστά στα στημένα και στο αμυντικό σκέλος. Είδαμε νωρίτερα πόσο δυνατή είναι στο επιθετικό. Πολύς κόσμος τώρα στα καρέ του Μπρινιόλι. Το γέμισμα, θα πάρει την κεφαλιά ο Κοϊτά και θα απομακρύνει ένα δεύτερο σουτ. Ένα μάλλον σουτ που γίνεται στην επαναφορά από τον Πέδρο Ενρίκε. Η μπάλα θα φύγει ψηλά, out, αλλά ούτως ή άλλως δεν θα καταγραφεί αυτή η τελική προσπάθεια, γιατί έχουμε υπόδειξη για offside. Οπότε περνάει αυτή η φάση που ήταν αρκετά επικίνδυνη, είναι η αλήθεια, για την ΑΕΚ στο 11ο λεπτό. Και ενώ το αποτέλεσμα παραμένει στο 0-0 εδώ στο Stamford Bridge. Γεμίζει τώρα ο Μπρινιόλι ψάχνοντας τον Ζήνη, ο οποίος θα μπορέσει να πάρει μεν την κεφαλιά, αλλά και εδώ θα έχουμε σηκωμένη σημαία. Υπάρχει offside από τον βοηθό, τον πρώτο βοηθό της αναμέτρησης. Για μαρτυρίες του Μάρκο Νίκολιτς, τον τέταρτο, Όπως και να έχει, η μπάλα είχε καταλήξει σε παίκτη της Σακτάρ και τώρα σε κατοχή των Ουκρανών. Βρίσκεται η μπάλα με τον Μπάιας να την έχει στα πόδια. Πιέζεται από τον Κοϊτά, ο οποίος τον αναγκάζει να γυρίζει προς τα πίσω στον Μπόνταρ. Πάει τώρα και ο Ζήνη, η μπάλα στον Ρίζνικ, αυτό στην απέναντι πλευρά για τον Πέδρο Ενρίκε. Τώρα η ΑΕΚ προσπαθεί να πρεσάρει λίγο πιο ψηλά στο γήπεδο. Ελευθερώνει όμως ωραία και κάνει μια μπαλιά στην πλάτη του πύλου εκεί ο Πέδρο Ενρίκε, αλλά δεν είναι καλή, την ελέγχει πρώτα ο Μπρινιόλι και μετά την αφήνει στον Ρέλβας. Τώρα πιστοχωρεί ο Μαρίν για να πάρει την μπάλα και να δημιουργήσει από τα μετώπιστε. Δεν το έχουμε δει στα πρώτα λεπτά, η αλήθεια είναι. Η Σαχτάρη η οποία μένει ψηλά, ο Βιτάλης στον Μπρινιόλι, ο οποίος κοντρολάρει και με ψυχραιμία ανοίγει αριστερά για τον Πύλιο. Προλαβαίνει ο Πύλιος με το κεφάλι, ο Κοϊτά μονομαχεί στο χώρο του κέντρου. Τελικά κερδίζουν οι Ουκρανοί με τον Μπάιας να γυρίζει προς τα πίσω στον Οτσερέγκο. Μια βαθιά μπαλιά για τον Ελίας εκεί. Ευτυχώς και σε αυτή την περίπτωση ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο χρειαζόταν και βγήκε για να μπλοκάρει ο Μπρινιόλι. Προσπαθούν συνεχώς να παίξουν κάθετα οι παίκτες της Σακτάρ, ψάχνοντας τις κινήσεις είτε των εξτρέμ είτε του center for του Ελίας στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ, η οποία τώρα βγαίνει στην αντεπίθεση από δεξιά με τον Μάγερ να αφήνει για τον Ρότα. Εκείνος δεν κάνει καλό πρώτο κοντρόλ, αλλά κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Έχουν προλάβει να γυρίσουν στα μετώπιστε οι Ουκρανοί. Ο Μαρίν για τον Ρότα και πάλι ο Βιτάλης. Η ΑΕΚ πρέπει να κρατήσει την μπάλα όπως το έκανε στα πρώτα λεπτά, γιατί η αλήθεια είναι ότι μετέπειτα η Σαχτάρ είναι αυτή που πήρε τον έλεγχο και τώρα ο Μουκουντή ανοίγει για τον Μάγερ. Πάνω στη γραμμή από τα δεξιά ο Κροάτης τη φέρνει στο αριστερό, ψάχνει επιλογές, πατάει πάρα πολύ ωραία για το ανέβασμα του Μαρίν. Ο Μαρίν προσπαθεί να περάσει τον αντίπαλο, τον πέρασε, θα μπει στην περιοχή από δεξιά ο Μαρίν, θα κάνει το γύρισμα. Ο Κοϊτά, δε όχι, πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος είδε την μπάλα να του στρώνεται μετά την αποτυχημένη προσπάθεια του Κοϊτά να κάνει την προβολή, αλλά ο Σέρβος έκανε ένα άτσαλο τελείωμα για την κλάση του. Έστειλε την μπάλα να περάσει ψηλά πάνω από την εστία του Ρίζνικ. Ήταν μια καλή φάση εδώ για την ΑΕΚ που ξεκίνησε με αυτή την υπέροχη προσπάθεια του Μαρίν από τη δεξιά πλευρά, ο οποίος τους πέρασε όλους και γύρισε στο σωστό σημείο, στο πέναλτι. Ίσως αν ο Κοϊτά δεν έβρισκε πρώτος την μπάλα και αυτή κατέληγε σε πρώτο χρόνο στον Γιώβιτς, αυτός να κάνει μια καλύτερη εκτέλεση. Η ουσία είναι ότι πέρασε ανεκμετάλλευτα αυτή η ευκαιρία, αλλά η ΑΕΚ υπενθυμίζει και πάλι ότι είναι εδώ και πολύ επικίνδυνη επιθετικά. Τώρα ο Ζήνη πιέζει εκεί τον Πεδρίνιο και κλέβει την μπάλα. Ο Βιτάλης αφήνει για τον Γιώβιτς, ο οποίος είναι ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Αποφεύγει έναν αντίπαλο, το ίδιο και ένα δεύτερο. Οι κόντρες ευνοούν τον Μαρίν. Έρχεται ο Πύλιος να κερδίσει και αφήνει στον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έχει τις προϋποθέσεις να πάει στο ένας με έναν από τα αριστερά. Θα έρθει προς τα μέσα, θα κάνει μια κάθετη πάσα η οποία κόβεται. Τελικά κρατάει ο Κοϊτά και αφήνει στον Μαρίν. Άνοιγμα στα αριστερά για τον Πύλιο. Εκείνος βρίσκει τον Μάγερ, ο οποίος έχει έρθει από αυτή την πλευρά. Ο Κροάτης τώρα βγαίνει προς τα έξω. Όλοι οι παίκτες της Σαχτάρ στο δικό τους κομμάτι του γηπέδου και τώρα ο Κροάτης γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω στον Μουκουντή για να πάρουν ξανά τις θέσεις τους στο γήπεδο οι παίκτες του Νίκολιτς. Ο Βιτάλης μια ωραία πάσα αριστερά για τον Πύλιο. Θα κάνει ένα κακό πρώτο κοντρόλ, αλλά στη συνέχεια θα κερδίσει το πλάγιο από την παρέμβαση του τον Μπάιας. Η ΑΕΚ η οποία ανέβηκε σε αυτά τα τελευταία 2-3 λεπτά και λίγο νωρίτερα απείλησε με την ευκαιρία αυτή που λέγαμε του Γιώβιτς. Ο Μουκουντής στον Ρέλβας. Αυτός βλέπει τον Πύλιο, αλλά προτιμά να γυρίσει και πάλι στον παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας. Ανεβαίνει τώρα σιγά σιγά να πιέσει εκεί ο Ελίας στο χώρο του κέντρου. Ο Ρέλβας αφήνει και πάλι αριστερά για τον Πύλιο. Κακή η πάσα του Πύλιου για τον Κοϊτά. Κλέβουν οι παίκτες της Σαχτάρ και στη συνέχεια ο Τομπάιας θα κερδίσει και φάουλ από την προσπάθεια του Αφρικανού εξτρέμ να ξανακερδίσει την μπάλα. Τώρα ο Κοϊτά κάνει και νόημα στον Πύλιο να μην βιάζεται με αφορμή την προηγούμενη κακή πάσα. Εκτέλεση του φάουλ από τους παίκτες της Σαχτάρ και τώρα ο Ρίζνικ υπό την πίεση του Ζήνη ψάχνει τις επιλογές του, αφήνει για τον Οτσερέγκο και εκείνος ακόμα πιο δεξιά στον Μπάιας. Στην απέναντι πλευρά και πάλι μπάλα εκεί που περιμένει ο Ματβιγένκο, ο αρχηγός της Σαχτάρ. Πάει τώρα ο Γιώβιτς να τον πιέσει, γυρίζει προς τα πίσω την μπάλα στον Ρίζνικ. Ισορροπημένο παιχνίδι μέχρι τώρα με την υπεροχή και την πρωτοβουλία, αν θέλετε, να αλλάζει πλευρά. Η ΑΕΚ ξεκίνησε καλύτερα, μετά ήταν η Σαχτάρ πιο επιθετική και τώρα και πάλι η ΑΕΚ έχει κερδίσει μέτρα στο γήπεδο. Τώρα κόβει πολύ ωραία ο Πύλιος, μια πάσα που γίνεται από τον Βιτάλης για τον Ζήνη. Αποφεύγει πάρα πολύ ωραία τον αντίπαλό του, κάνει φάουλ εκεί και νομίζω ότι κακώς δεν το έδωσε ο Κάβανο. Διαμαρτύρεται μάλιστα ο Ζήνη, παίζεται λέει ο Άγγλος διαιτητής. Και από τη στιγμή που μιλάμε για Άγγλο διαιτητή, 9 φορές στις 10. Μιλάμε για ρέφερι που δεν σφυρίζουν με ευκολία. Τώρα ο Πέδρο Ενρίκη από αριστερά, υπό την πίεση του Μάγερ, γυρίζει για μια ακόμα φορά την μπάλα στα πόδια του Ρίζνικ. Αυτός την αφήνει στον Μπόνταρ. Και τώρα ο Πεδρίνιο βρίσκει πάρα πολύ ωραία στο χώρο του κέντρου τον Οτσερέτκο. Τον κλείνει εκεί ο Μαρίν. Η παλιά δεξιά στον Σαντάνο, ο οποίος είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος μέχρι τώρα για την ΑΕΚ, συγκλίνει και πάλι προς τα μέσα και δίνει, ή μάλλον αλλάζει την μπάλα με τον Πεδρίνιο. Τώρα την αφήνει δεξιά για το ανέβασμα του Τομπάιας, έχει απέναντί του τον Πίλιο. Ο Τομπάιος έρχεται προς τα μέσα, τον κλείνει ο Βιτάλης, τον αναγκάζει να γυρίσει προς τα πίσω. Η μπάλα στον Ματβιγένκο. Τώρα ο Μάρλον, ο οποίος καταδιώκεται, θα πέσει στο έδαφος και είναι φάουλ σε πολύ καλή θέση για τη Σαχτάρ. Έξω από την περιοχή και αριστερά, και μάλιστα κίτρινη κάρτα στον Μουκουντή, αν δεν κάνω λάθος, για αυτό το μαρκάρισμα. Εδώ ο Μάρλον βρήκε το διάδρομο, πέρασε προς τα μέσα και προκειμένου, η κάρτα είναι στον Μάγερ, και προκειμένου να μην φέρει την μπάλα στο δεξί και να εκτελέσει, εδώ ο Κροάτης ρίσκαρε πολύ και θυσίασε και μια κίτρινη κάρτα αλλά και ένα φάουλ σε πολύ επικίνδυνο σημείο για τους τεχνίτες παίκτες της Σαχτάρ, οι οποίοι βρίσκονται πάνω από την μπάλα για αυτή την εκτέλεση, και ο Πεδρίνιο και ο Πέδρο Ενρίκε, πιθανότατα το δεκάρι της Σαχτάρ, ο πρώτος θα είναι αυτός που θα εκτελέσει, αλλά να δούμε. Περισσότερο ενδείκνυται για δεξιοπόδαρο ποδοσφαιριστή, είναι λίγο έξω από την περιοχή και αριστερά. Όλα αυτά στο 19 πλέον στο Stamford Bridge. Να περάσει και αυτή η φάση για την ΑΕΚ, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Και ο Πέδρο Ενρίκε και ο Πεδρίνιο πάνω από την μπάλα. Το τείχος από τους παίκτες της ΑΕΚ λίγο πιο μέσα από την περιοχή. Ο Μπρινιόλι, ο οποίος στέκεται στο κέντρο του τέρματος. Την μπάλα θα χτυπήσει ευτυχώς στο τείχος, αν δεν κάνω λάθος, στο κεφάλι του Ρέλβας, και θα φύγει κόρνερ. Οπότε σε πρώτο χρόνο η ΑΕΚ καταφέρνει εδώ να ανταποκριθεί. Το ίδιο πρέπει να κάνει και στο κόρνερ. Ήταν καλή η εκτέλεση και ευτυχώς για την ΑΕΚ που ο Ρέλβας πήδηξε και με το πολύ μεγάλο του μπόι κατάφερε να αποσοβήσει τον κίνδυνο. Εκτελείται και αυτό το κόρνερ με πάσα. Οι παίκτες της Σαχτάρ μένουν αριστερά με τον Πέδρο Ενρίκε να κρατάει στα πόδια την μπάλα, τη γυρίζει προς τα πίσω. Και τώρα ο Τσερέτκο είναι αυτός που ανοίγει δεξιά και πάλι για τον Σαντάνα. Ο Μάρλον ακόμα πιο δεξιά και πάλι Σαντάνα, ο οποίος έχει συγκλίνει προς τα μέσα, μια βαθιά μπαλιά. Ευτυχώς για την ΑΕΚ βγαίνει ο Μπρινιόλι χωρίς κανένα κίνδυνο και την μπλοκάρει. Παίζει γρήγορα με τα χέρια τον Πίλιο, αλλά πιέζεται αμέσως ο μπακ της ΑΕΚ. Γεμίζει παρόλα αυτά ωραία στην αριστερή πλευρά και ο Κοϊτά, αφού τοποθετεί πολύ σωστά το σώμα του, κερδίζει το φάουλ από τον Μπάιας, παρά τις διαμαρτυρίες του Αρντά Τουράν, ο οποίος βρισκόταν εκεί μπροστά. Ήταν μια ξεκάθαρη παράβαση. Ο Κοϊτά, ο οποίος έκανε αυτό που έπρεπε για να προστατεύσει την μπάλα. Και τώρα γύρισμα προς τα πίσω του Ρέλβας στον Μπρινιόλι. Η Σαχτάρ, η οποία ανεβαίνει πολύ ψηλά να πιέσει και δυσκολεύει το build-up της ΑΕΚ. Ίσως θα έπρεπε σε μια-δύο περιπτώσεις να δοκιμάζουν πιο εύκολα βαθιές μπάλες οι παίκτες της Ένωσης, ειδικά από τη στιγμή που υπάρχει μπροστά και ο Ζήνη, ο οποίος μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το παιχνίδι. Και ίσως αυτή να είναι και η λογική της χρησιμοποίησής του σε έναν βαθμό από τον Νίκολιτς. Τώρα ο Μουκουντή ελευθερώνει ωραία για τον Ρότα από τα δεξιά. Εκείνος για τον Μάγερ. Κρατάει ο Κροάτης πάνω στη γραμμή. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Ματβιγένκο. Και τώρα κλέβουν οι παίκτες της Σαχτάρ. Ευτυχώς εκεί ο Μαρίν κλείνει πάρα πολύ ωραία τον Μάρλον χωρίς να του κάνει φάουλ έξω από την περιοχή. Όμως ο Πεδρίνιο από την δεξιά πλευρά τώρα συγκλίνει και εκείνος προς τα μέσα. Βγάζει για τον Πέδρο Ενρίκε, ο οποίος προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Μάρλον. Τον κλείνει ο Ρότα και πάρα πολύ ωραία θα του αποσπάσει την μπάλα. Αλλά στη συνέχεια γίνεται λάθος. Η μπάλα έρχεται στα αριστερά για τον Πέδρο Ενρίκε και πάλι, ο οποίος αποφεύγει το Ζήν, θα κάνει το σούτ, την μπάλα θα κοντράρει στο σώμα του Ρότα και θα φύγει πλάγιο. Η ΑΕΚ, η οποία πιέζεται σε αυτά τα τελευταία 2-3 λεπτά, όχι με κάποια σπουδαία ευκαιρία της Σαχτάρ, αλλά με την παρουσία των Ουκρανών σε έντονο βαθμό μέσα στην περιοχή της. Τώρα η μπάλα παίζεται στην άλλη πλευρά, εκεί που την ελέγχει ο Μπόνταρ. Μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Μάρλον. Εκείνος ελευθερώνεται από το μαρκάρισμα του Μάγερ. Γυρίζει όμως προς τα πίσω. Και τώρα αφήνει για τον Ελίας. Η πρώτη πάσα κόβεται, η ΑΕΚ κερδίζει. Ο Μάγερ αφήνει στον Ρότα. Και αυτός πολύ ωραία στο χώρο του κέντρου για τον Κοϊτά. Πρέπει να κρατήσει ο Κοϊτά. Θα αποφύγει τον αντίπαλό του και θα αφήσει για τον Μάγερ. Ο Μάγερ κρατάει. Βλέπει την κίνηση του Πίλιου, αλλά προτιμά να παίξει με ασφάλεια δίπλα του στον Μαρίν. Και τώρα ο Ρουμάνος συνδυάζεται και με τον Βιτάλης. Πρέπει να κυκλοφορήσει καλύτερα η ΑΕΚ την μπάλα. Τώρα το κάνει με σωστό τρόπο με τη μετάβαση από τη δεξιά πλευρά στα πόδια του Ρότα. Ο Ρότα κρατάει και αφήνει για τον Μαρίν. Αποφεύγει έναν αντίπαλο. Η κόντρα ευνοεί όμως τους παίκτες της Σαχτάρ. Ευτυχώς όμως γίνεται λάθος και από τη δική τους πλευρά. Κλέβει ο Βιτάλης και τώρα ο Ρέλβας αφήνει στον Πίλιο. Ο Πίλιος ο οποίος έχει λίγο χώρο από την αριστερή πλευρά και το στήριγμα του Κοϊτά. Αφήνει προς τα πίσω στον Βιτάλης. Και εκείνος ακόμα πιο πίσω στον Μουκουντή. Προσπαθεί τώρα να ανέβει μερικά μέτρα στο γήπεδο η ομάδα του Νίκολιτς. Έχοντας και τη δυναμική υποστήριξη του κόσμου της εδώ. Η μπάλα στα αριστερά για τον Κοϊτά. Πάνε δύο να τον κλείσουν. Δείγμα ότι ο Αρντά Τουράν έχει διαβάσει πάρα πολύ το πόσο δυνατή είναι η ΑΕΚ από αυτή την πτέρυγα. Τώρα η Ένωση δοκιμάζει από την άλλη με τον Ρότα. Κλείνεται και αυτός από δύο. Ελίσσεται, προσπαθεί να πάρει το πλάγιο. Κερδίζει όμως ο Πέδρο Ενρίκε. Πάει να βοηθήσει και ο Μάγερ, η μπάλα από τα πόδια του Ενρίκε. Βγαίνει έξω και το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Πολύ σωστή εδώ η παρέμβαση από τον Κροάτη, ο οποίος όσο είναι για την ΑΕΚ. Πολύ σωστή εδώ η παρέμβαση από τον Κροάτη, ο οποίος ωστόσο έχοντας αυτή την κίνηση.

να σπάσει την πίεση των παικτών της ΑΕΚ με build-up. Τα καταφέρνει παρά την κακή πάσα που έκανε ο Μπόνταρ αριστερά για τον Πέδρο Ενρίκη. Αυτός την κατέβασε την μπάλα και την γυρίζει και πάλι στον Μπόνταρ. Όλα αυτά στο 24. Σαχτάρ ΑΕΚ εδώ στο Stamford Bridge παραμένουν στο 0-0. Τώρα και πάλι ο Μπόνταρ ανεβαίνει και αυτός ψάχνοντας στήριγμα στον Μπάιας. Η Σαχτάρ, η οποία από τη δική της πλευρά ξεκίνησε με ισοπαλία την παρουσία της στη φετινή League Phase του Champions League εκτός έδρας με την Eindhoven. Προφανώς και δεν ήταν κακό αποτέλεσμα για τους Ουκρανούς, οι οποίοι παίζουν και με τον Desavantaz ότι δεν μπορούν να αγωνιστούν στη φυσική τους έδρα. Τώρα ο Κοϊτά θα κάνει με ένα φάουλ, αλλά ο Κάβανο γυρίζει τη φάση πίσω κατόπιν υπόδειξης του βοηθού και καταλογίζει offside. Οπότε η κατοχή επιστρέφει στην ΑΕΚ. Με τον Ρέλβας έτοιμο να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο, ο Κάβανο του κάνει νόημα να πάει την μπάλα λίγο πιο πίσω. Και τελικά ανεβαίνει για την εκτέλεση ο Μπρινιόλι. Ο Ιταλός, ο οποίος έχει καλύψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την απουσία του Στρακόσα και είχε πάρα πολύ καθοριστική παρουσία και στο παιχνίδι της πρεμιέρας με τη ΛΑΣΚ, με δύο πολύ καλές επεμβάσεις που βοήθησαν την ΑΕΚ να κρατήσει το πολύτιμο 1-0. Τώρα ο Μαρίν ανοίγει για τον Κοϊτά, εκείνος πίσω στον Πίλιο, και αυτός με τη σειρά του αφήνει στον άξονα για τον Βιτάλης. Κάθετα ο Βιτάλης, η πάσα δεν θα περάσει, αλλά πολύ ωραία με κεφαλιά ψαράκι ο Μαρίν στο χώρο του κέντρου γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Πολύ ζυγισμένη και ψύχρεμη εδώ προσπάθεια από τον Ρουμάνο, ο οποίος και σήμερα είναι αυτός που φαίνεται να παίρνει τις περισσότερες πρωτοβουλίες από κάθε άλλον. Τώρα ο Ρότα πάνω στη γραμμή, αλλάζει την μπάλα με τον Ρέλβας, με τον Βιτάλης και τώρα ξανά Μαρίν. Ο Βιτάλης πίσω στον Ρέλβας, η ΑΕΚ προσπαθεί να σπάσει μεθοδικά αυτή την πίεση που ασκούν οι Ουκρανοί σε αυτό το σημείο του γηπέδου και να παγώσει και λίγο το ρυθμό. Η αλήθεια είναι ότι αν μια ομάδα ευνοείται από το να γίνει το παιχνίδι ροντέο και πάνω κάτω, είναι σίγουρα η Σαχτάρ με τους ταχύτατους μέσο επιθετικούς που διαθέτει. Η ΑΕΚ προφανώς και το έχει διαβάσει και προσπαθεί να το κοντρολάρει όσο το δυνατόν περισσότερο. Δεν τα έχει πάει άσχημα μέχρι τώρα σε αυτόν τον τομέα. Τώρα ο Βιτάλης συνδυάζεται με τον Κοϊτά, ο οποίος έστω και δύσκολα του γυρίζει ξανά την μπάλα, και ο Μαρίν ξανά στον άξονα για τον Μάγερ. Συνεχόμενες κοντινές πάσες από τους παίκτες του Νίκολιτς και τώρα ο Μουκουντή από δεξιά αφήνει και πάλι στον Μαρίν. Στα αριστερά τώρα ο Πίλιος προς τα πίσω για τον Ρέλβας, και εκείνος ανεβαίνει και πλησιάζει προς το κέντρο κουβαλώντας την μπάλα και αφήνοντάς τη για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή στον Μάγερ, ο οποίος θα χάσει, αλλά στη συνέχεια με τον πολύ ωραίο τρόπο θα βάλει το σώμα του και γυρίζει ξανά την κατοχή. Πάσα του όμως στη συνέχεια δεν ήταν καλή για τον Γιώβιτς. Κλέβουν οι παίκτες της Σαχτάρ. Πολύ ωραίο όμως το τάκλιν από τον Μάγερ, ο οποίος κερδίζει. Και τώρα ο Γιώβιτς κάνει κακή πάσα όμως. Κόβεται. Συνεχόμενα λάθη και από τις δύο πλευρές τώρα. Με την κατοχή να γυρίζει στην Σαχτάρ και τον Τομπάιας να αφήνει στον Μπόνταρ. Ο Μπόνταρ στον Ρίζνικ και εκείνος ψύχρεμα ακόμα πιο αριστερά στον Πέδρο Ενρίκη. Αλλαγή παιχνιδιού στην απέναντι πλευρά, στον άλλο μπακ της Σαχτάρ, τον Τομπάιας, ο οποίος προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Πεδρίνιο. Έχει οπισθοχωρήσει εκείνος, αφήνει την μπάλα στον Μπόνταρ. Και η ΑΕΚ πάντως από την πλευρά της προσπαθεί να πιέσει όσο γίνεται ψηλά. Τώρα και πάλι η Σαχτάρ από την αριστερή πλευρά προσπαθεί να επιτεθεί με τον πολύ δραστήριο Πέδρο Ενρίκε. Να μην βρίσκει όμως επιλογές και να αφήνει ξανά στον Ματβιγένκο. Η Ένωση, η οποία ξέρει ότι εν ώψη και του πολύ δύσκολου και απαιτητικού προγράμματος που έχει στη League Phase του Champions League, το απόψινό είναι το αντικειμενικά και ρεαλιστικά πιο βατό παιχνίδι. Ο Κοϊτά πάρα πολύ ώρα κλέβει από τον Τομπάιας. Θα περάσει και δεύτερο παίκτη. Εντυπωσιακή ενέργεια από τον Αφρικανό, ο οποίος συγκλίνει προς τα μέσα. Έχει γίνει φάουλ πάνω στο Ζήνη. Παίζεται, λέει, ο διαιτητής, ο Πίλιος κερδίζει. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Θα φέρει την μπάλα στο δεξί. Θα σουτάρει ο Μάγερ. Γκολ! Γκολ για την ΑΕΚ με τον Λόβρο Μάγερ. Έβγαλε το ραβδάκι ο μαέστρος. Αλλά αυτή τη φορά δεν μοίρασε τον γκολ σε κανέναν άλλο. Το πέτυχε ο ίδιος με αυτό το ζυγισμένο πλασέ στην αριστερή γωνία από τον Πίλιο. Ναι, τον άνθρωπο ο οποίος έχει ακούσει τόσα πολλά για την ικανότητά του στο δημιουργικό παιχνίδι. Εδώ θα βγάλει ασίστ και θα τη βγάλει μάλιστα και με το δεξί. Ο Λαβρομάγε βρέθηκε στην καρδιά της περιοχής με ένα υπέροχα ζυγισμένο.

0: οργισμένο πλασέ από αυτά που το γλυκό του αριστερό πόδι μπορεί να κάνει. Στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Ρίσνικ και βάζει φωτιά στο πέταλο των οπαδών της Ένωσης εδώ στο Stamford Bridge. 1-0 για την ΑΕΚ στο 29. Ακούτε τι γίνεται εδώ στο Λονδίνο με τους φίλους της Ένωσης. Όλα ξεκίνησαν από την υπέροχη προσπάθεια του Κοϊτά, ο οποίος απέφυγε δύο παίκτες. Στη συνέχεια η κόντρα ευνόησε τον Πίλιο, έκλεψε από τον Μάρλον, έκανε ποδιά στον Μπόνταρ, την έφερε μέσα στην περιοχή, έκανε την πάσα στον Μάγερ και εκείνος το μόνο που απέμενε να κάνει ήταν να πλασάρει σωστά στην αριστερή γωνία. 1-0 για την ΑΕΚ απέναντι στη Σαχτάρ. Ένα φάουλ τώρα για τους γηπεδούχους, το οποίο κερδίζει ο Τομπάιας. Το εκτελεί με πάσα προς τα πίσω για τον Μπόνταρ. Έξαλλοι πανηγυρισμοί και στον πάγκο της Ένωσης για αυτό το γκολ. Και τώρα και πάλι κερδίζουν οι παίκτες της και την όμαμης ομάδας με τον Κοϊτά, ο οποίος δεν πιάνεται ούτε με λάσο από τα αριστερά. Τον κρατάνε με χέρια και με πόδια. Ξεφεύγει και πάλι από τον Τομπάιας. Προσπαθεί να γυρίσει προς τα πίσω, η μπάλα κοντράρει στο χέρι του Σαντάνα και βγαίνει πλάγιο out. Αφήνει το παιχνίδι ο Κάβανο και δίνει μόνο πλάγιο. Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες, ο Πίλιος έχει πάει για να εκτελέσει την παράβαση. Δίνει στον Γιώβιτς με το κεφάλι πίσω στον Μαρίν. Ο Κοϊτά ανάμεσα σε δύο θα τους περάσει ξανά. Είναι απίστευτα αυτά που κάνει ο Κοϊτά. Τώρα ο Γιώβιτς ακριβώς στη γραμμή, θα μπει από τα αριστερά, θα γυρίσει. Όχι, η μπάλα κοντράρει στα πόδια του Μπόνταρ. Κόβουν οι παίκτες της Σαχτάρ και τώρα ο Τομπάιας κλείνεται και πάλι από δύο. Θα κερδίσει και πάλι ο Πίλιος. Έχει χώρο για να μπει από αριστερά στην περιοχή. Θα κάνει τη σέντρα. Η μπάλα όχι, θα έρθει στην απέναντι γωνία. Θα περάσει και από τον Γιώβιτς και από τον Ζήνη. Δείχνουν να τα έχουν χαμένα οι παίκτες των Ουκρανών. Η ΑΕΚ, η οποία όχι μόνο δεν αρκείται σε αυτό το γκολ που πέτυχε, αλλά άμεσα προσπαθεί να αξιοποιήσει το momentum για να απειλήσει και δεύτερη φορά. Τώρα όμως πρέπει να προσέξει αυτή τη μετάβαση. Η κάθε τη πάσα που γίνεται για τον Σαντάνα θα μπει μέσα στην περιοχή, θα πέσει. Ζητούν πέναλτι οι παίκτες της Σαχτάρ. Παίζεται, λέει ο Κάβανο. Και τώρα θα χρειαστεί να δούμε ένα replay για το τι ακριβώς συνέβη εδώ. Στη συνέχεια ο Ζήνη πέφτει στο έδαφος και εδώ αφήνει το παιχνίδι ο Άγγλος διαιτητής. Ο Πεδρίνιο από τα αριστερά ανοίγει, κόβει ο Πίλιος. Ο Κοϊτά κερδίζει, θα πέσει στο έδαφος και τώρα θα καταλογίσει παράβαση ο Κάβανο. Ας ελπίσουμε να μην έχει γίνει τίποτα μεμπτό και στην προηγούμενη φάση, την οποία θα χρειαστεί βεβαίως να ξαναδούμε. Στο 31 όλα αυτά ξεκίνησαν όλα από την κάθε του Πεδρίνιο. Νομίζω ότι πρώτα έχει πέσει στο έδαφος ο παίκτης της Σαχτάρ και μετά τον έχει βρει ο Ρέλβας. Και αν δεν κάνω λάθος, πρώτα έχει κάνει επαφή ο Ρέλβας με την μπάλα. Είναι δύσκολη φάση πάντως. Όχι, δεν έχει κάνει επαφή με την μπάλα. Για να είμαστε δίκαιοι, ο Ρέλβας δεν έχει κάνει επαφή με την μπάλα. Το θέμα είναι τώρα εδώ, αν θα κρίνει ο Άγγλος διαιτητής ότι η πτώση του παίκτη της Σαχτάρ προήλθε, του Σαντάνα, προήλθε από την επαφή που είχε με τον Ρέλβας ή αν είχε ξεκινήσει νωρίτερα. Θα πάει να το δει. Θα πάει να το δει λοιπόν, και αυτό δεν είναι καλό νέο σε πρώτο χρόνο για την ΑΕΚ, γιατί σημαίνει ότι ο τέταρτος διαιτητής, ότι ο διαιτητής που βρίσκεται στο ΒΑΡ, ο Άντριου Ντάλλας, πιστεύει ότι, ότι υπάρχει παράβαση. Η αλήθεια είναι ότι ο Ρέλβας δεν έχει κάνει επαφή με την μπάλα, αφότου την έχει πατήσει με το τακούνι. Αλλά νομίζω ότι η πτώση του Σαντάνα έχει ξεκινήσει να γίνεται πριν τον βρει ο στόπερ της Ένωσης. Είναι μια πολύ δύσκολη φάση. Δεν ξέρω αν θεωρήσει ο Σαντάνα, ο Κάβανο, ότι υπάρχει επαφή του Ρέλβας με το χέρι. Γιατί η επαφή που έχει κάνει ο στόπερ της ΑΕΚ με την μπάλα είναι με το δεξί του χέρι. Αλλά είναι πάρα πολύ κοντά, είναι στο πέσιμο και ενώ κάνει τάκλιν ο στόπερ της ΑΕΚ. Θα το καταλάβαινα πολύ περισσότερο αν δινόταν πέναλτι για επαφή στα πόδια παρά να δοθεί για αυτό το χέρι. Τώρα επιστρέφει ο Κάβανο να δούμε τι απόφαση θα πάρει. Και δυστυχώς δείχνει πέναλτι. Πέναλτι λοιπόν για τη Σαχτάρ. Δεν ξέρω τώρα τι έκρινε, αν είναι δηλαδή την επαφή με το χέρι ή με το μυρό του Ρέλβας έκρινε ως επιλείψιμη. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι η ΑΕΚ τώρα εδώ βρίσκεται αντιμέτωπη με το να ισοφαριστεί πολύ άμεσα από μια φάση στην οποία έχασε την αυτοσυγκέντρωσή της. Η αλήθεια είναι, βρέθηκε εκτεθειμένη στη μετάβαση σε αυτή την κάθε την πάσα του Πεδρίνιο στο Σαντάνα. Υπάρχει όμως και ο παράγοντας Αλμπέρτο Μπρινιόλι, τον οποίο καθόλου δεν πρέπει να παραμελούμε. Και έχει την ευκαιρία απέναντι στο Πεδρίνιο, ο οποίος έχει πάρει φόρα για να εκτελέσει αυτό το πέναλτι, να προσθέσει μία ακόμα σπουδαία επέμβαση στο ενεργητικό του, τη σπουδαιότερη σίγουρα αν την κάνει από όλες όσες από τη στιγμή που αντικατέστησε τον Θωμά Στρακώσα. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση του πέναλτι, με τον Πεδρίνιο να βρίσκεται πίσω από την μπάλα, με το αριστερό σταματάει η μπάλα στην αριστερή γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος έπεσε από την άλλη. 1-1 για τη Σακτάρ, η οποία σε ένα πολύ κομβικό σημείο, λίγο αφότου έμεινε πίσω στο σκορ. Με αυτό το γκολ του Μάγερ βρίσκει την ισοφάριση και φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Είπαμε ότι αυτό που πρέπει σήμερα να προσέξει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο η ΑΕΚ είναι οι γρήγορες μεταβάσεις και οι προσπάθειες της Σαχτάρ να παίξει στην πλάτη της άμυνας. Από μια τέτοια φάση ξεκίνησε και αυτό το πέναλτι που καταλόγησε ο Κάβανο και αξιοποίησε τώρα ο Πεδρίνιο για να γράψει το 1-1 στο 34. Η ΑΕΚ, η οποία βεβαίως δεν χρειάζεται να πτωηθεί από αυτή την εξέλιξη. Το παιχνίδι παραμένει στα μέτρα της, είναι ισόπαλο, αγωνίζεται θεωρητικά εκτός έδρας, αλλά ουσιαστικά εντός, με πάνω από 10.000 φίλους της να την υποστηρίζουν. Και το παιχνίδι, στο παιχνίδι μέχρι τώρα έχει δείξει, αν μη τι άλλο, ότι καθόλου δεν υστερεί της αντιπάλου της. Θυμίζω ότι εκτός του γκολ έχει να επιδείξει και το δοκάρι με το Μουκουντή στα πρώτα λεπτά και μια πολύ καλή ευκαιρία έπειτα με τον Γιώβιτς. Σέντρα λοιπόν μετά το 1-1 και τώρα η ΑΕΚ θα κερδίσει ένα φάουλ με τον Πίλιο, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός σήμερα, εκτός από την assist, τον goal. Έχει καταφέρει σε πολλές περιπτώσεις και ειδικά στο μισό που επιτίθεται η ΑΕΚ να πάρει μονομαχίες και να τριμπλάρει αντιπάλους. Τώρα εδώ έπεσε άτσαλα πάνω του ο Τομπάιας και ένα φάουλ για την ΑΕΚ ακριβώς στην γραμμή του πλαγίου και αριστερά. Με τον Λόβρο Μάγερ να βρίσκεται πάνω την μπάλα, αλλά και τον Μαρίν. Όποιος και να τη φέρει στην περιοχή, έχει τα φόντα να το κάνει με πολύ γλυκό και πολύ αποδοτικό τρόπο. Οι δυο τους συναγωνίζονται σε assist μέχρι τώρα. 7 ο Μάγερ και 5 ο Μαρίν. Ευχής έργο θα ήταν να γράψει ή το ένα ή το άλλο μία ακόμα σε αυτή τη φάση. Φεύγει ο Μαρίν και ο Μάγερ με το αριστερό θα γεμίσει μέσα στην περιοχή. Η μπάλα δεν θα περάσει. Κόβουν οι παίκτες της Σαχτάρ και τώρα γεμίζουν στην απέναντι πλευρά του γηπέδου. Εκεί όμως που βρίσκεται μόνο ο Μπρινιόλι μέσα στην περιοχή και θα μπλοκάρει. Ή μάλλον θα κρατήσει την μπάλα και θα την αφήσει για τον Πίλιο. Και αυτός με τη σειρά του στον Μαρίν. Ο κόσμος της ΑΕΚ καλεί την ομάδα του να βάλει κι άλλο γκολ. Τώρα ο Μουκουντή κρατάει την μπάλα στα πόδια και τη γυρίζει στον Μπρινιόλι. Και αυτός ακόμα πιο αριστερά για τον Ρέλβας. Και πάλι Μπρινιόλι ψηλά οι παίκτες της Σαχτάρ για να πιέσουν. Αλλά και ψύχρεμος ο Ιταλός τερματοφύλακας. Αφήνει ξανά στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας ακόμα πιο αριστερά στον Πίλιο, ο οποίος θα περάσει και πάλι τον Σαντάνα. Θα ανοίξει το κοντρόλ. Και τώρα ευτυχώς δεν θα κλέψουν οι παίκτες της γηπεδούχου. Ο Ζήνη στο κέντρο αφήνει για τον Ρότα. Πρέπει να μπει περισσότερο στο μάτσο Ζήνη, ενώ ξεκίνησε καλά, στη συνέχεια έχει χαθεί. Τώρα ο Μάγερ, ωραία, τσιμπάει την μπάλα, την αφήνει στον Βιτάλης και αυτός πιο δίπλα στον Ρέλβας. Ρέλβας για τον Μαρίν. Και ο Βιτάλης πρέπει να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες. Αν και ο ρόλος του σήμερα είναι περισσότερο να καλύπτει και σήμερα, είναι περισσότερο να καλύπτει τα νότα του Μαρίν. Τώρα έχει την μπαλά στα πόδια Ούγκρος και τη σπάει δεξιά για τον Ζήνη. Ο Ζήνη θα περάσει πάρα πολύ ωραία έναν αντίπαλο, θα κάνει το ίδιο και με ένα δεύτερο, αφήνει στον Βιτάλης. Και πάλι ο Ζήνη είναι δυνατή η πάσα, αλλά προλαβαίνει ο Ρότα να την τσιμπήσει. Προσπάθησε να την κοντράρει στα πόδια αντιπάλου για να πάρει το κόρνερ. Όχι όμως, λέει ο διαιτητής, η μπάλα έχει φύγει έξω από τα δικά του και είναι out. Στο 37 αυτή η φάση. Δεν είμαι σίγουρος αν τη βρήκε τελικά ο Πέδρο Ενρίκε που βρέθηκε εκεί. Εκτελείται το ελεύθερο από τους παίκτες της Ουκρανικής ομάδας και τώρα ο Ματβιγένκο από την αριστερή πλευρά προσπαθεί και πάλι να ξεκινήσει μια επίθεση. Το άνοιγμα στα αριστερά για τον Μάρλον. Πολύ καθοριστική παρέμβαση εκεί από τον Ρότα, όμως παραμένει η μπάλα στα πόδια των παικτών της Αχτάρ και μια πολύ επικίνδυνη παράλληλη σέντρα από τον Ενρίκε. Νομίζω ότι η μπάλα βρήκε και στο οριζόντιο δοκάρι σε αυτή την υπερβολικά παράλληλη τροχιά. Εδώ από το πουθενά κινδύνευσε η ΑΕΚ από μια σέντρα αποτυχημένη, γιατί σέντρα ήθελε να κάνει ο Ενρίκε με φάλτσο προς τα έξω. Η μπάλα όμως βρήκε όντως στο οριζόντιο δοκάρι. Τώρα κλέβουν οι παίκτες της Ένωσης και έχουν προϋποθέσεις με το ανέβασμα του Βιτάλης. Έχει δεξιά την επιλογή του Μάγερ. Εκεί θα πάει την μπάλα. Ο Κροάτης θα τη φέρει στο αριστερό, περιμένει να ανέβει ο Ρότα. Θα την φέρει και στο δεξί, τώρα δίνει στον Μπακτισάκη. Σέντρα από τον Ρότα μέσα στην περιοχή για τον Βιτάλης. Πίσω για τον Μαρίν, το σούτ την μπάλα όμως θα πάρει πολύ ύψος και θα φύγει πάνω από την εστία του Ρίζνικ. Εδώ οι παίκτες της ΑΕΚ κυκλοφόρησαν πολύ σωστά την μπάλα και βρήκαν μια καθαρή εκτέλεση με τον Μαρίν έξω από την περιοχή, αλλά το σούτ του Ρουμάνου ήταν λίγο πιο βιαστικό από όσο θα έπρεπε. Νωρίτερα πάντως στην σέντρα σουτ, βασικά σέντρα ήταν, απλά ήταν άτσαλη, έχει κάνει μια καθοριστική ίσως παρέμβαση με τα δάχτυλα ο Μπρινιόλι, που εφόσον δεν την είχε κάνει δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι η μπάλα δεν θα κατέληγε στα δίχτυα. Τώρα και πάλι από τα δεξιά η Σακτάρ με τον Σαντάνα, τον καλύτερο της παίκτη στο παιχνίδι και αυτό που κέρδισε και το πέναλτι. Ο Τσερέτκο για τον Τομπάιας, δεν περνάει μπάλα από τον Κοϊτά. Πολύ ωραία βάζει το σώμα ο Μαρίν. Οι κόντρες ευνοούν τελικά τον Οτσερέτκο. Και τώρα επιστρέφει κατοχή στην Σαχτάρ με τον Πεδρίνιο, ελευθερώνει αριστερά για τον Πέδρο Ενρίκε. Ακόμα πιο αριστερά για τον Νιούερτον. Και πάλι Πέδρο Ενρίκε κρατάει η ΑΕΚ οργανωμένη τώρα στην αμυνά της. Όλα αυτά ενώ μπήκαμε στο 40 λεπτό στο Stamford Bridge. Σαχτάρ και ΑΕΚ στο 1-1 με τα γκολ από τον Μάγερ και λίγο αργότερα την άμεση ισοφάριση των Ουκρανών με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πεδρίνιο. Τώρα ο Μπόνταρ από δεξιά και πάλι η ΑΕΚ καλά οργανωμένη στα μετόπισθεν. Γύρισμα στον Ματβιγένκο, ακόμα πιο αριστερά για τον Νιούερτον, ο οποίος συγκλίνει, βρίσκει το ανέβασμα που γίνεται από τον Πέδρο Ενρίκε. Ευτυχώς θα βάλει την κόντρα ο Ρότα και θα παραχωρήσει το κόρνερ. Και λέω ευτυχώς γιατί ήδη είχαν ανέβει πολλοί παίκτες στη Σακτάρ περιμένοντας την σέντρα του Πέδρο Ενρίκε μέσα στην περιοχή. Και τώρα θα πάει να εκτελέσει ο Πεδρίνιο και αυτή την στημένη φάση για τους τυπικά γηπεδούχους. Με πολύ κόσμο ξανά στα καρέ του Μπρινιόλι. Άκ πρέπει να βγάλει στη χειρότερη περίπτωση το ημίχρονο με αυτό το 1-1. Τώρα η σέντρα μέσα στην περιοχή, ευτυχώς σε ένα σημείο όπου βρίσκεται μόνο ο Μπρινιόλι, ο οποίος με ευκολία θα μπλοκάρει και προσπαθεί μάλιστα να βγάλει στην αντεπίθεση την ΑΕΚ και τον συγκεκριμένα τον Βιτάλης, ο οποίος έκανε κίνηση από τα αριστερά. Αλλά είναι πολύ δυνατό το βολέ του Ιταλού. Φέρνει την μπάλα στην απέναντι περιοχή και όπου την ελέγχει ο ομολογός του, ο Ρίζνικ, και την αφήνει για τον Μπόνταρ. Εάν η ΑΕΚ μπορούσε να κρατήσει λίγο παραπάνω το προβάδισμα, ιδανικά μέχρι το ημίχρονο, θα είχε βάλει πολύ γερές βάσεις για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Βέβαια στο ποδόσφαιρο δεν γίνεται ποτέ δουλειά και συζήτηση με τα αν. Αλλά και εδώ αποδείχθηκε ότι στο υψηλότερο επίπεδο αρκεί μία μόνο στιγμή χαλάρωσης, όπως αυτή που ακολούθησε τον γκολ και την μπαλιά στην πλάτη της Ένωσης που αξιοποίησε ο Σαντάνα για να κερδίσει το πέναλτι, για να το πληρώσει. Τώρα ο ελευθερώνητο Ελίας κάνει μια κάθετη πάσα για τον Νιούερτον, θα κόψει εκεί ο Μουκουντή, αλλά θα χρεωθεί και με φάουλ και με κίτρινη κάρτα. Εδώ θεωρεί ο Κάβανο ότι ο Ελίας πήγε να κάνει ντρίμπλα πάνω στο Μουκουντή, ότι ήθελε δηλαδή να του περάσει την μπάλα και ότι στη συνέχεια αυτή η σύγκρουση που είχαν οι δύο παίκτες ήταν σκόπιμη από την πλευρά του Καμερουνέζου. Κίτρινη λοιπόν και για τον Μουκουντή. Από πλευρά ΣΑΕΚ είναι ο δεύτερος μετά τον Μάγερ και αυτός θα πρέπει να προσέξει από εδώ και πέρα. Ένα φάουλ ψηλά στο χώρο του κέντρου και μάλλον ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή, με εκτελεστή για μία ακόμα φορά τον Πεδρίνιο. Ένας μόνο παίκτης ο τείχος, είναι πολύ μακριά. Γέμισμα μέσα στην περιοχή θα γίνει. Στο δεύτερο δοκάρι απομακρύνει ο Ρότα, ακόμα πιο έξω ο Ζήνη. Σε ένα σημείο που ο Ενδίκη προσπαθεί να γεμίσει, όμως κερδίζει πολύ ωραία ο Μάγερ. Δίνει για τον Ζήνη. Ο Ζήνη θα φέρει στο κέντρο για τον Γιώβιτς. Προσπαθούν να συνδυαστούν οι παίκτες της ΑΕΚ, αλλά η τελευταία πάσα που γίνεται από τον Μάγερ δεν είναι καλή. Κλέβουν οι φιλοξενούμενοι. Εδώ ο Μάγερ θα έπρεπε να περιμένει συμπαράσταση ή να κάνει μια πάσα με λιγότερο ρίσκο. Ξαναλέω ότι δεν συμφέρει την ΑΕΚ να αποκτήσει ρυθμό το παιχνίδι. Τώρα απέναντι σε οργανωμένη άμυνα πάντως προσπαθούν να επιτεθούν οι Ουκρανοί, με τον Σαντάνα να γυρίζει προς τα πίσω στον Μπόνταρ. Ο Μπόνταρ δίπλα του για τον Πεδρίνιο, κινητήριος μοχλός της Σαχτάρ και ο άνθρωπος από τα πόδια του οποίου ήρθε η ισοφάριση με την εύστοχη εκτέλεση του πέναλτι. Κρατούν οι παίκτες της Ουκρανικής ομάδας. Τώρα μια κάθετη πάσα ακόμα που επιχειρείται από τη δεξιά πλευρά. Κόβει πολύ ωραία και ψύχρεμα ο Ρότα με το στήθος. Αφήνει για τον Μάγερ. Εκείνος ελευθερώνει για τον Μαρίνο, ο οποίος βάζει στην πλάτη του πολύ ωραία τον Μάρλον και θα πάρει το φάουλ από τον αντίπαλό του. Εδώ τώρα υπάρχουν διαμαρτυρίες για κίτρινη κάρτα και νομίζω ότι από τη στιγμή που τους έβγαλε εύκολα νωρίτερα ο Κάβανο θα μπορούσε να κάνει το ίδιο και εδώ. Συνεχίζεται το παιχνίδι με τον Ρότα τώρα από τη δεξιά πλευρά να ανεβαίνει. Αφήνει για τον Μάγερ, εκείνος πιο πίσω στον Βιτάλης. Και πάλι Μάγερ, η σειρά της ΑΕΚ τώρα να ανέβει στο μισό που αμήνεται η Σαχτάρ. Γύρισμα προς τα πίσω όμως για τον Μουκουντή. Ο Ρέλβας, ακόμα πιο αριστερά στον Πίλιο, κάθετα στον Κοϊτά. Ο Κοϊτά, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που έχει δημιουργήσει τα περισσότερα προβλήματα στη Σαχτάρ. Από εκείνον ξεκίνησε και η φάση του γκολ, όταν απέφυγε δύο αντιπάλους μπροστά από τη γραμμή του πλαγίου, πριν η μπάλα φτάσει στα πόδια του Πίλιου και εκείνος τη φέρει με το αριστερό στην περιοχή για να εκτελέσει ο Μάγερ. Ο Βιτάλης προς τα πίσω στον Ρέλβας, αυτός δίπλα του στο Μουκουντή. Η ΑΕΚ κάνει τη διαχείριση που λέγαμε μέχρι να βγει το ημίχρονο, ψύχρεμα και προσπαθώντας να κυκλοφορήσει σωστά την μπάλα. Τώρα ο Ρέλβας την αφήνει για τον Μουκουντή. Ανεβαίνει ο Καμερουνέζος, του κάνει νόημα και ο Βιτάλης και κάθετα πολύ ωραία βρίσκει τον Μάγερ. Ακόμα αυτός πιο δίπλα για τον Ρότα. Ο Ρότα προσπαθεί να περάσει μια κάθετη πάσα για τον Μάγερ που έκανε κίνηση ως εξτρέμ. Την μπάλα κόβεται και είναι πλάγιο out για την Ένωση από την ίδια πλευρά. Ενώ μπήκαμε στο 45 πλέον και περιμένουμε να δούμε πόσο θα είναι εκεί ο έξτρα χρόνος. Ο Ρότα έχει πάει για την εκτέλεση του πλαγίου. Περιμένει να βρει συμπαράσταση, κάνει κίνηση ο Ζήνη. Τώρα αρχίζει να μετράει και ο ρέφερι. Εκτελείται με τον Ζήνη και να αλλάζει πολύ ωραία με τον Ρότα. Ο Μάγερ θα φέρει την μπάλα στο αριστερό. Θα προσπαθήσει να βρει τη σέντρα, βγάζει την μπάλα προς τα έξω τελικά στον Μουκουντή. Εκείνος θα αποφύγει έναν αντίπαλο ωραία και θα αφήσει ξανά για τον Μάγερ. Ελευθερώνεται ο Κροάτης, βγάζει ξανά για τον Μουκουντή, ο οποίος παραμένει ψηλά στο γήπεδο και αφήνει με τη σειρά του τον Μαρίν. Ο Μαρίν για τον Ρέλβας, ακόμα πιο δίπλα στον Πίλιο και ο Πίλιος για τον Κοϊτά. Αφήνει να έρθει μπάλα μπροστά του, θα περάσει και πάλι τον αντίπαλο τον Κοϊτά. Συγκλίνει και πασάρει πάρα πολύ ωραία για τον Πίλιο, ο οποίος έχει χώρο για τη σέντρα από αριστερά. Θα την κάνει στο δεύτερο δοκάρι, όχι! Θα κάνει μεν την κεφαλιά ο Ζήνη, αλλά η μπάλα θα περάσει πάνω από την εστία. Ήταν μια καθαρή ευκαιρία εδώ για την ΑΕΚ να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Ήταν και πάλι καλή η σέντρα από τον Πίλιο, αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα εδώ ήταν ο συγχρονισμός στο άλμα του Ζήνη, ο οποίος ίσως πήδηξε λίγο νωρίτερα, βρήκε την μπάλα πάρα πολύ ψηλά και ήταν δύσκολο μετά να της δώσει τροχιά προς τα κάτω ούτως ώστε να πάει στην εστία. Ήταν πάντως μια πολύ καλή ευκαιρία για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Τώρα ο Μάγερ και πάλι προσπαθεί να κοντράρει πάνω στα πόδια του Πέδρο Ενρίκη και να πάρει το πλάγιο. Τελικά η μπάλα είναι για τη Σαχτάρ, όπως λέει ο Κάβανο. Δύο λεπτά είναι ο έξτρα χρόνος για αυτό το πρώτο ημίχρονο και έχουμε μπει ήδη σε αυτόν. Τώρα ο Τομπάιας αποφεύγει τον Κοϊτά. Και πάλι όλα ξεκίνησαν στην προηγούμενη φάση από την υπέροχη ενέργεια του Κοϊτά, ο οποίος κάνει ό,τι θέλει πραγματικά τον Τομπάιας. Ανεβαίνουν οι Ουκρανοί με τον Οτσερέτκο, ο οποίος βρίσκει πολύ χώρο από τον άξονα και γυρίζει, μάλλον ανοίγει δεξιά στον Σαντάνα. Πρέπει να αμυνθεί σωστά εδώ ο Πίλιος, ο Σαντάνα θα γυρίσει μέσα στην περιοχή. Ωραία όμως πρώτος στην μπάλα ο Ρέλβας. Μονομαχία του Ζήνη με τον Μπόνταρ. Πέφτει ο Ζήνη κάτω, παίζεται λέει ο Κάβανο, ο οποίος εξακολουθεί να μην σφυρίζει εύκολα. Ο Ματβιγένκο, κάτοχος της μπάλας, την αφήνει και πάλι στα αριστερά του για τον Οτσερέτκο και αυτός ακόμα πιο δίπλα στον Πέδρο Ενρίκε. Λίγα δευτερόλεπτα έμειναν μέχρι να ολοκληρώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Πεδρίνιο πιέζεται από τον Κοϊτά, ο οποίος πάρα πολύ ωραία θα του βάλει το τάκλιν. Κρατούν όμως οι παίκτες της Σαχτάρ και τώρα ο Μπάιας και πάλι στο μεγάλο μπελά τον Σαντάνα από δεξιά. Έχει απέναντί του τον Βιτάλης αυτή τη φορά. Προσπαθεί να φέρει την μπάλα στο αριστερό για να εκτελέσει. Τελικά βρίσκει εκτός περιοχής τον Ενρίκη από την απέναντι πλευρά, αυτός τον Νιούερτον. Πάει στο μαρκάρισμα ο Ρότα. Δεν τον κόβει καλά σε πρώτο χρόνο. Γυρίζει προς τα πίσω για τον Ενρίκε. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ευτυχώς η μπάλα θα πάρει τροχιά πιο δυνατή από όσο θα χρειαζόταν για να καταλήξει τον Σαντάνα και θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Λήξη του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο Stamford Bridge με την ΑΕΚ να κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, να μπαίνει πολύ δυνατά στο τερέν, να είναι η πρώτη που απείλησε με την κεφαλιά του Μουκουντή στο δοκάρι. Στη συνέχεια η Σαχτάρ ισορρόπησε, μπόρεσε να απειλήσει από την πλευρά της, αλλά και πάλι η ΑΕΚ ήταν η πρώτη που έφτασε στον γκολ με τον Λόβρο Μάγερ να εκτελεί έπειτα από την κούρσα που έκανε ο Κοϊτά και την ασίστ του Πίλιου. Το μόνο ψεγάδι σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό για την ομάδα του Νίκολιτς, ότι δεν μπόρεσε να κρατήσει τη συγκέντρωσή της μετά τον γκολ που πέτυχε. Ο Ρέλβας υπέπεσε σε πέναλτι ή τουλάχιστον αυτό έκρινε ο διαιτητής Κάβανο πάνω στον Σαντάνα. Εκτέλεσε εύστοχα από τη βούλα ο Πεδρίνιο και έγραψε αυτό το 1-1 με το οποίο πάνε οι δύο ομάδες στην ανάπαυλα.
1: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μαραθιανό. 1-1 το ημίχρονο για την ΑΕΚ που πήγε καλά, που είχε δοκάρι, που είχε γκολ, που μετά τον γκολ είχε. Φαινόταν ότι είχε το momentum του αγώνα, ήταν λίγο ζαλισμένη η Σαχτάρ. Δεν κατάφερε να πετύχει δεύτερο γκολ. Δέχτηκε την ισοφάριση με το πέναλτι. Και στη συνέχεια δεν είχαμε κάποια έτσι πολύ αξιόλογη φάση πέρα από ένα δοκάρι, μάλλον τυχερό για την Σαχτάρ, που όμως χρειάστηκε ο Μπρινιόλι να βάλει το χέρι του για να μην υπάρχει τίποτα χειρότερο. Αυτά για το πρώτο ημίχρονο. Πάμε να δούμε τι έχουμε στους υπόλοιπους αγώνες για την League Phase του Champions League. Θυμίζω από νωρίτερα το απίθανο LASK Liverpool 3-6 και το παιχνίδι της Feyenoord με την Como 3-2. Αυτά είναι τα τελικά στα παιχνίδια που έγιναν νωρίτερα. Στα παιχνίδια τώρα που είναι σε εξέλιξη και ξεκίνησαν την ίδια ώρα με την ΑΕΚ, δηλαδή στις 10. Έχουμε ημίχρονο στο παιχνίδι της Aston Villa με τη Fenerbahçe. Είναι 3-0. Κάνει πάρτι η Villa στην έδρα της. Κάνει πάρτι και η Paris μέσα στο Etihad. Manchester City, Paris Saint-Germain 0-3 είναι το παιχνίδι. Είμαστε καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Το παιχνίδι της Betis με την Porto είναι στο 0-0. Σκόραρε νωρίτερα η Porto, ακυρώθηκε όμως μετά από έλεγχο του VAR, οπότε παραμένει το 0-0 και είναι και αποτέλεσμα ημιχρόνου. Η Bodo Glimt με την Borussia Dortmund είναι επίσης το 0-0 και έχουμε και εδώ ημίχρονο. Η Ρώμα με τη Real Madrid είναι στο 1-1 και εδώ ημίχρονο. Και το παιχνίδι της ΑΕΚ, βεβαίως, της Αχτάρ με την ΑΕΚ είναι στο 1-1 όπως ακούσαμε. Και έχουμε και το παιχνίδι της Σλόβαν Μπατισλάβας με τη Στουτγκάρδη, είναι στο 0-1. Όλα τα παιχνίδια στο ημίχρονο, καθυστερήσεις μόνο στο παιχνίδι ανάμεσα στην City και την Παρί. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον μπάσκετ, θυμίζω τελικά Χάπολ Τελαβίβ Μπεσίκτας 182 και Ανατολού Εφές Μπάγεν τελικό 93-101, διπλό για την Μπάγεν. Σε εξέλιξη το παιχνίδι της Παρί με τη Βίρτους Μπολόνια είναι στο 40-46 στην τρίτη περίοδο και θυμίζω βεβαίως νωρίτερα και η μεγάλη εύκολη νίκη του Άρη απέναντι στο Ορτώνα με 88-68. Αυτά προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κάνει μια επιχειρηματική ιδέα να αξίζει εκατομμύρια. Η καινοτομία, το ένστικτο ή ο άνθρωπος πίσω από αυτήν. Dragon's Den. Το απόλυτο project επιχειρηματικότητας με τον Σάκη Τανιμανίδη και 7 κορυφαίους επενδυτές κάνει πρεμιέρα. Την Παρασκευή στις 10 και 10 το βράδυ. Στο Sky.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, να σας πω ότι το Στοίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημα. Με ένα κλικ στο nation.stoihiman.gr θα βρεις μια πληθώρα διαγωνισμών που θα σου χαρίσουν μοναδικές εμπειρίες, VIP προσκλήσεις για αγώνες της Στοίχημα Super League, VIP προσκλήσεις για αγώνες της Στοίχημα GBL, υπογεγραμμένες φανέλες των αγαπημένων σου αθλητών και watch parties για τα μεγαλύτερα derby σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλεια περιουσίας και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξτε υπεύθυνα. Λοιπόν, έχουν γίνει διάφορα έτσι φοβερά και τρομερά πράγματα σήμερα στην αγωνιστική αυτή της League Phase του Champions League. Το παιχνίδι της Λάσης με τη Λίβερπουλ βεβαίως που τελείωσε 3-6 με δύο ασίστ του Τσιμίκα στο παιχνίδι αυτό, με το παιχνίδι να είναι 1-6, μετά επειδή Λίβερπουλ έφαγε και δύο γκολάκια, έκανε χατρίκο Μπαρκολά, γενικά ροντέο το παιχνίδι με 9 γκολ, είναι και νομίζω έτσι από τα πιο πλούσια και χορταστικά παιχνίδια του Champions League τώρα. Το παιχνίδι της Φέγενο με την Κόμο έχασε Κόμο, σκόραρε ο Δουβίκας, δεν κατάφερε όμως η ιταλική ομάδα να πάρει έστω έναν βαθμό. Για το πάρτι στο Villa Park σας είπαμε, με την Villa και την Fenerbahce 3-0 στο ημίχρονο. Προξενή εντύπωση το 0-3 της Παρή μέσα στη City, όχι γιατί δεν περιμένουμε την Παρή να κάνει έτσι ένα τέτοιο παιχνίδι, κυρίως διότι η City, παρά τα όσα γίνονται εξωαγωνιστικά με τις 114 υποθέσεις, με τον μπέλεκι της δικαιοσύνης που αναμένεται να πέσει το κεφάλι της, αγωνιστικά δείχνει πολύ καλά. Είναι η μόνη ομάδα στην Premier League που πηγαίνει έχοντας το απόλυτο των βαθμών, δεν έχει στραβοπατήσει σε κανένα παιχνίδι, και όμως σήμερα έχει βρει απέναντί της μία Παρή η οποία την κερδίζει στο ημίχρονο με 0-3 μέσα στην έδρα της. Είχε νωρίτερα ένα κοντινό πλάνο με τον Χάλαντ να μιλάει με τους συμπαίκτες του, αν πρόλαβα να δω καλά, στην φάση που έγινε, μόλις έγινε το 0-3, και έτσι είχε μία απορία, μιλούσε, ρωτούσε τι γίνεται, τι κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε. Ήταν σε μια φάση απόγνωσης στα πρόσωπά τους, διότι όταν χάνεις 3-0 στο ημίχρονο καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει γυρισμός σε αυτό το παιχνίδι. Μπέτις Πόρτο, όπως είπαμε, 0-0 με τον γκολ που ακυρώθηκε της Πόρτο νωρίτερα. Ακυρώθηκε μετά από έλεγχο του VAR. Μέτρησε στην αρχή με Goal Line Technology, διότι η μπάλα έσκασε στο δοκάρι και έσκασε μέσα από τη γραμμή. Χτύπησε το ρολόι του διαιτητή. Το έδειξε δηλαδή ο διαιτητής, έδειξε το ρολόι του, που σημαίνει ότι τον ειδοποίησε το ηλεκτρονικό αυτό βοήθημα ότι η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή, αλλά είχε προηγηθεί παράβαση πριν μπει το γκολ αυτό, με αποτέλεσμα να πάει να το δει και να το ακυρώσει, άρα παραμένει το 0-0 σε αυτό το παιχνίδι. Και η Μπόντο με την Μπορούσια, η Μπόντο με την Μπορούσια στο 0-0, η Ρώμα με τη Ρεάλ είναι στο 1-1, ενδιαφέρον εκεί το παιχνίδι. Δεν είναι καλά η Real, δεν είναι καλά γενικότερα, δεν είναι καλά και ειδικότερα. Έσκασε και η τιμωρία του Βινίσιους που είναι 4 αγωνιστικές, δυσκολεύτηκε να κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Γενικά δεν έχει δείξει ο Μουρίνιο ότι έχει βρει τον τρόπο να ξεκλειδώσει έτσι το επιθετικό παιχνίδι της ομάδας και να την κάνει να κερδίζει πιο άνετα ή να κερδίζει γενικώς. Έχει στραβοπατήματα η Real στο πρωτάθλημα, έχει χάσει βαθμούς. Δεν έρχεται και το κλασικό, καταλαβαίνει κανείς πόσο μεγάλη πίεση υπάρχει, αλλά σήμερα υπάρχει παιχνίδι με τη Ρώμα και να δούμε σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο αν μπορεί η Ρεάλ να πάρει τη νίκη ή αν θα δούμε κάτι διαφορετικό, αν θα μείνει ισοπαλία ή η Ρώμα έχει κάποια έκπληξη στον πρώην προπονητή της, τον Ζωσέ Μουρίνιο. Και η Σλόβαν Μπρατισλάβας με την Στουτγκάρδη, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι στο 0-1. Αυτά συμβαίνουν στα παιχνίδια του Champions League, τα οποία είναι όλα στο ημίχρονο.

0: Κάποιος λέει ότι το πιο φοβερό που έχει γίνει μέχρι στιγμής στην αγωνιστική είναι η ασίστ του Πίλιου, και μετά έβγαλε και μια πολύ καλή σέντρα, την οποία δεν κατάφερε να τη μετατρέψει εγώ ο Ζήνη στο τέλος του ημιχρονού. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Η προσπάθεια του Πίλιου και η ποδιά που κάνει μοιράζοντας την ασίστ στον Μάγερ είναι εκπληκτική. Αυτά να τα βλέπετε εσείς που τον κατηγορείτε και που τον ηρωνεύεστε. Τον Πίλιο, ο οποίος και πέρυσι έκανε μια φοβερή χρονιά και σήμερα κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι γενικά. Όλη η πλευρά της ΑΕΚ αριστερή δουλεύει πολύ, πολύ ωραία και πολύ αποτελεσματικά, και ο Χοϊτά είναι καλά και ο Πίλιος παίζει καλά και τα overlaps που γίνονται από εκεί έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην Σαχτάρ και στη φάση του γκολ και σε άλλες φάσεις. Ότι δηλαδή ο Πίλιος παίρνει την μπάλα από τον Κοϊτά συνήθως, ο οποίος παίζει την πλευρά και μπορεί και βγάζει, κάνει καλές επελάσεις και καλές έντες από τα αριστερά. Είναι ένα από τα όπλα της ΑΕΚ σήμερα. Έχει λειτουργήσει καλύτερα η αριστερή πλευρά με τον Πίλιο παρά η δεξιά με το Ρώτα. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι η ΑΕΚ δεν είναι, ας πούμε, προβλέψιμη στην ανάπτυξή της. Δεν ανεβαίνει μονόπατα. Δεν έχει την καλή της γραμμή και την μεγαλύτερη της δύναμη μόνο από την πλευρά του Ρώτα. Αλλά σήμερα, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο που είδαμε, η πλευρά που είναι ο Πίλιος με τον Κοϊτά είναι η πιο επικίνδυνη για την ΑΕΚ και αυτή που έχει φέρει και τον γκολ και τη μεγάλη ευκαιρία του Ζήνη στο τέλος του ημιχρόνου. Λοιπόν, τι άλλο έχετε στείλει? Τίποτα, διάφορες γκρίνιες και ενστάσεις για το πέναλτι που κέρδισε η Σαχτάρ, και διάφορες έτσι γκρίνιες για χαμένες ευκαιρίες της ομάδας, όπως γίνεται παραδοσιακά όταν χάσει κάποιος ευκαιρία. Έρχονται οι σχετικές κουβέντες. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά και στο μπάσκετ τώρα που προλαβαίνουμε και να πούμε ότι το παιχνίδι της Παρή με την Virtus είναι στο 59-62 και είναι και το μοναδικό που είναι σε εξέλιξη, καθώς όπως είπαμε από νωρίτερα έχουμε το τελικό της Χάπουελ με την Μπεσίκτας 182 και το τελικό της Ανατολού Εφές με την Μπάγκερ 93-101. Η Εφές, η οποία μετά τον τραυματισμό του James, είναι λογικό να ψάχνει να βρει πώς θα ξαναχτίσει την ομάδα του ο Λάσο, με το Λάσο όπως είπαμε να μην ξέρουμε και αν θα είναι ο προπονητής ο οποίος θα συνεχίσει στην ΕΦΕΣ. Υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα για το αν θα παραμείνει. Κυκλοφορεί ο Αταμάν διαθέσιμος και όπως καταλαβαίνει κανείς αυτό γαργαλάει πολύ την διοίκηση της ΕΦΕΣ και τον κόσμο της ΕΦΕΣ, η επιστροφή δηλαδή του Αταμάν στον πάγκο, και όσο και τα αποτελέσματα είναι αυτά που είναι, δηλαδή δεν είναι καλά, είναι ήττες μαζεμένες. Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι λιγοστεύει το λάδι στο καντήλι του Πάμπλο Λάσο. Αυτά έτσι σαν μια μικρή παρένθεση για το μπάσκετ. Από ό,τι βλέπουμε τώρα σιγά σιγά ξεκινάνε τα παιχνίδια. Κάποια ξεκίνησαν, το παιχνίδι της Σαχτάρ με την ΑΕΚ δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Εμείς θα πάμε στο Stamford Bridge, θα πάμε στον Γιώργο Μαραθιανό για την εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου. Γιώργο, καλησπέρα και πάλι.
1: Όλα είναι έτοιμα, Κώστα, και καλησπέρα και πάλι στους ακροατές του Big News Sport FM για την έναρξη του δευτέρου 45 λεπτού. Με τη Σαχτάρ να είναι στη σέντρα μετά από ένα πρώτο μέρος που βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες με 1-1, με την ΑΕΚ να κάνει πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Πολύ δυνατό ξεκίνημα με το δοκάρι του Μουκουντή. Βρήκε τελικά τον γκολ με την πολύ ωραία ενέργεια του Κοϊτά, την ασίστ από τον Πίλιο και το άψογο τελείωμα του Μάγερ. Αλλά δυστυχώς για την ΑΕΚ δεν το κράτησε πολύ αυτό το προβάδισμα. Μια άτυχη στιγμή περισσότερο, γιατί νομίζω ότι τελικά αυτό που καταλογίστηκε ως παράβαση πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Σαντάνα και εκτέλεσε εύστοχα ο Πεδρίνιο, ήταν χέρι του Ρέλβας σε αυτή την προσπάθεια να κόψει τον Σαντάνα μέσα στην περιοχή. Και το λέω ότι είναι άτυχη στιγμή, γιατί έγινε ενώ έπεφτε για το τάκλιν. Όπως και να έχει, κόστησε στην ΑΕΚ την ισοφάριση και έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Τώρα η Σαχτάρη, η οποία προσπαθεί να επιτεθεί, είναι επικίνδυνη αυτή η παλιά που γίνεται για τον Νιούερτον μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το σούτι, μπαλά κοντράρι και θα φύγει out τελικά, γιατί κόντρα είναι πάνω στον Ελία, στο συμπαίκτη του. Έλεγα λοιπόν ότι ήταν μια άτυχη στιγμή για την ΑΕΚ, γιατί ο Ρέλβας δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο με το χέρι του εκείνη τη στιγμή, αφού έπεφτε για τάκλιν, ενώ είχε πατήσει την μπάλα πολύ ωραία ο Σαντάνο. Μεγαλύτερος πονοκέφαλος σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά η Ένωση το ξεπέρασε, διαχειρίστηκε την κατάσταση μέχρι το ημίχρονο, το έσβησε σε αυτό το 1-1 και τώρα έχει ακόμα 45 λεπτά μπροστά της, πάνω από 10.000 φίλους της στο πλευρό της να την υποστηρίζουν δυναμικά από το ξεκίνημα, για να μπορέσει είτε να βρει ένα δεύτερο γκολ και να πάρει την πρώτη της εκτός έδρας νίκη στο Champions League, είτε να κρατήσει αυτό το ισόπαλο αποτέλεσμα που καθόλου κακό δεν θα είναι στην προσπάθεια να χτίσει ό,τι μπορεί για να προκριθεί στην επόμενη φάση. Τώρα η Σαχτάρ και πάλι επιτίθεται από τα δεξιά με το ανέβασμα που έχει γίνει εκεί από τον Σαντάνα και πάλι να αφήνει για τον Τομπάιας. Ο Τομπάιας προσπαθεί να αποφύγει εκεί τον Κοϊτά, ο οποίος θα τον βγάλει υπέροχα από τη φάση. Ο Κοϊτά, ο οποίος είναι αντικειμενικά ο MVP της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο. Ξαναλέω ότι από τα δικά του πόδια ξεκίνησε η φάση του γκολ. Τώρα ένα μαρκάρισμα του Μαρίν, του Μάγερ, με συγχωρείτε, πάνω στον Μάρλον, καταλογίζεται ως φάουλ. Εδώ τώρα για τον τρόπο και τα δεδομένα που σφυρίζει μέχρι τώρα ο Άγγλος διαιτητής, νομίζω ότι το έδωσε πολύ εύκολα. Αν και η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιήθηκε ο Μάγερ τα χέρια του. Θυμίζω ότι πρέπει να προσέχει πολύ ο Κροάτης, όπως και ο Μουκουντή, γιατί έχουν κίτρινη κάρτα από το πρώτο ημίχρονο. Τώρα και πάλι η Σαχτάρ προσπαθεί να επιτεθεί, κόβουν οι παίκτες της Ένωσης, γυρίζει πάρα πολύ ωραία ο Γιώβιτς για να κερδίσει εκτός περιοχής και θα πάρει και το φάουλ εκεί από τον Πεδρίνιο. Ο Γιώβιτς, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να κάνει αισθητή την παρουσία του, είχε μια καλή φάση για να δώσει προβάδισμα στην ΑΕΚ πριν επιτευχθεί τον γκολ του Μάγερ, αλλά σούταρε ψηλά out. Ο Ζήνη από την πλευρά του είχε κάποιες εκλάμψεις στο πρώτο ημίχρονο, με αποκορύφωμα την καλή ευκαιρία που έχασε στο τέλος από την σέντρα μία ακόμα καλή του Πίλιου. Πήδηξε σε λάθος timing και έστειλε την κεφαλιά εντελώς μόνος του πάνω από την εστία. Τώρα η Σαχτάρ είναι και πάλι στην επίθεση από τα αριστερά. Ανεβαίνει ο Πέδρο Ενρίκε, ο οποίος καταδιώκεται εκεί από τον Μαρίν. Τώρα πάει ο Ζήνη, τον αναγκάζει να γυρίσει προς τα πίσω στον Ματβιγένκο. Ενώ έχουν σηκωθεί για ζέσταμα ήδη και οι αναπληρωματικοί της ΑΕΚ. Ο Μάγερ τώρα πολύ ωραία θα κλέψει, αλλά στη συνέχεια ανοίγει το κοντρόλ ο Μαρίν. Πολύ δυνατές μονομαχίες και από την περιοχή. Ο Ελίας προσπαθεί να ευνοηθεί. Τελικά ελευθερώνουν οι παίκτες της ΑΕΚ και ο Μουκουντή γυρίζει στον Πρινιόλι. Εκείνος κάνει ένα παρακινδυνευμένο κοντρόλ, αλλά με άνεση στη συνέχεια ανοίγει την μπάλα αριστερά για τον Πίλιο. Ο Πίλιος στο κέντρο για τον Κοϊτά. Έχει χώρο τώρα η ΑΕΚ να βγει στην αντεπίθεση. Ο Γιώβιτς θα δει την κίνηση του Πίλιο από τα αριστερά, ο οποίος μπορεί να μπει μόνο στην περιοχή απέναντι από τον τερματοφύλακα να κάνει τον πλασιέ. Όχι! Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Πίλιο εδώ να μπορεί να γίνει ο ήρωας απέναντι στον Ρίζνικ, αλλά θα κάνει ένα άτσαλο τελείωμα από αυτή την υπέροχη πάσα που του έκανε ο Γιώβιτς, βλέποντας την κίνηση που έκανε στον κενό χώρο. Εντελώς μόνος του πλάσαρε με το μητάκι ο Πίλιος. Κακό τελείωμα εδώ από τον Πίλιο, τον οποίο επένεσα νωρίτερα για την πολύ καλή του εμφάνιση, για την ασίστ του στον γκολ, αλλά εδώ έκανε κακό τελείωμα, ίσως επηγιάνεσε το κοντρόλ. Γιατί κερδίζει και πάλι και βγαίνει στην αντεπίθεση με τον Ζήνη να αφήνει τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έχει χώρο και το στήριγμα του Πίλιο από αριστερά. Θα φέρει την μπάλα στο δεξί για να σουτάρει. Έχει χώρο ο Κοϊτά, θα τον μπουμπουνίσει. Όχι! Η μπάλα κοντράρει στα πόδια του Μπόνταρ. Παίρνει ύψος. Απομακρύνουν οι παίκτες της Σαχτάρ, αλλά και πάλι. Όχι, ο Πίλιος δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Κερδίζουν οι τυπικά γηπεδούχοι και πάλι με τον Μάρλον. Ο Σαντάνα. Θα του γίνει φάουλ τελικά από τον Βιτάλης και περνάει αυτή η φάση. Πολύ μεγάλη λοιπόν ευκαιρία για την ΑΕΚ εδώ να πάρει και πάλι το προβάδισμα. Ο Πίλιος είχε όλο το χρόνο στη διάθεσή του για να φτιάξει ένα αξιοπρεπές τελείωμα απέναντι στον τερματοφύλακα. Αλλά έφτασε με την μπάλα λίγο πιο ανοιχτά από όσο θα έπρεπε απέναντι στον goalkeeper των Ουκρανών. Έκανε ένα βιαστικό τελείωμα με το μητάκι και η μπάλα σταμάτησε στο σώμα του goalkeeper. Είναι όμως ένα ακόμα μήνυμα για την ΑΕΚ αυτή η φάση, ότι είναι πολύ επικίνδυνη στην αντεπίθεση. Τώρα προσπαθεί να βγάλει την μπάλα από τα καρέτης με τον Ρέλβας ψύχρεμα στον Πίλιο. Αυτός κακή πάσα, κλέβει εκεί ο Τσερέτκο, αλλά η μπάλα από τα δικά του πόδια θα φύγει εκτός από την πίεση που του άσκησε στη συνέχεια ο Κοϊτά. Κοϊτά, ο οποίος είναι σε κάθε σημείο του γηπέδου, ειδικά από την αριστερή πλευρά, πολύ μεγάλη συνεισφορά και στο αμυντικό κομμάτι από τον Αφρικανό, ο οποίος και στην προηγούμενη φάση ήταν αυτός που ξεκίνησε την αντεπίθεση. Τώρα ένα φάουλ που έχει κερδίσει η ΑΕΚ στο χώρο του κέντρου, μάλλον πιο πίσω και αριστερά. Η Ένωση, η οποία σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο μπήκε με τον ενδεδειγμένο τρόπο, χωρίς δηλαδή να περιορίζεται σε παθητικό ρόλο, χωρίς να δώσει δικαιώματα στη Σαχτάρ να πιστέψει ότι αυτή η ισοφάριση μπορεί να την κάνει αφεντικό του αγώνα. Και τώρα είναι έτοιμη να εκτελέσει αυτό το φάουλ με τον Ρέλβας να έχει δίπλα του και τον Πίλιο. Τελικά αφήνει την μπάλα για να το εκτελέσει ο μπακ της Ένωσης και το κάνει με μια πάσα στον Πορτογάλο. Εκείνος ακόμα πιο πίσω για τον Μπρινιόλι. Η ικανότητα του Μπρινιόλι με τα πόδια βοηθάει πάρα πολύ τους παίκτες της ΑΕΚ να βγάζουν, να σπάνε το πρέσινγκ της Σαχτάρ. Και τώρα αυτό συμβαίνει με τον Μαρίν να αφήνει για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς τον Μάγερ. Εκείνος πατάει ωραία και ελευθερώνει αριστερά για τον Κοϊτά. Έχει χώρο για να πάει στο ένας μέναν. Θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Πατάει. Όχι, το σούτ από τον Κοϊτά. Κοντράρει μπάλα. Κερδίζει και πάλι ο Αφρικανός. Στη συνέχεια ζητάει φάουλ. Παίζεται, λέει ο Κάβανο. Εδώ δεν ξέρω αν η μπάλα περνούσε που θα κατέληγε, αλλά σίγουρα θα είχε προβλήματα ο Ρίζνικ. Τώρα με λίγο παρακινδυνευμένο τρόπο ο goalkeeper της Ακτάρ βγάζει αριστερά στον Πέδρο Ενρίκε και εκείνος στον άξονα κλέβει. Όμως ο Μαρίν θα πέσει φάουλ, θα κάτω είναι φάουλ. Παίζεται, λέει ο Κάβανο, γιατί έχει κερδίσει την μπάλα ο Ζήνη, αφήνει το πλεονέκτημα. Ο Ζήνη περνάει και ένα δεύτερο αντίπαλο. Ανοίγει αριστερά για τον Πίλιο, ο οποίος χάνει λίγο την ισορροπία του. Σηκώνεται, βγάζει τη σέντρα, αυτή τη φορά δεν ήταν καλή. Έρχεται στην απέναντι πλευρά. Δεν βγαίνει όμως out και αναγκάζεται ο Ρίζνικ υπό την πίεση του Μάγερ να τη διώξει όπως να είναι. Κατοχή και πάλι για την ΑΕΚ, η οποία μένει ψηλά στο γήπεδο, πιέζει και δίνει το έναυσμα στους περισσότερους από 10.000 φίλους της εδώ να ανεβάσουν ακόμα περισσότερο τα ντεσιμπέλ. Ο Μάγερ, ο οποίος τώρα γυρίζει προς τα πίσω στον Μουκουντή. Όλα αυτά στο 53 εδώ στο Stamford Bridge και ενώ παραμένει το 1-1. Θυμίζω νωρίτερα η ΑΕΚ άγγιξε το δεύτερο γκολ με το τέταρτο του Πίλιου, στο οποίο απέκρουσε ο Ρίζνικ. Τώρα ο Γιώβιτς και πάλι κοντρολάρει. Ο Γιώβιτς, ο οποίος αυτό το δεύτερο ημίχρονο δείχνει διατεθειμένος να παίξει και πιο δημιουργικό ρόλο. Από τα δικά του πόδια ξεκίνησε νωρίτερα η πάσα που, αν τελείωνε στοιχειωδώς καλά τη φάση, ο Πίλιος θα ήταν assist. Τώρα υποδεικνύεται σε θέση offside, ωστόσο ο Σέρβος. Και η κατοχή επιστρέφει στην Ουκρανική ομάδα με τον Ματβιγένκο να την έχει στα πόδια. Αφήνει στον Πέδρο Ενρίκε. Έχει απέναντί του τον Μάγερ. Έρχεται προς τα μέσα, τον κλείνει ο Μαρίν. Κάνει μια δεύτερη τρίμπλα ο Πέδρο Ενρίκε. Πάει και πάλι ο Ρουμάνος, τον βγάζει από τη φάση με αντικανονικό τρόπο, λέει ο Άγγλος διαιτητής. Φάουλ για τη Σαχτάρ. Εκτελείται γρήγορα με κοντινή πάσα. Ευτυχώς για την Άγκη, γιατί εδώ θα ήταν σε ένα σημείο που θα μπορούσαν να γεμίσουν οι Ουκρανοί. Ο Ματβιγένκο πιέζεται από τον Ζήνη, ο οποίος σε αυτό το κομμάτι θα έχει πάει πολύ καλά. Και τώρα ο Μάγκερ κερδίζει και δίνει στον Γιώβιτς. Η Άγκη έχει προϋποθέσεις και πάλι για την αντεπίθεση. Κρατάει ο Σέρβος, περιμένει στήριγμα, θα πέσει στο έδαφος. Φάουλ είναι, ναι! Είναι φάουλ για την ΑΕΚ. Έξω από την περιοχή και αριστερά σε ένα υπέροχο σημείο για μια απευθείας εκτέλεση. Και θυμάστε τι έγινε την τελευταία φορά που σε αγώνα Champions League η μπάλα στήθηκε έξω από την περιοχή και αριστερά. Ο Ρασβάν Μαρίν ήδη έχει σπεύσει στο σημείο. Και άλλοι παίκτες της ΑΕΚ, αλλά θα τολμήσω να εκτιμήσω από τώρα ότι δεν πρόκειται κανέναν άλλο να αφήσει να το εκτελέσει ένα φάουλ που κέρδισε με την κλάση και την εμπειρία του εδώ ο Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος πήρε μάλιστα και την κίτρινη κάρτα από τον αντίπαλό του, τον Μάρλον. Κάλυψε την μπάλα με το σώμα του όσο χρειάστηκε ο Σέρβος, ούτως ώστε να τον γκρεμίσει ο Βραζιλιάνος. Φάουλ λοιπόν για την ΑΕΚ, κίτρινη για τον Μάρλον. Και πάνω από την μπάλα και ο Κοϊτά και ο Μαρίν για αυτή την εκτέλεση. Αλλά το θεωρώ δεδομένο ότι ο Ρασβάν Μαρίν θα προσπαθήσει να κάνει ένα αντίστοιχο κόλπο με αυτό που είδαμε πέρυσι στη Σαμσούντα και φέτος στη Νέα Φιλαδέλφια στην πρεμιέρα με τη ΛΑΣΚ. Στο 55 ο Ρουμάνος πάνω από την μπάλα. Το τείχος έχει στηθεί ακριβώς μέσα στο ημικύκλιο. Μία ακόμα καλή εκτέλεση χρειάζεται από τον Ρουμάνο. Θα την κάνει η μπάλα, όχι! Μεγάλη απόκρουση από τον Ρίζνικ στο δεξί του παραθυράκι. Πάλι μέσα το στέλνε ο άτιμος, αλλά εδώ ο Ρίζνικ κάνει φοβερή επέμβαση. Πραγματικά επέμβαση επίπεδου Champions League από τον goalkeeper της Σαχτάρ, ο οποίος εδώ με το δεξί χέρι, παρόλο που η μπάλα πέρασε πάνω από το τείχος, θα την πετάξει σε corner. Η ΑΕΚ έχει μια δεύτερη ευκαιρία ξανά από τα πόδια του Μαρίν να φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Στο 56 ο Ρουμάνος θα σεντράρει στην καρδιά της περιοχής. Μονομαχίες, γίνεται ένας χαμός εκεί. Προσπαθεί και γυρίζει ο Βιτάλης. Βγάζει για τον Μαρίν. Νέα σέντρα μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά από τον Μουκουντή, αν δεν κάνω λάθος. Θα φύγει πάνω από την εστία. Μια ακόμα τελική για την ΑΕΚ στο παιχνίδι. Αλλά εδώ μακριά από την εστία. Να λοιπόν που η Ένωση είναι αυτή που έχει τις δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες μετά το ημίχρονο για να πάρει και πάλι προβάδισμα στο σκορ με το τέτα-τέτ του Πίλιου λίγο νωρίτερα και τώρα με την εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, στην οποία επενεύει και σε αυτή την περίπτωση σωστά ο Ρίζνικ. Το ίδιο είχε κάνει νωρίτερα και με τον Πίλιο. Τώρα η Σαχτάρ ψάχνει αντεπίθεση από αριστερά. Ευτυχώς όμως έχει κάνει καλή επιστροφή η ΑΕΚ. Κόβει ο Μουκουντή, έρχεται κερδίσει ο Μαρίν και τώρα ο Μάγκερ και πάλι έχει χώρο. Θα πέσει στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Ελίας. Είναι φάουλ και νομίζω ότι είναι και αυτό κίτρινη κάρτα. Και εδώ είναι η υποσχόμενη επίθεση. Και αυτός είναι ο λόγος που ακούτε και τις διαμαρτυρίες από τους φίλους της ΑΕΚ. Ο Μάγερ, ο οποίος έχει οπισθοχωρήσει, σαν να έχει οπισθοχωρήσει ένα-δυο μέτρα για να βοηθήσει ακόμα περισσότερο στη δημιουργία. Το ίδιο έχει συμβεί, όπως σας έλεγα, και με τον Γιώβιτς. Ίσως να είναι μια οδηγία του Νίκολιτς στο ημίχρονο. Πάντως μέχρι τώρα έχει πάει πολύ καλά. Τώρα προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα από τα καρέ τους παίκτες της Ένωσης. Μια μπαλιά η οποία κοντράρει στα πόδια των παικτών της Σαχτάρα, αλλά τελικά δεν βγαίνει εκτός γηπέδου. Προλαβαίνει ο Ματβιγένκο και την γυρίζει στον Ρίζνικ. Και εκείνος ακόμα πιο δίπλα στον Μπόνταρ. Η ΑΕΚ δείχνει να μην συμβιβάζεται με την ισοπαλία και πολύ καλά κάνει. Κυνηγάει την νίκη και ξαναλέω ότι είναι η ομάδα που έχει πλησιάσει δύο φορές στο να πάρει και πάλι το προβάδισμα. Τρεις αν συνυπολογίσουμε και την κεφαλιά του Ζήνη στο κλείσιμο του πρώτου ημιχρόνου. Τώρα ο Ματβιγένκο γυρίζει προς τα πίσω στον Ρίζνικ και εκείνος ανοίγει αριστερά για τον Πέδρο Ενρίκη. Έχει χώρο, αλλά τώρα πάει να τον κλείσει ο Ζήνη. Μια διαγώνια πάσα, πολύ καλή μπαλιά με στόχο τον Σαντάνα. Ευτυχώς όμως, όχι, την πρόλαβε ο Σαντάνα. Ευτυχώς όμως υπάρχει υπόδειξη offside από τον βοηθό. Για μια ακόμα φορά οι παίκτες Σαχτάρ προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την ταχύτητα του δεξιού εξτρέμ της ομάδας τους, ο οποίος είναι αυτός που κέρδισε και το πέναλτι. Ευτυχώς όμως εδώ ήταν εκτεθειμένος σύμφωνα με την υπόδειξη. Η κατοχή λοιπόν επιστρέφει στην ΑΕΚ και να δούμε τώρα αν και πότε θα κάνει αλλαγές ο Νίκολιτς. Θυμίζω ότι έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετά λεπτά ζέσταμα η αναπληρωματική της Ένωσης. Μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Ζήνη. Μπαλιά έρχεται προς τα πίσω, απομακρύνει ο Πέδρο Ενρίκε σε ένα σημείο που ελέγχει ο Μαρίν. Ο Μαρίν γυρίζει προς τα πίσω με ψυχραιμία στον Μουκουντή και αυτός αφήνει για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας τον Πίλιο και πάλι προς τα πίσω στον Ρέλβας. Παιχνίδι κατοχής τώρα για την ΑΕΚ. Η Σαχτάρ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο μπορεί να πει κάποιος ότι είναι η ομάδα που ψάχνει να παίξει στην κόντρα. Ελέγχει το ματς η Ένωση. Ο Ρώτα πάει για την εκτέλεση αυτού του φάουλ, το οποίο είναι πίσω από το κέντρο και δεξιά. Μένουν ψηλά οι παίκτες της Σαχτάρ για να τον δυσκολέψουν και το καταφέρνουν. Ο Ρώτα διστάζει πάρα πολύ ώρα να το εκτελέσει αυτό το φάουλ και τώρα θα γεμίσει προς την απέναντι πλευρά ψάχνοντας τον Κοϊτά. Θα κάνει παρέμβαση εκεί σε πρώτο χρόνο τον Μπάιας, αλλά θα πετάξει την μπαλά εκτός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ και ο Κοϊτά αφήνει την εκτέλεσή του στον Πίλιο. Εκείνος γυρίζει στον Ρέλβας, αυτό στον Μουκουντή. Προσπαθούν να προκαλέσουν οι παίκτες της ΑΕΚ εκείνους τους Σαχτάρ να ανέβουν και να τους πιέσουν. Μια ματιά μπαλιά τώρα από τον Ρέλβας με στόχο τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά αφήνει την μπάλα να περάσει προς τα πίσω, την καλύπτει ο Τομπάιας και τη γυρίζει στον Μπόνταρ. Και εκείνος την αφήνει με τη σειρά του στον Ρίζνικ. Βγάζει ο Ρίζνικ δεξιά για τον Τομπάιας. Η κεφαλιά πάσα, αλλά πολύ ωραία βάζει το κορμί του ο Ρέλβας. Ελέγχει και κερδίζει και πάλι ΑΕΚ. Ο Μαρίν έχει χώρο, βγάζει για τον Μάγερ. Ο Μάγερ κοντρολάρει έξω την περιοχή και αριστερά αφήνει στον Κοϊτά. Κρατάει ο Κοϊτά, θα πάει και πάλι στο ένας με έναν. Δίνει μέσα στην περιοχή για τον Πίλιο, ο οποίος κάνει κακό κοντρόλ. Εδώ θα μπορούσε, αν την κρατούσε την μπάλα, να δημιουργήσει επικίνδυνες προϋποθέσεις. Τώρα εδώ ο Μαρίν θα κλέψει από τον Μάρλον, αλλά γυρίζει τη φάση σωστά πίσω εδώ ο Κάβανο και θα καταλογίσει φάουλ εναντίον της ΑΕΚ και μάλιστα κίτρινη κάρτα. Μία ακόμα. Ο Κάβανο, ο οποίος μπορεί να μην σφυρίζει συχνά, αλλά δείχνει με ευκολία κίτρινες κάρτες. Είναι η πέμπτη στο παιχνίδι και τη βλέπει ο Μαρίν. Σωστά την είδε πάντως, γιατί εδώ ανέτρεψε τον αντίπαλό του. Ήταν ένα φάουλ σκοπιμότητας για να μην βγει η αντεπίθεση. Τώρα να δούμε αν αυτή η συνθήκη θα παίξει ρόλο και στις επόμενες κινήσεις του Νίκολιτς. Στις πρώτες κινήσεις του Νίκολιτς, για να είμαστε ακριβείς. Έχουν κάρτα ο Μουκουντή, ο Μάγερ και ο Μαρίν. Φάουλ για τη Σαχτάρ, το οποίο πάει να εκτελέσει ο αρχηγός της, ο Ματβιγένκο, γυρίζοντας τον Μπόνταρ. Εκείνος τον Ρίζνικ, μένει ψηλά η ΑΕΚ για να πιέσει. Πάει τώρα ο Ζήνη εκεί κοντά. Αριστερά η μπάλα στον Πέδρο Ενρίκε. Προς τα πίσω και πάλι στον Ματβιγένκο. Ξανά ο τερματοφύλακας Ρίζνικ. Ακούτε την προσπάθεια των οπαδών της ΑΕΚ να πιέσουν και εκείνοι με την φωνή τους. Τη Σαχτάρ, ξαναλέω, μεγαλειώδης παρουσία σήμερα από τους φίλους της Ένωσης. Πάνω από 10.000 έχουν κάνει κατάληψη στο ένα πέταλο του Stamford Bridge και σε ένα μεγάλο κομμάτι της κεντρικής εξέδρας δίπλα. Ενώ είναι πολύ πιθανό αρκετοί εξ αυτών να βρίσκονται και διάσπαρτοι μέσα στις εξέδρες που έχουν καθίσει οι φίλοι της Σαχτάρ ή και ουδέτεροι, γιατί υπήρχε η δυνατότητα και σε φίλους της Chelsea ή και άλλους Λονδρέζους να μπορέσουν να παρακολουθήσουν το σημερινό μάτς. Ο Ρέλβας από τα αριστερά τώρα αφήνει στον Πίλιο. Εκείνος δυσκολεύεται υπό την πίεση του Σαντάνα, αλλά κρατάει και γυρίζει και πάλι για τον Ρέλβας. Ο Πίλιος δείχνει λίγο επηρεασμένος ψυχολογικά από τη χαμένη ευκαιρία. Τώρα θα γίνει λάθος. Κλέβουν οι παίκτες της Σαχτάρ και έχουν προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Τώρα είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Εδώ ευτυχώς το σουτ του Ελίας κοντράρει στα πόδια του Ρέλβας, αν δεν κάνω λάθος, και βγαίνει εκτός. Οι παίκτες της ΣΑΚ διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. Δεν το καταλόγησε όμως ο Κάβανο. Έχει βρει την μπάλα. Η αλήθεια είναι ο Ελίας σε αυτό το μαρκάρισμα στον Βιτάλης. Ευτυχώς στη συνέχεια το σουτ που έκανε ο Φορ της Σαχτάρ πέρασε έξω. Θα έχουμε δύο αλλαγές μαζεμένες για τους τυπικά γηπεδούχους, με τον Νιούερτον να βγαίνει έξω για να πάρει τη θέση του ο Μεντόσα, και ο Πεδρίνιο βγήκε για να μπει ο Ιζάκε. Κόρνερ τώρα λοιπόν για την Σαχτάρ, η ΑΕΚ η οποία πρέπει να αμυνθεί και εδώ σωστά. Σε αυτή τη φάση το έχει κάνει νωρίτερα πολύ αποτελεσματικά στο δεύτερο δοκάρι. Μπάλα ευτυχώς μετά την κεφαλιά που θα γίνει από τον Μπόνταρ, θα φύγει εκτός. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για τη Σαχτάρ να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Ήταν απροετοίμαστη η άμυνα της ΑΕΚ σε αυτή τη φαλτσαριστή σέντρα που έγινε στο δεύτερο δοκάρι. Έμεινε αφύλακτος για κάποιο λόγο εκεί ο Μπόνταρ. Ευτυχώς έκανε άτσαλη κεφαλιά και έστειλε την μπάλα εκτός. Ήταν όμως μια καλή ευκαιρία εδώ για τους Ουκρανούς. Ο Τσερέτκο ήταν ο οποίος έκανε την κεφαλιά. Δεν πλήρωσε ευτυχώς η ΑΕΚ αυτή την αδράνεια. Τώρα ο Μπρινιόλι γεμίζει αριστερά ψάχνοντας και πάλι τον Κοϊτά. Πρώτος στην μπάλα ο Μπάιας. Προλαβαίνει ο Σαντάνα πριν βγει πλάγιο. Κοντρολάρει και πάνε δύο πάνω του. Και ο Κοϊτά και ο Πίλιος. Αυτός όμως θα καταφέρει να ελιχθεί πάρα πολύ ωραία όμως με Νταϊλίκη που πήρε την μπάλα. Ο Κοϊτά κάνει λάθος όμως στη συνέχεια. Εδώ τώρα δεν χρειαζόταν να ρισκάρει ο Αφρικανός. Η Σαχτάρ προσπαθεί να το αξιοποιήσει με την αλλαγή. Τον Μεντόζα να δίνει στον άξονα, αλλά έχει προλάβει να γυρίσει η ΑΕΚ. Μπάλα στα αριστερά για τον Πέδρο Ενρίκε. Και πάλι Μεντόζα έρχεται ξανά κεντρικά, αλλά η πάσα του είναι ξανά κακή. Και ο Ρότα όχι μόνο θα κερδίσει την κατοχή, αλλά στη συνέχεια θα πάρει και το φάουλ από τον Οσερέτκο. Οπότε θα έχουν τη δυνατότητα με ψυχραιμία πλέον οι παίκτες της Ένωσης να βγουν από τα καρέ τους. Ο Μπρινιόλι εκτέλεσε ο Μουκουντή εκτέλεσε το φάουλ προς τα πίσω τον Μπρινιόλι. Εκείνος ψύχρεμα και πάλι βγάζει στον Βιτάλης και πάλι Μουκουντή. Τώρα λίγο αφαιρέθηκε ο Βιτάλης. Ευτυχώς στη συνέχεια έβαλε σωστά το σώμα του και πήρε το φάουλ από την πίεση που του άσκησε ο Ιζάκε. Ένα φάουλ ακόμα για την ΑΕΚ περίπου στο ίδιο σημείο του γηπέδου, πίσω από τη σέντρα και δεξιά. Πάει να το εκτελέσει ο Μουκουντή αυτή τη φορά. Με μια βαθιά παλιά με στόχο τον Γιώβιτσα. Κοντρολάρει εκείνος ωραία, θα σπάσει την μπάλα αριστερά για τον Κοϊτά. Έχει και πάλι χώρο ο Αφρικανός. Περιμένει και την αφήνει την μπάλα στον Πίλιο. Κοϊτά. Έχει και πάλι χώρο ο Αφρικανός. Περιμένει και την αφήνει την μπάλα στον Πίλιο. Έχει επιστρέψει.

αλλά τον άφησε με κάποια αποχή από τα παιχνίδια. Είχε λείψει και από το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Βόλο. Άνοιγμα τώρα και πάλι από αριστερά με τον Μεντόσα. Επιτηρείται από τον Ρότα. Πάει και ο Ζήνη να βοηθήσει. Ο Μεντόσα συγκλίνει και πάλι. Είναι η ίδια κίνηση που κάνει συνεχώς από τη στιγμή που μπήκε. Αφήνει για τον Πέδρο Ενρίκε. Και πάλι Μεντόσα βγάζει προς τα πίσω στον Μπόνταρ. Άνοιγμα δεξιά για τον Σαντάνα. Πάει τώρα ο Κοϊτά για μια ακόμα φορά να βοηθήσει τον Πίλιο στο μαρκάρισμα. Αλλά και εδώ είναι εκτεθειμένος ο Σαντάνα. Πολύ καλό. Και λέω πολύ καλό γιατί κάθε φορά που παίρνει την μπάλα στα πόδια είναι η μεγαλύτερη πηγή κινδύνων για την ΑΕΚ. Ο δαιμόνιος δεξιός εξτρέμ της Ουκρανικής ομάδας. Εδώ όμως ήταν όντως εκτεθειμένος, περίπου ένα μέτρο. Οπότε δικαίως επιστρέφει η κατοχή στην ΑΕΚ, η οποία πρέπει να χτίσει ξανά, να χτίσει μάλλον σε αυτό το momentum που έκτισε μετά την ανάπαυλα, μπαίνοντας με κυριαρχικό τρόπο, δείχνοντας ότι δεν αρκείται στην ισοπαλία και βεβαίως χάνοντας τις δύο πολύ καλές ευκαιρίες για να πάρει προβάδισμα, πρώτα με το τέτα-τέτ του Πίλιου, το οποίο απέκρουσε ο Ρίζνικ, αν και ήταν κακή η εκτέλεση, και βεβαίως νωρίτερα με την πολύ σπουδαία απόκρουση του Ουκρανού τερματοφύλακα στο φάουλ του Μαρίν. Τώρα ο Μεντόσα από δεξιά είναι επικίνδυνος, θα κάνει ένα σούτ, την μπάλα θα κοντράρει στα πόδια του Βιτάλης και θα πάρει φάλτσο βγαίνοντας κόρνερ από την αριστερή πλευρά. Ένα ακόμα κόρνερ για τους Ουκρανούς, αυτή τη φορά από την απέναντι πλευρά του γηπέδου σε σχέση με το προηγούμενο. Η Σαχτάρη, η οποία δεν απειλεί ουσιαστικά, δεν έχει μεγάλες ευκαιρίες πλην της φάσης του πέναλτι, αλλά παραμένει πολύ επικίνδυνη μεσοεπιθετικά. Τώρα η ΑΕΚ πρέπει να ανταποκριθεί καλύτερα αμυντικά σε σχέση με το προηγούμενο κόρνερ και πάλι στο δεύτερο δοκάρι, αλλά αυτή τη φορά βγαίνει ο Μπρινιόλι επιβλητικά και μπλοκάρει την μπάλα. Πιέζεται εκεί από τους παίκτες της Σαχτάρ για να μην κάνει γρήγορα το βολέ. Τελικά δίνει με τα χέρια στον Πίλιο. Ο Πίλιος κάνει νόημα στους παίκτες του να του δώσουν στήριγμα πίσω στον Ρέλβας και πάλι Μπρινιόλι. Ανοίγει ξανά με ψυχραιμία δεξιά στον Ρότα, εκείνος κεντρικά στον Μαρίν, ο οποίος έχει οπισθοχωρήσει για να βοηθήσει στην ανάπτυξη. Ρέλβας και πάλι, και τώρα ο Κοϊτά από τα αριστερά. Κλείνεται από δύο, αφήνει στον Πίλιο, γυρίζει προς τα πίσω στον Μαρίν. Ωραία βγάζει τώρα η ΑΕΚ την μπάλα. Και μάλιστα σε λίγο θα κάνει και τις δύο πρώτες τις αλλαγές με τους Γκατσίνοβιτς και Ζωάο Μάριο να είναι έτοιμοι για να περάσουν στο μάτς. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιους θα αντικαταστήσει τώρα ο Νίκολιτς. Εν τω μεταξύ η Σαχτάρ έχει και πάλι την μπάλα στα πόδια με τον Μπόνταρ να πιέζεται από τον Γιώβιτς. Αφήνει στον Ματβιγένκο, ανεβαίνει ο στόπερ των κηπεδούχων και ανοίγει για τον Πέδρο Ενρίκε. Εκείνος κλείνεται από τον Μάγερ, ο οποίος έχει επιστρέψει. Βρίσκει τον Ιζάκε. Κυκλοφορούν την μπάλα οι παίκτες της Σαχτάρ, αλλά σε χώρο μακριά από την περιοχή της ΑΕΚ. Από την απέναντι πλευρά, από δεξιά τώρα, ο Μπόνταρ αφήνει για τον Μπάιας. Αλλαγή παιχνιδιού για τον ανεβασμένο Ματβιγένκο. Κάθετα. Βγάζουν την μπάλα και πάλι αριστερά οι παίκτες της Σαχτάρ με τον Πέδρο Ενρίκε να έχει χώρο. Ανεξήγητα πολύ, τελικά δεν τόλμησε να κάνει τη σέντρα και ευτυχώς για την ΑΕΚ βγάζει προς τα πίσω και πάλι για τον Ματβιγένκο. Τώρα έχουν πλησιάσει πολύ την περιοχή οι Ουκρανοί. Ωραία ήμως η παρέμβαση από τον Ζήνη, ο οποίος κλέβει και τώρα προσπαθεί να βγάλει την ένωση στην κόντρα. Από δεξιά θα πέσει στο έδαφος από το μαρκάρισμα που του κάνει εκεί ο Ιζάκε και θα πάρει το φάουλ. Ο Μάρλον ήταν. Και με ευκαιρία αυτής της διακοπής θα γίνουν και οι δύο αλλαγές της ΑΕΚ, με τον Νίκολιτς να επεμβαίνει στο παιχνίδι με δύο κινήσεις. Ο πρώτος που θα φύγει είναι ο Ζήνη, με τον Αφρικανό να κάνει μεγάλη προσπάθεια να συνεισφέρει στο pressing, αλλά στο δημιουργικό κομμάτι να μην είναι τόσο αποδοτικός. Και ο δεύτερος που θα φύγει είναι ο Μάγερ. Εδώ ίσως παίζει ρόλο αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα, ότι έχει κάρτα από νωρίς το παιχνίδι ο Κροάτης και δεν θέλει να ρισκάρει κάτι ο προπονητής της Ένωσης. Στη θέση του μπαίνει ο Ζωάο Μάριο. Και τώρα ο Πορτογάλος θα πάει στο αριστερό άκρο της επίθεσης, ο Κουεϊτά θα έρθει δεξιά και ο Γκατσίνοβιτς θα κινείται πίσω από τον Γιώβιτς. Όλα αυτά ενώ τώρα γίνεται μια παλιά με στόχο τον Γιώβιτς μέσα στην περιοχή. Τελικά είναι λίγο πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. Έρχεται προς τα πίσω και την μπλοκάρει ο τερματοφύλακας της Σαχτάρ. Να δούμε λοιπόν.

0: Λοιπόν, αν τώρα τα φρέσκα πόδια και η ικανότητα του Ζωάο Μάριο με την μπάλα στα πόδια μπορεί να δημιουργήσει ακόμα περισσότερους κινδύνους στο επιθετικό κομμάτι για την ΑΕΚ. Ένα γύρισμα προς τα πίσω για τον Ρίζνικ. Εκείνος γεμίζει, πρώτος την μπάλα ο Ρέλβας, κοντρολάρει ο Ζωάο Μάριο, αλλά δεν θα μπει όσο δυνατά χρειαζόταν. Κλέβουν οι παίκτες της Σαχτάρ και προσπαθούν να φύγουν στην αντεπίθεση από δεξιά με τον Ιζάκη. Ανοίγει και βγάζει στον Σαντάνα, καταδιώκεται από τον Πίλιο, ανοίγει στην απέναντι πλευρά για τον Μπάιας. Ο Πέδρο Ενρίκε, τώρα ο Μεντόσα στο ένας με έναν με το Ρότα, έρχεται προς τα μέσα, θα κάνει ένα σούτ, είναι πάρα πολύ δυνατό. Η μπάλα θα φύγει πάνω από την εστία του Μπρινιόλι χωρίς να τον απειλήσει ιδιαίτερα. Η ΑΕΚ συνεχίζει να αμήνεται αποτελεσματικά, να κρατάει τη Σαχτάρ έξω από την περιοχή της, να κυκλοφορεί με την μπάλα χωρίς όμως ουσιώδεις ευκαιρίες και παράλληλα η ίδια να ψάχνει την κόντρα, άλλοτε με επιτυχία όπως το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και άλλοτε όχι και τόσο όπως συμβαίνει στο διάστημα που ακολούθησε. Ένα πλάγιο out που έχει κερδίσει τώρα η ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά, από τη δεξιά συγγνώμη, με τον Ρότα έτοιμο να το εκτελέσει. Έχουμε μπει στο 72, παραμένει το 1-1 ανάμεσα στη Σαχτάρ και την ΑΕΚ, με τα γκολ από τον Μάγερ στο πρώτο ημίχρονο και την απευθείας ισοφάριση στη συνέχεια από το πέναλτι του Πεδρίνιο. Τώρα ο Κοϊτά με μια ακόμα ωραία ενέργεια θα αποφύγει τον αντίπαλό του, τον Μεντόσα, και θα πάρει και το φάουλ. Ο Κοϊτά, ο οποίος και τώρα που άλλαξε πλευρά, παραμένει ένα άλλο το πρόβλημα για τη Σαχτάρ. Οι δύο εξτρέμ των ομάδων, για να είμαστε ακριβείς, είναι οι δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές, και ο Κοϊτά από τη μία πλευρά αλλά και ο Σαντάνα από την άλλη. Τώρα η ΑΕΚ και πάλι προς τα πίσω γυρίζει την μπάλα με τον Μουκουντή να πασάρει στον Μπρινιόλι. Εκείνος γεμίζει υπό την πίεση του Ιζάκε, ψάχνει τον Κατσίνοβιτς. Οι παίκτες της Σαχτάρ όμως κλέβουν και ο Μάρλον γυρίζει με τη σειρά του στον Τομπάιας. Αυτός αφήνει στον Ματβιγένκο. Και πάλι τον Μπάιας προσπαθεί να ανέβει λίγο πιο ψηλά τώρα στο γήπεδο Ιάκη, με τον Κατσίνοβιτς να πιέζει τον Μπόνταρ. Απομακρύνει εκείνος προς το κέντρο. Ο Ρέλβας πιέζει πάρα πολύ δυνατά τον Ελίας και θα τον κόψει έστω και με φάουλ. Καλά έκανε εκεί ο Ρέλβας και δεν ρίσκαρε παραπάνω. Το εκτελούν γρήγορα οι παίκτες της Σαχτάρ, με τον Μεντόσα να αφήνει προς τα πίσω στον Πέδρο Ενρίκε. Ο Μάρλον βρίσκει τον Μεντόσα, ο οποίος είναι πολύ δραστήριος, θα κάνει μια κάθετη πάσα, αλλά ευτυχώς την έχει διαβάσει εκεί ο Ρέλβας, κόβει στην κίνηση που έκανε ο Ιζάκη μέσα στην περιοχή. Ο Γιώβιτς απέστη στο έδαφος. Φάουλ λέει ο Κάμανο και σωστά λέει, από το μαρκάρισμα που του έκανε εκεί ο Μάρλον, και αυτό είναι κάρτα. Εκτελεί γρήγορα τον φάουλ ο Γιώβιτς για τον Ρότα από δεξιά. Εκείνος κοντρολάρει και περιμένει στήριγμα, έρχεται στον άξονα ο μπακ της Ένωσης. Ακούτε τους φίλους των Κιτρινόμαυρων, οι οποίοι προσπαθούν να τους πρόξουν σε ένα δεύτερο γκολ, βλέποντας την ομάδα τους να μην υστερεί καθόλου απέναντι στη Σαχτάρ, να παίζει ένα ακόμα παιχνίδι Champions League στα ίσα και να διεκδικεί την νίκη έχοντας τις καλύτερες ευκαιρίες. Τώρα μια πρόσεκτη παλιά για τον Μουκουντή, ο οποίος την διορθώνει όμως, από τον Βιτάλης ήταν και του γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Ο Βιτάλης με τη σειρά του την αφήνει στον Μπρινιόλι. Και ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ γεμίζει, ψάχνοντας την κίνηση που έχει κάνει ο Ρότα σαν center for. Περίεργη φάση εδώ. Κόβουν οι παίκτες της Σαχτάρ, ένα γύρισμα προς τα πίσω για τον Ρίζνικ. Τώρα ο Ρότα επιστρέφει στη θέση του στο γήπεδο και η Σαχτάρ προσπαθεί να κάνει build-up με τον Ματβιγένκο να βγάζει στον Ιζάκη. Από αριστερά κινείται, κόβει πολύ δυνατά ο Ρότα στη συνέχεια τον Μεντόσα. Φάουλ λέει ο Άγγλος διαιτητής. Ο Ρότα, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε ότι δεν έκανε παράβαση, αλλά νομίζω ότι εδώ δεν είχε δίκιο. Πήγε δυνατά ο Μπακτισάκ πάνω στον αντίπαλό του. Ενώ τώρα ανακοινώνεται από τα Matrix και από τα μεγάφωνα η ακριβής προσέλευση θεατών, 29.144, και ξαναλέω ότι πάνω από το 10.000 είναι φίλοι της ΑΕΚ που βρίσκονται σήμερα εδώ στο Stamford Bridge. Τώρα ο Ματβιγένκο ψάχνει την κίνηση του Μεντόζα. Εκείνος κάνει μια ωραία μπαλιά για τον Ιζάκη, ο οποίος θα κοντρολάρει ευτυχώς όχι καλά στο δεύτερο δοκάρι για τον Σαντάνα. Ευτυχώς ήταν δυνατή η μπαλιά του. Εδώ ήταν επιπόλαιες και οι δύο ενέργειες από τον Ιζάκη, και το πρώτο κοντρόλ αλλά και η προσπάθεια σε δεύτερο χρόνο να πασάρει στον Σαντάνα. Ευτυχώς για την ΑΕΚ, γιατί αν έκανε έστω και μία από τις δύο καλά θα ήταν αντιμετωπιμένα σοβαρό πρόβλημα στην άμυνα. Κερδίζει το πλάγιο η ομάδα του Νίκολιτς, ενώ συνεχίζουν να κάνουν ζέσταμα και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί. Θυμίζω νωρίτερα πέρασαν στο μάτς Ζωάο Μάριο και Γκατσίνοβιτς στις θέσεις των Μάγερ και Ζίνι. Τώρα ο Πέδρο Ενρίκε κεντρικά έχει έρθει και δίνει στον Μπόνταρ. Ο στόπερ της Σαχτάρ πιέζεται από τον Γιώβιτς και γυρίζει προς τα πίσω για τον παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας, τον Ματβιγένκο. Και εκείνος με τη σειρά του στον Ρίζνικ, ο οποίος σπάει την μπάλα δεξιά στον Μπάιας. Κυκλοφορεί και πάλι την μπάλα η Σαχτάρ. Ενώ τώρα από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και την επανεμφάνιση του Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος, όπως είπε χθες ο Μάρκο Νίκολιτς, είναι έτοιμος. Έκανε, δώσε μια πολύ μεγάλη μάχη για να υπολογίζεται σήμερα και φαίνεται ότι θα πάρει και χρόνο συμμετοχής μετά από αυτή τη θλάση που υπέστη στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό. Ενώ εκτός του Βάργα θα μπει και ο Κάιρινεν στο μάτς. Να δούμε ποιον θα αντικαταστήσει. Φαντάζομαι τον Βιτάλης, αν και ξαναλέω ότι είναι και ο Μαρίν με κίτρινη κάρτα. Δεν θα γίνουν πάντως ακόμα οι αλλαγές. Εκτελείται πρώτα ένα φάουλ για τη Σαχτάρ με ένα γύρισμα στον Ματβιγένκο. Αυτός πιέζεται από τον Γκατσίνοβιτς και αφήνει την μπάλα στον τερματοφύλακα του, τον Ρίζνικ. Όλα αυτά ενώ είμαστε στο 78. Παραμένει το 1-1 εδώ στο Stamford Bridge ανάμεσα στη Σαχτάρ και την ΑΕΚ. Ανεβαίνει ο Μπόνταρ, αλλά του κάνει ένα πολύ ωραίο τάκλιν εκεί ο Γιώβιτς, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο είναι πολύ βελτιωμένος και πολύ πιο μέσα στο παιχνίδι. Τώρα η ΑΕΚ έχει προϋποθέσεις αντεπίθεσης με το ανέβασμα του Βιτάλης, ο οποίος κάνει μια βαθιά μπαλιά αριστερά, δυνατή για τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος θα την προλάβει. Όχι, δεν την πρόλαβε τελικά. Μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο εδώ ο Ούγκρος. Και με αυτή την ευκαιρία της διακοπής θα γίνουν τώρα και οι δύο επόμενες κινήσεις του Μάρκο Νίκολιτς, με τον Βάργα έτοιμο να μπει στο τερέν. Να δούμε τώρα αν ο Γιώβιτς θα είναι αυτός που θα φύγει εκτός. Ο πρώτος που θα αντικατασταθεί από την πλευρά της ΑΕΚ είναι ο Βιτάλης τελικά, ο οποίος προσπάθησε, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι έκανε κακό παιχνίδι, αλλά στο δημιουργικό κομμάτι δεν προσέφερε πολλά. Περνάει ο Κάιρινεν, ο οποίος με τη δυνατότητα που έχει στην κυκλοφορία της μπάλας και στο κράτημά της είναι πολύτιμος για αυτό το τελευταίο κομμάτι του μάτς. Και ο Βάργα θα αντικαταστήσει τον Γιώβιτς τελικά, ο οποίος θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, ακούγοντας το θερμόκυρο κρότημα από τον κόσμο της Ένωσης. Υπάρχει ένας εκνευρισμός στον πάγκο της ΑΕΚ, στον Μάρκο Νίκολιτς. Δεν ξέρω γιατί. Δεν αφήνει ακόμα τον Βάργα να περάσει στο παιχνίδι ο διαιτητής. Και αυτός είναι ο λόγος. Ξέρω τώρα για ποιο λόγο έχει συμβεί αυτό. Υπάρχει μια μικρή ασυνεννοησία με τον τέταρτο διαιτητή. Στο 79 λοιπόν, αυτές οι δύο ακόμα κινήσεις από τον Νίκολιτς. Η ΑΕΚ, η οποία θα παίξει με 10 μέχρι να μπει ο Βάργα. Και αυτός είναι ο λόγος που φωνάζουν από τον πάγκο. Η Σαχτάρα εντωμεταξύ έχει την μπάλα στα πόδια και ο Ματβιγένκο την αφήνει στον Μπόνταρ. Ο Μπόνταρ πιο δεξιά για τον Μπάιας. Εκείνος κεντρικά για τον Οσερέτκο. Αυτός αφήνει και πάλι για τον Ματβιγένκο. Η μπάλα έρχεται για τον Ιζάκη έξω από την περιοχή. Ελίσσεται, δεν του αφήνουν το χώρο για το σουτ. Προσπαθεί να σπάσει δεξιά για τον Σαντάνα. Τελικά την πρόλαβε. Είναι φοβερός. Την πρόλαβε την μπάλα και κάνει και μια πολύ ωραία πάσα για το ανέβασμα του Τομπίας. Η μπάλα θα περάσει και θα καταλήξει στα δίχτυα. Ένα πάρα πολύ φθηνό γκολ, στο οποίο έχει μερίδιο πολύ μεγάλο ευθύνης ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Ένα γύρισμα από το πουθενά που έγινε στην κλειστή γωνία του Ιταλού τερματοφύλακα. Τον ευνηδιάζει, η μπάλα θα περάσει, θα καταλήξει στα δίχτυα. Σε ένα διάστημα που υπάρχουν πολύ έξαλλες διαμαρτυρίες από τον πάγκο της ΑΕΚ για το ότι εκείνη είχε αναγκαστεί να αμυνθεί με 10 ποδοσφαιριστές λόγω της μη εισόδου του Βάργα στο τερέν. Εδώ η Σαχτάρ πραγματικά χωρίς ευκαιρία. Δεν ήταν ευκαιρία, ήταν ένα γύρισμα από τα δεξιά. Κακό γύρισμα μάλιστα. Αλλά αυτό το ανάποδο φάλτσο που έβαλε τον Μπάιας στην μπάλα μπορεί να ήταν και σουτ, για να μην τον αδικήσω. Μπορεί να ήταν και σουτ, αλλά σίγουρα υπάρχει, ακόμα και σουτ να ήταν, υπάρχει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης, ξαναλέω, για τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος με το πόδι πήγε να βγάλει την μπάλα, ενώ θα έπρεπε να βάλει τα χέρια. Αυτή κατέληξε στο βάθος της εστίας του και η ΑΕΚ θα μείνει πίσω στο σκορ, εντελώς άδοξα, ξαναλέω. Χωρίς να είναι χειρότερη και χωρίς να έχει απειληθεί ουσιαστικά από τη Σαχτάρ, Θα γίνει και μια ακόμα αλλαγή εντωμεταξύ για τους Ουκρανούς, με τον Ναζαρίνα να μπαίνει στη θέση του Μάρλον και την ΑΕΚ να κάνει μια ακόμα κίνηση από την πλευρά της, με τον Ζουμπκόφ να μπαίνει στο μάτς. Ο Μάρκο Νίκολης, ο οποίος είναι έξαλλος από το προηγούμενο διάστημα. Ξαναλέω ότι η ΑΕΚ αναγκάστηκε σε αυτή τη φάση που δέχτηκε τον γκολ να παίξει με 10 παίκτες, επειδή υπήρξε μια ασυνεννοησία, δεν ξέρω για να είμαι ειλικρινής τι ακριβώς συνέβη, και η αλλαγή του Βάργα δεν έγινε άμεσα, δεν μπόρεσε να μπει στο παιχνίδι και ενδεχομένως και αυτό να έπαιξε το δικό του ρόλο. Όπως και να έχει, η ΑΕΚ έχει μείνει πίσω στο σκορ, έχει όμως ακόμα χρόνο, περίπου 9 λεπτά μέχρι το 90 συν τις όποιες καθυστερήσεις για να ξαναφέρει το παιχνίδι στα ίσα. Ο Πέδρο Ενρίκε ετοιμάζεται να εκτελέσει ένα πλάγιο out για τη Σαχτάρα από αριστερά. Ο Ιζάκε προς τα πίσω στον Ματβιγένκο και εκείνος ακόμα πιο πίσω στον Ρίζνικ. Γεμίζει ο τερματοφύλακας Σαχτάρ δεξιά, σε ένα σημείο που μονομαχεί ο Σαντάνα με τον Πίλιο. Θα βοηθήσει ο Κάιρνεν, θα κερδίσει την κατοχή η ΑΕΚ και θα καταλογιστεί φάουλ για την Ένωση νωρίτερα. Τώρα θα γίνει αλλαγή με τον Ζουμπκόφ να περνάει στο μάτς. Ο Μαρίν είναι αυτός που θα φύγει για να περάσει στη θέση του ο Ουκρανός, απέναντι στην παλιά του ομάδα με την οποία έχει καταγράψει και αρκετές συμμετοχές στο Champions League. Ο Ζουμπκόφ, ο οποίος θα πάει δεξιά, ο Κοϊτά επιστρέφει αριστερά, ο Γκατσίνοβιτς πίσω από τον Βάργα και ο Ζωάο Μάριο έχει πάει κεντρικά για να αγωνιστεί στο πλευρό του Κάιρινεν. Αυτό θα είναι το σχήμα της ΑΕΚ για τα τελευταία λεπτά του αγώνα, με τον Ρότα τώρα να δίνει με το πλάγιο, ή μάλλον επιχείρησε να δώσει στον Ζουμπκόφ. Κόβουν οι παίκτες της Σαχτάρ, το εκτελεί ξανά ο Ρότα για τον Ζουμπκόφ. Εκείνος προσπαθεί να αποφύγει δύο αντιπάλους, θα κάνει το γύρισμα, η μπάλα θα κοντράρει και θα φύγει πλάγιο. Το εκτελεί γρήγορα Ζουμπκόφ για τον Ρότα. Εκείνος πιο πίσω για τον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν μέσα στην περιοχή. Η μπάλα έρχεται για τον Ζωάο Μάριο. Όχι, είναι κακή η πάσα που έκανε εκεί ο Βάργα, αν δεν κάνω λάθος. Ενώ είχε πολλές καλές επιλογές εδώ ο Ούγκρος. Επιμένει η ΑΕΚ με την κεφαλιά του Κάιρινεν. Ο Βάργα ακόμα πιο αριστερά για τον Κοϊτά, ο οποίος προσπαθεί να περάσει, δεν τα καταφέρει από τον Τομπάιας. Κλέβουν οι Ουκρανοί, αλλά δεν βγάζουν σωστά την μπάλα. Θα κλέψει μένω ο Ζωάο Μάριο, αλλά καταλογίζεται φάουλ εναντίον του πάνω στον Σαντάνα. Διαμαρτύρεται τώρα και ο Ζωάο Μάριο στον διαιτητή για αυτή την απόφαση. Στο 84 πλέον η Σαχτάρ εδώ και λίγα δευτερόλεπτα έχει πάρει προβάδισμα, ανατρέποντας το σκορ με αυτό με αυτή τη σέντρα σούτ, ας την πούμε έτσι, του Τομπάιας, στην οποία ο Μπρινιόλ είχε κακή αντίδραση. Τώρα ζητούν φάουλ οι Ουκρανοί, παίζεται λίγο κάβανο σε μια μονομαχία που έγινε με τον Μουκουντή και τον Ιζάκε. Ο Ρότα προς τα πίσω στον Μπρινιόλ, αυτός ακόμα πιο αριστερά στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας για τον Ζωάο Μάριο και εκείνος αφήνει για τον Μουκουντή. Και πάλι Ζωάο Μάριο, ο οποίος έχει χώρο στον άξονα, θα βάλει το σώμα του μπροστά, θα αποφύγει πολύ ωραία έναν αντίπαλο και θα βγάλει στη συνέχεια για τον Ρότα. Ο Ρότα μονομαχεί με δύο, θα κρατήσει τελικά εντός. Όχι, δεν θα κρατήσει, λέει ο βοηθός. Το πλάγιο είναι για την Σαχτάρ. Η ΑΕΚ, η οποία τώρα, η αλήθεια είναι ότι φαίνεται και αρκετά επηρεασμένη ψυχολογικά από αυτό τον αναπάντεχο, θα έλεγε κανείς, τρόπο με τον οποίο έμεινε πίσω στο σκορ. Θυμίζω ότι μέχρι να γίνει αυτό το 2-1, τις πολύ καλύτερες ευκαιρίες για να πετύχει γκολ τις είχε η ίδια, με το τετατέτ του Πίλιου και το φάουλ του Μαρίν, στα οποία επενέβη σωτήρια και στις δύο περιπτώσεις ο τερματοφύλακας της Σαχτάρ, η οποία κέρδισε ένα φάουλ τώρα ψηλά στο γήπεδο και δεξιά από ένα χέρι που έκανε άθελα το Κοϊτά. Θα γίνει και μια ακόμα αλλαγή για τους Ουκρανούς, με τον Λούκα Μεϊρέλες να μπαίνει στο τερέν σε πολύ λίγο. Εδώ μεταξύ ο Ιζάκη, υπό την πίεση του Ζωάο Μάριο, γυρίζει προς τα πίσω στον Ματβιγένκο. Εκείνος ελευθερώνει για τον Περέιρα, τον Ενρίκε, και τώρα από την πλευρά τους οι Ουκρανοί φαίνονται πιο απελευθερωμένοι ψυχολογικά και αυτό είναι λογικό. Ο Μπόνταρ από δεξιά αφήνει στον Τομπάιας. Κεντρικά ο Σερέτκο αλλάζει το παιχνίδι στην απέναντι πλευρά, όπου περιμένει ο Πέδρο Ενρίκε. Μια κάθετη πάσα για τον Ιζάκε, θα του κλέψει όμως πολύ ωραία ο Ρότα. Συνέχεια όμως επιστρέφουν ο Σερέτκο και κερδίζει, δίνει στο Μεντόσα. Θα μπει μέσα στην περιοχή με αντίπαλο τον Μουκουντή. θα συγκλίνει, θα κάνει το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα. 3-1 για τη Σαχτάρ στο 86. Είναι μια κίνηση που την ψάχνει ο Μεντόσα από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι, συγκλίνοντας προς τα μέσα. Εδώ δεν μπόρεσε να τον ακολουθήσει ο Μουκουντή. Ένα φαλτσαριστό σουτ, το οποίο καρφώθηκε στην απέναντι γωνία του Μπρινιόλη, ο οποίος εδώ δεν είχε κανένα περιθώριο αντίδρασης. Πάρα πολύ άδοξα η ΑΕΚ. Φαίνεται ότι θα χάσει και με διαφορά. Πουθενά δεν φαινόταν από το παιχνίδι και από την εξέλιξή του μέχρι το δεύτερο γκολ κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό είναι το Champions League, αυτό είναι το υψηλότατο επίπεδο. Κανένα λάθος δεν συγχωρείται, καμία ολιγορία, καμία ψυχολογική επιβάρυνση, ας την πούμε έτσι. Η ΑΕΚ πληρώνει και το ατομικό λάθος του Μπρινιόλη και το γεγονός ότι τώρα επηρεάστηκε ψυχολογικά από το γκολ που δέχτηκε, και εδώ φαίνεται ότι πλέον δεν υπάρχει περιθώριο αντίδρασης. Ήταν υπέροχο πάντως αυτό το γκολ που πέτυχε εδώ ο εξτρέμ της Σαχτάρ, ο οποίος πανηγυρίζει έξαλλα και με το δίκιο του. 3-1 λοιπόν η Σαχτάρ, η οποία μπορεί να πει κάποιος ότι φτάνει στο σημείο να πετύχει 3 γκολ χωρίς να έχει κάποια ουσιαστική άλλη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι. Όχι ότι φυσικά αυτό αδικεί την διαφαινόμενη, ας πούμε έτσι, νίκη των Ουκρανών, αλλά είναι ενδεικτικό του πόσο ισορροπημένο ήταν γενικά το παιχνίδι και το πόσο η ΑΕΚ αδίκησε σήμερα τον εαυτό της. Τώρα βεβαίως η Ένωση πρέπει να μείνει συγκεντρωμένη, γιατί όλα παίζουν ρόλο, ακόμα και ο συντελεστής τερμάτων μπορεί να παίξει ρόλο στο τέλος της League Phase, και από αυτή την άποψη είναι ένα πλήγμα αυτό το τρίτο γκολ. Τώρα προσπαθούν οι παίκτες της Ένωσης να αντιδράσουν. Ένα μαρκάρισμα που δέχει τον Κατσίνοβιτς. Παίζεται, λέει, ο Κάβανο. Γύρισμα προς τα πίσω από τον Ζωάο Μάριο στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας και πάλι για τον Ζωάο Μάριο. Κρατούν οι παίκτες της ΑΕΚ. Τώρα δεν ξέρω γιατί υπάρχει μια μικρή έτσι αναστάτωση. Έχει μείνει πεσμένο στο τερέν ο Κατσίνοβιτς και μάλιστα γίνεται έντονο νεύμα από τον Πίλιο. Πιάνει το κεφάλι του ο Πίλιος, αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ σοβαρός τραυματισμός τώρα για τον Γκατσίνοβιτς. Από το προηγούμενο μαρκάρισμα φάνηκε να πονάει πάρα πολύ ο Σέρβος. Δεν ξέρω αν δέχτηκε κάποια κλωτσιά ή κάποιο πάτημα. Θα περιμένουμε να δούμε και εμείς κάποιο replay για το τι ακριβώς συνέβη. Πάντως δείχνει να πονάει πάρα πολύ και τώρα έχει πάει το ιατρικό επιτελείο της Ένωσης μέσα να του δώσει τις πρώτες βοήθειες. Είναι και ο Ζουμπκόφ πάνω του και ο Κοϊτά. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον η βραδιά να μην κλείσει για την ΑΕΚ και με έναν τραυματισμό. Ο Γκουατζίνοβιτς, ο οποίος μένει πεσμένος, τώρα ευτυχώς δείχνει να σηκώνεται σιγά σιγά μετά τις περιποιήσεις που δέχτηκε εκεί από τους γιατρούς της ΑΕΚ. Βγαίνει σιγά σιγά εκτός του αγωνιστικού χώρου ο Σέρβος. Δεν μπορεί να πατήσει καλά το πόδι του παρόλα αυτά. Στο δεξί πόδι είναι το πρόβλημα. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει στο 90. Περιμένουμε να δούμε πόσος θα είναι και ο χρόνος των καθυστερήσεων. Ξαναλέω ότι η ΑΕΚ πρέπει να σώσει ό,τι μπορεί. Από αυτή την πολύ άδοξη βραδιά. Τώρα παραχωρεί και ένα πλάγιο out από το πουθενά, ένα κακό κοντρόλ που έγινε εκεί ψηλά στο γήπεδο από τον Πίλιο. Το εκτελούν οι παίκτες της Σαχτάρ με ένα γύρισμα προς τα πίσω για τον Μπόνταρ. Αυτός γυρίζει στον Ρίζνικ. Ο Ρίζνικ με καθοριστική συνδρομή σε αυτή την διαφαινόμενη νίκη της ομάδας του σήμερα, με τις δύο σπουδαίες επεμβάσεις που έκανε. Ενώ τώρα έχουμε και μια κίτρινη κάρτα στον Βάργα, γιατί στην προσπάθειά του να κόψει τον τερματοφύλακα της Σαχτάρ πήγε άτσαλα πάνω του και τον βρήκε στο πόδι. 5 λεπτά θα είναι εντωμεταξύ ο έξτρα χρόνος για αυτό το μάλλον μετά την συμπλήρωση των 90 λεπτών. Οι φίλοι της Σαχτάρ, οι οποίοι πανηγυρίζουν, ξαναλέω ότι η ουκρανική ομάδα, παρόλη την τεράστια ποιότητά της μεσοεπιθετικά που φάνηκε και από τον τρόπο που κέρδισε το πέναλτι ο Σαντάνα, αλλά και από την εκτέλεση του Μεντόσα στο τρίτο γκολ, δεν έφτιαξε ουσιαστικές ευκαιρίες. Αλλά αυτό το ατομικό λάθος του Μπρινιόλη, όσο και αν είναι κάπως βαρύ να καταλογίζεται σε έναν μόνο. Το φταίξιμο έπαιξε μεγάλο ρόλο. Τώρα ο Ζουμπκόφ είναι μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το σούτ, την μπάλα θα καταλήξει στο οριζόντιο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να πετύχει εδώ ένα δεύτερο γκολ και να μπει στο παιχνίδι ξανά, έστω για τις καθυστερήσεις. Ο Ζουμπκόφ έφερε την μπάλα στο αριστερό, έκανε ένα πολύ όμορφο φαλτσαριστό πλασέ, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Ρίζνικ. Δεν φτάνουν όλα τα υπόλοιπα για τους παίχτες του Νίκολιτς, είναι και άτυχη σήμερα εδώ στο Stamford Bridge. Ένα γκολ που θα το χρειαζόταν πάρα πολύ και ο ίδιος ο Ζουμπκόφ. Αν και νομίζω, τώρα βλέπω ότι γίνεται ελεύθερο, οπότε πιθανότατα έχει καταλογιστεί offside. Οπότε δεν θα καταγραφεί ποτέ αυτή η φάση και δεν θα μετρούσε και γκολ αν έμπαινε. Οπότε τουλάχιστον δεν θα μείνει με το αχ εδώ ο Ζουμπκόφ. Η ΑΕΚ, η οποία κερδίζει εδώ μεταξύ ένα πλάγιο out από δεξιά με τον Ρότα. Οι φίλοι της στην εξέδρα προσπαθούν να την ενθαρρύνουν παρά την πολύ αρνητική τροπή που πήρε εν τέλει το μάτς. Πήγαμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Τώρα ο Βάργα κάνει ένα φάουλ στον Πέδρο Ενρίκε από αριστερά. Ένα φάουλ για το οποίο δεν συμφωνεί ο Ούγκρος, αλλά δεν έχει δίκιο, υπέπεσε στην παράβαση. Η ΑΕΚ, η οποία θα ιτηθεί σε αυτή την πρώτη της έξοδο στη League Phase του Champions League. Η αλήθεια είναι ότι επρόκειτο για το πιο, για το θεωρητικά πιο βατό παιχνίδι που είχε από εδώ και πέρα, μάλλον που, είχε μέχρι το, που έχει μέχρι το τέλος του δρόμου, αλλά μεσολαβούν αρκετά και πολύ δύσκολα, με πρώτο εξ αυτών σε λίγες μόλις μέρες στο Manchester με αντίπαλο τη City. Ένα πολύ απαιτητικό μάτς. Η ΑΕΚ δεν έχει κανένα περιθώριο να την πάρει από κάτω το σημερινό, η σημερινή ήττα, γιατί είδε και σήμερα, διαπίστωσε και η ίδια πόσο ακριβά πληρώνονται τα λάθη στο Champions League. Ένα φάουλ το οποίο εκτελείται από τον Κάιρινεν για τον Ζωάο Μάριο κεντρικά. Εκείνος ανοίγει αριστερά στον Πίλιο, ο Πίλιος τον Κοϊτά. Κλείνεται από δύο ο Αφρικανός πάνω στη γραμμή, προσπαθεί να τους περάσει. Θα πέσει στο έδαφος, παίζεται λέει ο Κάβανο. Δεν υπάρχει παράβαση. Ο Μπόνταρ τώρα αφήνει για τον Μεντόσα. Και πάλι οι παίκτες της Σαχτάρ κυκλοφορούν καλά την μπάλα μέσα στα καρέ. Ο Ματβιγένκο αφήνει αριστερά στον Πέδρο Ενρίκε. Μεντόσα, ο οποίος πατάει υπό την πίεση εκεί του Ζουμπκόφ, θα κερδίσει παρόλα αυτά το πλάγιο out για την ομάδα του. Μεντόσα, ο οποίος ξαναλέω ότι μέχρι τη στιγμή που έκανε την κίνηση αυτή και έκανε τη φοβερή εκτέλεση για τον τρίτο γκολ, έκανε την ίδια ακριβώς ενέργεια, δηλαδή να συγκλίνει από αριστερά ψάχνοντας το δεξί σουτ. Δεν ξέρω αν ο Μουκουντή το περίμενε ή όχι, αλλά δεν τον πρόλαβε καν πριν εκτελέσει. Τώρα μετά την εκτέλεση του πλαγίου η μπάλα επιστρέφει ξανά στα πόδια των παίκτων της ΑΕΚ. Ο Μπρινιόλι γεμίζει ψάχνοντας τον Βάργα. Η μπάλα περνάει δεξιά και όπου περιμένει ο Ζουμπκόφ. Ο Ζουμπκόφ θα πάει στο ένας με έναν για να μπει μέσα στην περιοχή. Δεν περνάει η πρώτη του σέντρα, δεν περνάει ούτε και η δεύτερη απόπειρα να ντριμπλάρει τον Πέδρο Ενρίκε. Και η Σαχτάρ ψάχνει την αντεπίθεση από δεξιά. Επιστρέφει όμως ο Ζουμπκόφ και παραχωρεί ένα πλάγιο out. Ενώ μπήκαμε στο πέμπτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στο Stamford Bridge. Ο Πέδρο Ενρίκε ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο, περιμένει συμπαράσταση. Ο Ρότα κόβει, δεύτερη κεφαλιά από τον Ιζάκε, τρίτη από τον Μεντόσα, απομακρύνει ο Ρέλβα σε ένα σημείο που προσπαθεί ο Βάργα. Η δεύτερη κεφαλιά όμως που γίνεται από τον Μπόνταρ προς τα πίσω για τον Ρίζνικ, θα του δώσει την ευκαιρία να μπλοκάρει την μπάλα και να ροκανίσει και κάποια δευτερόλεπτα ακόμα. Πάει να τον πιέσει ο Βάργα, μπλοκάρει ο τερματοφύλακας της Σαχτάρ. Οι φίλοι της Ένωσης, οι οποίοι για μία ακόμα φορά προσπαθούν να ενισχύσουν την ομάδα τους και να την ενθαρρύνουν ψυχολογικά μετά από αυτή την άσχημη τροπή που πήρε το σημερινό παιχνίδι. Τώρα ο Ρέλβας κερδίζει μια κεφαλιά. Η μπάλα παραμένει στα πόδια των παικτών της Σαχτάρ. Ο Ζωάο Μάριο πιέζει. Δεν μπορεί να βγάλει από τη φάση τον αντίπαλό του. Τελευταίο σφύριγμα από τον Άγγλο διαιτητή. Η ΑΕΚ θα ιτηθεί με 3-1 από την Σαχτάρ. Και όσο και αν δυσκολεύεται να το πιστέψει κάποιο που δεν είδε το μάτς, αυτό το σκορ δεν λέει όλη την αλήθεια για το τι συνέβη σήμερα εδώ στο Stamford Bridge, με την Ένωση να μπαίνει πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Είχε δοκάρει με τον Μουκουντή. Ήταν η ομάδα που πήρε το προβάδισμα με τον γκολ του Λόβρο Μάγερ από την ωραία ενέργεια του Κοϊτά και την ασίστ του Πίλιου. Ισοφαρίστηκε από μια άτυχη στιγμή ένα χέρι που έκανε ο Ρέλβας σε προσπάθεια να κάνει τάκλιν στον αντίπαλό του. Το αξιοποίησε ο Πεδρίνιο και έστειλε τις δύο ομάδες ισόπαλες στα αποδυτήρια. Με την επιστροφή από την ανάπαυλα, η ΑΕΚ ήταν η ομάδα που ήλεγξε το μάτς, ήταν η ομάδα που είχε τις δύο καλύτερες ευκαιρίες για να πάρει το προβάδισμα. Με το τέτα-τέτ του Πίλιου, έναν επανάληπτο τέτα-τέτ, στο οποίο δεν πλάσαρε καλά ο μπακ της ΑΕΚ και απέκρουσε ο τερματοφυλακάς Σαχτάρ. Το ίδιο συνέβη για αργότερα στην εκτέλεση φάουλ του Μαρίν και αφού δεν μπόρεσε να σκοράρει η ΑΕΚ, το πλήρωσε με πολύ οδυνηρό τρόπο στη συνέχεια από ένα φτηνό λάθος του Αλμπέρτο Μπρινιόλι σε μια σέντρα σουτ του Μπάια στην κλειστή του γωνία. Από εκείνο το γκολ και έπειτα η ΑΕΚ δεν επέστρεψε ποτέ. Δέχτηκε και ένα τρίτο από την πολύ όμορφη εκτέλεση του Μεντόζα και με πολύ άδοξο τρόπο θα υποστεί την πρώτη της ήττα στη φετινή League Face του Champions League λίγες μέρες πριν πάει στο Manchester για μια ακόμα απαιτητική αναμέτρηση στο υψηλότατο επίπεδο. Αυτά εδώ από το Stamford Bridge. Σαχτάρ ΑΕΚ 3-1.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Μαραθιανό. Πριν πάμε στα σχόλια για το παιχνίδι, να πούμε σε αυτή την τρελή και παλαβή Τετάρτη, το Aston Villa Fenerbahce τελείωσε 6-0, τα 3-0 στο ημίχρονο. Το παιχνίδι της City με την Paris είναι στις καθυστερήσεις, είναι 2-4 με την Paris να χάνει και πέναλτι πριν από λίγο, να τον μπλοκάρει ο Ντοναρούμα, ένα άθλιο πέναλτι. 3-2 στις καθυστερήσεις το Betis Porto, σκόραρε η Betis το τρίτο γκολ με πέναλτι προς το τέλος του αγώνα. Bodo Glimt με την Borussia Dortmund τελικό 1-0. Ρώμα Real Madrid είναι 3-4, το παιχνίδι τελείωσε μόλις με γκολ του Ρίντιγκερ στο 89. Σαχτάρ με την ΑΕΚ 3-1 και η Σλόβαν Μπρατισλάβας με τη Στουτγκάρδη τελικό 0-3. Αυτά είναι τα παιχνίδια της αγωνιστικής για τη League Face του Champions League. Και πάμε να πάρουμε το πρώτο σχόλιο για το παιχνίδι της ΑΕΚ. Να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Τσακίρη. Χαίρετε.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ και συνολικά βασικώνας του της αναμέτρησης και όχι μόνο για το γεγονός ότι έπαιζε στη Σαχτάρια σε μια ουδέτερη έδρα, να το πούμε έτσι, κάτι το οποίο σημαίνει βέβαια χρόνια δεν είναι πλέον, δεν συνιστά είδηση, αλλά ήταν πάρα πολύ λαός της Ένωσης, είχε μετατρέψει ένα Φιλαδέλφια το Stamford Bridge, αλλά η μεγάλη χαμένη ευκαιρία έρχεται από την ίδια εικόνα του αγώνα συνολικά και ειδικά μέχρι το 65-70. Είναι λεπτομέρειες του Champions League, είναι πολύ σημαντικό να εκμεταλλεύεσαι αυτές. Η ΑΕΚ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, είχε τη στιγμή, δύο πολύ σημαντικές στιγμές, η μία το τετατέ του Πίγιου και η δεύτερη το φάουλ του Μαρίν να βρει γκολ και να προηγηθεί.
1: Και δεν το δοκάρι του Μουκουντή, Γιώργο.
2: Το δοκάρι είναι στο πρώτο, ναι. Γι' αυτό λέω το
1: συνολικά,
2: δεύτερο.
1: Άλλο, να βάλουμε τις μεγάλες.
2: Ναι, είναι και το δοκάρι του Μουκουντή, είναι και το γύρισμα του πολύ ωραίο κίνηση που κάνει ο Μαρίν, που σουτάρει από το σημείο του πέναλτι του Γιώργου ψηλά. Είχε πολύ καλές στιγμές για τέτοιο επίπεδο παιχνίδι, τη στιγμή που είχε φάει και αυτή αντίστοιχα ίδιες φάσεις. Μέχρι το 65 για παράδειγμα που σου λέω που η ΑΕΚ κάνει αυτές τις φάσεις, ο αντίπαλος δεν έχει απειλήσει και στην πρώτη του καλή στιγμή που είναι από λάθος του Μπρινιόλι σε ένα κόρνερ που κάνει κεφαλιά δεν καταφέρει να βρει γκολ, αλλά στη δεύτερη εκείνη καταφέρουν να βρουν γκολ από το λάθος του Ιταλού Πορτιέρη, τη λάθος εκτίμηση δηλαδή με το πόδι από την κλειστή γωνία. Πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη του Μπρινιόλι σε αυτό το τέρμα της Σαχτάρ, που επί της ουσίας προκάλεσε και μια έτσι ψυχολογική κατάρρευση, να το πω στους κυτρινόμαυρους. Νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει διαχειριστεί και λίγο καλύτερα το μάτς στις αλλαγές ο coach σε ό,τι αφορά τη διάρκεια του, αλλά όχι μετά το δεύτερο γκολ, εννοώ για πριν. Ωστόσο πραγματικά είναι οι λεπτομέρειες που κάνουν διαφορά και η ΑΕΚ χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία να πάρει κάτι, άξιζε στο τέλος της εικόνας, αν το πάμε συνολικά του παιχνιδιού, να πάρει κάτι, γιατί κατά τα ψέματα βρέθηκε να ισοφαρίζεται από ένα πέναλτι το οποίο δίνεται εμένα, αλλά είναι αυστηρό σίγουρα και παράλληλα δεν είναι από αποτέλεσμα πίεσης του αντιπάλου, να το πω έτσι, ότι την είχε πνίξει δηλαδή η Σαχτάρ την ΑΕΚ σε όλο το σημείο του πρώτου 45 λεπτού και βέβαια στερείται δηλαδή μιας έτσι απλής επέμβασης στο δεύτερο γκολ του αντιπάλου για να μην χάσει. Όλο αυτό το κομμάτι, όλα αυτά τα λεπτομέρειες είναι σε αυτό το επίπεδο που κάνουν διαφορά και έδωσαν στον αντίπαλο τη δυνατότητα να προηγηθεί και βέβαια να σφραγίσει με ένα υπέροχο γκολ με Μεντόζα. Εκεί φταίει βέβαια και το γεγονός ότι η ΑΕΚ είχε μια πολύ μεγάλη ανισορροπία στις γραμμές της, με αποτέλεσμα να μην γίνεται εύκολα ξεριστεί οι άμυνες. Δηλαδή στη φάση που είναι ο Μεντόζα πάει ο Μουκουντή και έρχεται να κλείσει ο Ζαμαρίο, ο οποίος τελικά δεν κλείνει σωστά και το πλασέ είναι πολύ εύκολο για τον Βενεζουελάνο. Έτσι είναι το Champions League, το ήξερε η ΑΕΚ. Κρίμα, γιατί ξαναλέω, είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ σήμερα, ή να έπαιρνε κάτι από αυτό το μάτς.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
2: Να σε καλά.
1: Καλό βράδυ, για χαρά. Λοιπόν, και πάμε να μιλήσουμε με τον Κώστα και Τζετζόγλου. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εντάξει, τώρα είναι μια τσάμπα ήττα, θα έλεγα, για την ΑΕΚ. Δεν λέω ότι είναι άδικη, οκ. 3-1 το τελικό σκορ. Ήταν ένα παιχνίδι που οι δύο ομάδες το έπαιξαν για την νίκη. Και για μένα φάνηκε τελικά η εμπειρία της Σαχτάρ σε αυτές τις διοργανώσεις. Το τέλος εκμεταλλεύτηκε το τελευταίο δεκάλεπτο το λάθος αυτό που έγινε εκεί με τον Γιώβιτς. Τώρα δεν ξέρω αν ο χρόνος που άρχισε να βγει όντως δικαιολογεί το να καθυστερήσει να μπει ο Βάρκα μέχρι να τελειώσει αυτή η φάση. Έγινε όμως, και από μια κατά μένα λάθος αντίδραση και του Μπρινιόλη, κακή αντίδραση εκεί πέρα, ευνηδιάστηκε από πολύ πλάγια και δέχτηκε αυτό το γκολ, και νομίζω εκεί κρίθηκε το παιχνίδι. Μετά είχε και πολύ κακή αμυντική λειτουργία και στο τρίτο γκολ, δηλαδή και ο Μουκουτί δεν μαρκάρει καλά και ο Ζωάο Μάριο που είναι λίγο πιο έξω δεν πάει καν πάνω στον παίχτη, σουτάρει εντελώς ανόχθημος, κάνει το 3-1 και τελειώνει το παιχνίδι σε χρόνο ρεκόρ. Ένα σκληρό μάθημα για την ΑΕΚ, από μια πιο έμπειρη ομάδα στην Ευρώπη σίγουρα, η Σαχτάρ, τα τελευταία 20 χρόνια είναι πάντα σε ομίλους ή σε league face. Ένα παιχνίδι που ξεκίνησε πολύ καλά για την ΑΕΚ, είχε δοκάρει. Κατάφερε να πετύχει αυτό το γκολ με τη φανταστική ενέργεια και του Κοϊτά και του Πίλιου και την εκτέλεση του Μάγκερ. Θα έπρεπε να το κρατήσει αυτό το σκορ μέχρι το ημίχρονο. Θεωρώ ότι στο πέναλτι είναι άτυχος ο Ρέλβας. Βρίσκει μπάλα στο χέρι του πριν βρει κάτω. Υπάρχει ένα μπέρδεμα για το πέναλτι. Εγώ θεωρώ ότι δίνει στο χέρι γιατί και το στοπ καρέ του Βάρη ήταν στο χέρι και μετά μιλώντας στο Μουκουντή του έδειχνε ότι το χέρι δεν ακουμπούσε κάτω και το σημείο τέλος πάντων που χτύπησε η μπάλα. Έγινε 1-1. Στο τέλος και ο Νίκολιτς πήγε να ρισκάρει να πάρει το παιχνίδι βάζοντας και τον Βάρκα μέσα. Αλλά μέχρι να μπει ο Βάρκα είχε γίνει το 2-1 με τον τρόπο που περιέγραψα στην αρχή. Τέλος πάντων η ΑΕΚ στο παιχνίδι το εκτός έδρας από τα 4, στο οποίο όπως φάνηκε και όλα σήμερα θα μπορούσε να πάρει κάτι, δεν πήρε τίποτα. Παίρνει στους 3 βαθμούς της πρώτης αγωνιστικής. Σαφώς και το έργο της γίνεται πολύ πιο δύσκολο για να είναι στους 24. Αλλά έχει ακόμη 6 παιχνίδια μπροστά της. Πρέπει να βελτιώσει κάποια πράγματα, πρέπει να αποφύγει τέτοια λάθη. Τώρα έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι στο Manchester με τη City την επόμενη Τρίτη. Ένα μάτς που κακά τα ψέματα δεν το υπολογίζεις ότι θα πάρει πόντους. Πρέπει να πάει εκεί να βρει τον τρόπο και την ψυχολογία να παίξει όσο καλύτερα.
4: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμέων 121. Τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
5: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
6: Αναζητάτε επαγγελματισμό και συνέπεια στη μετακόμισή σας? Μεταφορές Οφώτης στην Πάτρα. Συσκευάζουμε, αποσυνδέουμε τις ηλεκτρικές σας συσκευές και μεταφέρουμε τα πράγματά σας σε όλη την Ελλάδα. Μεταφορές Οφώτης. 30 χρόνια τώρα, μετακομίσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Τηλέφωνο 6934 600 508.
7: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
8: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.